0: Τετάρτη το πρωί από πολύ νωρίς, από τις 6, προμηνύονται όπως λένε τα μετεωρολογικά δελτία ισχυρές βροχοπτώσεις και πολύ μεγάλη μάζα νερού που θα πέσει, γύρω στους 80 πόντους. Οπότε να είστε προετοιμασμένοι και για το κομμάτι της μετάβασης στη δουλειά, για την ασφαλή επιστροφή σας και βέβαια για τα παιδιά να προετοιμαστούν για να πάνε στα σχολιά τους όπως πρέπει και κυρίως οι ηλιοκυωμένοι να προσέχουν ιδιαίτερα και αν δεν είναι απόλυτα αναγκαίο να μην βγουν μέχρι να τελειώσει όλη αυτή η μεγάλη σφοδρή και διαρκής από ό,τι φαίνεται καταιγίδα. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Μάιρα Ξίδη στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα. Και η εκπομπή, να υπενθυμίσουμε ότι μεταδίδεται Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το πρωί μέχρι τις 10, είναι ωραία και σε επανάληψη μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας στις 3. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή με έρευνα, με δημοσιεύματα, με αποκόμματα εφημερίδων. Θα προσπαθήσουμε να σας πούμε μια ιστορία την οποία πολλοί μπορεί να μην τη γνωρίζετε. Δεν θέλουμε να κάνουμε ούτε τους έξυπνους, ούτε να πούμε ότι τη γνωρίζουμε κι εμείς. Και εμείς την ακούσαμε, την πληροφορηθήκαμε και ανοίξαμε λίγο τη βεντάλια του ψαξίματος και της έρευνας, που εντάξει, προσωπικά μου αρέσει ιδιαίτερα, για να δούμε τι ακριβώς είχε γίνει γύρω από αυτή την ιστορία που θα σας πω. Γνωρίζουμε όλοι φυσικά ότι μία από τις κορυφαίες στιγμές που σημειώθηκαν κατά την περίοδο της κατοχής από τους Γερμανούς Ναζί και τους ντόπιους συνεργάτες τους ήταν το κατέβασμα της ναζιστικής θημαίας από την Ακρόπολη με πρωταγωνιστές τον Μανώλη Γλέζο και τον Λάκη Σάντα. Έλα μου ντε που δεν ήταν η μοναδική φορά που ανέβηκε και έκανε δουλίτσα στην Ακρόπολη ο Μανώλης Γλέζος, και αυτή τη δεύτερη επίσκεψη και ενέργεια του Μανώλη Γλέζου στην Ακρόπολη πολλοί μπορεί να μην τη γνωρίζουν, οι παλιότεροι μπορεί να μην τη θυμούνται καλά, να τη θυμούνται αμυδρά. Γι' αυτό ερχόμαστε εμείς εδώ να υπενθυμίσουμε αυτή την ιστορία, η οποία σημειώθηκε στις 30 Ιανουαρίου του 1947, εν μέσω εμφυλίου πολέμου. Να δώσουμε όμως το στίγμα των πολιτικών εξελίξεων εκείνων των ημερών, γιατί τρεις μέρες νωρίτερα είχαμε το σχηματισμό μιας κυβέρνησης, μιας από τις πολλές κυβερνήσεις εκείνης της περίοδου, με επικεφαλής τον Δημήτριο Μάξιμο, πώς λέμε Μέγαρο Μαξίμο, αυτός είναι ο Δημήτριος Μάξιμος. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση είχε ονομαστεί επτακέφαλος κυβέρνησης, γιατί σχηματίστηκε με τη συνεργασία 7 κομμάτων, ή μάλλον 7 πολιτικών αρχηγών κοινοβουλευτικών κομμάτων, εκτός των φιλελευθέρων. Και φτάνουμε λοιπόν στις 30 του Γενάρη του 1947. Οπότε οι περαστικοί κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης διαπιστώνουν έκπληκτη μία φωτεινή επιγραφή, η οποία έλεγε το εξής. Φωτεινή επιγραφή με λαμπιόνια, έτσι, πολύ καλά δουλεμένη. Να φύγουν οι Άγγλοι. Καταλαβαίνετε τώρα το συναγερμό που σήμανε στην αστυνομία, στις τοπικές αρχές, για το πώς θα έπρεπε να κατέβουν γρήγορα τα λαμπιόνια, να μην τα βλέπει ο κόσμος αυτό το σύνθημα, να φύγουν οι Άγγλοι. Έτσι, και μέσα σε 45 λεπτά κατάφεραν να κατεβάσουν τα λαμπιόνια και τα φώτα που έγραφαν να φύγουν οι Άγγλοι. Αμέσως συνδέεται όλη αυτή η ιστορία με τη δράση του ΕΑΜ, λέγοντας ότι η μόνη δύναμη που θα μπορούσε επιχειρησιακά να πετύχει κάτι τέτοιο είναι το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ. Οι εφημερίδες τώρα έχουν αρχίσει και σπαρταράνε την επόμενη μέρα. Δηλαδή, πώς θα παρουσιάσουμε το γεγονός. Από τη μία σκέφτονται να το θάψουν, από την άλλη θέλουν να δημιουργήσουν μια εικόνα έτσι ώστε να εκφοβιστεί ακόμα περισσότερο ο ήδη τρομοκρατημένος από την παρουσία των ξένων δυνάμεων κόσμος. Και αυτή τη φορά νέες ξένες δυνάμεις, έτσι. Μπορεί να έφυγαν οι Γερμανοί, αλλά Βρετανοί και Αμερικανοί ήταν εδώ και έδιναν το στίγμα του τι θα επικρατούσε μετά με την παρουσία τους. Έχουμε λοιπόν από τη μία πλευρά τις κυβερνητικές εφημερίδες, που είναι ουσιαστικά όλο το κυβερνητικό κομμάτι των πολιτικών κομμάτων, των αστικών πολιτικών κομμάτων, πλην των φιλελευθέρων. Οι εφημερίδες θα δείτε τι έχουν γράψει, τις έχουμε μαζέψει μία-μία εδώ. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τις εφημερίδες τις ελεύθερες, ας τις χαρακτηρίσουμε έτσι, ο τίτλος «Ελεύθερη Ελλάδα» της μίας εφημερίδας και ο «Ριζοσπάστης» η δεύτερη εφημερίδα, που γράφουν πλέον ότι είναι μια συμβολική ενέργεια, δημοσιεύουν κείμενα τα οποία πολλές φορές αναδεικνύουν τον ηρωισμό της ενέργειας και άλλες φορές αναδεικνύουν έτσι ένα σατυρικό τόνο απέναντι στην πολιτική ηγεσία και εξουσία. Μάλιστα, στο κομμάτι αυτό το σατυρικό, ο ριζοσπάστης κάνει το εξής και θα το δούμε με λεπτομέρειες και στην πορεία. Γράφει λοιπόν σε ένα κείμενο όπου μεταδίδει την είδηση για το ανέβασμα των λαμπιονιών με το σύνθημα «Κάτω οι Άγγλοι, να φύγουν οι Άγγλοι». Λέει λοιπόν ο ριζοσπάστης, είναι μάλιστα βέβαιο ότι η Ακρόπολης ειδικά υπήρξε μετριοφρονεστάτη στην επιγραφή της, γιατί θα είχε όλα τα δικαιώματα να συμπληρώσει την επιγραφή «Να φύγουν οι Άγγλοι και να επιστρέψει η καριά της που τη σούφρωσε κάποιος Άγγλος Λόρδος Έλγιν». Πώς σας φαίνεται. Το θέμα παίρνει τεράστιες διαστάσεις και φτάνουμε δύο μέρες αργότερα, την 1η του Φλεβάρι, όπου ο Μανώλης Γλέζος στέλνει μια επιστολή στην εφημερίδα «Ελεύθερη Ελλάδα» και αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη της ενέργειας, λέγοντας: «Για να σταματήσει κάθε θόρυβος γύρω από το ζήτημα της φωτεινής επιγραφής στην Ακρόπολη, δηλώνω ότι εγώ έστησα τη φωτεινή επιγραφή, συνεχίζοντας έτσι το έργο που άρχισα το Μάιο του 1941, όταν κατέβασα από την Ακρόπολη τη χιτλερική σημαία, δηλαδή συνεχίζοντας τον αγώνα του λαού μας εναντίον και της δεύτερης κατοχής. Περιττό να δηλώσω ότι και για το δεύτερο αυτό έγκλημα είμαι στη διάθεση της κυβερνήσεως και των διοκτικών αρχών». Πάμε να ακούσουμε τώρα, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία και φυσικά, όπως κάνουμε σε κάθε εκπομπή, έχουμε διανθίσει το κομμάτι το ενημερωτικό, τις πληροφορίες με όμορφη μουσική. Και όχι μόνο, γιατί τώρα εδώ θα ακούσουμε μια συνέντευξη που παραχώρησε στον μοναδικό Φρέντι Γερμανό το 1982 ο Μανώλης Γλέζος, παρέα με τον Λάκη Σάντα. Λένε πώς έγινε η πρώτη επέμβαση, παρέμβαση στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Πάμε να δούμε, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και επανερχόμαστε. Εκείνο που θέλω οπωσδήποτε να τονίσω και είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι τις πληροφορίες για το θέμα τις έχω αντλήσει με πολύ καλή συνεργασία, με αφορμή ένα εξαιρετικό άρθρο που διάβασα από τον πολύ καλό συνάδελφο Ντίνο Μπορδόκα, ο οποίος ανέδειξε το θέμα. Με αφορμή αυτό το άρθρο λοιπόν του Ντίνου Μπορδόκα, πιάσαμε αμεσότερη επαφή για να μπορέσω να σχηματίσω και εγώ μια καλύτερη γνώμη για το τι έγινε και να σας μεταφέρω τα γεγονότα ακριβώς έτσι όπως έγιναν. Ευχαριστώ λοιπόν τον εξαιρετικό συνάδελφο για τη δουλειά και τη βοήθεια που προσέφερε, και θα δείτε ότι έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή και στην ανέβρεση όλων των εφημερίδων της εποχής που γράφουν για το γεγονός αυτό.
1: Έχω μια φωτογραφία. Έχω φτιάξει ένα πρόχειρο άλμπουμ εδώ πέρα με μερικές φωτογραφίες εποχής για να εξοικονομήσουμε χρόνο. Έχω μια φωτογραφία των δυο σας. Πρέπει να είναι βγαλμένη γύρω στο Μάιο του 41, λίγο πριν, λίγο μετά, δεν έχει σημασία βέβαια, δεν έχει σημασία. Εδώ είναι ο Γλέζος, εδώ είναι ο Σάντες. Και έχει κάποια προεργασία αυτή η εκπομπή, κύριε Γλέζο, και βρίσκει πράγματα. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω, ξεκινώντας από την φωτογραφία αυτή και από το στίγμα αυτό, πότε και πού σας γεννήθηκε η ιδέα της Ακρόπολης, της σημαίας πάνω?
2: Η ομάδα μας τότε, αυτή που σας έλεγα προηγουμένως, είχε αρκετές επαφές και διμερείς αλλά και σε ολομέλεια, και προσπαθούσε να σκεφτεί και τι θα πρέπει να κάνει, τι πρέπει να κάνουμε να αντιδράσουμε. Ιδέες ρίχνονταν, ιδέες απορρίπτονταν, και υπήρχε σκληρή πραγματικότητα, δεν είχαμε τίποτα στα χέρια μας. Τίποτα απολύτως. Κάθε μέρα είχαμε μια συνάντηση με το Λάκη, δυο μας. Είχαμε
1: ένα πιο μέλλον. Πιο στενή επαφή.
2: Πιο στενή επαφή.
1: Αυτό φαίνεται, ναι.
2: Και μια μέρα καθόμαστε εκεί στο Ζάπιο, ξεκινάγαμε την πλατεία Κομοντούρου, κάναμε βόλτες μέσα στο δρόμο της Αθήνας, καταλήγαμε εκεί στο Ζάπιο. Ήταν και το Ζάπιο εκείνη την εποχή ο περίπατος, έτσι.
1: Η βόλτα που λέμε.
2: Δηλαδή έχουν εξαφανιστεί αυτά τώρα, αλλά ήταν πάντως ο περίπατος. Επειδή καθόμαστε στα σκαλιά και χάμω, αρκετές ιδέες είχαν απορριφθεί. Ξαφνικά.
1: Ποιος έριχνε ιδέες, επιμένω, γιατί θέλω να δώσω, να πιάσω την εικόνα του πράγματος.
2: Και ο Λάκης έριχνε ιδέες, και εγώ έριχνε ιδέες, και ο Λάκης απερίπτει τις δικές μου, και εγώ απερίπτει τις δικές του.
3: Λέγαμε να πάρουμε ένα πιστόλι, να πιάσουμε ένα Γερμανό εκεί, και όμως πάρουμε το πιστόλι, λέγαμε να κάνουμε αυτό.
1: Ναι, να βάλουμε φωτιά σε ένα εργοστάσιο ή σε αυτό.
3: Ένα τάγκ, ξέρω.
1: Ένα τάγκ.
3: Μια φορά.
2: Μέχρι είχαμε φτάσει να πηγαίνουμε με τα ποδάρια
4: αεροδρόμιο κάτω, να δούμε πώς μπορούμε να κάψουμε αεροπλάνο.
1: Γελάμε, αλλά δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι αστείο. Όχι, όχι, συγχωρέστε μου που γέλασα. Δεν είναι αστείο.
4: Και στο... υπήρχε ένα σταθμό, υπήρχαν αυτοκίνητα πολύ και προσπαθήσαμε να ρίξουμε βόμβες, αυτές που είναι σήμερα μολότοφ, αλλά δεν ξέρουμε να τις φτιάξουμε. Είμαστε πολύ ανίδεοι από αυτά τα πράγματα εκείνη την εποχή. Και ρίχναμε και δεν έπιανε τίποτα. Ούτε φωτιά.
1: Είχατε ρίξει. Βέβαια. Πριν από την σημερινή.
4: Πριν. Τίποτα. Γιατί αμέσως η ομάδα μας είχε δραστηριοποιηθεί άμεσα.
1: Η ομάδα σας, κύριε Σάντα, συναντιόταν στο σημείο του Ζαπίου, αυτό που έχουμε στη φωτογραφία αυτή απέναντί μας ακριβώς.
3: Ναι.
1: Ήταν έτσι.
3: Ναι.
1: Δηλαδή η Ακρόπολη φαινόταν.
3: Ναι, είναι και ωραία φωτογραφία. Ναι, ακριβώς έτσι ήταν. Βέβαια τα δέντρα μπορεί να μην ήταν τόσο μεγάλα.
1: Ναι, αλλά ήταν... η Ακρόπολη ήταν τόσο μεγάλη πάντα.
3: Βέβαια.
1: Ήταν πάντα στο μέγεθος αυτό. Λοιπόν.
4: Και εκεί που είχαμε ανταλλάξει αρκετές ιδέες, λέω του Λάκη, το λέει ψυχήν εκεί. Γυρίζει ο Λάκης, από τον τρόπο που καθόμαστε, γυρίζει ο Λάκης, το βλέπει, λέει εντάξει, χωρίς να πούμε καμιά άλλη
3: κουβέντα.
1: Ναι,
3: δηλαδή,
4: αλλά από την άλλη πλευρά.
1: Τη γερμανική σημαία.
4: Τη γερμανική σημαία στη θέση που είναι τώρα.
1: Τη γερμανική σημαία, αλλά στη θέση που είναι σήμερα η εθνική σημαία. Ναι. Πάρω στο βράχο τη Ακρόπολης.
4: Δηλαδή, το σημασία έχει τούτο ότι δεν έγινε καμιά άλλη ανταλλαγή παραπέρα.
1: Το βλέπει, Λάκη, αυτό.
4: Ναι. Λέει εντάξει, γι' αυτό. Εντάξει. Το εντάξει σήμαινε, όχι ήταν ένα τρόπο. Ρηματικό που λέγεται σήμερα για να είναι επικοινωνία με στην κουβέντα, αλλά ήταν η κατάληξη μια απόλυτη συμφωνία από την πλευρά του Λάκη ότι.
1: Πάμε εκεί.
4: Πάμε. Δεν θυμάμαι τώρα αν εκείνο το βράδυ ή το επόμενο βράδυ πήγαμε. Γιατί εδώ πρέπει να σας αποκαλύψουμε ότι ανεβήκαμε στην Ακρόπολη και προηγούμενα, πριν να πέσει, πριν να ρίξουμε τη σημαία. Στις 9 του Μαΐου. Στις 9 Μαΐου πήγαμε πάνω στην Ακρόπολη. Ανεβήκαμε απάνω. Από τον ίδιο δρόμο που είχαμε ανέβει και μετά που την κατεβάσαμε, ναι. Δηλαδή από το σπήλαιο της Αγράβλου.
1: Και κάτι άλλο ακόμα που ίσως δεν το ξέρετε. Το σημείο αυτό που είχατε εντοπίσει εσείς, το σπήλαιο της Αγράβλου, το είχαν εντοπίσει και οι Γερμανοί. Το ξέραν. Το ξέραν. Και το είχε επισκεφθεί ο Χίμμλερ. Το ξέρετε αυτό?
3: Όχι. Δεν
1: το ξέρω. Ο Χίμμλερ είχε ανέβει στην Ακρόπολη λίγο πριν από εσάς. Και εδώ ο Χίμμλερ εξετάζει την έξοδο του σπηλαίου στις 10 Μαΐου του 1941.
4: Α, τότε είναι μια μέρα μετά που πήγαμε.
1: Μια μέρα μετά που πήγαμε.
4: Γι' αυτό τότε βγάλανε το μαδέρι.
1: Βγάλανε μαδέρι.
3: Γιατί την πρώτη φορά που πήγαμε, το τελευταίο μαδέρι, όταν αφού ανεβήκαμε απάνω,
1: ναι,
3: υπήρχε ένα τελευταίο μαδέρι, το οποίο συνέδεε το τελευταίο μέρος με το βάθρο στο οποίο βγαίναμε. Όταν πήγαμε όμως στις 30 Μαΐου το βράδυ, όταν φτάσαμε πάνω, το τελευταίο μαδέρι δεν υπήρχε.
4: Και πού γνωρίζουμε ότι πήγε στις 10...
1: Είναι από τα γερμανικά αρχεία αυτό, αυτή η φωτογραφία, την έχει δημοσιεύσει και ο ταχυδρόμος, και γράφει ότι 10 Μαΐου 1941...
3: Είναι από τα αρχεία της Βέρμαχτ.
1: Από τα αρχεία της Βέρμαχτ, που βρήκε ο Ματιόπουλος, ο Χίμμλερ, ενώ εξετάζει την οπή από όπου εξήρχεται ο ιερός όφης της Αθηνάς. Αυτό είναι. Μάλιστα. Αυτή δεν είναι.
3: Μάλιστα, βέβαια.
1: Είναι μια φωτογραφία του κουμέντα, θα έλεγα, γιατί δεν είναι απόλυτα με την ιστορία σας.
3: Εντάξει, μπράβο.
1: Όχι, και ο Όφης εξήρθε τελικά. Ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
3: Παρατρίχα να συναντηθούμε με το θηρίο.
1: Με τον Όφη.
3: Το Χίμμλερ.
0: Λοιπόν, 30 Γενάρη του 1947 ανεβαίνει για δεύτερη φορά, όπως λέει το ρεπορτάζ, ή μάλλον η ανάληψη της ευθύνης από τον Μανώλη Γλέζο, ανεβαίνει για δεύτερη φορά στο βράχο της Ακρόπολης μετά το κατέβασμα της ναζιστικής σημαίας που ακούσαμε τώρα να το περιγράφει μαζί με τον Λάκη Σάντα στον Φρέντι Γερμανό. Είμαστε στα τελειώματα του Γενάρη το 1947 και τι κάνει τώρα ο Μανώλης Γλέζος. Μετά λοιπόν την ανακοίνωσή του που λέει ότι εγώ είμαι αυτός ο οποίος έβαλα τα λαμπιόνια εκεί, τέλος πάντων τις λάμπες, το φωτισμό και έγραψα το σύνθημα να φύγουν οι Άγγλοι, στέλνει την ίδια μέρα εξώδικο στη ΔΕΗ. ΔΕΗ της εποχής τώρα, έτσι δηλαδή, ήταν η Power, ξενόφερτη εταιρεία και αυτή, στην οποία δηλώνει το εξής. Δηλώ ημίν ότι την εσπέρα της 30 Ιανουαρίου 1947 εγένε το παρέ μου παροχή ηλεκτρικού ρεύματος εις την φωτεινή πινακίδα την οποία τοποθέτησα στην Ακρόπολη εκ των πέριξ αυτής εναερίων καλωδίων. Ήταν και επιχειρησιακά δύσκολο, έτσι, γιατί τώρα να πάρεις ρεύμα από καλώδια που κρέμονται ελοχεύει και τεράστιους κίνδυνους για ηλεκτροπληξία, ιδιαίτερα άμα δεν είσαι γνώστης. Προφανώς και δεν ήταν ηλεκτρολόγος ο Μανώλης Γκλέζος ή όποιοι ήταν σε αυτή την επιχείρηση. Και το λέμε αυτό το όποιοι ήταν στην επιχείρηση, γιατί θα δείτε και τη συνέχεια του θέματος. Συνεχίζει λοιπόν ο Μανώλης Γκλέζος. Οι χρησιμοποιηθέντες λαμπτήρες ήσαν περί τους 120 και η διάρκεια της παροχής περί τα 45 λεπτά της ώρας. Βάσει των στοιχείων τούτων, παρακαλώ όπως καταμετρήσετε το καταναλωθέν ηλεκτρικό ρεύμα προς τον σκοπό της παρεμού αμέσου καταβολής του αντιτίμου. Λέει, να σας πω, εγώ έβαλα εκεί τις λάμπες, άναψα το σύνθημα, το κρατήσατε 45 λεπτά, χρεώστε με για το ρεύμα που πήρα, το δημόσιο ρεύμα που πήρα για να γίνει αυτή η ενέργεια. Η ουσία είναι ότι την ευθύνη αναλαμβάνει γρήγορα στο πολιτικό της κομμάτι η Κεντρική Επιτροπή του ΕΑΜ. Αλλά το κομμάτι του ποιοι ήταν πραγματικά δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ο Μανώλης Γκλέζος δεν γνωρίζουμε αν όντως συμμετείχε στο ανέβασμα της φωτεινής επιγραφής. Δεν τον είδαμε κιόλας έτσι. Πάντα υπάρχει μια αμφιβολία ή αν πήρε πάνω του το βάρος της κατηγορίας για να αποφύγουν έτσι τις συνέπειες κάποιοι σύντροφοι συναγωνιστές. Εκείνος ήδη είχε στιγματιστεί με την ιστορία της Ακρόπολης την πρώτη φορά, στιγματιστεί εννοώ έτσι για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το πολιτικό σύστημα, που δεν ήταν καθόλου χαρούμενο από την πρώτη κιόλας εξέλιξη. Αλλά υπήρχε τέλος πάντων μια ιστορία που συνέδεε το Μανώλη Γκλέζο με την Ακρόπολη, οπότε ενδεχομένως να το πήρε πάνω του για να γλιτώσουν κάποιοι άλλοι και να πέσουν στα μαλακά. Ο εισαγγελέας εποχής, μιλάμε τώρα, είμαστε σε μια περίοδο εποχής πλαστήρα, αφού διεξάγεται όλη η ιστορία και πέφτουν οι πρώτες κατηγορίες, τελικά δίνει εντολή να αφαιθούν ελεύθεροι κάποιοι συλληφθέντες που είχαν μαζευτεί έτσι για να δημιουργηθεί και μια εύμορφη εικόνα ότι τα πράγματα λειτουργούν καλά στο πολιτικό σύστημα της εποχής. Υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις τότε για την απελευθέρωση των υπεύθυνων της πράξης. Καταλαβαίνετε τώρα από την συντηρητική κοινωνία και τους αστούς. Και μάλιστα ο τότε Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Τσαλδάρης βγαίνει και κάνει μια δήλωση προσπαθώντας να υπεραμεινθεί τον εαυτό του, γιατί υπήρχε η φήμη ότι την εντολή για να απελευθερωθούν όσοι είχαν συλληφθεί για την πράξη αυτή την είχε δώσει τελικά η Αγγλία μέσω του πρέσβη της στην Αθήνα Νόρτον. Γιατί έτσι, για να κατευνάσουν προφανώς τα πνεύματα. Βγαίνει λοιπόν ο Τσαλδάρης και λέει όχι, δεν ισχύει, δεν τους απελευθερώσαμε επειδή μας έδωσε εντολή η Αγγλία, κάτι που θα καθιστούσε και την ελληνική κυβέρνηση απολύτως και πλήρως υπάκουη όπως ήταν στο νέο ξενοζυγό. Όχι ότι δεν ήταν, αλλά θα το καθιστούσε και με κάθε επίσημο τρόπο. Ακορδεόν Μανώλης Γκλέζος πήγα να πω, Μάνος, ναι, λίγο πιο κοφτό, Μάνος Λοΐζος, ένα τραγούδι του 1974 σε στίχους του Γιάννη Νεγρεπόντη.

0: Οι εφημερίδες, τις οποίες θα τις διαβάσω κιόλας σε λίγο, έχουν ξεσπάσει η μία σε ζητοκραυγές, οι άλλες σε απογοήτευση. Γράφει λοιπόν ο ριζοσπάστης εκείνες τις ημέρες: «Πραγματικά την περασμένη Πέμπτη το βράδυ όλη η Αθήνα και η Ελλάδα και τα Ηνωμένα Έθνη που φιλοξενούνται στο Ακροπόλι», είναι σατυρικό το κομμάτι έτσι, «έλαμψαν από μια φωτεινή επιγραφή που είχε τοποθετηθεί επί της Ακροπόλεως και έλεγε να φύγουν οι Άγγλοι. Αυτό αρκούσε για να αρχίσουν οι κυβερνητικές δυνάμεις εκαθαριστικές επιχειρήσεις στον Ιερό Βράχο. Η δε αστυνομία εξέδωσε το κάτωθι ανακοινωθέν». Επαναλαμβάνω, αυτά είναι που γράφει ο ριζοσπάστης με ένα σατυρικό τόνο. «Οι συμμορίτες αποδεκατίστησαν στην περιοχή του Ιερού Βράχου, τραπέντησης φυγήν προς τα βουλγαρικά σύνορα. Οι μέτερες δυνάμεις τους κατεδίωξαν μέχρι το Μοναστηράκι. Συνελήφθησαν τα ηλεκτρονικά καλώδια, τα οποία διοχέτευαν ρεύμα προερχόμενων εκ του Μπουλκές. Η επιγραφή να φύγουν οι Άγγλοι εξετελέστη επί τόπου. Ευρέθη το πτώμα της συμμορίτης αστεάς Αθηνάς με καταφανή σλαβικά χαρακτηριστικά. Επιχειρήσεις συνεχίζονται». Τραγούδι τώρα αφιερωμένο στο Μανώλη Γλέζο, γραμμένο και τραγουδισμένο στα γερμανικά από τον Μπέρντ Βάλτερ, με τίτλο «Φουρ Μανώλης Γλέζος».
1: Durch die Straßen Athens rollen noch immer die Panzer der Militärjunta. Noch immer sind tausende Patrioten ihrer Freiheit beraubt. Unter ihnen Manolis Glesos. Das ist kein Traum, sie halten ihn gefangen und lauern nun voll List und voller Wut. Wir wissen, dass sie ihm nicht beugen werden. Wir kennen seinen Stolz und seinen Mut. Ihm droht der Tod und tausenden Genossen, verschleppt, gepeinigt hinter Stacheldraht. Wer dazu schweigt, der hilft den Henkern morden. Wer dazu schweigt, begeht an ihm Verrat. Für wen zerriss er der Faschisten Fahne, gab neue Kraft, als alle Hoffnung sank. Für wen hat er gekämpft sein ganzes Leben? Für dich und mich und dafür unser Dank. Ihm droht der Tod und tausenden Genossen.

0: Τι βρίσκεις άμα ψάχνεις, ε? Λοιπόν, και συνεχίζουμε με το κλίμα που επικρατούσε εκείνες τις ημέρες, το οποίο μεταφέρθηκε και σε μια κόντρα έμετρη. Δηλαδή, ο ποιητής Γιώργος Γαβαλάς αφιέρωσε στην ενέργεια αυτή ένα ποίημα και το υπέγραψε μάλιστα στέλνοντάς το στις εφημερίδες. Έλα από εδώ να δεις πως έλαμψε η Ακρόπολη. Εκείνο το συνεφιασμένο πρωί στα μάτια μας, πως κοιταχτήκαμε με περηφάνεια, πόσο σε ζηλέψαμε που μας πρόλαβες. Τότε σε γνωρίσαμε χωρίς να σε έχουμε δει ποτέ, αδελφέ. Αναφέρεται στο Μανώλη Γλέζου, έτσι. Ξέραμε πως στα μάτια σου έκρυβες δύο σπαθιές. Ξέραμε ποιοι άνεμοι σου παίρναν τα μαλλιά. Ξέραμε ποια πίκρα δάγκανε τα δόντια σου και ποια χαρά συντρόφευε το χτύπο της καρδιάς σου. Έλληνα να σε πω, Έλληνα χίλιες φορές, και ανέβηκες να στήσεις τούτη τη φορά το σταυρό μας στην Ακρόπολη. Ποιος είπε πως τα σβήσανε τα γράμματά σου? Ποιος είπε πως δεν διαβάζονται πια? Γίνηκαν ένα με τα μάρμαρα, γίνηκαν ένα με τον ήλιο, να φεγκοβολούν τούτης της γης την ιστορία. Και περιμένετε, γιατί έχει και απάντηση στο ποίημα που ακούσατε από τον Γιώργο Γαβαλά. Μάλιστα έχει την υπογραφή Αριστοφάνης αυτός που απαντάει, χωρίς να δίνει άλλα στοιχεία, και μάλιστα αναφέρεται και σε δηλώσεις που είχε κάνει τότε ο Βούλγαρος, ένας Βούλγαρος αξιωματούχος, ο οποίος είχε καλά λόγια να πει για την πράξη αυτή. «Φίλε κύριε Κουλίσεφ, δημοκρατικέ μας γείτον», αναφέρεται στο Βούλγαρο αξιωματούχο, «δεν μας δίνετε στα αλήθεια κάποια γνώμη σας σοφή? Αν τυχόν οι αντίπαλοί σας και οι φίλοι και οι οδηγοί των εκκρεμούσαν στη Σοφία φωτεινή επιγραφή», στη Σόφια, όχι Σοφία, όλη τη Σοφία σκέφτομαι, τι γίνεται ρε παιδιά, «εκκρεμούσαν στη Σόφια φωτεινή επιγραφή, μία επιγραφή τόση, να φύγουνε οι Ρώσοι, τι θα πάθαιναν στα αλήθεια όλοι οι άνθρωποι εκείνοι? Και σκεφτείτε κάτι ακόμα, εάν έβγαινε ένα κόμμα που να πάρει την ευθύνη, τι θα πάθαινε το κόμμα? Εύκολο είναι να μιλάτε πάντα με ενθουσιασμό, δήθεν για ελευθερίες δημοκρατικών θεσμών. Εύκολο είναι να μιλάτε, αλλά όχι σε μια χώρα εξυπνάδες να πουλάτε, όπου η ελευθερία είναι κι άλλη μια φορά απ' τα κόκαλα, βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά». Ματθαίος Γιαννούλης τώρα αποχαιρετά με ένα υπέροχο τραγούδι, το Μανώλη Γλέζο.
1: Καλό ταξίδι

Εσύ θα σε παράδειγμα για τα παιδιά τα νέα. Τότε που τη γερμανική κατέβασε σημαία, έβαλε στην ελληνική στη θέση της Μανώλη. Ποιος τελευταίο ήρωα θα σε θυμόμαστε όλοι.

0: Καλό ταξίδι, Μανώλη Γλέζο. Καλό ταξίδι, Έλληνα αριστερέ. Καλό ταξίδι, Έλληνα δημοκράτη. Καλό ταξίδι, Έλληνα ήρωα.
1: Λοιπόν, πάμε σε εφημερίδες που έχω μπροστά μου και θα τις ξεφυλίσουμε όλες με ανάγκατη σειρά για να πάρετε έτσι κι εσείς ένα νόημα του τι ακριβώς συνέβαινε, τι γραφόταν και πώς ήθελαν τα μέσα ενημέρωση να περάσουν προς τα έξω το δικό τους κομμάτι ουσίας, όπως την χαρακτήριζαν. Η Βραδινή λοιπόν, στο φύλλο της 1ης Φλεβάρη του 1947, έχει ένα χτύπημα στην τελευταία σελίδα με τίτλο «Ίστατη στιγμή», είναι που λέμε επί του πιεστηρίου, έτσι. «Συνελήφθησαν οι αναρτήσαντες φωτεινήν πινακίδα επί της Ακροπόλεως, όλοι κομμουνιστέ, έκαμαν αποκαλύψεις». Υπό της Γενικής Ασφαλείας συνελήφθησαν όλοι οι δράστε της κατασκευής και αναρτήσεως της φωτεινής επιγραφής επί της Ακροπόλεως με τας λέξεις «να φύγουν οι Άγγλοι», ούτι είναι σημαίνοντα στελέχη του ΚΚΕ και προέβησαν κατά τας ανακρίσεις εις πλήρης ομολογίας ως προς εκείνους ήτινες τους έδωσαν οδηγίας να προβούν εις την ανάρτηση των. Εκ των ανακρίσεων προκύπτει η ενοχή πολλών άλλων σημενόντων οπαδών του ΚΚΕ, ήτινες και καταζητούνται ήδη. Α, μαζέψουν όλο το κόμμα. Ανακρίσεις συνεχίζονται με γοργών ρυθμών. Ελπίζεται δε ότι μέχρι της εσπέρας θα ανακοινωθούν υπό των αστυνομικών αρχών τα ονόματα των συλληφθέντων, δραστών, ως και όλε αποκαλύψεις εις ας προέβησαν ούτε οι ανακρινόμενοι. Οι ένοχοι θα παραπεμφθούν επί παραβάση του ψηφίσματος περιμέτρων τάξεως και επικλοπή ηλεκτρικού ρεύματος. Και έρχεται τώρα ο Γλέζος και λέει: «Παιδιά, εγώ το ρεύμα θα σας το πληρώσω εγώ». Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, η οποία είναι η Βραδινή, αλλά στο φύλλο της 3ης του μήνα, που γράφει: «Η επιγραφή αναμφισβήτητων επιτυχίαν της αστυνομίας αποτελεί η εντός 24ώρου ανακάλυψης και σύλληψης της κομμουνιστικής πείρας, η οποία τοποθέτησε την αντεθνική επιγραφή στην Ακρόπολη». Προσέξτε, αντεθνικό αν μιλάς για τους Εγγλέζους, τέλος. «Και δεν μπορούμε παρά να σημειώσουμε την επιτυχία αυτήν εις το ενεργητικόν της. Αλλά η κοινή γνώμη διερωτάται πως αφού δύο φύλακες μισθοδοτούμενοι από το Υπουργείο Παιδείας ίσον κομμουνιστέ, δεν έχει γίνει ακόμη η Ακρόπολης αποθήκη πυρομαχικών των Βουλγάρων ανταρτών». Σου λέει εδώ αυτοί είναι οι συνεργάτες, παιδιά, οι φύλακες είναι κομμουνιστές και ετοιμάζονται να βάλουν και να ανεβάσουν πυρομαχικά της Βουλγαρίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα, είναι ένα σκίτσο τώρα εδώ, όπου δημοσιεύεται την 1η του Φλεβάρη του 1947, είναι ένας καλοντημένος με σακάκι, έχει γύρι έτσι σαν να προσκυνάει και είναι ένας πιο έτσι λαϊκός άνθρωπος που έχει και μία πίπα. Δείχνει την Ακρόπολη νύχτα σκοτεινιασμένη και το σύνθημα «να φύγουν οι Άγγλοι». Και τι του λέει τώρα, ρωτάει αυτός που είναι σκυφτός, τι γράφει, και του απαντάει τώρα ο άλλος, ο λαϊκός τύπος που φαίνεται πολύ πιο μαχητικός. «Welcome». Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα σκίτσο της εποχής. Είναι στην εφημερίδα «Ελεύθερη Ελλάδα» στις 4 Φλεβάρου του 1947, κρατάει μια πινακίδα και τα καλώδια, η πινακίδα γράφει «να φύγει η Επιτροπή ΟΗΕ» και έχει κατέβει τώρα από το βράχο της Ακρόπολης ένας κυριούλης με μια γραβατούλα και ένα σακάκι και από κάτω υπογράφει ο Φάνης ως αντίπινα αυτό, έτσι. Και προχωράμε τώρα στην Ελεύθερη Ελλάδα, στο φύλλο της 31ης του Γενάρη 1947, την επομένη δηλαδή που έχουν γίνει τα γεγονότα, «να φύγουν οι Άγγλοι, φωτεινή επιγραφή στην Ακρόπολη και η ιερή αγανάκτηση», σε εισαγωγικά οι λέξεις αυτές, «που κατέλαβε τους μοναρχικούς. Βρίσκουμε πολύ φυσική για λογαριασμό τους την αγανάκτηση της αστυνομίας και του μοναρχικού τύπου για την φωτεινή επιγραφή που τοποθετήθηκε χθες το βράδυ από άγνωστους Έλληνες πατριώτες στην Ακρόπολη με τις λέξεις «να φύγουν οι Άγγλοι». Να χαρακτηρίζουν όμως αντεθνική την τολμηρή αυτή ενέργεια δεν έχουν το δικαίωμα. Αντεθνικό είναι το ξεπούλημα της ελευθερίας και της τιμής της πατρίδας σου στους ξένους, οποιουσδήποτε ξένους, και η έννοια του πατριωτισμού βρίσκεται ακριβώς στο να αναγνωρίζεται με θυσίες και με κινδύνους για την τιμή και την πρέπεια και την ανεξαρτησία της πατρίδας σου. Εθνικότατη εκδήλωση ήταν η τοποθέτηση της φετινής πινακίδας επί μία και πλέον ώρα κρατούσε ηλεκτρισμένους τους Αθηναίους και αντεθνική είναι η λύσα που προκάλεσε στους ξενόδουλους. Και πάμε στο επόμενο φύλλο. Μισό λεπτό να το βρω κιόλας, έτσι. Έχουμε εδώ πέρα ένα σωρό εφημερίδες μπροστά. Είναι η εφημερίδα Ελευθερία, 1η του Φλεβάρη 1947. Ανακρίσεις δια την αντιαγγλική επιγραφή. Άπα της προχθεσινής νύχτας, η Γενική Ασφάλεια και το Β' Παράρτημα προσπαθούν να ανακαλύψουν τους τοποθετήσαντες στην Ακρόπολη, τη φωτεινή επιγραφή, να φύγουν οι Άγγλοι. Τα όργανα της Γενικής Ασφάλειας συνέλαβαν και απεμόνωσαν οπαδούς της αριστεράς. Πώς το λέει τώρα, δεν βγαίνει. Διαμένοντας εις την... Δεν το βγάζω αυτό. Καθώς και διαφόρους ξυλουργούς και ηλεκτρολόγους. Ναι, δεν είναι καθαρό αυτό το δημοσίευμα, ζητώ συγγνώμη, αλλά πάμε στο επόμενο που είναι πάλι από την εφημερίδα Ελευθερία και είναι πολύ πιο ευανάγνωστο. Είναι στις 2 Φεβρουαρίου του 1947 με τίτλο «Συνελήφθησαν χθες οι τοποθετήσαντες στην αντιαγγλική επιγραφή». Και λέει εδώ τώρα, η Γενική Ασφάλεια Αθηνών ανακοίνωσε χθες την εσπέραν ότι διαλευκάνθη πλήρως η υπόθεση της φωτεινής επιγραφής να φύγουν οι Άγγλοι. Συνελήφθησαν οι κατασκευάσαντες και τοποθετήσαντες την επιγραφή. Ευάγγελος Καλατζής ετών 32, πρόεδρος του Σωματείου Ηλεκτροτεχνητών Αθηνών και οπαδός της Άκρας Αριστεράς, και Απόστολος Μπουντάσης, μέλος του Συμβουλίου Εργολάβων Ηλεκτρικών Έργων, επίσης οπαδός της Άκρας Αριστεράς, κατηγορηθής δια των φόνων του Νικολάου Κοραλά. Επίσης συνελήφθησαν ο Κωνσταντίνος Αγανίδης, διατηρών κατάστημα πωλήσεως ηλεκτρικών ειδών επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου. Πώς τα εντόπισαν τόσο γρήγορα, ρε παιδί, μυρικαστικά είναι. Από τον οποίο οι δύο πρώτοι ηγόρασαν τα ντουί και το σύρμα, και ο Λάζαρος Αντωνιάδης, διατηρών κατάστημα ηλεκτρικών ειδών επί της οδών Νικίου 3, από τον οποίο ηγοράστησαν 135 βιδωτοί λαμπτήρες, οι οποίοι χρησιμοποιήθησαν δια τη φωτεινή επιγραφή. Τέλος συνελήφθησαν και οι φύλακες Ακροπόλεως Γιώργος Ιριόπουλος και Βασίλης Μπρούμας, οπαδοί της Άκρας Αριστεράς, οι οποίοι ίνιξαν την κυρία Ανθήρα της Ακροπόλεως τη νύχτα της 5ης για να εισαχθούν τα εξαρτήματα της φωτεινής επιγραφής, η οποία είχε μήκος 12 μέτρων και ύψος ενός. Μάνος Λοΐζος τώρα, Μανώλης Δρασούλης, τίποτα δεν πάει χαμένο.

Εφημερίδα Εμπρός, 2 Φεβρουαρίου 1947. Μία κομμουνιστική ασχημία διαλευκάνθη υπόθεση της φωτεινής επιγραφής. Πώς ερυπάνθη ο ιερός βράχος από τους αναρχικούς πράκτορας. Συνελήφθησαν οι δράστε. Η Γενική Ασφάλεια ενεργήσασα δραστηρίως κατόρθωσε να συλλάβει τους δράστας και συνεργούς της αναρχικής εκδηλώσεως, η οποία ερήπανε των ιερών βράχων της Ακροπόλεως. Χάρηση στην επιστημονική μέθοδον, ακούστε τώρα, επιστημονική μέθοδος αστυνομίας το 1947, όποιος είναι κόκκινος τον μαζεύουν. Χρησιμοποίησαν οι αστυνομικοί, ανεκαλύφθησαν εις ελάχιστο χρονικό διάστημα εκείνοι που κατασκεύασαν και ανήρτησαν εις την Ακρόπολη τη φωτεινή πινακίδα. Να φύγουν οι Άγγλοι. Επρόκειτο φυσικά περί κομμουνιστών, πολλοί των οποίων και αποτελούν δρόντα μέλη της οργανώσεως. Οι συλληφθέντες είναι οι εξής: Βασίλειος Σακέλης, Βασίλειος Μπρούμας και Γεώργιος Βεργιόπουλος, φύλακες Ακροπόλεως, Ευάγγελος Καλαντζής, ετών 32, πρόεδρος του Σωματείου Ηλεκτροτεχνητών Αθηνών και σημαίνουν καθοδηγητικών στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος, Απόστολος Μακαντάσης, ετών 34, επίσης σημαίνουν στέλεχος του ΚΚΚ, κατηγορηθείς στο παρελθόν δια των φόνων του Εθνικόφρονος Νικολάου Καρελά και διακλοπήν αυτοκινήτου, μέλος δε του Συμβουλίου Εργολάβων Ηλεκτρικών Ειδών. Κωνσταντίνος Αγανίδης, ετών 48, κάτοικος Περιστερίου, διατηρών κατάστημα ηλεκτρικών ειδών επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 23, και Λάζαρος Αντωνιάδης, ετών 33, έχουν επίσης κατάστημα ηλεκτρικών ειδών εις την οδόν Νικίου 3. Πάμε τώρα στην εφημερίδα των Χιτών. Είπαμε, θα παρουσιάσουμε όλες τις πλευρές, έτσι. Το φύλλο είναι στις 3 Φεβρουαρίου του 1947. Σατανικά σχέδια των αναρχικών. Η σύλληψη δραστών της φωτεινής επιγραφής. Οι κομμουνιστέ, εν ώψη των ερευνών της Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής, προετοιμάζονται δια την δημιουργία παραπλανητικών αποδείξεων, ούτως ώστε να παρεμποδιστεί, συγγνώμη, το έργο της Επιτροπής και να δοθούν επιχειρήματα εις τους εξωτερικούς εχθρούς της Ελλάδας, εις την κατά της πατρίδος μας διεξαγόμενη εκστρατεία της οικοφαντήσεως και της δυσφημίσεως. Ισχύρας των αρχών έχουν περιέλθει οδηγίες του ΚΚΕ, δια των οποίων εντέλονται εσημωρίε να εντείνουν τη δράση των και επιπλέον να υποχρεούνται οι κάτοικοι των χωρίων να ανέρχονται εις τα όρη δια να παρουσιάζονται ως καταδιωκόμενοι δημοκρατικοί πολίτε. Πάμε τώρα εδώ στο ριζοσπάστη, στο φύλλο 2 Φεβρουαρίου του 47. Δεν είναι καθαρό εδώ, δεν θα μπορέσω να διαβάσω καλά, δυστυχώς. Ο τίτλος είναι «Ολόκληρη εκστρατεία εναντίον 127 λαμπτήρων, η αγγλική κατοχή και η φωτεινή επιγραφή», αλλά είναι δυσανάγνωστο, οπότε μην αρχίσω και κολλάω εδώ και σας προκαλώ προβλήματα. Πάμε σε ένα σκίτσο που έχει η εφημερίδα Ριζοσπάστη την ίδια μέρα, στις 2 του Φλεβάρι, στη σάτυρα της εβδομάδας, κόκκινο πιπέρι είναι ο τίτλος, η ΟΗΕ στην Αθήνα, του συνεργάτη Μαστάκη 10 χρονών, ακριβώς όπως είναι, έτσι, και έχει εδώ πέρα τον ΟΗΕ, το Ακροπόλ, αυτοκίνητα, αστυνομικούς να συλλαμβάνουν κόσμο, αεροπλάνα το Ναζί, η Ακρόπολη φεγκοβολάει στο σκοτάδι και έχει το σύνθημα από κάτω «Να φύγουν οι Άγγλοι». Εδώ παραμένει η ελεύθερη Ελλάδα και δείχνει τα βουνά. Εδώ αυτός είναι ο αντίπας. Αυτοί πάνε να εκτελέσουν ένα επονιτάκι 15 χρονών το καημένο. Έχει δύο αστυνομικούς με ένα πιτσιρίκι. Αυτά όλα τα έχει φτιάξει ο συνεργάτης Τάκης 10 ετών, παρακαλώ. Και πάμε τώρα στο ίδιο φύλλο με τίτλο «Η φωτεινή επιγραφή», στο ριζοσπάστη. Χαλούν τον κόσμο να συλλάβουν σόνι και καλά τους δράστες της αντεθνικής επιγραφής που φώτισε την Ακρόπολη. Να φύγουν οι Άγγλοι. Σε εισαγωγικά το αντεθνικής και οι δράστες, έτσι. Κι όμως θα μπορούσε να είναι βέβαιο ότι η επιγραφή θα άναβε από μόνη της, όταν και οι πέτρες της Ελλάδας φωνάζουν να φύγουν οι Άγγλοι. Γιατί και η Ακρόπολης να μην γίνει ολόκληρη φωτεινή επιγραφή με την ίδια νομιμότατη αξίωση? Είναι μάλιστα βέβαιο ότι η Ακρόπολης ειδικά υπήρξε μετριοφρονεστάτη στην επιγραφή της, γιατί θα είχε όλο το δικαίωμα να συμπληρώσει την επιγραφή «Να φύγουν οι Άγγλοι» και να επιστρέψει η καριά της που τη σούφρωσε κάποιος Άγγλος λόρδος Ελγίνος. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα στο φύλλο. Πού είναι αυτό τώρα?
6 Δευτέρου, μισό λεπτό να το δω. Καθίστε, γιατί τα μπέρδεψα τώρα λίγο. Η φωτεινή επιγραφή, το διαβάσαμε. Ωραία, και εδώ έχει ένα για τον, για τον Γλέζο. Να φύγουν οι Άγγλοι. Είναι από το ριζοσπάστη 4 Φεβρουαρίου. Με μια ανακοίνωσή της που δημοσιεύεται στο Φίλο της Κυριακής, η ασφάλεια ανέφερε διάφορα πρόσωπα που είχε συλλάβει ως δράστες σχετικά με την υπόθεση της φωτεινής επιγραφής που είχε τοποθετηθεί στην Ακρόπολη με το σύνθημα «Να φύγουν οι Άγγλοι». Και έχει εδώ την υπογραφή, μάλλον έχει το κείμενο που έγραψε για να αναλάβει την ευθύνη στην εφημερίδα «Ελεύθερη Ελλάδα» ο Μανώλης Γλέζος και τη δήλωση του ΕΑΜ. Και προχωράμε τώρα εδώ στη συνέχεια. Η ελληνική ποίηση, λέει εδώ. Α, είναι το ποίημα του Γαβαλά που σας διαβάσαμε νωρίτερα. Και κλείνουμε με την εφημερίδα Ακρόπολης, η οποία έχει ένα άρθρο με τίτλο «Η θρασία επιγραφή δεν αποκλείεται να υπάρχουν και ευθύνη αστυνομικών», ως ετώνησε και ο Υπουργός της Δημοσίας Τάξεως για την αντεθνική ενέργεια των κομμουνιστών, οι οποίοι κατόρθωσαν εντελώς ανενόχλητοι να τοποθετήσουν επί της βορεινής πλευράς του βράχου της Ακροπόλεως την φωτεινή επιγραφή «Να φύγουν οι Άγγλοι», το γνωστό δηλαδή κομμουνιστικό σύνθημα. Ως διαπιστώθη εκ των προχείρων ανακρίσεων δια την τοποθέτηση, εδώ τώρα είναι πρόχειρης ανακρίσεις, πριν είχε γίνει εξονυχιστικός έλεγχος και έρευνα με τα καινούργια σχέδια έτσι της τεχνολογίας. Ως διαπιστώθη εκ των προχείρων ανακρίσεων δια την τοποθέτηση της θρασιτάτης αυτής επιγραφής, χρειάστη εργασία αρκετών ωρών και έπρεπε επομένως να υποπέσει στην αντίληψη κάποιου σκοπού αστιφύλακος η σχετική κίνηση. Αλλά και οι περίπολοι που είδαν τα φωτεινά γράμματα δεν έπρεπε, αντί να παρέλθουν με αδιαφορία επειδή δεν κατόρθωσαν να διαβάσουν τι έλεγαν, αλλά αντιθέτως έπρεπε το γεγονός να κινήσει την προσοχή των, δεδομένου ότι ουδένα λόγο είχαν εις τον βράχο της Ακροπόλεως τα φωτεινά αυτά γράμματα. Είχαν πιάσει και τις περιπόλους και ρωτάγαν τι έγινε, παιδιά, και είπαν τα παιδιά εκεί στα εκτός, εμείς δεν είδαμε τι έγραφε. Προφανώς για να γλιτώσουν τη μήνη των αρχών. Ορθώς επομένως διετάχθησαν από τον κύριο Υπουργό ανακρίσεις και ως προς το ζήτημα των ευθυνών. Και κάπου εδώ. Α, έχει κι άλλο ένα τώρα, από το Ελληνικό Αίμα. Πω, μπραβούρες. Αφού προηγουμένως η αστυνομία ανεκάλυψε και συνέλαβε τους κομμουνιστάς που ετοποθέτησαν την υβριστική επί της Ακροπόλεως επιγραφήν, οι τελευταίοι αυτοί εμφανίζονται τώρα ως παλικαράδες, αναλαμβάνοντας την ευθύνη των πράξεών τους. Εμφανίζεται εν πρώτης η Κεντρική Επιτροπή του ΕΑΜ, δια να πει «εγώ το έκαμα», όσα να υπήρχε μετά τη σύλληψη μάλιστα των αυτουργών καμία περί αυτού αμφιβολία. Έπειτα εμφανίζεται και ένας άλλος σύντροφος, ο οποίος αφού βεβαιώνει ότι κατέβασαν από την Ακρόπολη επικατοχής και την γερμανική σημαία που είχε πάρει ο αέρας, διεκδικεί από όλους τα πρωτεία. Εδώ τελειώσαμε, παιδιά. Αυτό ήταν με τίτλο «Μπραβούρες» από την εφημερίδα Ελληνικό Αίμα. Και καταλαβαίνετε, κλείνουμε. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μάνος Λοΐζος, Τρίτος Παγκόσμιος, για τον πόλεμο που μάλλον έχει έρθει. Και αμέσως μετά, Αραβικό Δελτίο Ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Γεια σας.

0: Eurovision 2026. Παφέρτο. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στο μεγάλο τελικό το Σάββατο 16 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 06 από τη χώρα που ζεις την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: On the road. Με την Αριάδνη Σοφία Κούρη.

απ' έξω δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιώνε σφαίγω. Νούκα, φρακάσω. No alimite, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επιταγών και τσεκ σε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. Φέρ' τα μ' όλα, όλα, πάλι δεν θα χορτάσω. Real.

Φέρτο μου. Real estate, φέρτο μου. Σασίμι τούνα, φέρτο. Χρυσορολόγια, ελί designer, σου λέω, φέρτο. Για να δούμε πραγματικά αν θα μας το φέρει. Το νιώθετε κι εσείς. Εδώ πάντως στην ΕΡΤ. Νομίζω ότι όλοι μας το έχουμε αυτό. Νιώθουμε τους κραδασμούς. Επικρατεί μια ενέργεια που δεν την έχουμε ξαναζήσει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή δεν μπορώ να πω πως η ΕΡΤ δεν αγαπάει, ρε παιδί μου, αυτή τη διοργάνωση. Είναι πολύ περήφανη για κάθε μια χρονιά που έχει συμμετάσχει. Με διαφορετικό ύφος και διαφορετική διάθεση κάθε φορά. Αυτό δεν έχει να κάνει. Αλλά είναι κάτι... Δεν ξέρω, φέτος σαν να πλανιέται ένα μυστήριο, κάτι το συναρπαστικό. Θα επιβεβαιωθεί το ένστικτο, θα μας το φέρει ο Ακύλας ή όλο αυτό που νιώθουμε είναι απλά η αλλαγή του καιρού. Και φαντάζομαι και βλέπω στα social media και από την

Διεθνή αναγνώριση, ο Ακύλας έχει στήσει ένα δυνατό fanbase και το brand image του έχει αναταράξει την Ευρώπη από ανθρώπους που τον έχουν αγαπήσει πολύ και θέλουν να βγει νικητής. Αν και εδώ που τα λέμε, haters gonna hate. Έχει και έναν μεγάλο αριθμό haters. Και τώρα εδώ θα το πω βέβαια, αν με επιτρέπετε. Βέβαια, γιατί αμφιβάλλω. Το φερτό είναι τόσο κάτσι που ακόμα και εκείνοι το τραγουδάνε κατά λάθος στο σούπερ μάρκετ. Διαπιστωμένα όταν είναι κάτι έντονο, ιδιαίτερο, camp, διαφορετικό και κάνει μια αίσθηση, λογικό να ξενίζει ή να προβληματίζει όσους προτιμούν πιο γνώριμες φόρμες και αποτελούν διστακτικό κοινό απέναντι στο διαφορετικό. Άλλωστε, σχεδόν κάθε φαινόμενο που άφησε εποχή πέρασε πρώτα από το στάδιο του «Μα τι είναι αυτό τώρα» πριν να γίνει iconic. Οπότε έτσι και οι haters του Ακύλα μπήκαν να τα πούν και βγήκαν με glitter και γούνες και existential crisis και όλα αυτά. Έτσι, με μόλις κάτι ώρες πλέον να μας χωρίζουν από το μεγάλο τελικό του Σαββάτου στις 16 Μαΐου του 2026, έχοντας πλέον την τυχερή 25η που θα διεκδικήσει τη νίκη στο Wiener Stadthalle και αφού ξεπεράσει αυτό το καταπληκτικό μαύρο ανθρακή mini dress με τα φοβερά sexy cutouts, τα σκισίματα και τις μικρές λαμπερές αντανακλάσεις σαν crystal mesh, σαν crystal embellished fabric που φορούσε η μία εκ των παρουσιαστών, η Βικτόρια Σβαρόφσκι, όποιος το είδε κατάλαβε αμέσως που αναφέρομαι. Αναφέρομαι στην έναρξη της βραδιάς που κάνανε μαζί με τον άλλο συμπαρουσιαστή μια επική εμφάνιση μέσα από το ναυάγιο του περσινού νικητήριου τραγουδιού του Wasted Love. Το όλο συγκλοβεύει ήταν κάπως αυτή η φθορά ότι είναι μέρος του σχεδίου του φουστανιού και έδινε την εντύπωση ότι το φόρεμα έχει φάει όλα τα κύματα, τους ανέμους, το δάγκωσαν τα ψάρια, κόλλησε στα δίχτυα, του μπάνιασε το πολύ θαλασσινό αλάτι και σκίστηκε, όμως παρέμεινε fabulous και εμένα με έπεισαν. Ότι μετά από, ακόμα και μετά από ναυάγιο, τα Σβαρόφσκι λάμπουν. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε για τη Eurovision κάποια πράγματα. On the road για τη Eurovision λοιπόν. Μαζί μας θα είναι και ο ειδικός απεσταλμένος στο απόδημο ελληνισμού, ο Ηλίας Γρηγορόπουλος, ζωντανά, σε απευθείας μετάδοση, κατευθείαν από τη Βιέννη και από το Eurovision Village. Να μας πει πώς είναι τα πράγματα τώρα εκεί και να ευχηθούμε παρέα καλή επιτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο.

Εν προκειμένου το τζάλα του Τέο Εβαν, έτσι παίζει με, πολύ με τη διάθεση, με το ρυθμό και τη μεσογειακή, μεσανατολική αισθητική του πάρτι. Η Αντιγόνη λοιπόν, αυτή η εκρηκτική μεσογειακή θεά, μας καλεί να δώσουμε και να καταλάβουμε, κουνώντας τους γοφούς μας στο χορευτικό ρυθμό του τσιφτετελιού. Δεν έχει τόσο το κυριολεκτικό νόημα, δηλαδή δεν έχει κάποια ιστορία να πει, αλλά έχει να κεράσει vibe και attitude. Περισσότερο θα λέγαμε να μας προσκαλεί να υιοθετήσουμε αυτή τη στάση της ζωής. Αρκεί να ξέρουμε πως η λέξη τζάλα ή γιάλα προέρχεται από τα αραβικά και σημαίνει κάτι σαν πάμε, άντε, έλα, let's go. Στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο χρησιμοποιείται συνέχεια στην καθημερινότητα και στα parties, και αυτό δίνει αυτό το multicultural, το Eastern Club feeling που θέλουμε να πετύχουμε. Το τραγούδι δηλαδή ουσιαστικά μιλά για το χορό, για την απελευθέρωση, για το φλερτ, για την καλή διάθεση, για ένταση, για ρυθμό και βασικά να μη σε νοιάζει τι λένε οι άλλοι, ας τους να λαλούνε, ας τους να λαλούνε. Εσύ δηλαδή ακουμπλεξάριστος και ορεξάτος και ας κοιτάνε από περιέργεια για αυτά που σου συμβαίνουν όσο εσύ παρασύρεσαι από τη μουσική. Ας σε βλέπουν οι μπαρμπάδες στις ταβέρνες και οι θείες που κάνουν το μουχαμπέτ στη γειτονιά. Αν με κοιτούν είναι γιατί δεν μπορούν να πάρουν τα μάτια τους από πάνω μου. Και δεν με νοιάζει τι λένε, λέει το τραγούδι της Κύπρου. Και εμείς το χαρήκαμε πάρα πολύ που πέρασε χθες. Δηλαδή, αυτό άμα μεταφράσουμε τους τίτλους, χορεύω στο τραπέζι μωρό μου, κουνώ τους γοφούς μου με το τσιστετέλι και αυτοί θέλουν κι άλλα, ακολούθα τη μουσική. Και πιο κάτω λέει, άκου το χτύπημα του τυμπάνου, σε κάνει να νιώθεις ζωντανός. Η μελωδία του τραγουδιού σε έχει υπνοτήσει, χανόμαστε στο ρυθμό, αλλά ποτέ δεν είναι αρκετό. Ίσως μόλις σε έκανα να με ερωτευτείς. Ω, θέλουν κι άλλα, θέλουν κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, όπα, και κάτι τέτοια. Η Αντιγόνη Μπάξτον τραγουδά αυτό το πολύ ωραίο τραγουδάκι. Κούκλα, φωτιά. Έχει ελληνοκυπριακές ρίζες και σε ηλικία 19 ετών ξεκίνησε να ανεβάσει τη δουλειά της σε κάποιες πλατφόρμες μουσικής και έτσι έγινε ψηλογνωστή. Όμως η καριέρα της πήγε πολύ καλύτερα μετά τη συμμετοχή της στην 8η σεζόν του βρετανικού reality show Love Island το 2022. Η μητέρα της, η Τόνια Μπάξτον, είναι γνωστή παρουσιάστρια και σεφ και μεγάλη supporter της κόρης της. Όσον αφορά τον τζάλα, έχει δηλώσει και εκείνη ότι δηλώνει ότι δίνει το συνέστημα της Κύπρου. Και είναι μια λέξη που λέμε στην Κύπρο και είναι ωραίο και χαίρεται που μπορεί να το βάλει στο τραγούδι της. Το φέρτο του Αγγίλα από την άλλη κινείται σε πολύ διαφορετικά μονοπάτια, θα λέγαμε. Τόσο μουσικά όσο και αισθητικά. Βασικά τα τραγούδια είναι εντελώς, μα εντελώς αντίθετα μεταξύ τους. Δεν ξέρω πώς το πετύχαν αυτό, ούτε επίτηδες. Το τζάλα της Αντιγόνης βασίζεται στη μεσογειακή θηλυκή ενέργεια. Στο χορό και το έθνικ στοιχείο και το φλερτ. Το καλοκαιρινό πάρτι με έτσι μια πιο ζεστή εξωστρεφή και σκληρή pop αισθητική. Του τύπου hipstone live movement, ας πούμε. Πατάει δηλαδή σε πιο παραδοσιακές φόρμες όπως τις έχουμε συνηθίσει. Που έχει και τον ήχο του λαουτιού και του μπουζουκιού και τους ξεσηκωτικούς ρυθμούς και κάποια σύγχρονα στοιχεία, αλλά ένα upper tempo, μουσικό, μοσαϊκό, παραδοσιακό. Το φέρτο από την άλλη είναι πιο chaotic, πιο ηρωνικό, πιο τραπίστικο σε ενέργεια και παίζει έτσι με τη luxury rap και την camp υπερβολή και τη θεατρικότητα και όλη αυτή την performance που έχει φτιάξει και πηγάζει το internet culture της Gen Z και τη meme αισθητική και έτσι είναι λίγο larger than life, μεγαλύτερο από τη ζωή. Γεννιέται ακριβώς στην εποχή του, είναι προϊόν της εποχής του. Βρίσκει τις λέξεις για να εξωτερικεύσει την ανάγκη να διεκδικήσεις τον χώρο σου σε έναν κόσμο που για χρόνια έδινε την αίσθηση της στέρησης, της πίεσης, του περιορισμού. Είναι γραμμένο από τον αγαπημένο μας Ακύλα Μυτιληναίο, τον Ορφέα Νόνη, τον Θεόφιλο Πουσμπούρη από τους Freaky Fortune, γνωστό και ως Θεό Μπάζ. Τα ένα από τα δύο μέλη του performative duetu, ο Έτερος Καπαδόκης είναι ο Νίκολας Ραπτάκης, έπαθε ένα μικρό stroke. Ο Νίκολας Ραπτάκης λοιπόν, αυτός ο Θεούλης που κατέληξε να είναι από τους πιο στενούς συνεργάτες της Άννας Βύση και αυτούς τους δύο τους έχουμε ξανασυναντήσει το 2014 που είχαν κατέβει ξανά στη Eurovision που διοργανώθηκε στη Δανία μετά το βουκολικό Only Teardrops της Emily De Forest. Τότε το 14 ήταν, αν θυμάστε, με το Rise Up, στα ελληνικά ξεσηκώσου. Και τον Risky Kid, όπου είχε πάρει την 20η θέση, αλλά συμβαίνουν αυτά στους διαγωνισμούς, δεν μπορούμε να τα πετούμε πάντα όλα. Ο Carl Greenwood της Daily Mirror είχε πει χαρακτηριστικά.
Το Rise Up είναι το είδος του τραγουδιού που κολλάει στο μυαλό σου. Ενώ ο Jess Denham από το Independent είχε πει ότι το Rise Up έχει μια συγκεκριμένη ατμόσφαιρα διακοπών. Ακριβώς την ώρα που, για την έναρξη, που ξεκινάει η έναρξη του καλοκαιριού. Fun fact, top fun fact, σε εκείνη τη Eurovision νικήτρια ήταν και πάλι η Αυστρία με το Rise Up Like a Phoenix της Conchita Wurst. Να πω βέβαια και το δικό μου, έτσι, ότι εκείνη η Eurovision ήταν πολύ κομβική για μένα, διότι τον επόμενο χρόνο ήμουν χωμένη στα διαβάσματα και μόνο το φροντιστήριο με έβλεπε. Οπότε έχω χάσει μια Eurovision ουσιαστικά και θυμάμαι πολύ έντονα εκείνη. Ναι, έβγαινε και μια φίλη μου λίγο με το ρίσκι εκείνη, οπότε φοβερά πράγματα. Παρεπιπτόντως, να πούμε καλή επιτυχία στους μικρούς μας φίλους που σε λίγο θα αναμετρηθούν στην άγρια κονίστρα των Πανελληνίων. Anyways, η ζωή και η ιστορία κάνει κύκλους, ίσως να κάνει κύκλους τελικά, ας λέει η σχολή των ανάλυσης στα δικά τους. Αφού είδαμε λοιπόν για τα καλά τη σημαίνει να ξαναγεννιέσαι σαν Φίνικας, επιστρέφουμε δυναμικά να το φέρουμε, γιατί δεν αρκεί να σηκωθείς, πρέπει να επιστρέψεις για να το αποδείξεις. Η μόνη διαφορά τώρα είναι ότι η Κοντσίτα ανακοίνωσε στις 13 Ιανουαρίου του 2026, πρόσφατα δηλαδή, ότι δεν την ενδιαφέρει καμιά περαιτέρω εμπλοκή της πλέον με τη Eurovision Song Contest. Δήλωσε ότι η απόφαση είναι προσωπική και σχετίζεται με την επιθυμία της να επικεντρωθεί σε νέα επαγγελματικά σχέδια. Κάτι που σημαίνει ότι δεν θα έχουμε τη χαρά και την ευτυχία να την απολαύσουμε στο φετινό διαγωνισμό. Λίγα λόγια, Κοντσίτα είχαμε. Last but not least, στιχουργός που δεν αναφέραμε είναι ο Θωμάς Παπαθανάσης, a.k.a. Παπατανής, ο μοναδικός αυτός καλλιτέχνης της Melosophy Music που υπογράφει όλες τις επιτυχίες του νέου αίματος. Παραγωγή Παλιακύλας, Τέο X3, του οποίου η πορεία, όπως αναφέρει ο ίδιος, έχει χτιστεί μέσα από τις συνεργασίες που τον εξέλιξαν, δηλαδή με την Άννα Βύση και την Τάμτα, και ο Θεός Θωμάς Παπαθανάσης, είπαμε, για συνεργάτες και φίλους Παπατανής. Με τέτοιο ρόστερ δημιουργών και καλλιτεχνικών αστέρων, πώς το τραγούδι να μην είναι κορυφαίο? Με απλά λόγια, αυτό το song είναι πιο fragmented, πιο ειρωνικό, πιο αυτοσυνειδησιακό. Δεν προσπαθεί να φαίνεται αγνό ή αυθεντικά παραδοσιακό. Είναι σχεδόν performance πάνω στην ίδια την έννοια της επιτυχίας, της κατανάλωσης και της online personas. Την ίδια την ώρα που παίζει με την υπερβολή, με το luxury fantasy, είπαμε το meme culture, το TikTok, την υπερικόνα, βουτάει στα μύχια της ψυχής μας και μιλάει για αυτά που πονάνε. Το τζάλα μας λέει έλα να χορέψουμε, ενώ το φέρτο λέει φέρτο. Αυτό το contrast ίσως είναι και το πιο ενδιαφέρον της σύγχρονης ελληνικής pop κουλτούρας. Το πώς δηλαδή αλληλοσυμπληρώνονται τα δύο κομμάτια, γιατί λέει πολλά αυτό για τη σύγχρονη Ελλάδα. Γιατί στην πραγματικότητα τα δύο αυτά τραγούδια εκπροσωπούν τις δύο όψεις, τις δύο εκδοχές της νοοτροπίας της Μεσογείου. Απ' τη μία, ανάγκη σύνδεσης με τη Μεσόγειο, με την παράδοση, με το λαϊκό στοιχείο και την πιο έτσι γνώριμη πολιτισμική συνέχεια. Απ' την άλλη, ο κόσμος εξελίσσεται. Είναι μέσα στο wellness culture, στο hustle culture, κάνει DIY στο TikTok, βλέπει για μόδα, κάνει lip-sync, κάνει φαγητό και συνταγές από το ίντερνετ και αναγάγει τα πάντα στο global pop aesthetic, που εξελίσσεται και προχωράνε και τα identities, γίνονται πιο fluid, πιο έντονα, πιο υβριδικά και πιο παιχνιδιάρικα και κάπως έτσι, shake your shoulders, hips too και no I limited, το δολοαράσω, μέσα στην ίδια Eurovision, όπου βλέπουμε το ίδιο πράγμα, να σταθείς στα πόδια σου, να φτιάξεις το χώρο για τον εαυτό σου, να μην σε νοιάζει και να διεκδικείς κάτι περισσότερο από τη ζωή. Μετά από χρόνια αλλεπάλληλων κρίσεων, ανασφάλειας, δεσμεύσεων, καταπιέσεων, δυσκολιών κτλ. Δύο παραπληρωματικά τραγούδια λοιπόν, με τα οποία οι νέες γενιές αντιλαμβάνονται σήμερα την ταυτότητα, την διασκέδαση, την επιβίωση, την εικόνα και την επιτυχία τους. Πατώντας plays, δεν πάει σπάσο, αλλά κάνεις shake it, shake it, shake it, που αφήνει τους άλλους να ανταλλαλούν, όσο κυνηγάμε τα πάντα μέχρι να τα φτάσουμε. Και μέσα από τη μουσική, την εικόνα, το performance και όλα αυτά, διεκδικούμε αυτά που θέλουμε. Ανάμεσα στο γλέντι και τη φιλοδοξία, ανάμεσα στην παράδοση και το viral. Έτσι, είτε κερδίσεις, είτε χάσεις. Whatever!

Wow. Φέτος λοιπόν όλα αυτά θα λάβουν χώρα στη Βιέννη. Την αγαπάω τη Βιέννη. Έχω πάει στη Βιέννη. Έχω κάνει και εκπομπή για τη Βιέννη. Και έχω πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό από τη Βιέννη στο Instagram μου, στο Αριάδνη Σοφία Κούρη στα αγγλικά. Και ο ηχολήπτης μας, ο Κωνσταντίνος Λούβαρς, έχει πάει στη Βιέννη. 5 φορές λοιπόν τον αριθμό. Τώρα όμως, Κωνσταντίνε, σε χώσανε δουλειά. Δεν μπορούσε να πας μια ανέκτη. Τα πάει, λέει, Χριστούγεννα. Λοιπόν, το Wasted Love τώρα, που ήταν αυτό που έφερε τη Eurovision στην Αυστρία, ήταν η τρίτη φορά. Ο ερμηνευτής 17 Μαΐου πέρσι κέρδισε, λεγόταν Johannes Pitt ή αλλιώς JJ, αυστριακής και φιλιππινέζικης καταγωγής, με το μουσικό στυλ του καστράτου να συνδυάζει στοιχεία όπερας και pop και νεύρος φωνής που σπάει τζάμια. Χάρη στο οποίο, λέει, εξερευνά τον ήχο μέσα από μια έντονη και εκφραστική φωνετική και ερμηνευτική προσέγγιση. Ο διαγωνισμός λοιπόν θα γίνει στο Wiener Stadthalle. Αυτό το μέρος είναι ένας τεράστιος πολυχώρος εκδηλώσεων και κλειστή αρένα. Στην Βιέννη της Αυστρίας, όπως είπαμε, που βρίσκεται στην περιοχή Rudolfsheim-Funfhaus, στο 15ο διαμέρισμα της Βιέννης, μια ιστορική αστική περιοχή της πόλης, το όνομα της οποίας παραπέμπει στους παλιούς οικισμούς που υπήρχαν εκεί. Δεν είναι ακριβώς μέσα στο ιστορικό κέντρο της Βιέννης, αλλά είναι σε ένα αρκετά βολικό σημείο, κοντά στο Westbadenhof, δηλαδή τον δυτικό σιδηροδρομικό σταθμό, ένας από τους πολύ σημαντικούς κόμβους της πόλης. Άμα βρεθείτε εκεί, μπορείτε να ράξετε μέσα στο σταθμό που είναι και γεμάτος μαγαζάκια, μαγαζούδια, καφέ, pub, εστιατόρια. Να κάνετε ψώνια, σουβενιράδικα, τα πάντα έχει. Αλλιώς να πάτε στον δρόμο Μαρία Χίλφερστράσε, που είναι από τους πιο γνωστούς και εμπορικούς δρόμους της Βιέννης. Καλά, γενικά στη Βιέννη θα βρείτε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά σε απόσταση περίπου 7 χιλιόμετρων από εκεί που είπαμε, κάνα μισάρο δηλαδή με τα πόδια, είναι το Πράτερ. Το Πράτερ είναι το δημόσιο πράσινο πάρκο 6 τετραγωνικών χιλιόμετρων στο Λέοπολτστάντ. Κατάμεστο στη φύση, στα λουλούδια, στα δέντρα και μπορείτε να κάνετε τα πάντα. Ιστορικά, γιατί το λέμε αυτό, ήταν το αυτοκρατορικό κυνηγετικό πεδίο που ήταν προσβάσιμο κυρίως μόνο στην αρχαιότητα, στην αριστοκρατία, στην αρχαιότητα για μας. Στην Αυστρία, οι Αψφούρκοι με την αριστοκρατία. Το μεγάλο turning point, και εδώ θέλω να δώσουμε προσοχή, ήταν το 1766, όταν ο αυτοκράτορας, ο Ιωσήφ ο Δεύτερος, το άνοιξε στο κοινό ως χώρο αναψυχής για τους κατοίκους της Βιέννης, οπότε η ύπαρξή του σημαίνει κάτι πάρα πολύ ωραίο για την πόλη. Είναι ο χώρος όπου η πόλη αφήνει λίγο περιθώριο στο να αναπτυχθούν τα πράγματα για όλους, δηλαδή να γίνει μια διασκεδαστική και μια, έτσι, μια σκηνή για όλους. Και εκτός λοιπόν από το ταξικό θέμα, χάρη σε αυτό αναπτύχθηκε και η ίδια η τεχνολογία, κάνοντας τη μηχανική ένα μέρος της καθημερινής εμπειρίας, με τα καρουζέλ, με τις μηχανικές φιγούρες, με τα τρενάκια, με τις σκοτεινές διαδρομές. Σιγά σιγά αυτά άρχισαν να προστίθενται και να δημιουργούν το Luna Park, το οποίο εν τέλει έδωσε και το όνομά του. Βέβαια τα ατυχήματα και τα φώτα που έσβηναν, έτσι επηρέασαν το λαϊκό φαντασιακό. Έτσι κι αλλιώς η Βιέννη είχε ήδη μια ιδιαίτερη σχέση με το θάνατο και τις τελετές και την παρακμή και τα νεκροταφεία και το λεγόμενο Schwarzer Humor, δηλαδή το μαύρο χιούμορ. Αλλά ακόμη και σήμερα αυτή η πόλη προβάλλει τη σχέση της αυτό. Το Πράτερ όμως έδωσε την διάθεση για ένα πολύ συγκεκριμένο σκηνικό. Ένα χώρο που η χαρά και ο κίνδυνος βρίσκονταν δίπλα-δίπλα. Και ναι, αυτό ουσιαστικά αποτέλεσε και τον προπάτορα των μεγάλων εκδηλώσεων, το να οργανωθεί η βιομηχανία της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης σε μεγαλύτερη κλίμακα. Και γι' αυτό είδαμε και στον πρώτο ημιτελικό να μας αφηγούνται την ιστορία σε ένα μαγευτικό σοου που μέχρι και εγώ έφτασα, που έτσι είμαι δύσκολος κριτής, ας πούμε, θεωρούμε. Μα τι κάνουν οι άνθρωποι? Δεν ήταν πια μόνο κάποιος που κάνει ένα νούμερο. Είναι ένα variety entertainment, έτσι, υπερθέαμα. Εκπληκτικό ήταν αυτό που είδαμε με όλους τους ακροβάτες τους αυτούς, με τα πανιά, μου αρέσουν και αυτά. Οπότε, αν λοιπόν θέλετε κάτι έτσι που να ενώνεται σε μια καθαρά αυστριακή εμπειρία,
Η Eurovision είναι ακριβώς αυτό. Γιατί κάνει σήμερα το ίδιο για το κοινό της, όπως έκανε ο Ιωσήφ ο δεύτερος, απλά στο τηλεοπτικό version και σε μια κλίμακα έτσι πιο ψηφιακή και πιο παγκόσμια. Γιατί η Eurovision δεν είναι απλώς ένας διαγωνισμός τραγουδιού. Είναι ένας τεράστιος μηχανισμός θεάματος. Μουσική, okay. Σκηνικά, φώτα, κάμερες, ειδικά εφέ, χορογραφίες, ενδυματολογία, τεχνογνωσία, τεχνολογία, χιούμορ, υπερβολή, συγκίνηση και μια ολόκληρη βιομηχανία που στείνει εμπειρίες για εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο.

L'amour est bleu. Το τραγούδι που ακούσαμε και στην έναρξη του πρώτου ημιτελικού, το οποίο δεν ήταν απλώς μια τιμητική παρουσία. Η εμφάνιση της Βίκης Λέανδρος στη σκηνή της Βιέννης ήταν μια κατάθεση ψυχής που ένωσε το παρόν με τις πιο ένδοξες σελίδες του διαγωνισμού. Διότι το μακρινό, αλλά πάντα αισθητό 1967, στις 8 Απριλίου του 1967, 13 μέρες πριν να έρθει η στρατιωτική δικτατορία στην Ελλάδα, πριν και την επιβολή της Χούντας δηλαδή και του στρατιωτικού νόμου της 21ης Απριλίου, η Βίκη Λέανδρος, σε τρυφερή ηλικία μόλις των 15 ετών, ανέβηκε στην ίδια ακριβώς σκηνή του 12ου διαγωνισμού για να ερμηνεύσει το θηλυκό «L'amour est bleu», «Ο έρωτας είναι μπλε», εκπροσωπώντας το Λουξεμβούργο. Μετά την πρώτη νίκη της Αυστρίας στη Eurovision στο Λουξεμβούργο με το τραγούδι «Αυτό εν δεν» από το Λουξεμβούργο είχε κερδίσει αυτό, με το «Merci Seri» του Ούντο Γιούνκερς. Ευχαριστώ αγάπη μου. Πλέον είναι ένα πιο πολύ dinner song σε κάποια ριβιέρα κάτω από τις λεμονιές έναν Ιούλη. Το κομμάτι της Λέανδρος κατέλαβε την τέταρτη θέση, για την ίδια όμως αποτέλεσε το εφαλτήριο για μια παγκόσμια καριέρα που μετρά δεκάδες εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων. Και επιστρέφοντας σήμερα, 59 χρόνια μετά, η διεθνούς φήμης ερμηνεύτρια απέδειξε γιατί θεωρείται μια από τις εμβληματικότερες μορφές της ευρωπαϊκής μουσικής σκηνής, με μια φωνή που νικά το χρόνο. Του Winner Sat Halle, που θα γίνει φέτος λοιπόν Eurovision Song Contest, έχω ένα θέμα με αυτό το contest, το 2026, Eurovision Song Contest, 2026 λοιπόν, ανήκει στο Δήμο της Βιέννης και θεωρείται η μεγαλύτερη κλειστή αρένα της Αυστρίας. Σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Ρόναλντ Ρέινερ, ο οποίος είναι εκπρόσωπος στην Αυστρία του Garden City Movement και της Ανοιχτής Πόλης, όπου ο άνθρωπος ζει καλύτερα, με περισσότερο φως, με πράσινο, με λειτουργικότητα κτλ. Αλλά έχει και μια σύνθετη αφιλεγόμενη πλευρά, γιατί είχε κάποιες συνεργασίες με διαφόρους εκπροσώπους του Εθνικού Σοσιαλιστικού Κόμματος κατά την ναζιστική περίοδο. Έχει ενδιαφέρον η ιστορία του, να την ψάξετε, γιατί δεν έχουμε και χρόνο για να τα πούμε αναλυτικά. Λοιπόν, εκτός όμως από εκεί, έτσι από το Hall D, όπου αυτός είναι ένας ευέλικτος πολυχώρος που αλλάζει και διαρρύθμιση και διαθέτει μια τεράστια σκηνή και VIP χώρους και backstage facilities και χωρητικότητα για όλους τους δημοσιογράφους και το press και τα λοιπά, και έχει 16.000 χωρητικότητα από ό,τι ξέρουμε το 2015, οι περίπου 10.500 είναι καθήμενοι και οι υπόλοιποι είναι ο standing χώρος. Αυτό λοιπόν το τεράστιο οικοδόμημα που έχει 6 αίθουσες, γυμναστήρια, παγοδρόμια, πισίνες, συνεδριακούς χώρους και τα λοιπά, συναυλίες, δυτικά γεγονά, τα πάντα όλα. Λοιπόν, δεν είναι αρκετό, γιατί ο κόσμος που θέλει να δει την Eurovision και την αγαπά είναι ακόμα περισσότερη. Οπότε το όλο θέμα προεκτείνεται και στο Eurovision Village, όπου φέτος βρίσκεται στην πλατεία του Δημαρχείου της Βιέννης, στη Rathausplatz, από την Κυριακή 10 Μαΐου μέχρι και την Κυριακή 17 Μαΐου. Και εκεί καθημερινά βρίσκει κανείς ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εκδηλώσεις, με live εμφανίσεις, με αστέρες της Eurovision, με καλλιτέχνες, με παρουσιαστές, με επίσημους καλεσμένους, acts, merch, συλλεκτικά, φίλους, happening, δηλαδή πραγματικά και εθνικά και διεθνή, και εκεί γίνεται και το turquoise carpet, που είναι η επίσημα, το κόκκινο χαλί ας πούμε, είναι η επίσημη κόκκινη χαλί στιγμή της Eurovision, αλλά αυτοί έχουν turquoise χαλί αντί για κόκκινο, οπότε πώς λέγεται turquoise χαλί. Είναι κάτι σαν τηλετή έναρξης που γίνεται λίγες μέρες πριν τους ημιτελικούς, και φέτος οι αποστολές των χωρών, 35, ο μικρότερος αριθμός από το 2003, μετά την αποχώρηση των 5 χωρών της Ιρλανδίας, της Ισλανδίας, της Ολλανδίας, Σλοβενίας και της Ισπανίας για διαμαρτυρία για τη συμμετοχή του Ισραήλ. Λοιπόν, περάσανε κτλ. Ο Ακύλας εντυπωσίασε αρκετά με την performance του, γιατί συνοδευόμενος από την ελληνική μας ομάδα, περπάτησε στο χαλίπο τους ήχους του εμβληματικού Ζορμπά και έτσι έκανε και κάποια διάφορα χορευτικά εκεί. Και ήταν αρκετά συγκινητικό. Και εμένα όλο αυτό το position που κάνει το στηρίζω, δηλώνω φαν. Από την πρώτη στιγμή που το άκουσα στα Χριστούγεννα, τον Ιανουάριο βασικά, που ήμουν και άρρωστη τότε, γιατρεύτηκα αμέσως. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι ότι παίζει με τις σημασίες και έτσι έχει τη θεατρικότητα. Είναι ένα πολυεπίπεδο τραγούδι, το οποίο έτσι έχει καθυλώσει την Ευρώπη.
Τώρα σκέφτομαι, ίσως είναι η ώρα να πούμε και τους τρόπους που πρέπει να που ψηφίζουμε. Να πούμε ότι ο διαγωνισμός θα μεταδοθεί ζωντανά από την Ερτένα για την Ελλάδα και σε απευθείας μετάδοση από το ΕΡΤ Κόσμος. Εννοείται πως ο σχολιασμός κατά τη διάρκεια της μετάδοσης θα την κάνουν η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, που φέτος κλείνουν και 10 χρόνια σε αυτό το πόστο. Και κατά κοινή ομολογία θα σπάνε και να τσιβηθούμε και άλλα τόσα. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε live μέσω της πλατφόρμας Earthflix στο κανάλι Eurovision με διερμηνία στη νοηματική. Στο ραδιόφωνο μεταδίδεται από το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και τη Φωνή της Ελλάδας, εμάς δηλαδή, με το Δημήτρη Μεϊδάνη στα διαλύματα, που κι αυτός έχει παραπάνω από 10 χρόνια στην πλάτη του. Επίσης μπορείτε να παρακολουθήσετε και μέσα από το επίσημο κανάλι της Eurovision και ή από το YouTube μεταδίδεται. Όλα αυτά στην Ελλάδα τώρα μιλώντας ξεκινούν κλασικά στις 10. Κάτι ακόμα που για όλους τους Έλληνες της Ομογένειας είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτοικοι χωρών που δεν συμμετέχουν στο διαγωνισμό, υπάρχει το Rest of the World. Για να ψηφίσετε μπείτε στο www.esc.vote.vote, όπου, δηλαδή το επίσημο site της Eurovision, άμα δεν το είπα για να το καταλάβετε, όπου η ψηφοφορία εκεί θα παραμείνει ανοιχτή περίπου 21 ώρες, για να πιάσουμε και όλες τις διαφορές στη ζώνη της ώρας, δίνοντας φωνή στους απανταχού Eurofans να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα. Τώρα θα έχει ανοίξει. Ναι, ανοιχτό πρέπει να είναι. Βασικά, νομίζω μόλις άνοιξε. Υπενθυμίζω ότι οι ψήφοι του Rest of the World υπολογίζονται μαζί ως η ψήφος ως ψήφος μιας επιπλέον χώρας. Οι υπόλοιποι, μόλις η Βικτόρια Σβαρόφσκι της γνωστής οικογένειας, η τηλεοπτική παρουσιάστρια, τραγουδίστρια, songwriter, influencer και επιχειρηματίας, και ο συμπαθέστατος ηθοποιός, σενεριογράφος, stand-up comedian και το άτομο που δεν είπα το όνομά του πριν, ο Μικαέλ Οστρόφσκι, και η ραδιοφωνική παραγωγός, παρουσιάστρια και ηθοποιός Έμιλι Μπουσβίν στο Green Room, το οποίο κυρίες και κύριοι είναι στημένο σαν παραδοσιακό βιενέζικο καφέ. Γιατί θέλανε να φέρουν έτσι κάπως μέσα στο διαγωνισμό την κουλτούρα του coffee houses, που είναι πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας της Βιέννης και έχει ενταχθεί το από το 2011 στον εθνικό κατάλογο της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Αυστρίας, της UNESCO. Αφού λοιπόν οι παρουσιαστές της βραδιάς κηρύξουν την έναρξη της ψηφοφορίας, μπορείτε και εσείς να μπείτε στο site και να ψηφίσετε μέχρι 10 φορές μέσω της ασφαλούς διαδικτυακής πλατφόρμας με χρέωση 0,68 ευρώ. Ναι, αλλιώς κλασικά με τηλεφωνάκι, SOS ή στο app. Στη Βιέννη λοιπόν αυτό θα συμβεί οι θεατές θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν είτε μέσα στο αυτό στο hall, είτε δεν θα μπορέσουν να το δουν εκεί, θα το δουν στο χωριό της Eurovision στις 2 γιγαντοοθόνες, έτσι όπως έγινε και στους ημιτελικούς. Οπότε θα πρέπει τώρα να πάμε στον Ηλία Γρηγορόπουλο, με τον οποίο θα συνδεθούμε για να μας πει περισσότερα πάνω στο θέμα, αφού βέβαια θα ακούσουμε το τραγούδι που του αφιερώνω, γιατί ξέρω ότι του αρέσει πολύ και παρεπιπτόντως αυτό το τραγούδι που επρόκειται να ακούσουμε το έχει βάλει η μαμά μου ringtone στο κινητό και επί ένα χρόνο τώρα πεταγόμαστε κάθε φορά που το χτυπάει και σοβαρές ενδείξεις δείχνουν ότι φέτος έχει βρει την αντικατάσταση που είναι εξίσου πολύ δυνατή.

0: Γεια σου, Ηλία. Σ' άρεσε το τραγουδάκι?
1: Καλησπέρα, Αριάνδρη, εδώ από την όμορφη Βιέννη.
0: Φήμες λένε ότι...
1: Υπέροχο τραγούδι ήταν αυτό για να με προλογίσεις.
0: Ότι μετά τον τραυματισμό του Ακύλα θα προτείνουν σε σένα για την κατάσταση λόγω ομοιότητας. Είναι αλήθεια?
1: Θέλω να σου πω, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, ότι εχθές βρέθηκα στο δεύτερο ημιτελικό εδώ στη Βιέννη.
0: Φωτιά.
1: Κειμένος Ακύλας. Δεν μπορείς να φανταστείς το τι συνέβη στην κυριολεξία. Πρέπει να ήταν πάνω από 300 φωτογραφίες, Μάγκαλα. Με
0: σοβαρά
1: το κοινό. Και όλοι να πιστεύουν ότι είμαι ο Ακύλας, μιας που δεν συμμετείχα με αυτό το θέμα τελικό. Νομίζανε ότι πήγε ο Ακύλας να προκολουθεί και τη διοργάνωση στο κοινό αυτό.
0: Ρε εσύ το φοβερό.
1: Οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί πίστευαν ότι είμαι φοβερό.
0: Αυτό σου δίνει ένα φοβερό access για πληροφορίες και για πράγματα έτσι που δεν έχει δυνατότητα να τα μαθαίνει καθένας. Οπότε εσύ μπορείς να τα εκμεταλλευτείς. Αλλά η τιμιότητά σου δεν θα σου επιτρέψει να το κάνεις αυτό. Όμως θέλω να πω ότι πριν τη Eurovision έμοιαζε με τον Ακύλα. Επειδή τον Ακύλα τον ψιλοξέραμε, είχε κάνει έτσι κάποιες επιτυχίες και ήταν γνωστός μεταξύ γνωστών. Το είχαμε συζητήσει, Ηλία, το θυμάσαι?
1: Το θυμάμαι φυσικά. Ο Ακύλας πριν τη Eurovision ήταν αρκετά ενεργός και στο TikTok.
0: Και εσύ επίσης. Όμοιος.
1: Φοβερό.
0: Πες μας τώρα λίγο.
1: Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, θέλω να αναφέρω κάτι.
0: Ακούγοντας
1: την εκπομπή, πριν συνδεθούμε, είπες ότι όταν άκουσες πρώτη φορά το Φέρτο, ήσουν άρρωστη. Δηλαδή τώρα πώς συνδέονται τα μεγάλα πνεύματα. Ακριβώς. Άρρωστος ήμουνα και εγώ όταν άκουσα πρώτη φορά το Φέρτο. Και ήταν φιλιοβλεξία παρηγοριά στον άρρωστο.
0: Πες μας λίγο, πώς είναι η εικόνα από τη Βιέννη και τι κλίμα επικρατεί έτσι κάποιες λίγες ώρες πριν το μεγάλο τελικό?
1: Το κλίμα, Αριάδνη, είναι πραγματικά φανταστικό. Είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι σε διοργάνωση της Eurovision. Περπατάς στο κέντρο της Βιέννης, βλέπεις πάντως σημαίες, ανθρώπους βαμμένους με γκλίτερ, παρέες, τραγουδάνε στον δρόμο. Θέλω να πω ότι ο καιρός δεν είναι καθόλου σύμμαχος για τους φανς. Όλη την εβδομάδα είναι πολύ άσχημος, με βροχή, αλλά κανείς πραγματικά δεν πτωείται. Είτε ήμασταν χθες με καταιγίδα και σε όλους τους δρόμους προς το στάδιο, ο κόσμος τραγουδούσε χωρίς ομπρέλα. Ήταν απίστευτο το
0: κλίμα. Αυτό κι αν είναι αφοσίωση,
1: Πραγματικά. Σαν οικογένεια νιώθαμε όλοι.
0: Αυτή τη στιγμή η ελληνική και η κυπριακή αποστολή πώς είναι ψυχολογικά, ξέρεις? Υπάρχει αγωνία, υπάρχει ενθουσιασμός, υπάρχει αυτοπεποίθηση?
1: Σίγουρα υπάρχει αυτοπεποίθηση, μιας και οι δύο αποστολές προκρίθηκαν για τον μεγάλο τελικό που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Σήμερα να αναφερθούμε ότι είναι το jury show, που δηλαδή ψηφίζουν οι επιτροπές και θα αξίζει το 50%. Ξέρω ότι προετοιμάζονται αυτή τη στιγμή. Υπάρχει προετοιμασία για το αποψινό σοου. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό, γιατί έχουν εξασφαλίσει τη θέση για το τελικό.
0: Πώς υποδέχεται η ομογένεια της Βιέννης στη φετινή Eurovision? Υπάρχει ελληνικός παλμός στην πόλη γενικά? Υπάρχουν άνθρωποι έτσι που εξωτερικεύουν την ελληνικότητά τους, ας πούμε?
1: Νομίζω πως με μεγάλη βεβαιότητα μπορώ να σου πω ότι περισσότεροι φανς φέτος είναι Έλληνες.
0: Αλήθεια? Καλά, η Ελλάδα αγαπάει πάρα πολύ τη Βιέννη από πάντα, έτσι?
1: Πάρα πολύ τη Βιέννη και πάρα πολύ,
0: Έλληνες όταν είχα πάει, είχα συναντήσει εγώ.
1: Χθες που κάθισα στο δεύτερο ημιτελικό, δίπλα μου ήταν δύο Έλληνες, οι οποίοι ζουν 30 χρόνια στη Βιέννη και ήρθαν να παρακολουθήσουν τον διαγωνισμό και μου είπαν ότι είναι τόσο χαρούμενο που η Ελλάδα είναι τόσο ψηλά και στα στοιχήματα και υπάρχει τέτοιο ελληνικό ενθουσιασμό, που αυτό του πρόθεσε ακόμα περισσότερο να παρακολουθήσουν τον διαγωνισμό από κοντά.
0: Τι ωραίο συνέστημα αυτό, έτσι, να αγκαλιάζει από του Έλληνε διασπορά. Τι άλλα λένε οι Έλληνε, ποια είναι η γνώμη του? Φαντάζομαι θα είναι πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτό που συμβαίνει και για την πιθανότητα να το φέρει ο Ακύλας.
1: Είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Συγκεκριμένα, κάποιοι άλλοι Έλληνες μου ανέφεραν ότι έχουν να νιώσουν αυτή τη διάθεση, τη γυροβουζινιακή διάθεση από το Σάκη Ρουβάκη, από την Έλληνα Παπαρίζου. Μιλάμε για 20 χρόνια πίσω.
0: Ναι. Μπορεί να μας φαίνεται πολύ κοντινό.
1: Αναφέρει.
0: Επειδή ξέρεις, εμείς τα ακούμε ξανά και ξανά στα πάρτι, το νιώθουμε πολύ κοντά μας, αλλά έχει περάσει καιρό.
1: Είναι λες και είναι ζωντανά ακόμα, είναι λες και είναι λίγα χρόνια πίσω. Αλλά μιλάμε για 20 χρόνια πριν.
0: Ναι. Μας έλεγες για το πώς αν ο Ακύλας έχει καταφέρει να γίνει talk of the town για όλους.
1: Νομίζω πως είναι ο απόλυτος νικητής, χωρίς να έχει σημασία τα αποτελέσματα τα οποία θα δούμε αύριο στο τελικό. Είναι ο απόλυτος νικητής από την άποψη ότι είναι ένα παιδί το οποίο κατάφερε να το μάθουν όλοι σε κάθε άκρη της Ευρώπης, θεωρώ. Μόνο απλά με ένα σκουφάκι, με μπότες, με πολύ απλά πράγματα, με ένα ντύσιμο. Κατάφεραν να το μάθουν σε κάθε άκρη της Ευρώπης. Γι' αυτό για μένα είναι φανταστικό.
0: Εσύ προσωπικά τι είναι αυτό που ξεχωρίζει στο Φέρτο και στην παρουσίαση του Ακύλα?
1: Νομίζω, βλέποντας πλέον όλες τις συμμετοχές και ζωντανά στη σκηνή της Eurovision, είναι πολύ σύγχρονο. Κάτι το οποίο έλειπε από τη φετινή διοργάνωση. Έχει μία φωτιά, μία παιδικότητα, αλλά με την πολύ καλή έννοια που έχει καθεί τα τελευταία χρόνια. Και είναι και πάρα πολύ φρέσκο, pop, ανεβαστικό, που επίσης θα το συγκομμάτια τις μπαλάντες και δεν το βλέπαμε, δεν το είδαμε αυτό.
0: Άρα θα χορευτεί αρκετά μετά το πέρας της Eurovision, θα είναι από τα τραγούδια δηλαδή που μείνουν.
1: Θέλω να σου πω ότι χθες βρέθηκα το βράδυ στο Eurovision Clubs. Στο επίσημο Eurovision Club, συγκεκριμένα στη Βιέννη, όπου είναι χιλιάδες κόσμος κάθε βράδυ σε αυτά. Θέλω να σου πω ότι είναι το μοναδικό τραγούδι το οποίο μέσα σε τρεις ώρες ακούσαμε τέσσερις φορές.
0: Ναι.
1: Από τη φετινή διοργάνωση, αλλά γενικότερα από όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε όλα τα τραγούδια της Eurovision.
0: Αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντική αναφορά, το κρατάμε, αλλά απ' την άλλη...
1: Δεν γίνεται να μην το χορέψεις.
0: Απ' την άλλη υπάρχουν και κάπως έτσι αντίθετες γνώμες ή τέλος πάντων υπάρχει αμφιβολία, υπάρχουν κάποια περιθώρια τέλος πάντων τα στοιχήματα όπου δείχνουν το Φέρτο να μην τα πηγαίνει τόσο καλά πλέον, ειδικά μετά την εμφάνιση και των υπόλοιπων τραγουδιών στο δεύτερο ημιτελικό. Υπάρχουν τέτοιες σκέψεις δεύτερες?
1: Η αλήθεια είναι ότι εγώ από εδώ δεν το καταλαβαίνω. Η αλήθεια είναι όσο είμαι στη Βιέννη, λίγο κοιτάζοντας και στα στοιχήματα και στα sites, βλέπω ότι υπάρχει μια μικρή πτώση του 5% για πιθανότητα νίκης. Μιας που είχαμε και την εμφάνιση της Ιταλίας εχθές, που να πούμε ότι πήγε πάρα πολύ καλά και πλέον βρίσκεται στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων. Ενώ η Ελλάδα.
0: Η Tyra Banks. Ή όπως την χαρακτήρισε η Σοφία Μουτίδου. Η Ναδάσα Θεοδωρίδου.
1: Αν ρωτάς την άποψή μου, δεν θα βρεθεί στην δεύτερη θέση, θα βρεθεί λίγο πιο χαμηλά, μιας και το ευρωπαϊκό κοινό δεν στηρίζει τα τελευταία χρόνια την Αυστραλία τόσο πολύ.
0: Είναι περισσότερο
1: αγάπη των επιτροπών.
0: Πού να ταξιδεύουμε μέχρι την Αυστραλία, ρε εσύ? Δεν είναι απλά λίπρος, είναι άλλος κόσμος, μακριά. Και αυτό σίγουρα, συγγνώμη να το πω, σίγουρα το επιβεβαιώνουν οι Έλληνες της Αυστραλίας που πραγματικά κρατάνε πολύ ζωντανό τον ελληνισμό, αλλά χαρά στο κουράγιο τους. Όταν έχουν να έρθουν, ας πούμε, το καλοκαίρι.
1: Πολλοί φάνες αναφέρουν και λένε ότι μακάρι να βγει η Αυστραλία πρώτη, αν δεν καταφέρουμε εμείς, και δεύτερη εμείς, ώστε να μην την διοργανώσει η Αυστραλία και να το δώσουν κατευθείαν στη δεύτερη θέση.
0: Απ' την άλλη, ίσως είναι και μια εμπειρία, ίσως αξίζει και αυτό. Γιατί επειδή ακριβώς έχουν τόσο διαφορετικά πράγματα και στοιχεία, μπορεί να προσδώσουν ένα νέο πρόσωπο στην Eurovision όπως την έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή, ας μην είμαστε αρνητικοί εν τέλει κατά λίγο. Αν και θέλουμε να κερδίσει ο Ακύλας, εντάξει, δεν το συζητώ.
1: Είναι η στιγμή, νομίζω, μετά από αρκετά χρόνια να κατέβει λίγο προς τα νότια η Eurovision.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε πολύ δει στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Νομίζω ήρθε η ώρα να έχει άρωμα βαλκανικό, να έρθει προς τα μας.
0: Άρωμα να μην. Εικόνα καλύτερα. Εικόνα είναι πιο ευχάριστη.
1: Και οι ίδιοι φανς το ζητάνε αυτό, ότι πέρα από την επιτυχία του Ακύλα θέλουν νέο διαγωνισμό να κατέβει λίγο προς τη σκιά κάτω. Λίγο, γιατί ξέρεις, ο Μάιος είναι και σχεδόν καλοκαιρινός μήνας. Στην κεντρική Ευρώπη δεν το βλέπει. Οι θερμοκρασίες εδώ είναι 5 με 10 βαθμούς.
0: Άρα υπάρχουν και πρακτικά logistics από πίσω που μπορεί να μας κάνουν, να σωστά, μας πείσουν σωστά, ότι έχουμε σωστά, το winner moment στο οποίο θα λάμψουμε. Αν έπρεπε να μεταφέρεις ένα backstage στιγμιότυπο ή μια εικόνα που σου έμεινε αυτές τις μέρες ή κάτι τέλος πάντων έτσι, πολύ, που σου εντυπώθηκε πολύ έντονα και σε εντυπωσίασε ή όχι, τι ήταν αυτό, ποιο θα έλεγες?
1: Νομίζω δεν θα γίνω γραφικός, θα πω αυτό που ανέφερα και πριν. Αυτό που με εντυπωσίασε πάρα πολύ είναι ότι ο κόσμος, βλέποντας μόνο μία ελληνική σημαία ή βλέποντας μόνο ένα σκουπάκι, θα πει απλά τη λέξη φέρτο. Οι περισσότεροι δεν ξέρουν τι σημαίνει. Δεν ξέρουν τι σημαίνει καθόλου.
0: Το καταφέραμε.
1: Αλλά τουλάχιστον καταφέραμε μία μικρή λεξούλα να τη μάθει όλη η Ευρώπη. Αν ρωτήσει του υπόλοιπου Ευρωπαίου πώ λέγεται το τραγούδι τη Φιλανδία, που είναι και το απόλυτο φαβορή αυτή τη στιγμή για να νικήσει, δεν το γνωρίζει κανεί. Προσωπικά δεν γνωρίζω ότι εγώ, όπως το φέρετε. Οπότε αυτό και είναι η επιτυχία.
0: Ναι, ναι. Για να δούμε. Πραγματικά είναι τα πράγματα έτσι. Είμαστε που είμαστε, σε αναβρασμό και σε αναταραχή. Τώρα με αυτά που λες, πιο πολύ ανάβεις τα κάρβουνα και ρίχνεις λάδι στη φωτιά. Μια τελευταία ερώτηση, Λία, αλλά δεν θα αποχαιρετήσουμε μαζί. Μην κλείσεις. Απλά θέλω να μου πεις. Τι πρέπει να προσέξουμε, ποιες χώρες είναι πιο δυνατές και η διοργάνωση της Βιέννης τι έχει να προσφέρει για μας σαν θέαμα, τι να αναμένουμε αύριο το Σάββατο 16 Μαΐου στο τελικό.
1: Νομίζω πως θα είναι μια βραδιά με εκπλήξεις, το θεωρώ δεδομένο αυτό, διότι μπορεί η Φιλανδία να είναι το απόλυτο φαβορί αυτή τη στιγμή για την νίκη, όμως μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια όποιο φαβορί είναι πρώτο για να κερδίσει, δεν κερδίζει το τέλος. Ή κερδίζει το δεύτερο ή κερδίζει το τρίτο φαβορί. Το ίδιο συνέβη και πέρυσι και πρόπερσι.
0: Μπορεί και για τα στοιχήματα θα προσθέσω. Μπορεί να είναι πιο πονηροί οι λόγοι που το δείχνουν έτσι.
1: ακριβώς. Νομίζω ότι τη Φιλανδία πρέπει να φοβόμαστε. Πλέον την Αυστραλία που έχει μπει για τα καλά στο παιχνίδι. Θα πω και το Ισραήλ που έχει ανέβει επικίνδυνα επίσης. Με ένα με ρωτάς πολύ αδιάφορο τραγούδι. Για σε σχέση με αυτά που έχει συνηθίσει το Ισραήλ, φυσικά. Και τη Δανία. Η Δανία, που από την αρχή φιγουράρει στο top 4.
0: Και η Γαλλία, καλή. Συγκλονιστική. Εγώ είχα goosebumps. Ήτανε...
1: Και η Γαλλία, και η Γαλλία.
0: Πολύ δυνατή αυτή η μικρή κοπέλα. Πολύ καλή, Μοντρό.
1: Να σημειώσω κάτι. Επειδή βλέπει αρκετά το vibe μέσα από το στάδιο, εχθές που προκλήσω το δεύτερο ημιτελικό, που ήταν και η Γαλλία. Θέλω να σου πω ότι το μεγαλύτερο χειροκρότημα το είχαν δύο outsider που δεν τα περίμενα τόσο πολύ.
0: Πες μου ότι είναι η Ρουμανία. Συγγνώμη, η Βουλγαρία. Ήταν... Πες μου ότι ήταν η Βουλγαρία.
1: Ήταν η Βουλγαρία και ήταν και η Κύπρος μας, γιατί δεν αναφέραμε καθόλου. Έλαβε. Η ενέργεια από το κοινό ήταν απίστευτη την ώρα που τραγουδούσε η Κύπρος. Και επίσης, ενώ όσο αναμέναμε την ανακοίνωση ώστε να προκληθεί τελικό. Όλο το στάδιο φωνές της Cyprus μέσα να κινηθεί.
0: Αυτά είναι και δεν θέλω να ακουστώ και εγώ γραφική, αλλά τώρα αυτές τις μέρες κάτι με πιάνει. Θέλω να εστιάσω στο ότι άλλη μια ελληνική υπογραφή βρίσκεται πίσω από το τραγούδι της Βουλγαρίας. Έτσι, το Δημήτρη Κοντόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στην παραγωγή και στο στίχο του Μπανκαράγκαβα, Μπανκαράγκαβα. Συμμετείχε δηλαδή στο...
1: Νομίζω ότι συγκρούεται λίγο με το φέρτο στο ότι ο κόσμος φωνάζει φέρτο ή μπαγκαραγκαρά ή τζάλα.
0: Αυτά τα τρία ακούσουμε. Έχουμε όμως μία αισθητική καθιερώση εδώ πέρα και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αν το παρακολουθήσει ως εξωτερικός παρατηρητής ή τέλος πάντων ως άνθρωπος που απολαμβάνει αυτή την αισθητική και θα έχει πολλούς τρόπους να εκφράζεται. Ανάλογα ας πούμε με το mood. Τι θα του φέρει. Σε κάθε περίπτωση ευχόμαστε... Έτσι, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ειδικό απεσταλμένο μας, το απόδημο ελληνισμού. Ηλία Γρηγορόπουλο. Ναι,
1: μην ξεχνάμε, στο 06 αύριο η Ελλάδα θα εμφανιστεί, ναι, στο μεγάλο τελικό.
0: Ναι,
1: θα είναι ο κωδικός που θα ψηφίσουν όλοι οι Έλληνες από το εξωτερικό, ναι, 06.
0: Και από το rest of the world, τα είπαμε πριν από λίγο. Έτσι, τους τρόπους να το δουν. Τους αναφέραμε, μπορείτε να το ψάξετε και στο site για περισσότερες λεπτομέρειες. United by Music, έτσι, για το μεγάλο τελικό στις 16 Μαΐου και να πούμε στις 10 η ώρα Ελλάδας. Μπαγκαράγκαμπα, όπα φέρτο Ηλία.
1: Φέρτο μόνο.
0: Λοιπόν,
1: μέχρι την νίκη.
0: Δώσε μια τελευταία ευχή. Και πάμε να αποχαιρετήσουμε, να προετοιμαστούμε για αύριο.
1: Εύχομαι αύριο το βράδυ, εσείς εκεί στην Αθήνα και εμείς εδώ από τη Βιέννη να είμαστε στους δρόμους και να γιορτάζουμε την νίκη του Ακύλα με το φέρτο και να επιστρέψει ο διαγωνισμός 21 χρόνια μετά στην Ελλάδα.
0: Τον θέλουμε. Να το φέρουμε. Φέρτε το.
1: Μακάρι, το ευχόμαστε. Το ευχόμαστε και το φωνάζουμε όλοι δυνατά.
0: Να είστε καλά. Στο μικρόφωνο η Αριάδνη Σοφία Κούρη, στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Καλή επιτυχία, Ελλάδα!

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Αγγλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Γαβρίλ Ρεμούνδος στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο Γρηγόρης Νάνης. Επιτυχίες για την Ελλάδα στο διεθνή χώρο είχαμε και έχουμε, καθώς διεξάγεται στο Μόναχο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταϊκβοντό. Το πρώτο μετάλλιο χρονικά ήταν και χρυσό στο 50ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταϊκβοντό ανδρών και γυναικών από τη Στέλλα Μαρεντάκη στα μείον 67 κιλά η κατηγορία της, στο δρόμο προς τον τελικό και το πρώτο σκάλι του βάθρου. Νίκη

την Ζαφέρ από την Τουρκία με 2-0, με το ίδιο σκορ 2-0 και την Πέρσιτς από την Σερβία, για να βρει στον τελικό τη Μάρτον από την Ουγγαρία. 2-0 τον πρώτο γύρο τον πήρε με 16-6 και τον δεύτερο με 29-5, παίρνοντας το χρυσό μετάλλιο. Ακολούθησαν 3 μετάλλια για την Ελλάδα στη δεύτερη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ανδρών γυναικών στο Μόναχο. 3 χάλκινα μετάλλια, ο Κώστας Δημητρόπουλος στα μείον 58 κιλά, ο Γιάννης Παπαδόπουλος στα μείον 80 και η Μαγδαληνή Κλακάλα στα μείον 53 κιλά. Χάλκινο μετάλλιο πήρε και ο Βασίλης στο γιο της στα μείον 87 κιλά και ακολούθησε το χάλκινο ο Αριστίδης Ψαρός στα 54 κιλά. Ενώ πρωταθλήτρια Ευρώπης στο παρά Ταϊκβοντό αναδείχθηκε η Χριστίνα Γκέντζου, χάλκινη παραολυμπιονίκης στο Παρίσι.

Και επειδή λέμε για τις επιτυχίες στο Taekwondo, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, ο Πέτρος Γιαννουχίδης, κάτοχος δύο χάλκινων μεταλλίων σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Taekwondo, θα μας μιλήσει για τις σημαντικές διακρίσεις του.

Τις προηγούμενες ημέρες οριστικοποιήθηκαν και τα ζευγάρια στο Final Four στην Ευρωλίγκα, στο μπάσκετ, 22 Μαΐου, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. 6 ώρα Ελλάδος, Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαξε, 9 η ώρα το βράδυ, η Βαλένθια τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Βαλένθια η οποία το γύρισε, ο Παναθηναϊκός ήταν μπροστά με 2-0 στις νίκες, 3 διαδοχικές έκανε η Βαλένθια με τελευταία μέσα στην έδρα της με 81-64 και για πρώτη φορά στην ιστορία της θα βρεθεί στις 4 καλύτερες ομάδες. Ανατροπή από 2-0, μόνο μία φορά έχει συμβεί στην ιστορία και αυτό το είχε πετύχει η Real Madrid απέναντι στην Partizan την περίοδο 2022-2023 όταν οι Σέρβοι είχαν βρεθεί με 2-0 μπροστά στο σκορ, αλλά η Real Madrid έκανε την ανατροπή. Και για αυτή την ανατροπή ο Γκίνα Ταμάν έδωσε συγχαρητήρια στη Βαλένθια για την εξαιρετική σεζόν, όπως είπε. Γύρισαν τη σειρά από 0-2 σε 3-2, είναι πολύ σημαντικό. Η Βαλένθια έδειξε χαρακτήρα, έπαιξε εξαιρετική άμυνα και της εύχομαι καλή τύχη. Ο τελικός διοργάνωσης θα διεξαχθεί 24 Μαΐου στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, 9 η ώρα Ελλάδος. Θα μείνουμε στο μπάσκετ, στο πρωτάθλημα Ελλάδος. Η προημιτελική φάση ξεκίνησε αρχικά την Τετάρτη 13 Μαΐου. Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου 117-76, 1-0. Στις δύο νίκες κρίνεται η σειρά των αγώνων. Την 5η 14 Μαΐου ΑΕΚ Άρης 87-81 έγινε το 1-0, ενώ σήμερα Παρασκευή 7 η ώρα Ελλάδος Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μύκονο, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει πάρει ήδη την πρόκριση για τα ημιτελικά καθώς επικράτησε δύο φορές του Περιστερίου, κάνει το 2-0 με 91-79 και 77-72.

Ο Ολυμπιακός θα δώσει το παρόν στο Final Four του Champions League τη σύντα το σφαίρις των ανδρών, το οποίο θα διεξαχθεί στη Μάλτα, παρότι υπολείπεται μια αγωνιστική. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν πάρει την πρόκριση καθώς έχουν 8 βαθμούς. Οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο προκρίνονται. Πρώτη στον όμιλο είναι η Μπαρτσελονέτα με 15 βαθμούς. Λογικά θα αντιμετωπίσει από το δεύτερο όμιλο την Φέρετσβάρος, την Πρόρεκο, καθώς στην ισοβαθμία με την Φέρετσβάρος οι Μαγιάροι έχουν το πλεονέκτημα και δύσκολα θα χάσουν βαθμό την τελευταία αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός στην πέμπτη αγωνιστική επιβλήθηκε στην διαδικασία των πέναλτι της Ιταλικής Μπρέσια με 17-16, 11-11 η κανονική διάρκεια, 6-5 στην διαδικασία των πέναλτι. Στη Μάλτα ο ημιτελικός θα γίνει 11 Ιουνίου. Η ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς πιθανότατα θα αντιμετωπίσει την πολυνίκη του θεσμού προ Ρέκο. Οι αγώνες αυτοί έχουν πάντα ενδιαφέρον, καθώς οι Ιταλοί είναι πραγματικά μια πολύ δυνατή σχολή στην υδατοσφαίριση. Αύριο Σάββατο έχουμε και για το Champions League και των γυναικών έχουμε δύο παρουσίες. Η Βουλιαγμένη μετά το 11-11 απέναντι στην Ισπανική την Αντρέου στην Ισπανία υποδέχεται στο Λεμό 3 η ώρα Ελλάδος την κάτοχο του τίτλου, να δούμε αν μπορέσει να βρεθεί στα ημιτελικά. Στα ημιτελικά λογικά θα βρεθεί ο Ολυμπιακός στις γυναίκες, έχει μεγάλο προβάδισμα, νίκησε τη Σαμπατέλ μες στην Ισπανία με 17-12. Η Σαμπατέλ 7 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης τα τελευταία 15 χρόνια με μόλις 2 αποκλεισμούς από το Final Four. Σε αυτό το διάστημα το Final Four Champions League των γυναικών θα διεξαχθεί και αυτό στη Μάλτα από 10 έως 12 Ιουνίου παράλληλα με εκείνο των ανδρών. Αγωνιστική δραστηριότητα έχουμε και στο ποδόσφαιρο, στο πρωτάθλημα Ελλάδος για τις θέσεις 9 έως 14. Οι δύο ομάδες που θα τερματίσουν στη 13η και 14η θα υποβιβαστούν. Έχουμε το Σάββατο, την 9η αγωνιστική, πρώτη τελευταία, Σάββατο 16 Μαΐου, 7 η ώρα Ελλάδος και τρεις αναμετρήσεις, Λάρισα, Ατρόμητος, Αστέρας, Τρίπολης και Φυσιά και Πανσεραϊκός, Πανετολικός. Ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς και η Φυσιά 37, 35 ο Πανετολικός, Αστέρας Τρίπολης 32, 28 ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα 27. Την Κυριακή 17 Μαΐου για τις θέσεις του Conference League, ο Άρης που είναι στην 6η θέση με 28 βαθμούς υποδέχεται τον Λεβαδιακό που έχει 31 βαθμούς και είναι στην 5η θέση. Ο Όφη 5 η ώρα είναι και οι δύο αναμετρήσεις. Ο Όφη με 20 βαθμούς είναι 7ος, υποδέχεται στην Κρήτη το Βόλο που είναι στην 8η θέση με 17 βαθμούς. Ενώ την Κυριακή με κοινή ώρα έναρξης 7.30 το απόγευμα ώρα Ελλάδος για τις θέσεις 1 έως 4, ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ είναι ήδη πρωταθλήτρια Ελλάδος με 71 βαθμούς, ο Ολυμπιακός έχει 65, ο ΠΑΟΚ 63 και ο Παναθηναϊκός 51 βαθμούς.

0: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Τάικ Βοντό στο Ουσμπεκιστάν ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στα συν 78 κιλά στην κατηγορία των εφήβων. Ο Πέτρος Γιαννουχίδης έχει κατακτήσει επίσης ένα χάλκινο μετάλλιο από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έως 21 ετών, το οποίο διεξήχθη στο Κόσοβο. Το πώς έφτασε στις σημαντικές διεθνείς διακρίσεις θα μας το εξιστορήσει τώρα, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε πέντε επίρους, πέντε ωκεάνους και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του Παγκοσμίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια Πέτρο, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλησπέρα σας.
0: Πέτρο, τι σημαίνει για σένα η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα?
1: Καταρχάς, αυτή η διάκριση μου προσέφερε αρκετά προσόντα για το πανεπιστήμιο και γενικότερα για το στρατό και άλλες, τέλος πάντων, αξίες.
0: Και τι σημαίνει... Για εσένα ήταν κάτι το οποίο το ήθελες, το φανταζόσουν από αυτό πιο μικρός?
1: Ναι, από μικρός συνερευόμουν να κατακτήσω ένα παγκόσμιο μετάλλιο, έχω ένα παγκόσμιο τίτλο. Το ήθελα από μικρός και το κυνηγούσα, δεν σταμάτησα ποτέ να πιστεύω σε αυτό πέρα το όνειρο.
0: Για πες μας ποιος είναι ο προπονητής σου.
1: Ο προπονητής μου είναι ο Θεοχάρης Σάβας, προπονητής Ελπίδες Ερών.
0: Λοιπόν, ναι, θα πούμε περισσότερα... Ήθελα απλώς να κάνεις εσύ τη σύσταση στο ακροατήριο. Ο Σάββας Θεοχάρης, ο άνθρωπος λοιπόν που σε καθοδηγεί είναι ο προπονητής σου, μας είπε ότι με βάση την κλίμακα από το 1 έως το μέγιστο 10 πριν την έναρξη της διοργάνωσης ήταν απολύτως σίγουρος, απολύτως βέβαιος Πέτρο Γιαννουχίδη. Έδινε 10 ότι θα ανέβει στο βάθρο. Ήταν τόσο σίγουρος. Εσύ ήσουν τόσο σίγουρος όσο εκείνος?
1: Να σας πω την αλήθεια, και εγώ πίστευα ότι θα ανέβω στο βάθρο, αλλά όχι 10 όπως το είπε ο προπονητής μου. Όταν θα το βάζω στο 10, θα το βάζω γύρω στο 8,5-9. Γιατί η αλήθεια είναι ότι, όπως σας είπα, από μικρός το έχω αυτό πέρα το όνειρο. Και είχαμε προετοιμασία. Στην προετοιμασία τα έδωσα όλα. Γιατί, όπως σας είπα, ήταν ένα όνειρό μου, το οποίο το κυνηγάω από μικρός. Και αφού μου δόθηκε ευκαιρία, έπρεπε να την εκμεταλλευτώ.
0: Από θέμα τεχνικής και τακτικής στη διοργάνωση πάντα ο Σάββας Θεοχάρης έδωσε βαθμολογία 9 έξω από το μετάλλιο. Τεχνικά και τακτικά, εσύ στον εαυτό σου τι βαθμολογία δίνεις τεχνικά και τακτικά για τους αγώνες που έπαιξες?
1: Και εγώ θα βάλω ένα 9, να σας πω την αλήθεια. Θα μπορούσα να είχα διορθώσει μερικά πράγματα κατά τη διάρκεια των αγώνων, αλλά δεν με πειράζει, αφού πήρα το αποτέλεσμα που ήθελα. Δεν με πειράζει.
0: Είσαι ικανοποιημένος. Λοιπόν, Ουσμπεκιστάν, Τασκένδη, πάνω από 3 εκατομμύρια εκεί έχει η πρωτεύουσα. Περίπου σήμερα ζουν πάνω κάτω 1.300 Έλληνες. Εκεί έχουμε κοινότητα από το 1940. Συναντήσατε Έλληνες εκεί?
1: Φυσικά, μας προσκάλεσαν και στην πρεσβεία εκεί πέρα, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας προσκάλεσαν τελευταία μέρα για φαγητό εκεί πέρα. Άλλους Έλληνες, εκτός από τους πρόξενους, δεν συναντήσαμε, είναι αλήθεια, αλλά αγαπάνε πολύ τον ελληνικό λαό αυτοί. Και μας αγαπούσαν σαν λαό, πάρα πολύ εκεί πέρα.
0: Για πες μου την άποψή σου εκεί για το μέρος, όσο πρόλαβες να δεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι μόλις άκουγα Ουσμπεκιστάν σκεφτόμουν φτώχεια και ότι δεν θα είναι τόσο ωραία, αλλά μόλις πήγαμε μου άνοιξαν τα μάτια. Οι δρόμοι ήταν πεντακάθαροι, ο άσφαλτος ίσια, χωρίς λακκούβες, τα κτίρια καινούργια, εγκαταστάσεις καθαρές, καινούργιες και αυτές. Ήταν πολύ ωραίο μέρος.
0: Για πες μου σε θέμα διαμονής, εγκαταστάσεις για τους αγώνες, δηλαδή το πλαίσιο, το περιβάλλον, ήταν καλή σε οργάνωση?
1: Ήταν η καλύτερη οργάνωση που έχω πάει προς το παρόν. Μέναμε στο Ολυμπιακό χωριό εκεί πέρα στην Ταστιένη, στο Ουσμπεκιστάν, το οποίο φτιάχτηκε τώρα, πρόσφατα τελείωσε η επισκευή, η κατασκευή του. Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Μέναμε σε ένα ξενοδοχείο και ήταν όλο ένα περιφραγμένο μέρος. και ήταν και άλλες εθνικές ομάδες. Όπως σας είπα, ήταν ένα Ολυμπιακό χωριό.
0: Μάλιστα. Από φαγητό δοκιμάσες κάτι που δεν είχες ξαναδοκιμάσει ποτέ ή όχι, πήγες σε συνηθισμένα πράγματα?
1: Πήγα στις πιο safe επιλογές, είναι αλήθεια, γιατί έπαιζα αγώνες. Αλλά δοκίμασα τα γλυκά τους εκεί πέρα. Όχι τα παραδοσιακά τους γλυκά, διαφορετικά γλυκά όμως.
0: Σου άρεσαν?
1: Φυσικά, ναι, μου άρεσαν πάρα πολύ.
0: Θα ξαναπήγαινες?
1: Ναι, και το συνιστώ και σε αρκετούς να πάνε.
0: Να πάνε για τουρισμό, είναι... έτσι. Δεν το περίμενες, ναι, ούτε εσύ. Έμεινες έκπληκτος, ναι, που λέμε.
1: Ναι, ναι, με έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Και όταν ήταν φιλική, όπως μας είπες, απέναντι στους Έλληνες, έτσι, όταν ακούνε Ελλάδα.
1: Ναι, ναι. Και ο πρόξενος εκεί πέρα μας τα εξήγησε πολύ ωραία, γιατί μας συμπαθούν και όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο προπονητής σου, ο Σάββας Θεοχάρης, είπε για τους αγώνες ότι έπαιξες χωρίς άγχος, δεν είχες κανένα άγχος. Αυτό είναι στοιχείο του χαρακτήρα σου που το έχεις ή το δούλεψες?
1: Το δούλεψα. Αυτό δεν... και να θέλω, δεν μπορούσα να το κάνω στοιχείο μου. Ήταν δουλεμένο. Είναι χρόνια εμπειρίας και αγώνων.
0: Μάλιστα. Πόσο χρόνο είσαι για να βάλουμε και στο ακροατήριο τις συστάσεις?
1: Εγώ είμαι του 2009, είμαι 16 προς 17 χρονών, πάω Δευτέρα Λυκείου.
0: Πας Δευτέρα Λυκείου και σου έδωσε τη δυνατότητα. Θα κάνεις επιλογή κάποια σχολή τώρα με το μετάλλιο που πήρες?
1: Ναι, θέλω να σπουδάσω φυσικοθεραπεία στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα, έχεις όλο τον καιρό, έχεις κι άλλο ένα έτος, δεν έχεις άγχος τώρα και με την επιτυχία σου. Πάμε στο αγωνιστικό του μέρους. Ποιον αντιμετώπισες πρώτο αθλητή στο παγκόσμιο?
1: Στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο πρώτο αθλητή αντιμετώπισα τον Γερμανό Βίνσεντ Κοχ. Ένας καλός αθλητής, αλλά τον κέρδισα σχετικά εύκολα, 2-0 στους γύρους. Και ήταν το πρώτο μάτς, η αρχή.
0: Ήταν στη φάση των 32, τον είχες ξαναντιμετωπίσει τον Γερμανό ή όχι?
1: Όχι, αλλά τον είχα δει από άλλους αγώνες πώς έπαιζε, live, στο YouTube live, στο ίντερνετ. Και έβγαλα ένα πλάνο με τον προπονητή μου το προηγούμενο βράδυ για να μπορέσουμε να τον αντιμετωπίσουμε.
0: Στον επόμενο γύρο ποιον βρήκες απέναντί σου?
1: Βρήκα τον Καναδό Σινκλέρ, ο οποίος είχε βγει πρώτος στο Παναμερικανικό πέρυσι. Πολύ δυνατός αθλητής, πολύ καλός αθλητής, αλλά και αυτόν τον κέρδισα 2-0 στους γύρους. Στον πρώτο γύρο ήταν σχετικά εύκολο τον κέρδισα. Δεύτερο γύρο ήταν κοντά το σκορ, αλλά μπόρεσα να επιβληθώ και κέρδισα πάλι.
0: Και βρέθηκε στη φάση των 8 εκεί.
1: Των 8, ναι. Έτσι πέρα έπαιξα, το μάτς ήταν μετάλλια ήταν αυτό. Έπαιξα με τον Ρώσο πρωταθλητή, τον Ρασούλοβ, Ραμαζάν Ρασούλοβ. Πολύ καλός αθλητής. Και όπως ξέρετε, η Ρωσία είναι υπερδύναμη στον αθλητισμό. Στους γύρους πήγα 2-1. Πρώτο γύρο έχασα 6-0. Αλλά στους επόμενους δύο γύρους έκανα την ανατροπή και κέρδισα 5-3. Και 3-1 στον τρίτο γύρο, κερδίζοντας το τελευταίο δευτερόλεπτο.
0: Για πες μου, τελειώνει 6-0 υπέρ του Ρώσου ο πρώτος γύρος. Πας στη γωνία. Ναι. Τι είναι αυτό που συζητάς και αλλάζεις τακτικά στους δύο επόμενους γύρους?
1: Καταρχάς, μόλις πήγα στη γωνία στον προπονητή μου, μου λέει, δεν πειράζει, έχουμε λέει και τον επόμενο γύρο. Λέει, θέλει ψυχραιμία και υπομονή αυτό. Μου είπε να αλλάξω μερικά πράγματα τακτικά, δηλαδή να τον αλλάξω πλευρά και να παίζω παραπάνω με τον μπροστινό μου πόδι. Και μου βγήκε σε καλό προφανώς, γιατί ξέρει κάτι παραπάνω.
0: Πέτρο, και από τις δύο πλευρές είσαι το ίδιο καλός.
1: Ορίστε.
0: Και από τις δύο πλευρές είσαι το ίδιο καλός.
1: Χρησιμοποιώ κυρίως το αριστερό μου πόδι, αλλά και το δεξί μου πόδι είναι αρκετά καλό.
0: Το έχεις δουλέψει και βρέθηκες, ναι, στον ημιτελικό. Εκεί ποιον αντιμετώπισες?
1: Εκεί πέρα αντιμετώπισα τον Κορεάτη, τον ΕΟΜ, ο οποίος αργότερα βγήκε χρυσός στη διοργάνωση αυτή. Από τον Κορεάτη το μάτι ήταν πολύ κοντά. Το σκορ δηλαδή στον πρώτο γύρο ήταν 11-8 και στο δεύτερο 12-6. Στο δεύτερο γύρο ξέφυγε λίγο το σκορ, αλλά δεν πειράζει. Έχασα 2-0 στους γύρους και εκεί πέρα τελείωσε η πορεία μου.
0: Τον είχες αντιμετωπίσει τον Κορεάτη ξανά σε προετοιμασία, ήσουν τρεις εβδομάδες πριν, έτσι?
1: Ακριβώς, ναι. Όχι τρεις εβδομάδες πριν, τρεις εβδομάδες προετοιμασία είχα πάει στην Κορέα, στον Μπουσάν, ναι, τον Ιούλιο. Και έτυχε και αυτός να είναι από Μπουσάν, δεν τον ήξερα τότε και είχαμε παίξει σπάρινγκ τότε μαζί και τον είχα κερδίσει τότε. Αλλά μάλλον αυτός με είχε διαβάσει καλύτερα και με κέρδισε.
0: Ποια ήταν η πρώτη σου σκέψη μετά το τέλος της αναμέτρησης? Έχεις εξασφαλίσει το μετάλλιο? Τι σου πέρασε από το μυαλό?
1: Ότι τα κατάφερα καταρχάς, ότι πραγματοποίησα το όνειρό μου που είχα από παιδί. Κύρωσε δικά συναισθήματα, δεν είχα κάτι αρνητικό. Μετά αφού όμως κάθισα και ηρέμησα, έκατσα ένα τον αγώνα μου πως έπαιξα, να δω λίγο τα λάθη μου που έκανα. Και αυτές ήταν οι πρώτες μου συναισθήματα και οι πρώτες μου συντυπώσεις, σκέψεις μετά τον αγώνα.
0: Για πες μου, είπες, έκατσα, είδα τον αγώνα μου. Βλέποντάς τον, τι είναι αυτό που θα κουβαλήσεις, θα πάρεις μαζί για να βελτιώσεις? Τι έμαθες δηλαδή και από την επανάληψη?
1: Έκανα... Θέλω να μιλήσω για το συγκεκριμένο αγώνα που είχα δει εγώ ή γενικά τι βλέπω στους αγώνες που...
0: Ό,τι είδες από τη διοργάνωση ξανά, από τεχνική, τακτική, τι είναι αυτό το οποίο θα κρατήσεις και τι είναι αυτό το οποίο θες να βάλεις σε σχέση με αυτά που έδωσες στο παγκόσμιο? Ξαναβλέποντας πάντα η δεύτερη ματιά, έτσι είναι καλύτερη από το ζωντανό που λέμε.
1: Θα ήθελα να κρατήσω καταρχάς το mentality που είχα εκείνη την ημέρα, γιατί ήταν πολύ καλό. Η ψυχολογία μου ήταν πολύ ανεβασμένη και όλα αυτά. Επίσης θα ήθελα να κρατήσω τις αμυνές μου, αλλά θα ήθελα να αλλάξω λίγο την κινητικότητά μου και τον τρόπο σκέψης μέσα στο παιχνίδι. Γιατί πριν το παιχνίδι είναι άλλος τρόπος σκέψης και άλλη ψυχολογία, μέσα στο παιχνίδι είναι διαφορετική ψυχολογία και άλλος τρόπος σκέψης.
0: Ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μίλησες όταν πήρες το μετάλλιο?
1: Καταρχάς ήταν ο προπονητής μου, όπου με κούτσαρε και αυτός στο παγκόσμιο. Ήταν δηλαδή ομοσπονδιακός προπονητής. Εκτός από τους προπονητές εκεί πέρα και τους συναθλητές μου, το πρώτο άτομο που μίλησε ήταν η μητέρα μου. Και αφότου τελείωσα με τη μητέρα μου, ήταν κάποιοι πολύ καλοί μου φίλοι που με στηρίζουν χρόνια.
0: Ποιες ήταν οι πρώτες κουβέντες που άκουσες από τη μητέρα σου?
1: Δεν άκουσα κουβέντες, η μάνα μου έκλαιγε τη χαρά της, δεν μπορούσε να μιλήσει. Αλλά μόλις συνήλθε λίγο είπε «Μπράβο παιδί μου, μπράβο, μας έκανες περήφανος» και μετά δεν συνέχισε να κλαίει.
0: Είναι οι στιγμές αυτές, Πέτρο, θα μείνουν για πάντα στη μνήμη σου, έτσι?
1: Ναι, φυσικά, είναι τρομερές στιγμές. Πολύ ωραίες, πολύ όμορφες στιγμές.
0: Και όταν ανέβηκε στο βάθρο, η στιγμή της απονομής?
1: Μόλις είπαν το ονοματεπώνυμό μου για να ανέβω πάνω στο βάθρο, καταρχάς ανατρίχιασα, γιατί λέω, αμάν λέω, αλλά ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος, δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε, δεν μπορώ να το περιγράψω κιόλας τη χαρά που είχα ζήσει πάνω στο βάθρο, να βλέπω το μετάλλιο, να το πιάνω, να το αισθάνομαι, τα φώτα όλα πάνω μας στο βάθρο και ήταν πολύ ωραία.
0: Εμπειρία πραγματική, Πέτρο, έτσι?
1: Ήταν καταπληκτική, ναι.
0: Πάμε τώρα στην πρώτη σημαντική διάκρισή σου και είναι ακόμη πιο μεγάλη από το εξής γεγονός. Θα καταλάβει και το ακροατήριο. Ήταν ευρωπαϊκό πρωτάθλημα έως 21 ετών στο Κόσοβο, στην Πρίστινα, και εσύ ήσουν 16 ετών, έτσι, Πέτρο?
1: Μάλιστα,
0: στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο μικρότερος ήσουν, πιο μικρός ηλικιακά. Πηγαίνοντας εκεί, το σκεφτόσουν να το βάθρο ή καθόλου, Πέτρο?
1: Είχα δουλέψει αρκετά πιο πριν στην προετοιμασία, αλλά ήμουν αισιόδοξος, όχι όμως τόσο πολύ για να πιστεύω τέτοιο πράγμα. Γιατί όπως σας είπα ήταν η πρώτη μου χρονιά και είχα χαμηλές προσδοκίες.
0: Για εξιστόρησέ μας, πώς έφτασες στο χάλκινο μετάλλιο, ποιος βρήκες απέναντί σου?
1: Πρώτος αγώνας ήταν ενάντια τον Ιταλό πρωταθλητή Ματέο Ντιαγγέλης. Με αυτόν τον αθλητή είχα ξαναπαίξει στο παρελθόν, στο Grand Prix Finals και είχα χάσει. Αλλά αυτή τη φορά με τον προπονητή της Ομοσπονδίας, τον Νίκο Κυρίτση, είχαμε, και τον προπονητή μου, είχαμε στήσει ένα πλάνο για να μπορέσουμε να τον αντιμετωπίσουμε και τον κέρδισα έτσι. Ύστερα, αυτό ήταν στο γύρο 32. Στο γύρο των 16 έπαιξα με τον Ιταλό. Στο γύρο 38, το γύρο την 8, έπαιξα με τον Ουκρανό Κούρι, ο οποίος ήταν... τον κέρδισα αρκετά εύκολα, 2-0 στους γύρους, με τεχνικό νοκάου. Δηλαδή, είχαμε 12 πόντους διαφορά στο σκορ. Και ύστερα, στον ημιτελικό, έχασα από τον δεύτερο πανευρωπαϊκό πρωταθλητή, τον Πολωνό Τζαμπλόνσκι, νομίζω λεγότανε, από τον οποίο έχασα 2-0 στους γύρους.
0: Όταν τελείωσε ο αγώνας, έχεις πάρει το χάλκινο μετάλλιο, το πρώτο συνέστημα, ποια ήταν η πρώτη σου σκέψη, Πέτρο?
1: Τότε ήταν πρώτη φορά που είχα πάρει μετάλλιο σε μια τόσο σημαντική διοργάνωση. Ήταν επίσης η δεύτερη μεγαλύτερη διοργάνωση που είχα παίξει, επειδή πριν από μισό μήνα περίπου είχαμε παίξει με την Εθνική Ομάδα Εφήβων στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων στην Ελβετία. Αλλά δεν κατάφερα κάτι. Το Κόσοβο ήταν, όπως σας είπα, η δεύτερη μεγαλύτερη διοργάνωση που έχω παίξει. Και ήταν το πρώτο μου μετάλλιο. Ήταν πάλι μοναδική εμπειρία. Τελείωσε ο αγώνας για τα μετάλλια με τον Ουκρανό, που σας είπα. Και δεν πίστευα ότι μπόρεσα και έκανα ένα τέτοιο πράγμα πρώτη μου χρονιά κιόλας. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει ακόμα. Και μόλις τελείωσε ο αγώνας με τον Πολωνό στα ημιτελικά και βγήκα έξω από το τερέν, άρχισα να κλαίω εκεί πέρα και λέω, δεν το πιστεύω, λέω, πώς το έκανα αυτό το πράγμα.
0: Οι δικοί σου άνθρωποι είχαν έρθει μαζί ή όχι μιλήσει τηλεφωνικά?
1: Τηλεφωνικά μιλήσαμε, εκεί πέρα ήμουν μόνο με την εθνική ομάδα. Οι συγγενείς μου και οι φίλοι μου ήταν στο σπίτι.
0: Αυτό που λέμε, τρελαθήκανε, Πέτρο?
1: Τρελαθήκανε, ναι.
0: Λοιπόν, ο προπονητής σου είπε ότι μετά από αυτό το μετάλλιο ήταν η αρχή να δουλέψεις ακόμη πιο σκληρά. Σου έδωσε, κατά το κοινό λεγόμενο, αυτό που λέμε, αυτό το μετάλλιο? Δεν κάθισες πάνω στο μετάλλιο?
1: Όχι, δεν καθησυχάστηκα με αυτό το μετάλλιο. Συμφωνώ σε αυτό που είπε ο προπονητής μου. Αυτό το μετάλλιο ήταν η αρχή για τα περισσότερα, διότι μου έδωσε τη σωστή ψυχολογία και το θάρρος να συνεχίσω παραπέρα. Και το κουράγιο, φυσικά. Και από το μετάλλιο αυτό και μετά ξεκίνησαν τα... οι νίκες και τα καλά, τέλος πάντων, με τη σωστή ψυχολογία και την σωστή υποστήριξη που είχα από πίσω.
0: Λοιπόν, στην αθλητική σου ταυτότητα ποια στοιχεία έχεις, Πέτρο?
1: Σίγουρα έχω την σκληρή δουλειά, διότι δεν σταμάτησα ποτέ να προσπαθώ. Κάνω από 4 χρόνια και δεν έχω σκυπάρει καμία προπόνηση. Επίσης, ότι δεν τα παρατάω ποτέ, κυρίως αυτά τα δύο.
0: Ο προπονητής ο Σάββας ο Θεοχάρης μας δήλωσε ότι θα του πω ένα πράγμα του Πέτρου και θα κάνει 10, λέει, από μόνος του. Αυτό το έκανες από μικρός, Πέτρο, ή μέσα από το ταεκβοντό το ανέπτυξες?
1: Μέσα από το τάκβο το ανέπτυξα αυτό πέρα το... Μέσα από το τάκβο το ανέπτυξα αυτό.
0: Στην τακτική, είπε ο προπονητής σου ότι είσαι γρήγορος, έχεις ταχύτητα, καλή τεχνική. Τι άλλο θέλεις να βάλεις στην τεχνική και στην τακτική σου? Τι θες να προσθέσεις?
1: Καταρχάς, να σας πω ότι στα κιλά που παίζω στις 78... η ταχύτητα δεν είναι το παν για τα κιλά μας, είναι κυρίως η δύναμη. Δηλαδή έχουμε πιο αργούς παίκτες, αλλά πολύ δυνατούς παίκτες. Θα ήθελα οπότε να καταρχάς να κρατήσει την ταχύτητα που έχω και την έκρηξη που έχω, αλλά να δυναμώσω κιόλας. Να γίνω δηλαδή πιο δυνατός και αυτό. Αυτό κυρίως.
0: Πόσα κιλά ήσουν, Πέτρο? Από πόσα κιλά κατέβηκες στα 78?
1: Τώρα στο παγκόσμιο ήμουν 86 κιλά την ημέρα που έπαιζα.
0: Πιο πριν ήσουν να είχες φτάσει στα 100?
1: Πιο πριν, ναι. Πριν από μερικά χρόνια ήταν που έκανα την αλλαγή στον σύλλογο που βρίσκομαι τώρα. Πιο παλιά βρίσκομαι σε έναν άλλο σύλλογο. Και ήμουν αρκετά κιλά, ήμουν χάλια ψυχολογικά και δεν ήθελα να σταματήσω. Αλλά ο προπονητής μου, τον οποίο τον σέβομαι και τον εκτιμάω πάρα πολύ για αυτά που έχει κάνει, κάπως, δεν ξέρω πώς να σας πω την αλήθεια, μπόρεσε και έφερε τη χαρά που μου προσέφερε το Taekwondo και μου άρεσε ξανά. Μου έδωσε κουράγιο να χάσω τα κιλά μου, είπε πώς να τα χάσω, με στήριξε, με βοήθησε. Με βοήθησαν και άνθρωποι όπως η μάνα μου, οι φίλοι μου. Και χάρη σε αυτόν και αυτούς και όλα αυτά κατάφερα ό,τι έχω καταφέρει.
0: Πέτρο, τι ήταν αυτό που πνευματικά ο Σάββας Θεοχάρης σε παρακίνησε, γιατί όλα ξεκινάνε από το μυαλό, έτσι, εσύ το ξέρεις καλά, ως άνθρωπος. Πώς μπόρεσε να σε παρακινήσει, να χάσεις τα κιλά, να μπει στη διαδικασία προπόνησης, τι σου είπε, πώς σε προσέγγισε?
1: Επειδή είχα αλλάξει σύλλογο, επειδή ήθελα να συνεχίσω το Taekwondo. Άμα δεν ήθελα, δεν θα άλλαζα σύλλογο. Από αυτό και μόνο ο προπονητής μου κατάλαβε ότι μπορώ να καταφέρω μερικά πράγματα. Έως αρκετά πράγματα. Και πίστεψε σε μένα. Δεν ξέρω τι τον έκανε να πιστέψει σε μένα, αλλά δεν το μετανιώνω καθόλου αυτό το πράγμα.
0: Πάντως ο ίδιος ο Σάββας Θεοχάρης πνευματικά σε χαρακτήρισε στρατιώτη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο και είναι ένας τίτλος από έναν προπονητή προς έναν αθλητή. Το να χαρακτηρίσει ένας προπονητής τον αθλητή του στρατιώτη, είπε ότι μπορείς να πετύχεις πολλά και ότι όταν κάτι αποφασίζει να το κάνεις θα το φτάσεις μέχρι τέλους. Έτσι είναι, Πέτρο?
1: Έτσι είναι, συμφωνώ με αυτά που είπε ο προπονητής μου. Πιστεύω το έχω αποδείξει ότι έχω κάνει αυτό εδώ το πράγμα.
0: Επίσης μας είπε ο Σάββας Θεοχάρης ότι 3 χρόνια ούτε Πάσχα ούτε Χριστούγεννα ούτε γιορτές και 31 Δεκέμβρη και 15 Αύγουστο είσαι εκεί στην προπόνηση, έτσι?
1: Παρόν είμαι, ναι.
0: Είσαι παρόν, δεν χάνεις προπόνηση.
1: Καμία προπόνηση.
0: Και μάλιστα είχες και το θέμα της απόστασης. Η μητέρα σου πήγαινε ακόμη και 2 φορές την ημέρα για προπόνηση. Για πες μας, από πού σε πήγαινε στις Σέρες?
1: Εγώ πιο παλιά έμενα σε ένα μικρό χωριό των Σερών, τον Λευκότοπο, όπου είναι μισή ώρα με το αυτοκίνητο η διαδρομή. Μόνο το πήγαινε. Και το άλλο ήταν άλλη μισή ώρα. Τα τελευταία 2 χρόνια ήταν που πήραμε σπίτι εδώ πέρα. Πιο παλιά κάναμε τουλάχιστον 1 με 2 φορές την ημέρα. Τη διαδρομή πήγαινε έλα από το χωριό μου στις Σέρες για να κάνω τις προπονήσεις που έπρεπε να κάνω, που ήθελα να κάνω, δεν έπρεπε, ήθελα να τις κάνω.
0: Λευκότοπος είναι γνωστός και ως Καβάκι, Πέτρο?
1: Μάλιστα, ναι.
0: Και έχει λίγους κατοίκους, κάτι παραπάνω από 300 κατοίκους. Εκεί ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία, καπνό, ελιές, κεράσκια, αμύθαλα, καρύδια, σίκα, αρωματικά φυτά, είναι ανάμεσα στην Ιγρίδα και στην Μαυροθάλασσα. Πόντι, εκεί από τον Πόντο έλκουν την καταγωγή τους, έτσι?
1: Είναι καθαρά ποντιακό χωριό ο Λευκότοπος.
0: Για πες μου, ποια ήταν η αφορμή σε ένα τόσο μικρό μέρος να ξεκινήσεις το Taekwondo?
1: Το Taekwondo, όπως σας είπα, ξεκίνησε 4 χρονών. Η αφορμή ήταν ότι στον παιδικό σταθμό ένα παιδάκι με βαρούσε και επειδή τότε στο μέρος που μένω, στο Λευκότοπο κοντά, είχε μια σχολή Taekwondo, είπα να ξεκινήσω Taekwondo. Είπε η μητέρα μου να ξεκινήσουμε Taekwondo για αυτό άμυνα. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Και σιγά σιγά με τα χρόνια που στάφεραν τα πράγματα, ξεκίνησε το αγωνιστικό, μου άρεσε το αγωνιστικό. Και πήρα, πιστεύω, το σωστό το δρόμο και κατέληξα εδώ πέρα που είμαι.
0: Πέτρο, πόσα παιδιά ήσασταν στο σύλλογο εκεί στο χωριό?
1: Λίγα παιδιά είμαστε. Μάλλον όταν είχα ξεκινήσει εγώ είχε παιδιά. Όταν προς το τέλος όταν είχα φύγει δεν είχε τόσο πολλά παιδιά.
0: Ναι, γιατί είναι μικρό το μέρος. Τι είναι αυτό που σου άρεσε και κόλλησες μετά, έμεινες, έκανες άλλα αθλήματα, πήγαινες ή όχι, ταεκβοντό ξεκίνησες?
1: Όχι. Αλλά στην αλλαγή του συλλόγου ήθελα να σταματήσω το ταεκβοντό, γιατί δεν, τότε δεν μου προσέφερε τίποτα και δεν μου άρεσε καθόλου, να σας πω την αλήθεια. Και είχα φτάσει, όπως σας είπα, ψυχολογικά δεν ήμουν καλά και σωματικά είχα φτάσει αρκετά κιλά. Και δεν μου άρεσε, δεν μπορούσα, δεν ευνοούσε και το σώμα μου να το συνεχίσω το άθλημα.
0: Και όταν να... πήγες στις ΣΕΡΕΣ, έτσι, ναι.
1: Ναι.
0: Τι άθλημα ήθελες να συνεχίσεις?
1: Ήθελα τότε, όλοι οι φίλοι μου πήγαιναν ποδόσφαιρο και ήθελα και εγώ ποδόσφαιρο για να είμαι με τους φίλους μου.
0: Ήθελες ποδόσφαιρο, τελικά βρήκες το Σάββα Θεοχάρη και όχι μόνο έμεινες και κόλλησες. Σου δώσε και το κίνδυνο να συνεχίσεις και ήδη έχεις στη συλλογή σου δύο μετάλλια, ένα από το παγκόσμιο πρωτάθλημα και ένα από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είχες πρότυπα, παρακολουθούσες άλλους αθλητές, αθλήτριες από την Ελλάδα και τον κόσμο ή όχι?
1: Από την Ελλάδα θαύμαζα από αθλητές ταεκβοντό τον Αποστόλη Τελικοστόγλου και τον Μιχάλη τον Μουρούτσο. Ο Μιχάλης ο Μουρούτσος είναι Χρυσός Ολυμπιονίκης και ο Ποστόλης Τελικοστόγλου αγωνίστηκα εναντίον αυτών τώρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Τον σέβομαι πάρα πολύ. Τον είχα πιο παλιά ως πρότυπο. Ο Ποστόλης Τελικοστόγλου είχε δεύτερος παγκόσμιος το 2019-18 στο Μάντσεστερ. Πολύ καλός αθλητής.
0: Εξαιρετικός αθλητής. Για πες μου, στο χωριό πηγαίνεις, γυρνάς στο Λευκό Τόπο ή όχι τώρα που είσαι στις ΣΕΡΕΣ?
1: Πλέον δεν γυρνάω στο χωριό σχεδόν καθόλου, σπάνια, διότι δεν έχει να κάνω κάτι. Δηλαδή θα πάω να δω τους συγγενείς μου και αυτό.
0: Μάλιστα. Οπότε τώρα είσαι στις ΣΕΡΕΣ, έχεις το προνόμιο του χρόνου, σκέφτεσαι να πας στη Θεσσαλονίκη για την φυσικοθεραπεία. Για πες μου, Ολυμπιακούς αγώνες είδες στην τηλεόραση το 2024, είδες τα εκβοντό ή τότε δεν παρακολουθούσες?
1: Ναι, φυσικά και είδα, ναι.
0: Σου άρεσε, σκέφτηκες κάποια στιγμή, πέρασε από το μυαλό σου να πάω κι εγώ εκεί?
1: Φυσικά και ναι. Είναι, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου, όσο κάνει πρωταθλητισμό, είναι το όνειρο κάθε αθλητή που κάνει πρωταθλητισμό να πάει στους Ολυμπιακούς αγώνες. Και είμαι κι εγώ μέσα σε αυτούς τους αθλητές.
0: Και όσο παίρνεις μετάλλια σε ευρωπαϊκά και παγκόσμιο, τόσο είναι που το αναπτύσσεις, έτσι,
1: φυσικά, ναι.
0: Πέτρο, και λες να βρεθώ κι εγώ εκεί. Επόμενη στόχη σου ποιοι είναι, Πέτρο?
1: Επόμενος στόχος για τη φετινή χρονιά είναι να με επιλέξουν στην Ολυμπιάδα Νέων, που θα γίνει στην Αφρική κάτω, τον Νοέμβριο, όσο ξέρω. Αυτός είναι ο κυριότερος μου στόχος φέτος, η φετινή χρονιά.
0: Πέτρο, η οικογένεια είναι και χορηγός, δηλαδή βοηθάει και οικονομικά για να βρεθείς παντού σε όλο τον κόσμο, σε παγκόσμια, ευρωπαϊκά, συνεισφέρει?
1: Φυσικά, φυσικά. Στα πανευρωπαϊκά και στα παγκόσμια που έχω συμμετέχει, ήταν πληρωμένα όλα από την Ελληνική Ομοσπονδία, όπως και οι προπονήσεις που κάναμε πιο πριν. Πολύ σκληρές και απαιτητικές προπονήσεις που μας βοήθησαν πάρα πολύ. Αλλά για αγώνες σε εξωτερικό που πηγαίνουμε για να μαζέψουμε βαθμούς για ευρωπαϊκά rankings και παγκόσμια rankings που έχουν μεγαλύτεροι αθλητές ηλικιακά, τα πληρώνει όλα τα πληρώνει η οικογένειά μου, ναι.
0: Για τον Πέτρο Γιαννουχίδη, τι είναι το εθνόσημο το να εκπροσωπείς την Ελλάδα?
1: Για μένα πάντα ήταν το όνειρό μου να εκπροσωπώ την Ελλάδα. Ήτανε από τους βασικούς μου έτσι στόχους. Από μικρός έβλεπα άτομα να ανεβαίνουν στα βάθρα με τις σημαίες και λέω και εγώ θέλω να γίνω μια μέρα έτσι. Και μόλις το κατάφερα ήταν το καλύτερο συνέστημα που μπορούσα να αισθανθώ. Οπότε για μένα να κουβαλάω το εθνόσημο στο στήθος μου, στην πλάτη μου και οπουδήποτε αλλού είναι πολύ σημαντικό και το σέβομαι πάρα πολύ.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Πέτρος Γιαννουχίδης, κάτοχος δύο χάλκινων μεταλλίων σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και ευρωπαϊκό στο ταεκβοντό. Πέτρο, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο παγκόσμιο ραδιοφωνό της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Να έχεις υγεία, κάθε επιτυχία στη συνέχεια, να μας εκπροσωπείς πάντα επάξια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ που μου δώσετε αυτή την ευκαιρία. Πραγματικά ευχαριστώ.

Στέλλα Γκλιάνα ήταν στην συνταξία της εκπομπής, Γαβριήλ Ρεμούντο στην ηχοληψία, από τον Γρηγόρη Νάνη καλή ακρόαση, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: We made it! Είμαστε στο μεγάλο τελικό. Φτάσαμε στο τελευταίο επίπεδο χάρη στη δική σας στήριξη. Το Σάββατο 16 Μαΐου πάμε για το high score.
1: Eurovision 2026.
2: Παφέτο.
1: Η Ελλάδα διαγωνίζεται στο μεγάλο τελικό το Σάββατο 16 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 06 από τη χώρα που ζεις την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
3: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας. Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη φωνή της Ελλάδας.
4: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Στέλιου Ιωαννίδη.

Να μην κλαίνε, γιατί στεναχωριέμαι.

διαβάζω στην εφημερίδα και όλο που ψάχνω στα ζητείτε που είναι ολόκληρη σελίδα. Ζητείτε εργάτης, οδηγός, μηχανικός, ηλεκτρολόγος, εις πράκτορας εργοδηγός,

ξαφνικά με σένα πλάι δεν είσαι εδώ. Σκιά που έφυγε μέσα στη θύμηση ήσουν εσύ. Σβήνεις και χάνεσαι κι όμως ξανάρχεσαι.

Η παλιά Εδέμ, που λένε οι γραφές, είναι λίγες ώρες με τα αεροπλάνο. Α, έτσι και τα αποφασίσω φθάνω. Μα τι να κάνω, μα τι να κάνω.

0: We made it! Είμαστε στο μεγάλο τελικό. Φτάσαμε στο τελευταίο επίπεδο χάρη στη δική σας στήριξη. Το Σάββατο 16 Μαΐου πάμε για το high score.
1: Eurovision 2026. Παφερτό. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στο μεγάλο τελικό το Σάββατο 16 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 06 από τη χώρα που ζεις την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8.

και το ταξίδι συνεχίζεται. Εδώ είμαστε, stand-by. Ξεκινάμε σιγά-σιγά. Λύσαμε κάβους και φεύγουμε για ακόμα ένα ταξίδι. Φορτωμένοι με ενέργεια, όρεξη για δουλειά, αλμύρα, προσδοκίες, όνειρα, σκέψεις, φορτωμένοι νοσταλγία, αγάπη για τη θάλασσα, τα καράβια και την αυτοσύνη. Φορτωμένοι με κύματα, αέριδες, ήλιο, βροχή, κάβους, υβιλάγια. Είμαστε μαζί με τα μπάρια, με τις μηχανές, τα κρένια, τα ματσακόνια και πάμε να ξανοιχτούμε εκεί στο πέλαγος, στους ωκεανούς. Ένα λογκάδο ταξίδι ξεκινάει εδώ από την ραδιοφωνία, την ελληνική ραδιοφωνία, την παγκόσμια συχνότητα της Ελλάδας, την παγκόσμια συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τη φωνή της Ελλάδας. Η συχνότητα που ενώνει τους Έλληνες όπου και να βρίσκονται, ό,τι και να κάνουν. Φυσικά, αγκαλιάζομαι και τους απανταχού Έλληνες ναυτικούς μας, εν ενεργεία ημί, εντός και εκτός των ελληνικών θαλασσών, και την εκπομπή «Καλές θάλασσες, Βάρδια Σαββάτου». Είναι η σαββατιάτικη εκπομπή των καλών θαλασσών και εμείς εδώ θα υποδεχτούμε σε λιγάκι τον σημερινό μας καλεσμένο που έχει πάρα πολλά να μας πει και να συζητήσουμε για το έργο του. Στην επιμέλεια του ήχου, εδώ στην κονσόλα ακριβώς απέναντί μου, η Στεφανία Ανθυποπλίαρχος Τσακίρη είναι υπεύθυνη για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας. Αντώνης Καραγιαννάκης στην

0: Και τώρα εδώ στην Βάρδια Σαββάτου ήρθε η ώρα να παρουσιάσουμε το σημερινό μας καλεσμένο. Τον αποσπάσαμε από το πρόγραμμά του, τα τηλέφωνα χτυπάνε, είναι πολύ άσχολος, έχει πάρα πολλά στο μυαλό. Παρ' όλα αυτά μας έκανε τη χάρη να έρθει εδώ να τα πούμε λιγάκι για το έργο του. Πρόκειται για τον κύριο Γιάννη Γκόλια, διοικητής του Ιδρύματος Ευγενίδου, επικεφαλής της Επιτροπής Εκδόσεων του Ιδρύματος, πολιτικός μηχανικός, έτσι, πανεπιστημιακός, υπηρεσιακός υπουργός παραγωγικής ανασυγκρότησης, περιβάλλοντος και ενέργειας και Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Μεταφορών, και υπήρξατε και συνεργάτης του Υπουργείου Ναυτιλίας επί σειρά ετών. Κύριε Γκόλια, σας καλωσορίζουμε εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στις Καλές Θάλασσες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ.
1: Γεια σας, σας χαιρετώ εγώ με τη σειρά μου, κύριε Καραγιαννάκη. Καταρχήν να πω ότι με όλα αυτά που άκουσα προηγουμένως είναι σαν να ταξιδεύω. Πραγματικά, σαν να βλέπω τη θάλασσα γύρω, και πραγματικά ήταν ένα συνέστημα πάρα πολύ θετικό. Πρώτο που θέλω να πω. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι η χαρά μου είναι μεγάλη, και όχι η τιμή δικιά σας, η δικιά μου, που είμαι σε αυτή την εκπομπή, η οποία πραγματικά εκπέμπει κάτι διαφορετικό. Και ξέρετε, αυτή τη διαφορετικότητα τη χρειαζόμαστε μέσα σε ένα περιβάλλον όπου καταπίπτουν όλα, αξίες, φιλίες, σχέσεις. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια εκπομπή που εκπέμπει αυτή την αγάπη, αυτή την ανθρωπιά, αυτή τη σχέση, η οποία χαρακτηρίζει την ναυτιλία, την ελληνική ναυτιλία τουλάχιστον, που εγώ ξέρω. Είναι τιμή μας, τιμή μου πραγματικά και χαρά μου που είμαι εδώ πέρα και θα έχω τη δυνατότητα να κουβεντιάσω μαζί σας με τον τρόπο που εσείς ξέρετε να το κάνετε.
0: Να είστε καλά, κύριε Γκόλια, και ξέρετε κάτι, το είπαμε και λίγο πριν πούμε στο στούντιο, δεν νοείται η Ελλάδα, η παγκόσμια δύναμη στον κόσμο, να μην έχει μία εκπομπή, ένα βήμα για αυτούς τους ανθρώπους που την υπηρετούν τόσα χρόνια. Και είπαμε να κάνουμε αυτό το εγχείρημα, να φωνάξουμε, να καλούμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν να πούν πέντε πράγματα. Είτε είναι ψαράς, είτε είναι βαροφύλακας, καπετάνιος, πλοιοκτήτης, άνθρωποι που την υπηρετούν την ναυτιλία από διάφορα άλλα πόστα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι, και νομίζω εσείς έχετε τα χαρακτηριστικά αυτά να το συνδυάσετε, γιατί έχετε και εμπειρία θαλασσινή αλλά και εμπειρία της δημοσιογραφίας, και επομένως νομίζω το συνδυάζετε ωραία και φέρνετε σε επαφή ανθρώπους με διαφορετικές προελεύσεις, διαφορετικά επίπεδα γνώσεων, διαφορετικά επίπεδα εμπειριών.
0: Ακριβώς, να είστε καλά. Υπήρξε ναυτικός επί σειρά ετών. Τώρα, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, σας δίνω ένα περιθώριο μέχρι το τέλος να βρείτε ποια ειδικότητα θα επιλέξετε μέχρι το τέλος, να σας χρήσουμε και εσάς.
1: Okay.
0: Έχουμε χρόνο, ε.
1: Άρα θα πάρω και ένα ανή φεύγοντας εγώ από εδώ.
0: Okay. Ωραία, λοιπόν, πάμε τώρα εδώ στις Καλές Θάλασσες Βάρδια Σαββάτου να ρωτήσουμε τον κύριο Γκόλια. Είναι η πρώτη ερώτηση πάντα σε όλους τους καλεσμένους. Τι είναι η θάλασσα για τον Γιάννη Γκόλια?
1: Α, δεν ήξερα ότι είναι η πρώτη ερώτηση που κάνετε σε όλους τους καλεσμένους.
0: Σε όλες, αυτή. Για να σπάσει και λίγο πάγος.
1: Να σπάσει και λίγο πάγος. Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται είναι ότι η θάλασσα είναι ομορφιά. Το πρώτο πράγμα. Το άλλο είναι ότι είναι μοχλός ανάπτυξης. Από διαφορετικές πλευρές, σε διαφορετικά επίπεδα και σε διαφορετικά γεωγραφικά πλάτη και γεωγραφικά μήκη. Συγχρόνως είναι μια πλατφόρμα προστασίας περιβάλλοντος και είναι ένα μέσο συνδετικό. Το βλέπω σαν ένα συνδετικό μέσο όλων των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα εκεί που δεν υπάρχει θάλασσα, και νομίζω έχει μια ιδιαίτερη σημασία στις ισορροπίες των σχέσεων των κρατών. Επομένως πρέπει να προσεγγίσει κανένας με πάρα πολύ προσοχή σε όλες αυτές τις παραμέτρους που η θάλασσα εισάγει σε όλες τις γεωπολιτικές ισορροπίες, κάτι που ζούμε και τελευταίες περιόδους με ένταση, και αναδεικνύεται η σημασία της. Mm-hmm. Άρα έχει απ' όλα η θάλασσα, και νομίζω είναι η μοναδική ως ένα μέσο το οποίο συνδυάζει τόσα πολλά πράγματα μαζί.
0: Πολύ ωραία. Εσείς, κύριε Γκόλια, πριν φτάσουμε στο σήμερα και στο έργο σας στο Ίδρυμα Ευγενίδου, περάσατε από διάφορα στάδια, ή μάλλον πριν πάμε στα στάδια, από πού κατάγεστε και είχατε καμιά σχέση με τη θάλασσα?
1: Κοιτάξτε, η καταγωγή μου είναι από τη Θεσσαλία, και μάλιστα μία συνιστόσα, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, είναι από τη Τρίκαλα και άλλη από την Καρδίτσα. Βέβαια, θα πείτε ότι με τι σχέση έχουν. Θα σας πω λοιπόν ότι το άγαλμα που υπάρχει στην πλατεία στα Τρίκαλα είναι του Κανάρι. Αυτό έχουν ως άγαλμα, το επίσημο άγαλμα όπου κάνουν τις παρελάσεις. Είναι του Κανάρι. Θέλω να πω δηλαδή, παρόλο που εντάξει, είναι μέσα στο κέντρο της πεδιάδας, υπάρχει σχέση με τη θάλασσα περισσότερο από ό,τι θα περίμενε κανένας. Έχουν ιστιοπλοϊκούς συλλόγους από ό,τι ξέρω εκεί πέρα. Και να σου πω και ένα άλλο που σας το έλεγα προηγουμένως. Είχα πάει στην Κάλυμνο και εκεί γνώρισα τον λιμενάρχη, και ρώτησα από πού είσαι και μας είπα τα Τρίκαλα. Και πραγματικά μας έκανε εντύπωση. Άρα θέλω να πω, υπάρχει, να σας πω κάτι, αυτή η σχέση με τη θάλασσα είναι διάχυτη στον ελληνισμό. Mm-hmm. Δεν έχει να κάνει νομίζω μόνο με το όψη. Εντάξει, προφανώς τα νησιά έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά η αίσθηση ότι είμαστε ναυτικός λαός είναι σε όλα τα γεωγραφικά πλάτη και μήκη όπου υπάρχει ελληνισμός.
0: Τώρα μου ήρθε στο νου, είχα συμμαθητή και ακόμα είναι εν ενεργεία πλοίαρχος πλέον από τα Τρίκαλα. Ο Γρηγόρης Μπίκος, να είναι καλά εκεί που βρίσκεται. Και έχουμε συναντήσει εδώ στην εκπομπή καπετάνιους από τα Άγραφα, από την Καρδίτσα. Οπότε, είδατε. Οπότε, μια χαρά. Πάμε όμως. Έχετε περάσει από διάφορα σπουδές στο Imperial College, έτσι. Πολιτικός μηχανικός, μετά πανεπιστημιακός φυσικά, στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο. Και μετά σας κέρδισε αυτό το κομμάτι στην πολιτική. Πώς ήταν η αλήθεια, πώς ήταν η εμπειρία σας εκεί σε αυτό το... να θίξουμε αυτή την πτυχή.
1: Εντάξει, ξεκίνησα όπως είπατε με μια ακαδημαϊκή καριέρα. Έκανα σπουδές στην Αγγλία, στο Imperial και λοιπά, τα διδακτορικά και αυτά. Μετά πήγα στο Πολυτεχνείο. Είμαι πολιτικός μηχανικός, ειδικό της μου είμαι συγγενολόγος. Ασχολήθηκα με τις μεταφορές ευρύτερα. Και συνέχεια είχα και μια εμπλοκή, μια σχέση με την πολιτική. Έγινα γενικός γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών 2 χρόνια και μάλιστα όταν είχαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες που ήταν πάρα πολύ απαιτητικό τότε. Και το εξάμεινο ήταν πάρα πολύ απαιτητικό για να πετύχουμε. Και πραγματικά το πετύχαμε. Εγώ ένα εξάμεινο είχα από τον Μάρτιο ως τον Αύγουστο που έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Στη συνέχεια βέβαια είχα ακολούθησε μια καριέρα, ας το πούμε, διοικητική μέσα στο Πολυτεχνείο. Έγινα πρόεδρος Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Κοσμήτωρας και μετά έγινα πρίτανης ως το 2019. Όμως ενδιαμέσως και υπηρέτησα την πολιτεία γιατί έτσι το θεωρώ, σαν μια υπηρεσία προς την πολιτεία ως υπουργός παραγωγικής ανασυγκρότησης ενέργειας και περιβάλλοντος και επίσης ξανά τώρα το 23 ως υπουργός μεταφορών και, και υποδομών. Σαν μια, το είδα έτσι. Εντάξει, είμαι κατά βάση ένας τεχνοκράτης. Άρα σε αυτό έχω μια ιδιαιτερότητα προς τον αφιλιακό κλάστη. Είμαι ένας τεχνοκράτης. Και πάντα προσπαθώ να κάνω κάποια πράγματα τα οποία να έχουν αποτέλεσμα. Άρα όπου πέρασα, προσπαθούσα να έχει κάποιο αποτέλεσμα. Δεν είναι εύκολο να έχει αποτέλεσμα. Οι δομές, οι συνθήκες, οι καταστάσεις στη χώρα είναι πάρα πολύ συνεκτικές. Έχουν τρομερή ροπή αδρανίας. Εντάξει, βάζεις το πετραδάκι σου, προσπαθείς. Ο τεχνοκράτης έχει ιδιαιτερότητες όταν είναι ανακατεμένος στην πολιτική. Δεν εύκολα λέει yes. Έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Επομένως, κράτησα την ισορροπία με την πολιτική τόσο ώστε να προσφέρω ό,τι είχα να προσφέρω έτσι όπως ήταν το σύστημα, χωρίς όμως να χάσω την εξαρτησία μου, χωρίς να χρειάζεται να πω όλα από αυτά που πιστεύω. Γι' αυτό και δεν μπόρεσα να κάτσω και πάρα πολύ στην πολιτική. Μετά, τύχη αγαστή με έφερε σε επικοινωνία και σε σχέσεις με τον Λεωνίδα τον Δημητριάδη Ευγενίδη και έτσι πέρασα. Εκεί λοιπόν όταν τέλειωσα την ακαδημαϊκή μου καριέρα ως την διοικητική μου ακαδημαϊκή καριέρα, εκεί ήρθε το Ευγενίδη.
0: Θα έρθουμε και στο Ευγενίδη που είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Εκεί σας γνώρισα και εκεί και γι' αυτό θα μιλήσουμε. Όμως είπατε ότι περάσατε την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων ως υπουργός μεταφορών.
1: Όχι, τότε ήμουν γραμματέας. Γραμματέας μεταφορών.
0: Γι' αυτό είδαμε και ωραία αποτελέσματα. Τι ωραία ήταν η κυκλοφορία την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Φανταστικές με τις λωρίδες που εξυπηρετούταν ο κόσμος και όλα πήγαιναν ρολόι.
1: Να σας πω, κύριε Καραγιάννη, να σας πω κάτι. Για μένα το δίδαγμα των Ολυμπιακών Αγώνων, για τις 6 μήνες το κάναμε έτσι. Βεβαίως, δεν σφετερίζομαι και τη δουλειά που είχε γίνει μέχρι που ανέλαβα εγώ έτσι. Αλλά αυτό που κατάλαβα είναι το εξής. Ο ελληνικός λαός, εμείς οι Έλληνες, εάν το πάρουμε απόφαση, εάν υπάρχει ένα πράγμα το οποίο θέλουμε να το κάνουμε και ομονοούμε να το κάνουμε, κόμματα, προελεύσεις κλπ. Εάν αποφασίζουμε, κύριε Καραγιαννάκη, θα το κάνουμε καλά και θα το κάνουμε με μεράκι. Αυτό λειτουργήσε εκεί. Εκεί δεν υπήρχε πρόβλημα το οποίο να σου λέγανε δεν γίνεται. Λέγανε ελάτε να μαζευτούμε όλοι να δούμε πώς θα το λύσουμε. Αυτό στην καθημερινότητα της πολιτικής, της διοικητικής πολιτικής. Δεν υπάρχει. Σου λέει εντάξει, αυτό έχει ένα πρόβλημα, το δούμε αύριο κλπ. Εκεί υπήρχε και χρόνος. Έπρεπε να το έχουμε έτοιμο μέχρι τότε. Και να σας πω.
0: Αν και δουλέψαμε τελευταίο διάστημα.
1: Θέλω να σας πω ένα πολύ ωραίο, σε σχέση με αυτό που λέτε, ένα πολύ ωραίο συμβάν που είχα τότε. Λοιπόν, έπρεπε να έχουμε έτοιμο τον προαστιακό, ο οποίος θα έφτανε μέχρι το αεροδρόμιο. Λοιπόν, και τρέχαμε να προλάβουμε τους σταθμούς. Ξέρετε, οι Έλληνες είναι οι Έλληνες. Αλλά τελικώς το καταφέρουν.
0: Τελευταία στιγμή.
1: Λοιπόν, ακούστε, ένα πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, είχε γίνει λοιπόν, και ήταν από τις υποχρεώσεις μας που είχαμε έναντι της Ολυμπιακής Επιτροπής, έτσι. Είχαν γίνει λοιπόν όλοι οι σταθμοί κλπ. Υπήρχε ένα σταθμό στην Παιανία, ο οποίος δεν είχε γίνει. Ήτανε η Ολυμπιακή Αγώνα αρχίζει την Παρασκευή. Και Δευτέρα φωνάζω τον υπεύθυνο που ήταν για τον Πρεσβειακό. Δεν ήθελα να πω ονόματα κλπ. Αλλά άμα το ψάξει, το βρίσκει. Του λέω εσύ, τι γίνεται εδώ πέρα. Μου λέει, εντάξει, έχουμε μεγάλο πρόβλημα γιατί είχε μια στέγη από πάνω που θα ήταν πολύ ωραία. Αλλά είχε προβλήματα να το βάλει και δεν μπορούμε, ξέρω εγώ, να τα ξαναπούμε την Τετάρτη. Ξανασυναντιόμαστε την Τετάρτη και δεν είχε γίνει ακόμα. Του λέω εσύ, δεν θα μπορεί να σταματήσει το τρένο και θα γίνουμε ρεζίλοι. Γιατί έχουμε πει. Μου λέει, εντάξει, θα κάνω ό,τι μπορώ. Λέει, να ρωτήσω, λέει, την Παρασκευή δεν πήγα και οι αγώνες. Λέω, ναι. Λέει, πρωί ή απόγευμα. Λέω, απόγευμα. Έχουμε χρόνο, λέει, κύριε Γενική, έχουμε χρόνο. Και το είχε. Το έκανε. Και το έκανε μία η ώρα το μεσημέρι της Παρασκευής. Είχε δίκιο δηλαδή ότι το πρωί δεν προλάβαμε και το απόγευμα μπορούσε. Αυτοί είναι οι Έλληνες. Θα πούμε μπράβο τώρα δηλαδή που θα αφήνουμε όλη τελευταία στιγμή. Όχι. Ναι, αλλά αυτό. Εγώ παίρνω το αποτέλεσμα. Τελικώς οι Έλληνες, εάν το βάλουν στόχο και ομονοήσουν, το καταφέρνουν.
0: Αυτό.

0: Καλός είναι ο καιρός, ταξιδεύουμε και πάμε. Ο κύριος Γιάννης Κόλλιας είναι εδώ, διοικητής του Ιδρύματος Ευγενίδου, πολιτικός μηχανικός, πρώην υπουργός, υπηρεσιακός υπουργός και πολλές άλλες ιδιότητες, και με άπειρες δημοσίευσεις επιστημονικά περιοδικά και έρευνες και μελέτες. Είδα στο βιογραφικό σας, και μετά θα πάμε στο Ευγενίδιο, κύριε Κόλλια, ότι φυτεύσατε και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας με κάποια έρευνα για τα λιμάνια, έτσι, που και αυτό σας έβαλε σιγά σιγά στο χώρο της θάλασσας, και να που το έφερε τώρα η ζωή που είσαστε στο Ίδρυμα Ευγενίδου και κεντρώνεσαι κυρίως για τις εκδόσεις και για όλα τα άλλα που έχουν σχέση με την ναυτιλία. Πώς ήταν το πέρασμά σας από το Υπουργείο και πείτε μας δύο λόγια και για αυτή την έρευνα.
1: Ναι, νομίζω ότι ήταν μια πολύ σημαντική εμπειρία της, μάλιστα μόλις είχα έρθει τότε εγώ από το εξωτερικό, και ήταν μια μελέτη η οποία θα καθόριζε ποια ήταν τα κύρια λιμάνια, δηλαδή θα έφτιαχνε το δίκτυο των λιμανιών καθορίζοντας ποια ήταν τα πρωταγωνιστικά, ποια θα ήταν τα δεύτερα αγωνιστικά και τα άλλα. Επομένως ιεραρχούσε 35 λιμάνια σημαντικά και ήταν με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηλαδή, η οποία όμως είχε προϋπόθεση ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας διδάκτορας να την παρακολουθεί. Και έτσι πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας τότε, το 1984, εκεί πέρα, που έγινε αυτή η μελέτη, η μελέτη των λιμανιών. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, μου έδωσε να καταλάβω. Γνώρισα το Υπουργείο Ναυτιλίας, είδα πώς λειτουργούν.
0: Το οποίο δεν ήταν.
1: Όχι, ήταν λαμπράκι τότε. Ήταν στον Πειραιά. Εκεί είστε, για το κέντρο εκεί πέρα. Και
0: ήμασταν
1: μάλιστα σε μια διεύθυνση, σε ένα στενό κοντά στο θέατρο. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λεγόταν το όνομά. Ήταν κατανεμημένο σε πάρα πολλά κτίρια, γιατί δεν χώραγε στο κεντρικό μόνο. Νομίζω ότι ήταν μια ωραία εμπειρία. Γνώρισα ανθρώπους. Γνώρισα και τρόπο σκέψης, προσέγγισης που δεν το είχα. Το έχω ακόμα μέσα στο μυαλό μου αυτό. Βεβαίως και αργότερα μετά με τα λιμάνια ασχολήθηκα και με τότε που είχε γίνει η γραμματεία λιμανιών. Ήταν τότε γραμματέας ένας πρώην Πρίτανης και είχα πάει και είχαμε κάνει πάλι μια ανανέωση αυτής της μελέτης, να δούμε πάλι, και για τις μαρίνες επίσης είχα συμμετάσχει στο Υπουργείο Τουρισμού. Άρα είχα αρκετές σχέσεις τέτοιου είδους όμως με τις θαλάσσιες μεταφορές, και νομίζω αυτή η εμπειρία υπάρχει και είναι και αυτή προστίθεται μέσα σε όλα αυτά που χρειάζεται να έχει κανένας για να μπορεί να παίρνει κάποιες αποφάσεις που να είναι σχετικά πρακτικές και σχετικά λογικές. Βεβαίως γυράσκω ήδη διδασκόμενος, κύριε Γραγινάκη.
0: Αλίμον. Λιμάνια λοιπόν, έτσι, τα οποία είναι για την χώρα μας εκεί που καταλήγουν πολλοί επισκέπτες, πολλοί νησιώτες, πολλοί παραθεριστές και πολλά κρουαζιερόπλια, πολλά καράβια, και οι μαρίνες που και αυτές είναι μέσα στον τουρισμό και μέσα στο χάρτη πλέον της ανάπτυξης της χώρας μας.
1: Θα στενοχωριόμαι όμως που σκέφτομαι ότι κάναμε αυτές τις μελέτες περίπου 30 χρόνια πίσω για τις μαρίνες, και τελικώς ακόμα δίκτυο μαρινών, όπως πρέπει να έχουμε, δεν το έχουμε, κύριε Γαραγιαννάκη. Επίσης να σας πω, είχαμε κάνει κάποιες μελέτες τότε, ως MEP ήμουν τότε εγώ, για να κάνουμε διαμετακομιστικό κέντρο στην Κρήτη, να δούμε στο Βόλο, να κάνουμε το Βόλο Λατάκια. Είχαμε διάφορα πράγματα είχαμε κάνει, είχαν μελετηθεί, είχαν γίνει. Δυστυχώς από αυτά έχουν γίνει λίγα. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι. Και σε κάποιες συζητήσεις που κάνω με ανθρώπους της θάλασσας, με παλιούς καπετάνιους και γενικά με ανθρώπους των νησιών, πλέον πρέπει τα λιμάνια να μεγαλώνουν και αυτά, να εξελίσσονται, διότι μεγαλώνουν και τα πλοία που επισκέπτονται τα νησιά, που πάνε στα διάφορα νησιά, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Κοιτάξτε, τα λιμάνια βεβαίως τα σημαντικά, όπως θα προέβλεπε εκείνη η μελέτη, πρέπει να έχουν τις ιδιαιτερότητες πλέον που τα καινούργια λιμάνια πρέπει να έχουν. Δηλαδή, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν τα πλοία αυτά τα μεγάλα που λέτε, να έχουν τον αντίστοιχο εξοπλισμό, να έχουν περιβαλλοντική προσέγγιση σε διάφορα πράγματα, όπως το cold ironing που λέμε, δηλαδή αυτό που μόλις μπαίνει το καράβι, να... όλα αυτά τα πράγματα στα μεγάλα λιμάνια.
0: Να παίρνουν και ρεύμα.
1: Και μάλιστα υπάρχει το μεγάλο θέμα, θα το παράγουν τα λιμάνια, πίσω το πηγαίνει και λοιπά, αυτό το θέμα, το οποίο είναι σημαντικό. Άρα δεν γίνεται πια τα λιμάνια μας. Θα πρέπει να ενταχθούν σε αυτή τη διαδικασία αργά ή γρήγορα. Εντάσσονται κάποια, γίνονται προσπάθειες, έτσι, εγώ δεν θέλω να μηδενίσω, γίνονται αρκετά πράγματα και υπάρχει αυτή η προσπάθεια. Ακόμα δεν έχουμε το αποτέλεσμα που θα θέλαμε. Υπάρχουν όμως και τα μικρά λιμάνια σε όλα τα νησιά και τα νησάκια. Εκεί είναι θέμα επιβίωσης πλέον των νησιών. Δηλαδή, εκεί είναι πια το θέμα της νησιωτικότητας, που είναι η ιδιαιτερότητα μιας της χώρας μας, και όπου εκεί θέλουν τελείως διαφορετική αντιμετώπιση τα λιμάνια ως αναγκαία υποδομή για την επιβίωση του νησιού. Επομένως, διαφορετική χαρακτήρα του λιμανιού, διαφορετικό τρόπο που παίρνει προσεγγίσεις. Δεν είναι τόσο απλό και δεν είναι οριζόντιο. Και είναι και μια ιδιαιτερότητα που πολλές χώρες της Ευρώπης δεν το έχουν. Άρα, για να το περάσουμε εμείς σαν νησιωτικότητα, πρέπει να συνεργαστούμε με τα αντίστοιχα κράτη. Το κάνουμε σιγά-σιγά τώρα. Η Γενική Γραμματεία της Νησιωτικότητας το κάνει. Και θέλω να πιστεύω και ελπίζω ότι θα κερδίσουμε εντός εισαγωγικών κάποια πράγματα που θα αναδείξουν την ανάγκη τέτοιων λιμανιών.

0: Και φυσικά τώρα στην Ευρώπη μας βλέπουν και λίγο διαφορετικά, καθότι αποτελούμε σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με όλα αυτά που γίνονται αρχίζουν και ρίχνουν βάρος και στα σύνορα της Νοτιού Ευρώπης όπως είμαστε εμείς. Και βλέπουμε ότι δίνεται έμφαση στη χώρα μας, στην νησιωτικότητά μας, στην ανάπτυξη των λιμανιών και την ασφάλεια και για τους μετανάστες, ξέρω κάπως έτσι.
1: Σωστό. Αλλά να σας πω και αυτή η τελευταία εκδήλωση που κάναμε στο Ευγενίδιο την περασμένη Πέμπτη, που ήρθε το Waterborne και είχε έρθει και ο Τζιτζικώστας και ο Κιχλίδας κλπ. Το γεγονός ότι διάλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει την πολιτική της για το marine industry, δηλαδή την ναυτιλιακή βιομηχανία και για τα λιμάνια στη χώρα μας, νομίζω αντικατοπτρίζει μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο μας βλέπουν. Δεν είμαστε απλά μια νότια ανατολική χώρα της Ευρώπης, είμαστε το νότιο-ανατολικό σύνορο. Και ως σύνορο έχει προβλήματα που πρέπει να τα ενισχύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει όμως και πλεονεκτήματα. Παραδείγματος χάρη, μπορούμε να αναπτύξουμε τα ναυπηγεία που ήδη αναπτύσσονται. Δηλαδή, μπορούμε να αναπτύξουμε δραστηριότητες οι οποίες προσυδειάζουν ιδιαίτερα στη χωροθεσία μας εδώ και που δεν θα κολλάγαν εύκολα σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Mm-hmm. Αυτό όλο πρέπει να το αναδείξουμε όσο μπορούμε. Και νομίζω, όπως είπατε σωστά, σιγά-σιγά αλλάζει η εικόνα. Γιατί πράγματι η χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πολλά πράγματα. Υπάρχουν πράγματα που δεν γίνανε, όπως έλεγα πριν, αλλά και πράγματα που γίνανε. Έχει πλέον μια υπόσταση που γίνεται σεβαστή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μας κοιτάζουν σοβαρά.
0: Και πρέπει να, σαν χώρα, να το εκμεταλλευτούμε και εμείς όσο γίνεται, φυσικά με τον επίτροπό μας που είναι εκεί.
1: Σωστά.
0: Στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις μεταφορές, στον τουρισμό, στην ναυτιλία.
1: Σωστά. Και να σας πω για κάτι όμως. Βεβαίως να το εκμεταλλευτούμε, αλλά τίποτα δεν χαρίζεται.
0: Έτσι.
1: Έχουμε κάνει έργο. Γι' αυτό έρχονται, κύριε Γιαννάκη. Ναι. Νομίζω ότι αναγνωρίζουν ότι υπάρχουμε και ότι έχουμε ένα δομημένο πλέον λόγο.
0: Και βλέπουν και αποτελέσματα σε αυτά που κάνουμε.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Πριν πάμε στα του Ιδρύματος Ευγενίδου, κύριε Γκόλια, ένα-δύο έτσι highlights της πορείας σας πριν φτάσετε εκεί, εκτός της πολιτικής σας ενασχόλησης.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι λίγο υπερτονίζουμε την προσωπική μου πορεία και εντάξει, okay, θα σας προτιμήσουμε, αλλά θα προτιμούσα να μιλήσουμε, δεν μου αρέσει να μιλάω και πολύ για μένα.
0: Θέλουμε να σας γνωρίσουν κι άλλοι.
1: Εννοείται, ποιες περιόδους, γιατί η ζωή μου έχει περιόδους. Έχει περιόδους. Δηλαδή, κοιτάξτε, εκεί πέρα που την άφησα προηγουμένως ως κοσμήτρος και μετά ως πρίτανης του Πολυτεχνείου, εκλέκτηκα δύο φορές, ήμουν 6 χρόνια πρίτανης και μετά μπορούσα να ξακατεύω, αλλά θεώρησα ότι ό,τι είχα να δώσω το έδωσα. Έχω μια άποψη ότι σε οποιαδήποτε θέση πάει κάποιος, μετά τα 4-5 χρόνια πρέπει να φεύγει. Μην σας πω στα τρία. Διότι ό,τι να δώσει, το έδωσε και μετά γίνεται μέρος του κατεστημένου και δεν έχει αυτή την ορμή που έχει όταν πρωτοπάει. Δηλαδή, αν με ρωτάγατε, θα έλεγα ότι για όλα τα πράγματα. Μία τετραετία, άντε να βάλουμε δύο τριετίες. Γιατί δύο τετραετίες είναι πολύ. Δύο τριετίες και μετά κάπου αλλού. Όχι σπίτι σου, κάπου αλλού. Λοιπόν, μετά τη δεύτερη, λοιπόν, είπε ότι εγώ δεν θέλω να καθίσω άλλο εκεί πέρα. Εκεί είχα ήδη μια συνεργασία με το Ίδρυμα, με το Ίδρυμα Ευγενίδου. Οπότε εκεί πέρα κάπως έδεσε αυτό το πράγμα, το οποίο για μένα είναι πραγματικά μια πρόκληση διαφορετική. Γιατί κοιτάξτε, μιλάτε με έναν άνθρωπο που 35 χρόνια υπηρετούσε την ανωτάτη εκπαίδευση και δεν ασχολείται με άλλα, με την ανωτάτη εκπαίδευση. Και γνωρίζει αυτός ο άνθρωπος στη συνέχεια. Θα μου πείτε, το γνώριζα. Δεν είχα όμως δώσει το χρόνο που έπρεπε. Και έρχεται και πλέον έρχεται σε επαφή με ένα πράγμα το οποίο τελικώς στην οικονομία μας λείπει περισσότερο από ό,τι λείπει ο απόφυτος της ανωτάτης εκπαίδευσης, που ονομάζεται δεξιότητα, τεχνική δεξιότητα και όχι μόνο τεχνική, η δεξιότητα. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα που είναι αυτό που αυτός που το κάνει, ο πρακτικός, ο hands-on που λέει και στο χωριό μου. Λοιπόν, που δεν υπάρχει στην Ελλάδα και αυτή τη στιγμή όποιο επάγγελμα και αν πάρετε θα σας πούνε ότι μα εδώ δεν μπορώ να βρω. Και αυτό πραγματικά είχα το χρόνο πλέον βεβαίως από τη μεριά εκείνη να το δω και πραγματικά μου άνοιξε ένα τεράστιο ορίζοντα. Ομολογώ ότι θα έπρεπε να το είχα καταλάβει νωρίτερα, αλλά εντάξει, εκεί που ήμουν θεωρούσα ότι ο δικός μου στόχος ήταν άλλος ως πρίτανης και ως στη διοικητική ηγεσία του Πολυτεχνείου, θεωρώ όμως ότι υπάρχει ένας τεράστιος τομέας ο οποίος πρέπει να αναπτυχθεί για να μπορέσει η ελληνική οικονομία να πάει μπροστά.
0: Έτσι, πολύ σωστά. Και επίσης πολύ σημαντικό και νομίζω το δείχνετε με αυτά που κάνετε και με αυτά που λέτε, το αγαπάτε αυτό που κάνετε και αλλιώς δεν θα έχει αποτέλεσμα.
1: Εντάξει, έχετε δίκιο. Να σας πω κάτι. Εάν δεν το αγαπάω, δεν ασχολούμαι. Δηλαδή, και να σας πω και την αλήθεια τώρα, μια και δεν μας ακούει κανένας και είμαστε δυο μας. Όταν μίλησα με τον Λεωνίδα τον Ευγενίδη και μου είπε θα έρθει στο ίδρυμα και λοιπά, δεν θα έρθω και λοιπά, μου λέει κάνω αυτά και λοιπά. Λέω, κοίτα, εγώ θέλω να έρθω να κάνουμε πράγματα. Εάν είσαι διατεθειμένος να μου επιτρέψεις να κάνουμε μαζί πράγματα, θα μείνω. Αν απλώς ασχοληθώ με αυτά, ξέρω εγώ κλπ. Τότε σου λέω ότι δεν θα βαρεθώ, δεν θα με κρατάει σε ενδιαφέρον κλπ. Έχω πράγματι αυτή την ιδιότητα. Όταν έχω ένα πράγμα, δίνομαι σε αυτό. Αλλά για να δοθώ, πρέπει να το αγαπώ. Δηλαδή πρέπει να θεωρώ, να σας πω ότι πρέπει να θεωρώ, ότι είναι πρόκληση για το καλό της κοινωνίας και της οικονομίας. Και της κοινωνίας και της οικονομίας. Είναι δύο διαφορετικά. Όχι μόνο της οικονομίας. Έχουμε δει τι γίνεται με όλη οικονομία. Βλέπουμε τι γίνεται σήμερα μες στη χώρα μας. Και της κοινωνίας. Και τα δύο μαζί πρέπει να τα παντρέψεις. Και νομίζω το Ίδρυμα Ευγενίδου έχει τα εχέγγυα. Και όχι λόγω εμού. Έχει 70 χρόνια ιστορία, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Έχει τα εχέγγυα να το κάνει.
0: Μάλιστα. Τραγουδάκι εδώ με τον κύριο Ιωάννη Γκόλια, τον διοικητή του Ιδρύματος Ευγενίδου, στην παρέα μας.

0: Πάμε να δούμε τώρα για την ελληνική εμπορική ναυτιλία πώς λέγονται τα πράγματα σήμερα. Κύριε Γκόλια, υπηρετείτε στο Ίδρυμα Ευγενίδου τα τελευταία χρόνια και αφουγκράζεστε από αυτό το πόστο, αλλά και πριν, την ελληνική εμπορική ναυτιλία. Τι είναι για τη χώρα μας και πώς τη βλέπετε σήμερα, την ελληνική εμπορική ναυτιλία?
1: Θα είναι μια πολύ γενική ερώτηση. Εγώ θα σας πω κάποια πράγματα που μου έρχονται στο μυαλό με βάση αυτή την ερώτηση. Θα μπορούσε να απαντήσει κανείς από πολλές χρειές αυτή την ερώτηση. Εγώ θα σας πω το εξής. Είναι σαφώς μια από τις πολύ σημαντικές συνιστώσεις της ελληνικής οικονομίας. Και όχι μόνο της ελληνικής οικονομίας, αν θέλετε, είναι και της ελληνικής φιλοσοφίας, είναι και του ελληνικού ταμπεραμέντου, είναι και της ελληνικής της κουλτούρας. Αυτό ήταν, είναι και πιστεύω ότι θα είναι. Έχω και μικρές αμφιβολίες αν θα είναι, για να σας πω έτσι πολύ ειλικρινά.
0: Έχω την ερώτηση.
1: Αλλά ήταν και είναι. Αυτό είναι η ελληνική εμπορική ναυτιλία. Μεγαλούργησαν οι Έλληνες εκεί. Δεν μεγαλούργησαν τυχαία. Ήθελε ικανότητες. Και εξακολουθούν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, ο οποίος άλλωστε δημιουργεί και ζήλιες, αν θέλετε, ας πούμε, και δυσκολίες σε πιο κεντρικά φόρα, και γιατί οι Έλληνες. Αλλά είναι, νομίζω, η ελληνική ναυτιλία τόσο δυνατή στην επιχειρηματικότητά της, όχι μόνο στην αυτή τη στιγμή που έχει φτάσει. Είναι άνθρωποι με ικανότητες, με τσαγανό. Υπάρχει βεβαίως όλο το network, έτσι δεν μιλάω μόνο για τους επιχειρηματίες, μιλάω αυτούς που είναι πάνω στα καράβια, οι οποίοι πραγματικά έχουν ικανότητες που οδηγούν την ναυτιλία εκεί. Άρα είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός άξονας της Ελλάδος, οικονομικός άξονας και κοινωνικός, γιατί αξίζει, όπως είπα και προηγουμένως, δίνει και θέσεις εργασίας. Βεβαίως έχει το θέμα πώς θα προσελκύσει, γιατί αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν οι καιροί. Θα το δούμε ίσως αργότερα αυτό. Όμως εξακολουθεί να είναι μια συνιστόσα που δίνει ένα σημαντικό ποσοστό του ακαθάριστου επαγγέλματος, και όχι μόνο καθαρά από την ναυτιλία, αλλά και από όλα τα γύρω επαγγέλματα. Όλα όσα έχουν σχέση με την ναυτιλία. Όλα αυτά το ναυτιλιακό κλάστερ. Δηλαδή όλο αυτό που τώρα το λένε στις μόδες blue economy, αυτή η μπλε οικονομία, η οποία έχει να κάνει με το νερό. Και η οποία μπορεί να είναι κάτι που έχει σχέση με τη θάλασσα, αλλά μπορεί να μην έχει σχέση και με τη θάλασσα. Ας πούμε, και ο ρηκτός πλούτος κάτω από το νερό. Δηλαδή, όλο αυτό μαζί.
0: Ο θαλάσσιος πλούτος.
1: Όλο αυτό μαζί είναι κάτι που σχετίζεται άμεσα με την ναυτιλία. Άρα, είναι πολύ σημαντικό το ποσοστό που συνεισφέρει στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Και με αυτή τη λογική, νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το προσέχει πάρα πολύ.
0: Έτσι. Και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και τόσα άλλα, το αναφέρατε κι εσείς, επαγγέλματα γύρω από τη θάλασσα, από τα βαπόρια, που μπορούν να απασχολήσουν πάρα πολύ κόσμο, να απασχολήσουν τους νέους. Αλλά το θέμα είναι πώς θα προσελκύσουμε αυτούς τους νέους στην ναυτιλία, είτε στα βαπόρια, είτε σε τόσα άλλα επαγγέλματα. Εγώ συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν, τώρα μπλεκόμενος με αυτή την εκπομπή, τουλάχιστον 100 επαγγέλματα, λένε ειδικοί, γύρω από αυτό το χώρο. Εσείς τι λέτε?
1: Εντάξει, δεν τα έχω μετρήσει, αλλά πάντως ξέρω ότι είναι πάρα πολλά.
0: Πώς
1: θα προσελκύσουμε? Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εμένα θα μου επιτρέψετε να το δω λίγο διαφορετικά, γιατί εγώ δεν είμαι ακριβώς του ναυτιλιακού κλάστερ, θα σας πω. Έχω 45 χρόνια πορεία. Βεβαίως είμαι τώρα 10 χρόνια, γιατί ήμουνα και στη διοικούσα του Ευγενιδίου, εξ οφίτσιο, Σπρίτανης κλπ. Άρα είμαι στο ίδρυμα και γνωρίζω τα ναυτιλιακά περίπου 15 χρόνια. 12 χρόνια. Άρα έχω εικόνα. Εντάξει. Καταρχήν ξεκινάω από αυτό που έχω πει, ότι η ναυτιλία, το ναυτιλιακό επαγγέλμα δεν κάνει για όλους. Μα θα μου πείτε, είναι αυτό η ιδιαιτερότητα της ναυτιλίας? Όχι, ούτε το μηχανικών κάνει για όλους, ούτε των φιλολόγων κάνει για όλους, ούτε των ψυχολόγων κάνει για όλους. Άρα περνάει κάποιες ιδιαιτερότητες. Τις ιδιαιτερότητες που απαιτεί το επάγγελμα. Είτε είσαι ζωγράφος, είτε είσαι μηχανικός, οτιδήποτε. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Υπάρχει ένα δεύτερο τώρα, τον οποίο νομίζω έχει να κάνει με μια κοινωνική λογική, με μια άποψη που έχει η κοινωνία, ότι στην ναυτιλία πάνε αυτοί που δεν μπορούν να πάνε πουθενά αλλού. Το οποίο δεν είναι πλέον αλήθεια. Κοιτάξτε, το να λες απλώς στην ελληνική κοινωνία θα βγάλει πολλά λεφτά, ιδίως στη νεολαία μας, ότι θα βγάλει πολλά λεφτά, δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Η ελληνική, όχι η ελληνική, όλοι οι νεολαίοι είναι έτσι. Έχω κι εγώ δύο παιδιά που είναι σε ηλικίες τέτοιες. Δεν τους φτάνει. Δεν τους φτάνει, ας πούμε, αν θα πάρουν πολλά λεφτά. Όχι. Θέλουν να βλέπουν αυτό, να έχει μια υπόσταση, να έχει ένα. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που η κοινωνία η ελληνική ακόμα δεν το έχει. Ακόμα νομίζει ότι πηγαίνουν αυτοί που δεν μπορούν να πάνε πουθενά αλλού.
0: Αυτό ίσως να ίσχυε κάποτε.
1: Ναι, ίσως ίσχυε κάποτε. Όμως τώρα, με όλα αυτά που έχουν εξελιχθεί, οι τεχνολογίες, τα ψηφιακά κλπ. Το Γαράβι πια είναι ένα ψηφιακό κέντρο. Λοιπόν, θέλει γνώση.
0: Πάρα πολύ.
1: Θέλει ηγετικά προσόντα.
0: Υπευθυνότητα.
1: Θέλει πολλά. Αυτό, εάν δεν το αλλάξουμε, όσο και να πηγαίνουμε εμείς τα παιδιά, δεν θα πετύχουμε αυτά όλα που θέλουμε. Γιατί τελικώς η ελληνική οικογένεια επηρεάζει πάρα πολύ το παιδί. Υπάρχουν και εξαιρέσεις βέβαια. Αλλά όπως λέω εγώ, η Ελληνίδα μάνα.
0: Σε πρόσφατο συνέδριο υπόθηκε ότι πρέπει να πιστεί η Ελληνίδα μάνα.
1: Η Ελληνίδα μάνα. Αυτό. Εντάξει, η Ελληνίδα μάνα. Η Ελληνίδα μάνα δεν χτυπιέται, κύριε Καραγιαννάκη. Όλοι έχουμε μαμάδες και έχουμε ζήσει και έχουμε δει πως μας έχουν επηρεάσει. Εντάξει, την έχω χάσει τη μάνα μου πριν από 2 χρόνια. Αλλά πώς με επηρέαζε σε πολύ μεγάλη ηλικία. Η Ελληνίδα μάνα δεν χτυπιέται. Άρα πρέπει την ελληνική οικογένεια να το βάλουμε πιο σωστά. Έτσι, και όχι την Ελληνίδα μάνα. Την ελληνική οικογένεια. Ότι παιδί μου, εδώ αν πας, ωραία, θα πάρεις και λεφτά. Αλλά είναι ένα επάγγελμα καταρχήν το οποίο είναι αξιοπρεπές. Το οποίο δεν είναι όπως ήταν παλιά και αυτά. Το οποίο πρέπει να του αναορθώσουμε την κοινωνική του υπόσταση του επαγγέλματος. Το οποίο το δικαιούται. Δεν θα του κάνουμε χάρη. Το δικαιούται. Αν δεν πάμε εκεί, σε όσα σχολεία και να πάμε και σε όσα δημοτικά και να πάμε, δεν πρόκειται τα παιδάκια. Θα το δουν αυτό. Κατά τη γνώμη μου, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και κρατάω και μια επιφύλαξη και σας λέω. Εγώ δεν είμαι του ναυτιλιακού. Δεν είμαι 30 χρόνια. Δεν είμαι 30 χρόνια στην ναυτιλία. Μπορεί άλλοι που είναι πιο εμπειροί από μένα να έχουν και διαφορετικές απόψεις. Εγώ όμως το βλέπω και το μάτι του εξωτερικού έχει και την ιδιαιτερότητά του την άλλη. Πρέπει να αλλάξεις τι πιστεύει ο κόσμος για να πάνε τα παιδιά. Εμένα στις σχολές μου τις 9 στο Πολυτεχνείο. Εδώ, ας πούμε, πέφτει η βάση των πολιτικών μηχανικών, γιατί 4 χρόνια είχε πέσει ότι ο πολιτικός μηχανικός δεν έχουν έργα πια κλπ. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι θέμα τι πιστεύει η οικογένεια.
0: Από εκεί ξεκινάμε.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Εκεί πρέπει να πάμε να αλλάξουμε και βεβαίως να πηγαίνουμε και στα σχολεία, αλλά με τα σχολεία μόνο δεν μπορούμε. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Με προλάβατε, την είχα σημειώσει αυτή την.
1: Την Ελληνίδα μανά.
0: Εσείς την κάνατε την επισήμαση.
1: Εγώ την έχω κάνει την επισήμαση. Την έχω κάνει, την έχω πει 2-3 φορές. Και ζητώ συγγνώμη από τις Ελληνίδες μάνες. Αλλά...
0: Σας αγαπάμε, μανάδες.
1: Σας αγαπάμε. Σας αγαπάμε, σας αγαπούσαμε και θα σας αγαπάμε. Αλλά κοιτάξτε τώρα, πρέπει να αλλάξει αυτό. Δηλαδή να λέει ο γιος μου είναι στα καράβια με υπερηφάνεια. Και όχι με τα συγχωρήσεως.
0: Ναι, έτσι.
1: Αυτό.
0: Όπως έλεγε και το τραγούδι παλιά, Μάνα πάω στα καράβια, κάπως έτσι υπήρχε. Κάπως έτσι είναι, δεν ξέρω, τραγούδι ήταν, ταινία.
1: Μάνα πάω στα καράβια, ναι. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχει βγει τραγούδι άλλο αντίθετο, αλλά θέλω να πω, αυτό πρέπει να αλλάξει.
0: Βέβαια, υπάρχουν και προγράμματα στα σχολεία, πρέπει να το πούμε αυτό. Γίνονται κάποιες προσπάθειες για να ενωθούν τα παιδιά από μικρά, αλλά η βάση είναι η οικογένεια. Και βέβαια, πιο παλιά, να το επισημάνουμε, ότι ο κόσμος πήγαινε στη θάλασσα, στα βαπόρια. Από ανάγκη τότε.
1: Σωστά.
0: Δεν υπήρχε άλλος τρόπος για επιβίωσης.
1: Σωστά, έχετε δίκιο. Αυτό έχει παραμείνει στο μυαλό, στο πίσω μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Ότι μα ποιοι πάνε, αυτοί που δεν μπορούν να τελειώσουν το γυμνάσιο και το λύκειο, αυτοί που δεν έχουν δουλειά, άλλοι δεν μπορούν να βρουν, πάνε στα καράβια. Τι να κάνουν, πάνε να βρουν την τύχη τους. Αυτό δεν είναι έτσι.
0: Δεν είναι.
1: Αυτό είναι που πρέπει να αλλάξουμε. Και βεβαίως στα παιδιά, όταν πάμε, και βεβαίως πρέπει να πηγαίνουμε και στα παιδιά, να τους δώσουμε το έναυσμα. Όμως το παιδί, όταν πάρει το έναυσμα, πάει στην οικογένεια και πει: μήπως πρέπει να πάω στα καράβια. Αν η οικογένεια του πει: ποια καράβια, πήγε να γίνει μηχανικός. Εκεί τότε, τι έννοια έχει πάω στα παιδιά, αν δεν έχω αλλάξει την οικογένεια.
0: Και φυσικά, να αγαπήσει αυτό που θα κάνει.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Γι' αυτό σας είπα: δεν μπορούν να πάνε όλοι. Με δεδομένο ότι μπορείς να πας. Γιατί έχει δυσκολίες το δαφυλιακό επάγγελμα, έτσι.
0: Πάρα πολύ.
1: Έχει δυσκολίες.
0: Με τις εξελίξεις όπως τρέχουν τώρα, δεν προλαβαίνεις.
1: Βεβαίως. Αλλά με δεδομένο ότι εσύ μπορείς, μετά πρέπει να σου πει και η γωνία πήγαινε. Αυτό λέω. Υπάρχουν πολύ περισσότεροι που μπορούν από, από αυτούς που πηγαίνουν. Τους άλλους τους χάνουμε, κατά τη δική μου γνώμη, εκεί, στην κοινωνία.
0: Εάν κάποιο από τα παιδιά σας ήθελε να πάει στα βαπόρια ή γενικά στο χώρο αυτό, τι θα του λέγατε?
1: Ποτέ μου δεν είπα στα παιδιά μου πήγαινε εκεί. Βεβαίως βγήκαν και 2 μηχανικοί, διότι παρακολουθούν. Αλλά δεν τους είπα ούτε πήγαινε σε ακαδημαϊκή καριέρα, ούτε κάνουν αυτό που κάνω εγώ. Κάνουν τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά που κάνω εγώ. Επομένως, εάν ήθελε να πάει, είναι η δική του ζωή. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Εμείς αγωνείς, αυτό που έχουμε να τους δώσουμε είναι μια ωριμότητα. Του κόσμου, δηλαδή των παραμέτρων. Δεν μπορώ εγώ, δεν μπορώ καν να. Τα παιδιά μου τώρα που το έδωσαν 30, δεν μπορώ καν να πιάσω αυτό που μου λέει σαν καινούρια λογική. Έχω όμως την κεντρική εμπειρία και εκεί μπορώ να συζητήσω. Άρα θα του έλεγα, κάνε αυτό που σου αρέσει. Αυτό που αγαπάς, που είπατε πριν. Έτσι. Κάνε αυτό που αγαπάς.
0: Όπως και κάθε νέα γενιά έχει τις ιδιαιτερότητές της. Και πρέπει, εντάξει, και συμβαδίζουν με τις εξελίξεις της κάθε εποχής και φαντάζομαι και τώρα με τις τεχνολογικές εξελίξεις που είναι, όπως είπα και πριν, δεν τις προλαβαίνουμε όλα αυτά που συμβαίνουν και μέσα στα καράβια συνέχεια νέα συστήματα και νέες συνθήκες εργασίας. Λοιπόν, πάμε, ή μάλλον όχι, ήθελα να πω και ένα τελευταίο, γίνεται τα πληρώματα, η νέα γενιά εκτός του ότι να τα στρέψουμε προς τα εκεί, και δεν μπορούν να γίνουν όλοι αξιωματικοί, πρέπει να γίνει και μια προσπάθεια να πάνε, ας πάνε και κατώτερα πληρώματα. Είναι κακό.
1: Όχι, ίσα ίσα το αντίθετο. Και μάλιστα ήθελα να σας πω ότι προσεγγίζουμε την κατηγορία κατώτερα πληρώματα με σεβασμό. Ίσως το κατώτερα είναι λάθος λέξη.
0: Ναι. Ναι.
1: Γενικώς είναι λέξη που έχει παραμείνει από, τότε, από παλιά. Δεν υπάρχουν κατώτερα και ανώτερα. Είναι αναγκαία όλα.
0: Είναι μια λυσίδα.
1: Είναι μια λυσίδα. Δεν υπάρχει κατώτερο. Λοιπόν, και το προσεγγίζουμε και μάλιστα μέσα στην γκάμα των βιβλίων τώρα που προχωράμε είναι να βγάλουμε και βιβλία. Γιατί κάπως αναβαθμίστηκαν οι σπουδές για τα πληρώματα αυτά. Να βγάλουμε και βιβλία μέσα από την Επιτροπή Εκδόσεων που μέχρι τώρα έβγαζε μόνο για τις ΑΕΝ. Να βγάλουμε και βιβλία σοβαρά οργανωμένα για αυτές τις σπουδές. Γιατί πιστεύουμε απόλυτα ότι είναι κάτι απαραίτητο και πρέπει και αυτό να οργανωθεί σωστά. Δεν είναι καθόλου κατώτερα. Είναι μιας άλλης κατηγορίας.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία, λοιπόν, παιδιά, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας. Είναι οι καλές θάλασσες Βάρδια Σαββάτου στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας. Καλεσμένος μας σήμερα ο κύριος Ιωάννης Γκόλιας, διοικητής του Ιδρύματος Ευγενίδου. Και στην ρύθμιση του ήχου η Στεφανία Τσακίρη, η καπετάνισά μας. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης. Κάνουμε το διάλειμμα μας και επιστρέφουμε για περισσότερο Γιάννη Γκόλια. Και φυσικά θα μιλήσουμε για το Ίδρυμα Ευγενίδου που εφέτος συμπληρώνει τα 70 χρόνια ζωής και έχουμε πάρα πολλά να πούμε.

0: Ώρα Ελλάδος 9. UTC 6.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: Ελλάδα. Μιλάμε με ανθρώπους που έχουν σχέση με την ναυτιλία από διάφορα πόστα, έχουν σχέση με τη θάλασσα, την αγαπούν και την υπηρετούν. Ο κύριος Γιάννης Γκόλιας είναι στην παρέα μας σήμερα, φίλες και φίλοι, ο διοικητής του Ιδρύματος Ευγενίδου, ακαδημαϊκός, είναι και επικεφαλής της Επιτροπής Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, πολιτικός μηχανικός, πανεπιστημιακός και πρώην υπηρεσιακός υπουργός. Τώρα, κύριε Γκόλια, να πιάσουμε το κομμάτι Ίδρυμα Ευγενίδου, το οποίο φέτος εσίως κλείνει 70 χρόνια ζωής. Πείτε μας δύο λόγια και για την σημαντική αυτή χρονιά, αλλά και για το Ίδρυμα γενικά, που άμα αρχίσουμε να μιλάμε δεν θα σταματήσουμε, αλλά επιγραμματικά.
1: Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι πριν 70 χρόνια το συνέλαβε και το ίδρυσε ο Ευγένιος Ευγενίδης. Και τότε νόμιζε ότι κάνει ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Στην πραγματικότητα όμως έφτιαξε ένα μοχλό ανάπτυξης της χώρας. Και το λέω γιατί σε μια περίοδο τότε που η χώρα προσπαθούσε να ανασυγκροτηθεί, να αναπτυχθεί, λίγοι ασχολούνται με την εκπαίδευση. Αυτός το συνέλαβε. Mm-hmm. Και συνέλαβε όχι μόνο ότι χρειαζόμαστε την ανωτάτη εκπαίδευση, αλλά χρειαζόμαστε και ανθρώπους οι οποίοι θα πάνε επί τόπου και θα κάνουν όλα αυτά τα οποία χρειάζονται για να μπορέσει να ενταραχθεί ένα έργο. Και νομίζω αυτό ήταν μια μεγάλη προσφορά την οποία έκανε ο Ευγένιος Ευγενίδης. Τώρα, μέσα σε αυτές τις δεκαετίες, το Ίδρυμα Ευγενίδου προχωρά την τεχνική εκπαίδευση και τη συνεισφέρει σε αυτή, αλλά με μια λογική ότι η γνώση πρέπει να μετατρέπεται σε κάτι πρακτικό. Άρα όλες μας οι προσπάθειες είναι τελικώς να περνάμε σε κάτι το οποίο έχει εφαρμογή και το οποίο θα δώσει αποτέλεσμα. Ξέρετε, έχουμε πάρα πολλές δραστηριότητες, δεν ξέρω τώρα να τις αναφέρω, να αναφέρω κάποιες. Έχουμε το πλανητάριο, το οποίο μας ξέρουν περισσότερο για το πλανητάριο, ναι, βέβαια, γιατί είναι το πιο θεαματικό και μάλιστα με τις καινούργιες εξελίξεις και τις καινούργιες ανακαινήσεις που κάναμε, είναι ένα
0: εντυπωσιακό.
1: Μέσα στα πρώτα πέντε του κόσμου είναι.
0: Μπράβο.
1: Αλλού είναι πρώτο, αλλού είναι δεύτερο, αλλά όλα μαζί είναι μέσα στα πέντε. Δεν μπορώ να το βάλω ακριβώς σε ποια θέση είναι. Αξίζει για να το επισκεφθεί, είναι μια βιομετρική εμπειρία. Πολλά χρόνια. Έχουμε λοιπόν το πλανητάριο, έχουμε το κέντρο επιστήμης και τεχνολογίας, έχουμε το κέντρο αυτόνομων συστημάτων, έχουμε κέντρο τεχνολογικών πειραμάτων, έχουμε τη βιβλιοθήκη μας, η οποία έχει τεχνικές εκδόσεις και όλα τα links, όλες τις διασυνδέσεις οι οποίες χρειάζονται για τις τεχνικές δεξιότητες. Έχουμε το συνεδριακό μας κέντρο, στο οποίο γίνονται πάρα πολλά συνέδρια κάθε μέρα και με τις σχέσεις με την ναυτιλία, αλλά και ευρύτερα. Και προσφάτως, τώρα πριν από περίπου 6 μήνες, ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Κατάρτισης, το οποίο πλέον δίνει άμεσα κατάρτιση και το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα γεγονός σημαδιακό στην πορεία του στα 70 χρόνια, γιατί με την εμπιστοσύνη που έχει η κοινωνία στο Ευγενίδιο, νομίζω ότι θα προσεγγίσει το Ινστιτούτο Κατάρτισης, το οποίο πλέον έχει στόχο να βρίσκει τις ανάγκες που η ελληνική οικονομία έχει και να φέρνει την κοινωνία σε αυτές τις συγκεκριμένες ανάγκες να καταρτιστεί, χωρίς να πληρώνουν τα παιδιά για αυτό το οποίο θα καταρτίζονται, αλλά οι εταιρείες οι οποίες θα ωφεληθούν και θα προσλάβουν, και βέβαια συμπληρώνουμε και εμείς εκεί όπου χρειάζεται.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Αυτό δίνει μια βεντάλια όλης των δραστηριοτήτων που έχουμε 70 χρόνια.

0: ήθελα να πω κλείνοντας, παρόλο που όπως είπατε μπορεί να συζητάμε πολλή ώρα. Κοιτάξτε, όταν πήγα στο Ευγενίδιο, ανέλαβα διοικητή του 22, βέβαια όπως σας είπα είναι πολλά χρόνια πίσω και στις εκδόσεις κλπ. Δεν πίστευα τη δύναμη που έχει. Κοιτάξτε, εγώ πήγα τελειώντας από Πρίτανη. Και ο Πρίτανης έχει μια δύναμη ακόμα και όταν φύγει κλπ. Η δύναμη που βρήκα στο Ευγενίδιο, κύριε Καραγιαννάκη, είναι ανάλογη. Έχει μια σχέση με την κοινωνία η οποία είναι πραγματικά πρωτόγνωρη. Για μένα τουλάχιστον. 70 χρόνια το ίδρυμα προσαρμόζεται και στις ανάγκες κοινωνίας. Στις δύσκολες στιγμές στέκεται. Κάνει δωρεές στο COVID, κάνει δωρεές στους σεισμούς. Στέκεται στις δύσκολες στιγμές, αφού γκράζεται, προσαρμόζει. Και είναι ανιδιοτελές, δεν έχει συμφέροντα από πίσω, διότι έχει κάποιο trust το οποίο συμπληρώνει όπου χρειάζεται και επομένως έχει στήσει μια σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία, η οποία δεν τη βρίσκεις πια εύκολα. Ίσως, δεν ξέρω. Και έχει μια, είναι μια ιδιαιτερότητα. Και το Waterman που είχε έρθει τώρα το περσμένο και μας είδε, είπε: παιδιά, είστε από τα μοναδικά στην Ευρώπη. Έχετε όλες αυτές τις δραστηριότητες και αυτή την εξαρτησία. Πραγματικά αυτό δεν υπάρχει συνήθως. Όλα αυτά τα ιδρύματα κάπου το πηγαίνουν. Αυτό είναι μια τεράστια δύναμη του ιδρύματος και αυτή πρέπει να αξιοποιήσουμε έτσι ώστε να προσφέρουμε και άλλα πράγματα στην ελληνική οικονομία σε μια δύσκολη περίοδο η οποία πάσχει. Διότι δεν έχει τις απαιτούμενες δεξιότητες. Όπου και να γυρίσετε, όπου πάμε, μας λένε για τις δεξιότητες. Προχθές που είχαμε το συνέδριο ήταν μαζί μας από τα ναυπηγεία. Ο διευθυντής των ναυπηγείων της Ελευσίνας.
1: Όχι ο κύριος Προκοπή, ο κύριος Ξηροκώστας.
0: Ο Ξηροκώστας. Λοιπόν, και έλεγε αυτό. Μου λείπουν δεξιότητες. Μου λείπουν δεξιότητες. Και αυτό νομίζω είναι το μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, νομίζω ότι ειλικρινά μέσα στο μυαλό μου είναι ότι το Ευγενίδιο μπορεί να έρθει να γεμίσει ένα πεδίο που είναι ορφανό. Ξέρετε, επειδή υπάρχει η κοινωνία, μην πω πάλι τη λέξη, δεν θέλει κανείς να ασχοληθεί με δεξιότητες. Θεωρούν ότι είναι κάτι κατώτερο. Μάλιστα, είχε μια έρευνα προσφάτως σε μια εφημερίδα πρωινή, όπου έδειχνε πραγματικά αυτό. Εμείς πρέπει να γεμίσουμε αυτό το κενό και να είμαστε οι επισπεύδοντες, οι συντονιστές. Ότι πρέπει να αναπτυχθεί αυτό, να αλλάξει η κοινωνική άποψη για τις δεξιότητες γενικότερα, όχι μόνο για την ναυτιλία. Να φέρουμε σε επαφή τον κόσμο, να επικοινωνήσουμε αυτό το πράγμα στην νεολαία, να έχουμε όλα τα βιβλία εκεί μέσα στη βιβλιοθήκη μας, τα τεχνικά, να κάνουμε συνέδρια για να ανταλλάσσουμε απόψεις. Δηλαδή να είμαστε ένα κέντρο δεξιοτήτων, να καλύψουμε ένα κενό που πραγματικά δεν υπάρχει.
1: Μεγάλο το έργο και χρειάζεται αυτό, να κατευθύνεται τον κόσμο και τις δεξιότητες του κάπου εκεί που μπορεί ο καθένας να προσφέρει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Σωστό.
1: Αλλιώς...
0: Είναι έτσι και θέλω να τονίσω πάλι ότι οι δεξιότητες δεν είναι κάτι κατώτερο, δεν είναι ας πούμε η ανώτατη εκπαίδευση, το λέω τώρα εγώ ως πρώην Πρίτανης, έτσι, και οι δεξιότητες. Η δεξιότητα η οποία γίνεται με επιτυχία, δηλαδή το μάστερ που λένε για τις σπουδές, είναι από το μάστορας. Δηλαδή ο μάστορας είναι αυτός που αγαπάει πραγματικά αυτό που κάνει και θέλει να το κάνει πάρα πολύ καλά.
1: Αυτός είναι ο μάστορας.
0: Ό,τι και αν είναι. Δεν παίζει ρόλο σε ποιο επίπεδο είναι. Λοιπόν, θέλουμε μάστορες στην εφαρμογή που δεν έχουμε.
1: Και αυτό λοιπόν είναι το νέο, να το πούμε έτσι, project το οποίο έχετε εισάγει στο Ίδρυμα.
0: Δεν είναι ακριβώς νέο, απλώς το επιταχύνουμε και το ενδυναμώνουμε. Το περνάμε μέσα από έμεση παροχή τέτοιων υπηρεσιών, μέσα από τα πειράματα κλπ. Σε άμεση παροχή πλέον.
1: Και φυσικά έχετε και τις υποτροφίες, έτσι. Έχετε και αρκετές υποτροφίες σε παιδιά, σε ανθρώπους που αξίζουν και θέλουν να πάνε μπροστά. Να συνεχίσουν.
0: Σωστά, έχετε δίκιο. Και προηγουμένως που είπα τις δραστηριότητες του Ιδρύματος, απαρέλειψα μια από τις πιο σημαντικές, τις εκδόσεις.
1: Αυτό είναι ειδικό κεφάλαιο.
0: Αυτό είναι ειδικό κεφάλαιο. Δηλαδή, πραγματικά προηγουμένως δεν το είπα. Έχουμε τις εκδόσεις, οι οποίες είναι σημαντικές, ιδίως για την ναυτική εκπαίδευση. Έχουμε τρομερό, ίσως είναι ειδικό κεφάλαιο να το πούμε στη συνέχεια. Έχουμε δωρεές και έχουμε και υποτροφίες. Είναι τρία εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε και για ιστορικούς λόγους αλλά και διότι τις έχει ανάγκη η χώρα, επικεντρώσαμε κυρίως στην ναυτιλία και ίσως αξίζει να πούμε κάποια πράγματα για αυτά χωριστά στη συνέχεια.
1: Ωραία. Ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Κύριος Γιάννης Γόλιας εδώ στην παρέα μας. Καλές θάλασσες.

0: μαλλιά.
1: Λοιπόν, κύριε Γκόλια, ποια από τα τρία που είπατε να πιάσουμε?
0: Να ξεκινήσουμε από την ναυτική εκπαίδευση που από τις εκδόσεις που αισθάνομαι ότι τις αδίκησα λίγο προηγουμένως.
1: Εγώ λοιπόν έχω σημειώσει πριν πάτε στις εκδόσεις, ναι, 579 βιβλία μέχρι τώρα στην παρακαταθήκη σας, 48 εκατομμύρια αντίτυπα. Ένα τεράστιο συγγραφικό και εκδοτικό έργο, έτσι, στην πορεία του Ιδρύματος Ευγενίδου.
0: Μπράβο.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Είναι έτσι. Είναι, οι εκδόσεις μας γιορτάζουν και αυτές 70 χρόνια. Δηλαδή, με το που ιδρύθηκε το Ίδρυμα, ξεκίνησαν και οι εκδόσεις και ξεκίνησαν βεβαίως και επιτροφές και δουλειές που θα πούμε στη συνέχεια. Αλλά το πρώτο έγινε επιτροπή του Ιδρύματος Ευγενίδου με καθηγητές του Πολυτεχνείου για τις τεχνικές εκδόσεις. Το 56 έγινε. Το 57 εκδόθηκε το πρώτο βιβλίο.
1: Ναι.
0: Και από τότε έγινε ολόκληρη βιβλιοθήκη τεχνικού, τη βιβλιοθήκη τεχνίτη κλπ.
1: Αυτό το βιβλίο για το τεχνίτη ήταν πολύ σημαντικό, ένα ειδικό βιβλίο που το είχα σημειώσει, κάπου το είχα διαβάσει.
0: Έχουμε πολλά ειδικά βιβλία και μάλιστα όπως ανατρέχουμε στα αρχεία του Ιδρύματος βρίσκουμε επιστολές ανθρώπων οι οποίοι διαβάζαν από τα βιβλία μας, ηλεκτροτεχνίτες, μηχανοτεχνίτες, ραδιοτεχνίτες, οι οποίοι πραγματικά μας λένε, μας ευχαριστούσαν, το Ίδρυμα όχι εμάς, γιατί υπήρχαν αυτά τα βιβλία και τους τα δίναμε. Και ξέρετε, τους τα δίναμε με ένα τελείως ευτελές αντίτιμο, γιατί τα πιο πολλά χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα. Το 58 αποφασίζεται ότι θα υπάρξει η ολόκληρη βιβλιοθήκη πλέον για τις σχολές, τις δημόσιες, τις ναυτικές εκπαίδευσης.
1: Εγώ έχω ακόμα βιβλία από τη σχολή που ήμουν στη Ρόδο.
0: Έχετε.
1: Έχω στο σπίτι τα έχω.
0: Για τις δημόσιες σχολές της ναυτικής εκπαίδευσης. Γίνεται και επιτροπή πλέον με το Υπουργείο Ναυτιλίας, όπου συμμετέχει και το Ναυτιλίας και το Ίδρυμα Ευγενίδου. Από το 58 είναι αυτό, έτσι. Και όπου προεδρεύει το Ίδρυμα Ευγενίδου και έχουμε μια συνεργασία αρμονικότατη και πραγματικά. Που δίνει αποτέλεσμα. Αυτή έχει κάνει 27 βιβλία έχει κάνει για τις αρχικές δημόσιες σχολές της ναυτικής εκπαίδευσης, έχει γράψει 43 βιβλία για τις πιο προχωρημένες, τις παλιές, ΔΣΕΝ τότε, ΔΣΕΝ, και επιπλέον μετά όταν γίνανε οι ΑΕΝ έχουμε εκεί πλέον μια γκάμα μεγάλη, έχουμε πάνω από 85 τίτλους που έχουμε κατά καιρούς συγγράψει. Αυτή τη στιγμή τρέχοντες είναι 72 τίτλοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή δίδονται. Έχουμε αποκλειστικότητα σε αυτό. Τα βιβλία μας είναι καταπληκτικά. Δεν συγχωρείτε που το λέω έτσι δηλαδή, αλλά να σας πω, γιατί το λέω. Παρόλο που μας κατηγορούν, είναι μερικά είναι παροχημένα κλπ. Προσπαθούμε, τα αλλάζουμε, κάνουμε. Τίποτα δεν είναι τέλειο σε αυτή τη ζωή. Το καλύτερο είναι εχθρός του καλού. Αλλά το γεγονός ότι μας τα ζητάνε από την Ευρώπη, από άλλες χώρες, ακόμα και αν έχουν άλλες γλώσσες και μας ζητάνε τα βιβλία, ναι, δείχνουν ότι κάτι γίνεται. Επομένως, είμαστε πραγματικά περήφανοι για το εκδοτικό έργο του Ιδρύματος, που έχει και πάρα πολλά με τεχνικούς που δεν έχουν σχέση με την ναυτιλία. Έτσι. Εξού και 519 τίτλοι. Οι άλλοι της ναυτιλίας είναι κάπου 150. Και έχουμε τα 48 εκατομμύρια και πάνω τα αντίτυπα. Επομένως, είναι ένα έργο το οποίο αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται. Έχουμε κάνει, ας πούμε, για τη ΔΥΠΑ, τότε λεγόταν ο ΑΕΔ, νομίζω, και δίναμε τα βιβλία για τους τεχνικούς. Έχουμε κάνει για τις σχολές εκπαίδευσης στο Υπουργείο Μεταφορών. Δηλαδή, πάρα πολλά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα έχουμε, πόσα κάνουμε. Έχουμε επικεντρώσει βεβαίως τώρα στην ναυτική εκπαίδευση περισσότερο. Και εντάξει, προφανώς και με το Ινστιτούτο Κατάρτισης, όπως προχωρούμε να κάνουμε καταρτίσεις διαφορετικές, βγάζουμε και κάποια καινούργια βιβλία. Τα κάνουμε με πολύ προσοχή, με στόχο πάντα την ποιότητα, η οποία πρέπει να συνδυάζει θεωρία και εφαρμογή. Εμείς δεν θέλουμε να γράψουμε βιβλία για κάποιον να το. Να έχει και εφαρμογή.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί λοιπόν έχει ιδιαίτερη σημασία και ποια είναι η συγγραφής μας. Δεν βρίσκεις εύκολα συγγραφέα ο οποίος να έχει εμπειρία και να μπορεί να συγγράψει κιόλας. Άρα λοιπόν έχουμε μια δεξαμενή την οποία ανανεώνουμε προσεκτικά, με δυσκολία πρέπει να πω. Δεν είναι εύκολο. Μπορεί να είναι καταπληκτικός επαγγελματίας και να μπορεί να γράψει. Ή το ανάποδο. Να μπορεί να γράψει, αλλά δεν ξέρει.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Την εφαρμογή.
1: Πρέπει να παντρέψετε και τα δύο αυτά.
0: Μας είμαστε περήφανοι γι' αυτό και πραγματικά θα το συνεχίσουμε. Πρέπει να σας πω ότι περνάμε και σε μια άλλη εποχή.
1: Αυτό θα πάμε και στην ψηφίση.
0: Ωραία, το αφήνω εκεί.
1: Όχι, θα το πούμε. Απλώς βρήκα αυτό το βιβλίο που έκανε πάτε εγώ στις αρχές που κάνατε τις εκδόσεις σας, τα μαθηματικά για τον τεχνίτη.
0: Ναι, ναι, του 57 είναι
1: αυτό. Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το πρώτο βιβλίο που βγάλαμε
1: αυτό.
0: Και το δώσαμε και το παρέδωσε η Σίμου στον Παπαλιγούρα. Το πρώτο βιβλίο.
1: Η
0: αδερφή του Ευγένιου Ευγενίδη. Φανταστείτε, για να παραδίδετε ένα βιβλίο από το Ίδρυμα στον Υπουργό, Φανταστείτε τι σημασία είχαν τα βιβλία τότε, έτσι. Τότε. Τώρα μπορεί να μας φαίνεται αστείο και να λέμε καλά. Παρέδωσε στον Υπουργό ένα βιβλίο. Ναι, γιατί η Ελλάδα τότε δεν τα είχε.
1: Έπασε από αυτά τα
0: δεν είχε. Και αν υπήρχαν βιβλία γύρω μας, δεν υπήρχαν βιβλία για τους τεχνικούς. Άρα είχε τη σημασία του και το συμβολισμό του αυτό. Ακριβώς. Δεν ήταν τυχαίο.
1: Ήταν εμβληματικό βιβλίο.
0: Ήταν εμβληματικό. Ακριβώς. Και για το μήνυμα που έστειλε.

0: Όμως τώρα, κύριε Γκόλια, πάμε στο βιβλίο του σήμερα και πιθανόν στο βιβλίο του αύριο. Πώς βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται?
1: Κοιτάξτε, τα βιβλία πρέπει να παρακολουθήσουν τις ανάγκες της εκάστοτε βιομηχανίας, συγκεκριμένα που μιλάμε για την ναυτική εκπαίδευση της ναυτιλιακής της ναυτιλίας, και πρέπει να ακολουθήσουν και τις ιδιότητες και τους τρόπους με τους οποίους προσεγγίζουν την εκπαίδευση οι νέες γενιές.
0: Οι νέες γενιές, ψηφιοποίηση.
1: Ναι, υπάρχει λοιπόν ψηφιοποίηση εκεί πέρα. Κοιτάξτε, η ψηφιοποίηση είναι κάτι που είναι καλό να το μαθαίνουν μέσα στις ΑΕΝ, διότι χρειάζεται στο πλοίο. Ωραία. Mm-hmm. Πρέπει όλοι αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν όχι απλώς χειριστές μιας ψηφιοποιημένης κατάστασης, αλλά να είναι κάτοχοι της ψηφιοποιημένης κατάστασης. Δεν φτάνει να ξέρω να το χειριστώ, πρέπει να ξέρω να το λειτουργήσω, να καταλαβαίνω. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο προσελκύει κόσμο. Δηλαδή, το γεγονός ότι θα χρησιμοποιήσεις όλα αυτά τα ψηφιακά φέρνει κόσμο, γιατί οι νέοι δεν μπορούν τώρα μετά. Προσεγγίζουν πολύ διαφορετικά. Άρα τα βιβλία μας ψηφιοποιούνται σιγά σιγά, κάνουμε εφαρμογές ψηφιακές, δηλαδή προσομοιώσεις, podcasts, gamification, παιχνίδια δηλαδή που παίζουν πάνω στο βιβλίο, το έγχαρτο που ακόμα το έχουμε, και θα σας πω γι' αυτό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο και μαθαίνουν καλύτερα και μπαίνουν καλύτερα στη λογική της ψηφιοποίησης και της χρήσης των υπολογιστών. Και επίσης τους κρατάς καλύτερα, γιατί οι νέες γενιές, δεν μιλάω για την Generation Z, γέρασε πια. Η καινούρια που έρχεται είναι ακόμα πιο πολύ. Άρα πρέπει να βρούμε ένα μέτρο και να τους κρατήσουμε. Επομένως, εκεί πάμε. Τώρα, κοιτάξτε, εκεί που πάμε σιγά σιγά, και εμείς κάναμε ήδη κάποιες προσπάθειες σε κάποιο βιβλίο στα αγγλικά, τα βιβλία πλέον είναι διαδραστικό. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα βιβλίο που γυρίζει σελίδες, είναι διαδραστικό, και μέσα από τον υπολογιστή σου πηγαίνει στη σελίδα του βιβλίου που εσύ θα του πεις ή που θα σου πει. Άρα είναι μια άλλη λογική προσέγγιση σε ένα βιβλίο. Είναι κατά τη γνώμη μου αυτό που έρχεται, αλλά θα θέλει το χρόνο του για να έρθει. Τα έγχαρτα βιβλία έχουν και αυτά τη σημασία τους. Πιστεύω ότι τουλάχιστον 5-10 χρόνια ακόμα θα είναι εκεί. Πιστεύω ότι για την ώρα αυτό που ένα έγχαρτο βιβλίο σου δίνει είναι να σου κρατάει λίγο την προσοχή. Ξέρετε, η νεολαία πλέον δεν διαβάζει. Αυτό το ότι δεν διαβάζει οφείλεται γρήγορα, και χάνει και πολλά από αυτά που διαβάζει. Ναι. Οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έμαθε να διαβάζει. Και δεν έμαθε να διαβάζει γιατί δεν πηγαίνει στο έγχαρτο. Πηγαίνει στον υπολογιστή και όπου δεν έχει μάθει να διαβάζει.
0: Και πολύ γρήγορα. Όλα γίνονται.
1: Όλα γρήγορα. Αυτό θα σας το πούν και φιλόλογοι σε πανεπιστήμια πολύ γνωστά, Οξφόρδη, Κέμπριτζ κλπ. Που σου λένε ότι τα παιδιά χάνουν τη δυνατότητα αυτή. Θα μου πεις, είναι αυτό που έρχεται. Okay, είναι αυτό που έρχεται. Πρέπει να το ισορροπήσουμε. Άρα πιστεύω ότι θα έχουμε έγχαρτα τα οποία θα κρατήσουν μέχρι το 30-35. Μετά βλέπουμε. Στο ορατό μέλλον δηλαδή, εγώ δεν βλέπω να χάνονται αυτά. Θέλουν σίγουρα συμπληρώσεις με τις ψηφιακές εφαρμογές. Γιατί αλλιώς χάνεις τα παιδιά, χάνεις και την απαραίτητη γνώση που πρέπει να δώσεις. Αλλά πρέπει να δίνεις και τη σημασία να μπορούν τα παιδιά να διαβάσουν ένα κείμενο προσεκτικά και να καταλάβουν τι είναι. Γιατί από τη γρηγοράδα που το διαβάζουν, στο έρωτα δεν μπορούν να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται.
0: Μάλιστα. Άκου να δεις τι γίνεται. Η νέα γενιά, θα δούμε και άλλα πράγματα. Όμως υπάρχει και το άλλο, εκτός από την εκπαίδευση, και τα soft skills.
1: Σωστά.
0: Και αυτό πρέπει να το δούμε. Και πώς θα τα παντρέψουμε αυτά τα δύο?
1: Το soft skills πλέον νομίζω αναδεικνύονται σε παραμέτρους οι οποίες είναι sine qua non, που λέγανε οι Λατίνοι. Δηλαδή δεν γίνεται χωρίς αυτές. Δηλαδή όσο και να έχεις hard skills, αν δεν έχεις το soft skill να το εφαρμόσεις, πάει χαμένο. Λοιπόν, δηλαδή περνάμε σε μια περίοδο όπου πάρα πολλά πράγματα δεν είναι άσπρα μαύρα, είναι γκρι. Μπαίνει μέσα μια αβεβαιότητα σε πάρα πολλά θέματα. Όχι μόνο στην ναυτιλία που το ζούμε τώρα κατά κόρον λόγω της κατάστασης, αλλά γενικότερα αρχίζουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία θεωρούνται ότι αυτό θα γίνει έτσι, θα γίνει έτσι, θα γίνει έτσι, θα γίνει έτσι, και πηγαίνεις με το πρωτόκολλο. Αυτό μεταβάλλεται στην ναυτιλία επίσης και σε άλλους τομείς, αλλά μιλάμε τώρα για την ναυτιλία. Πρέπει λοιπόν ο ναυτικός, ο αξιωματικός, να ξέρει το πρωτόκολλο, αλλά να μπορεί σε καταστάσεις αβεβαιότητας να έχει την ικανότητα μέσα σε αυτές τις καταστάσεις να δράσει. Δηλαδή πρέπει να έχει επίγνωση της κατάστασης γύρω του, να καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται. Όχι έγινε αυτό, θα πάω να κάνω αυτό. Πρέπει να έχει επίγνωση, πρέπει να έχει δυνατότητα να ασκεί κριτική σκέψη όταν υπάρχει μια κρίση.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και βεβαίως αυτό το πράγμα μέσα σε καταστάσεις και συνθήκες αβεβαιότητας που πλέον χαριτολογώντας, όπως έλεγε ένας φίλος μου, το μόνο βέβαιο που θα έχουμε στο μέλλον είναι η αβεβαιότηση. Έρχεται να μείνει, κύριε Καραγιαννάκη. Δεν είναι περαστικό.
0: Μας προβληματίζεται.
1: Μπορεί η ένταση να μεταβληθεί, αλλά η βεβαιότητα με την οποία λειτουργούσαμε, σε όλα τα πράγματα γύρω σας, κοιτάξτε. Δεν υπάρχει τίποτα, ούτε στις καθημερινές σχέσεις. Πας να οδηγήσεις και μπορεί να σου ρίξει ένας να σου σπάσει το αυτοκίνητο. Λοιπόν, όλα τα πράγματα. Η βεβαιότηση χάνεται αργά αλλά σταθερά. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που ξεφεύγουν τώρα από αυτή τη συζήτηση εδώ, αλλά νομίζω ότι αυτό πρέπει να συνηθίσουμε. Άρα, soft skills απαραίτητα. Και σημαίνει αυτό ότι για να εκπαιδευτούν δεν φτάνει να είναι μόνο μέσα σε ΑΕΝ. Η εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι one out. Τους εκπαιδεύσαμε και πάτε, παιδιά. Πρέπει να είναι σε κομμάτια μέσα-έξω. Συνεχόμενοι. Και με προσωμιωτές οι οποίοι θα προσωμιώνουν όχι καταστάσεις βέβαιες, αβέβαιες, όπου θα τους δίνει στοιχεία από δύο διαφορετικά ψηφιακά εργαλεία που θα είναι αντικρουόμενα και θα πρέπει να σκεφτούν ποιος έχει δίκιο έχοντας επίγνωση της κατάστασης. Έτσι πρέπει να τους εκπαιδεύσεις για να μπορούν αύριο να είναι καπετάνοι σε ένα πλοίο το οποίο πλέον μπορεί να κοστίσει και εκατοντάδες εκατομμύρια.
0: Και το φορτίο
1: και όλα.
0: Πάνω απ' όλα οι ανθρώπινες ζωές.
1: Άρα, soft skills δεν γίνεται χωρίς.
0: No matter what.
1: Δεν γίνεται χωρίς. Για να το βάλω στα ελληνικά.

0: Ασταμάτητος ο κύριος Γκόλιας εδώ, ο χρόνος τρέχει, έχει υποχρεώσεις, πρέπει να τον καλεί το καθήκον. Πριν σας αφήσουμε κύριε Γκόλια, να πούμε δύο κουβέντες και για τις υποτροφίες και για τις δωρεές, έτσι. Να κάνουμε μια αναφορά.
1: Νομίζω ότι
0: οι
1: υποτροφίες και δωρεές έρχονται και συμπληρώνουν όλο αυτό το πράγμα το οποίο ονομάζεται προσφορά του Ιδρύματος Ευγενίδου στην Ναυτιλία. Ότι είμαστε το σπίτι της ναυτικής εκπαίδευσης. Έτσι το λέμε εμείς. Πραγματικά από την αρχή πάλι δώσαμε υποτροφίες. Η αλήθεια είναι ότι αρχικά οι υποτροφίες δόθηκαν από το 57. Δόθηκαν σε τεχνίτες, σε ραδιοτεχνίτες κλπ. Που πήγαν στο εξωτερικό να σπουδάσουν και να σπουδάσουν αυτές τις τεχνικές. Βεβαίως μετά αυτό εξελίχθηκε, πέρασε και σε λογικές άλλων τεχνητών, όμως εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι υποτροφίες δίδονται και σε πανεπιστήμια για τεχνικές δεξιότητες και για τεχνικές γνώσεις. Επίσης δίδονται στο λιμενικό, έχουν δοθεί πάνω από 85 υποτροφίες στο λιμενικό σώμα με στόχο την εκπαίδευσή τους σε θέματα τα οποία ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την ελληνική ναυτιλία. Άρα όλο αυτό και σε πανεπιστήμια όπως μας είπε το του Πειραιά και λοιπά, σε θέματα της ναυτιλίας, πανεπιστήμια που δίνουμε, υποτροφίες που δίνουμε στη μνήμη του Βερνίκου, που δίνουμε μαζί με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Θέλω να πω, υπάρχει μια μεγάλη γκάμα η οποία συμπληρώνει αυτό και η οποία θα αυξηθεί. Και μπαίνω λίγο και στα 70 χρόνια το μέλλον, θα αυξηθεί, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να δοθούν υποτροφίες και σε άλλες δεξιότητες για να έρθει κόσμος και να δει πραγματικά τι ακριβώς σημαίνει να έχω δεξιότητα και να μπορώ να πάρω ένα μισθό 2.000 το μήνα ξεκινώντας, όταν ο δικός μου απόφυτος πολιτικός μηχανικός ξεκινώντας παίρνει 1.100. Καθαρά είναι αυτό. Ναι. Λοιπόν, αυτό για τις υποτροφίες. Τώρα για τις δωρεές, κοιτάξτε, οι δωρεές έχουν κάνει μεγάλες δωρεές. Θα πω έτσι ενδεικτικά μόνο κάποιες. Ένα 250 είχε δώσει για το πρώτο simulator σε Θακεσέν ο Νίκος Βερνίκος Ευγενίδης, παλιά, το 90 νομίζω, στα Κεσέν. Δεν υπήρχαν τότε προσωμιωτές. Γι' αυτό και έκανε ένα 250. Δηλαδή ο προσωμιωτής τώρα κάνει 200.000, τότε έκανε ένα 250. Ήταν πρωτοφανές. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε δώσει 750.000 για να κάνουμε. Μετά τους σεισμούς να επαναφέρουμε σε λειτουργία την ΑΕΝ στα Ιόνια νησιά. Στην Κύμη δώσαμε 130.000. Δίνουμε επίσης χρήματα για εξοπλισμό σε ΑΕΝ. Έχουμε δώσει στην Μηχανιώνα, έχουμε δώσει στον Ασπρόμπληγο.
0: Σε
1: διάφορες ΑΕΝ. Mm. Και επίσης δίνουμε πολλά χρήματα, αρκετά χρήματα δίνουμε για εξοπλισμό και για προσωμιωτές στα ΕΠΑΛ τα ναυτιλιακά. Προσωμιωτές
0: πολύ σημαντικό.
1: Εξανδρούπολη, Δημότυχο, Βόλο, Λάζα. Δίνουμε. Και εκεί. Επομένως, είναι μια γκάμα και αυτό που έρχεται να συμπληρώσει. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Αν δούμε ότι κάποια ΑΕΝ δεν μπορεί να κάνει κάτι διότι της λείπει κάτι, το δίνουμε. Μα θα μου πείτε, μπορεί να κάνει μόνο 20-30.000 αυτό. Δεν πειράζει. Αθρίζονται αυτά. Ή, το ίδιο και στα ΕΠΑΛ. Έρχονται πάλι και μας λένε, ξέρετε, έχουμε αυτό, αλλά δεν μπορούμε και μας λείπει να κάνουμε, ξέρω εγώ, αυτά τα πειράματα στο εργαστήριό μας. Πάμε, τους βοηθάμε.
0: Μπράβο.
1: Άρα υπάρχει λοιπόν και εκεί. Συνδράμεται όσο μπορούμε. Είναι πολλά τα εκατομμύρια που έχουμε δώσει διαχρονικά. Είναι εκατοντά. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολλά. Και το ίδιο ισχύει και τις υποτροφίες. Έχουμε δώσει πάνω από 1.970, δεν θυμάμαι, 1.000 υποτροφίες με πολλά εκατομμύρια. Άρα θέλω να πω, είναι αυτό, όλο μαζί. Σκεφτείτε
0: αυτό.
1: Τώρα τις εκδόσεις, τα αυτά.
0: Μεγάλο.
1: Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πράγμα το οποίο φιλοδοξούμε να το βελτιώσουμε
0: και
1: να το συνεχίσουμε για το καλό της χώρας. Και μάλιστα το κλείσιμο των 70 ετών θα γίνει με μια εκδήλωση μεγάλη που θα φέρουμε, και από το εξωτερικό κόσμο. Θέλω να συζητήσουμε και να δώσουμε την εντολή στο Ίδρυμα 70 χρόνια μετά, είπε ο Ευγένιος Ευγενίδης, στην τεχνική και την επιστήμη. Πώς μεταφράζεται αυτό σήμερα για τις δεξιότητες, και να βγάλουμε για τα επόμενα 10 χρόνια που πρέπει να πάει το Ευγενίδιο. Γιατί ξέρετε κάτι, κύριε Καραγιαννάκη, δεξιότητες δεν είναι μόνο σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο, χρειάζονται και για αυτούς οι οποίοι τελειώσαν πανεπιστήμιο. Με τα AI και με αυτά, είναι εργαλεία που θέλουν δεξιότητα. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση στην οποία έχει μπει και η Ευρώπη και η Αμερική. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε μια μεγάλη εκδήλωση εκεί πέρα και να βγάλουμε τα συμπεράσματα πώς θα πορευτούμε για τις δεξιότητες τα επόμενα 10 χρόνια.
0: Έχετε πάρα πολλά.
1: Και πάρα πολλά άλλα που δεν προλαβαίνουμε.

0: για τα 70 χρόνια, ας πούμε, έχετε το συνέδριο για τις δεξιότητες, εκδήλωση για την ιστορία του Ιδρύματος για τα 70 χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε μεγάλη την εκδήλωση αυτή τώρα στις 14. Αυτή γίνεται τώρα την άλλη Πέμπτη, στις 14 Μαΐου. Mm-hmm. Μεγάλη mm-hmm. εκδήλωση για τα 70 χρόνια, η οποία βγαίνει μέσα από τα ναυτικά χρονικά όλα τα δημοσιεύματα και θα τα έχουμε εκεί πέρα όλα αυτά.
0: Α, πολύ ωραίο.
1: Και μάλιστα εμείς έχουμε ψηφιοποιήσει όλα τα αρχεία των ναυτικών χρονικών. Έχουμε χρηματοδοτήσει, έχουμε δώσει αρκετά χρήματα για να ψηφιοποιηθεί. Και από εκεί μέσα, εκείνη πάλι σαν μια κίνηση ευρωφροσύνης, μας βγάλαν την ιστορία του Ιδρύματος όπως βγαίνει μέσα από τα ναυτικά χρονικά. Και βγαίνουν τα 70 χρόνια. Έχουμε την εκδήλωση που θα κάνουμε με το CERN.
0: Αυτό. Έχετε συνεργασία με το CERN και θα έχετε και εκδήλωση.
1: Θα έχουμε εκδήλωση με το CERN.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Είναι από τα πιο μεγάλα διεθνή ερευνητικά κέντρα. Θα συνεργαστούμε. Εμείς θα κάνουμε εδώ πέρα, θα πούμε στην ελληνική κοινωνία όλα αυτά τα επιτεύγματα του CERN, πώς κατεβαίνουν στην καθημερινότητα και στην εφαρμογή. Θα στείλουμε σχολεία εκεί. Θα κάνουμε train the trainers. Θα φέρουν εδώ εκθέσεις αυτοί και θα δείξουν πρωτογενή. Δηλαδή θα φέρουν κομμάτια από το επιταχυντή να δείξουν.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ. Πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Δεν προλαβαίνουν.
0: Και
1: στα πόλα.
0: Και έχετε και ένα άλλο πρόγραμμα που είπατε για τα αγγλικά των ναυτικών.
1: Ναι. Θα το ανακοινώσουμε στα Ποσειδόνια. Αλλά θα το ανακοινώσουμε στα Ποσειδόνια. Αφήστε να ανακοινώσουμε για κάτι αλλού.
0: Τελευταίο τραγούδι και ερχόμαστε για το διατάφτα και να αποδεσμεύσουμε τον κύριο Κόλλια.
1: Ωραία.

0: αχαμάτητος, δηλαδή φοβερός, δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος είναι...
1: Εντάξει, αφού με προκαλείται, κύριε Καρακιάδη,
0: εδώ είμαστε και δεν προλαβαίνουμε. Είπαμε, εγώ φοβόμουν ότι δεν θα καλύψουμε τις 2 ώρες, αλλά δυστυχώς θέλουμε κι άλλες. Λοιπόν, πριν ολοκληρώσουμε, πριν πιάσουμε λιμάνι.
1: Είπαμε πολλά για μένα, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Σε ποιο θα έλεγατε ευχαριστώ?
1: Καταρχήν να σας πω κάτι στο Θεό. Θα έλεγα ευχαριστώ καταρχήν, γιατί μου έδωσε τη δυνατότητα να κάνω όλα αυτά τα πράγματα και να αισθάνομαι ότι προσέφερα και συναντώ ΑΤΑ εκπαίδευση και τώρα σε ένα άλλο τομέα που ίσως τον αδίκησα και προσέφερα κάτι στη χώρα μου. Και μετά βεβαίως στους γονείς μου, στην οικογένειά μου. Σα έλεγα ευχαριστώ. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι προσωπικές σχέσεις που τις κάνεις και τις αναπτύσσεις. Εκεί θα έλεγα ευχαριστώ.
0: Τι θα συμβουλεύατε ένα νέο που ξεκινάει σήμερα την ναυτιλία?
1: Που ξεκινάει την ναυτιλία? Να συνειδητοποιήσει ακριβώς όλο αυτό το οποίο πάει να κάνει, να δει όλες τις ευκαιρίες, να έχει μια συμπεριφορά η οποία θα δείχνει την έφεσή του για πρόοδο, να ψάχνεται γενικώς, να ρωτάει, να αμφισβητεί και να μαθαίνει. Να αμφισβητεί θετικά το γιατί. Το οποίο δεν το έχουμε μάθει στην νεολαία μας να το ρωτάει. Δεν έχουμε μάθει στην νεολαία να ρωτάει γιατί. Του λες αυτό είναι έτσι καλός, όπως το γράφει. Να αμφισβητεί, να αναπτύξει μια κριτική σκέψη. Αυτό θα λέγαμε. Και βεβαίως να αγαπήσει το επάγγελμά του. Να το αγαπήσει προφανώς για να είναι το αγαπάει.
0: Βέβαια. Ωραία. Έχετε μετανιώσει για κάτι?
1: Αν έχω μετανιώσει για κάτι. Δεν μου έρχεται στο μυαλό γιατί αμέσως. Βέβαια, αν με ψάξω, θα βρω. Αλλά όπως έχει πει κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος, έτσι μεγάλος, νομίζω ο Σάρτρ ήταν, είπε ότι δεν έχω μετανιώσει για τίποτα, γιατί και αν είχα κάνει κάτι άλλο, θα είχα μετανιώσει για εκείνο που δεν έκανα τούτο. Αυτό είχε πει και νομίζω κάπου αυτό με εκφράζει.
0: Μπράβο, ωραία, το κάλυψα μόνο αυτό. Κλείνοντας, μάλλον μια προτελευταία. Ποιον θα καλούσατε σε κάποιο γεύμα ή δείπνο?
1: Θα καλούσα τον καθηγητή μου, τον Θεοδόση Ντάσιο, ο οποίος έχει πραγματικά μία εικόνα για όλα αυτά τα θέματα που με απασχολούν τώρα, η οποία είναι ιδιαίτερη. Είναι η οπτική ματιά του μηχανικού, του φιλοσόφου και του τεχνικού. Πραγματικά ένα αμάλγαμα προσέγγισης που νομίζω καλύπτει τις ανάγκες της εποχής. Θα ήθελα να μιλήσω μαζί του πολλή ώρα.
0: Και εμείς θέλουμε πάρα πολύ να μιλήσουμε μαζί σας, αλλά δυστυχώς πρέπει να φύγετε. Έχετε υποχρεώσεις κάτω εκεί στο Ίδρυμα Ευγενίδες, σας περιμένουν. Ήταν ο κύριος Γιάννης Γκόλιας. Το μήνυμά σας, κύριε Γκόλια, στους Έλληνες ναυτικούς πριν σας αποδεσμεύσουμε?
1: Ότι η ναυτιλία πρωτοστατούσε στην Ελλάδα. Οι Έλληνες είναι ναός, αγαπάει τη θάλασσα, είναι λαός ναυτικός. Η ναυτιλία πρωτοστατούσε και μπορεί να συνεχίσει να πρωτοστατεί. Επομένως έχουν σημαντικό έργο και ρόλο που παίζουν και το μήνυμα είναι ενημερωθείτε, συνεχίστε και κάντε το ακόμα καλύτερο.
0: Πάμε γερά.
1: Πάμε γερά και πάμε και γερότερα, προσαρμοζόμενοι στις ανάγκες όπως αυτές που προσεγγίζουν, όπως αυτές που επέρχονται.
0: Μάλιστα. Και φυσικά να πούμε χρόνια πολλά, 70 χρόνια Ίδρυμα Ευγενίδου. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας λέω ότι τα 70 μας χρόνια δεν πανηγυρίζουμε, δεν γιορτάζουμε. Υποσχόμαστε στην ελληνική κοινωνία ότι θα συνεχίσουμε όπως ήμασταν τα 70 χρόνια. Σεβασμό στην νεολαία, ποιότητα, σεβασμό στην κοινωνία και βεβαίως βοήθεια στην οικονομία.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Γκόλια. Ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δώσατε την ευκαιρία να πω όλα αυτά.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά και καλή δύναμη στο έργο σας.
1: Και εσείς το ίδιο.
0: Ευχαριστούμε και εσάς, φίλες και φίλοι, που ήσασταν εδώ στο ταξίδι μας, την Στεφανία. Δεν μας είπατε το.
1: Το βαθμό. Να σας πω κάτι. Επειδή. Κοιτάξτε, με συνεπέρουν όλα, αλλά παρόλο που είμαι μηχανικός, θα έλεγα καπετάνιο, αλλά
0: Β. Γραμματικός.
1: Για να μαθαίνω. Έτσι. Γιατί δεν πιστεύω ότι έχω μάθει όσα θα έπρεπε να μάθω για την ναυτιλία. Υποπλοίαρχος.
0: Δεύτερος καπετάνιος λοιπόν, ο κύριος Γκόλιας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ανθυποπλοίαρχος μας.
1: Άρα είμαστε το ίδιο βαθμό με την.
0: Ναι. Είναι που επιμελείτε τον ήλιο.
1: Είναι παλιότερα, θα πάει πιο γρήγορα αυτή.
0: Είναι από κάτω, είναι πιο. Καπετάνιος τρίτος.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Στεφανία. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και όλους που ήσασταν εδώ στο ταξίδι μας, να έχετε καλές θάλασσες. Σε όλους τους ναυτικούς μας και. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Γεια χαρά, Αντώνης Καραγιαννάκης. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.

όταν ελεύθερο τον εαυτό μου αφήσω. Με Ποσειδώνα κι Άι Νικόλα θα τα βάλω, κι όλου του κόσμου τα λιμάνια θα γυρίσω.

0: Καράβι, καράβι μεγάλο. Κι όταν ελεύθερο τον εαυτό μου αφήσω, με Ποσειδώνα κι Άη Νικόλα θα τα βάλω. Κι όλου του κόσμου τα λιμάνια.
1: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: We made it! Είμαστε στο μεγάλο τελικό. Φτάσαμε στο τελευταίο επίπεδο χάρη στη δική σας στήριξη. Το Σάββατο 16 Μαΐου πάμε για το high score.
1: Eurovision 2026. Παφέρτο. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στο μεγάλο τελικό το Σάββατο 16 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 06 από τη χώρα που ζεις την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Η Νόνικα Μαρκουτζή είναι μια σύγχρονη Ελληνίδα καλλιτέχνηδα που κινείται σε πολλά δημιουργικά πεδία ταυτόχρονα. Είναι τραγουδοποιός, τραγουδίστρια και ηθοποιός από τη Θεσσαλονίκη με έδρα την Αθήνα. Απόφοιτη του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, του Τμήματος Τουριστικών Επαγγελμάτων και της Ανώτερης Δραματικής Σχολής Ανδρέας Βουτσινάς. Συνδυάζει με αυτόν τον τρόπο τη φυσικότητα με τη μουσική και το θέατρο και γενικότερα όλες τις τέχνες και τις επιρροές που έχει.

0: Κωνσταντίνο Αθηρίδη. Σημαντική στιγμή στη διαδρομή της είναι η ανάδειξή της ως Best Young Actor of Europe στο 12ο International Theatre Festival Actor of Europe για τη συμμετοχή της στο έργο «Διαστροφή και άλλες κινήσεις για το τίποτα». Επιμελείται μουσικές και μουσικοθεατρικές παραστάσεις τόσο σε δημιουργικό καλλιτεχνικό επίπεδο όσο και αυτό του συντονισμού, οργάνωσης και εκτέλεσης παραγωγής. Έχει δημιουργήσει και σκηνοθετήσει πρωτότυπες μουσικοθεατρικές παραστάσεις όπως το «Τη Σούλα Χε» το 2023. Από τα τέλη του 2021, συντονίζει εθελοντικά τη συμπεριληπτική χοροδία Μουσικαράμα, που ως στόχο έχει να φέρει κοντά ανθρώπους από όλο τον κόσμο και από όλες τις κοινωνικές ομάδες μέσα από το τραγούδι. Στις εμφανίσεις της, αυτό που ξεχωρίζει είναι η αυθεντικότητά της, δημιουργεί ατμόσφαιρα οικειότητας, όπου όλοι νιώθουν σαν το σπίτι τους. Ανήκει στη νέα γενιά δημιουργών που επαναπροσδιορίζουν το ελληνικό έντεχνο τραγούδι με χιούμορ, με ψυχή και με αλήθεια. Ο πρώτος δίσκος είναι μια αφορμή να συναντηθούμε, να ξανασυναντηθούμε, να μοιραστούμε, να ξαναμοιραστούμε, να συστηθούμε και να ξανασυστηθούμε. Με την κυκλοφορία του προσωπικού της πρώτου δίσκου, ο οποίος είδε το φως της μέρας πέρσι, φέτος έχει έρθει να το γιορτάσει μαζί μας.
1: Χαίρετε. Καλά, τι εισαγωγή ήταν αυτή. Ένιωσα ότι πέρασε όλη η ζωή μου από μπροστά μου. Δηλαδή, πραγματικά, μόνο ένα video wall έλειπε από πίσω. Να βλέπω στιγμές από τη ζωή μου να περνάνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν μια έρευνα που έκανα έτσι λίγο στα γρήγορα. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί αυτό σημαίνει ότι κατάφερα όντως να συμπυκνώσω αυτή τη μακρά πορεία, τη δημιουργική που έχεις, και να σταθούμε στους πιο σημαντικούς σταθμούς που έχεις περάσει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την έρευνα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαστε σήμερα εδώ παρέα και τα λέμε και θα μιλήσουμε για αυτή όντως τη γιορτή, για αυτό το πάρτι που ετοιμάζουμε στον Ορφέα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και είμαστε σε προετοιμασίες τώρα.
0: Δημιουργικό αναβρασμό.
1: Ναι, εντελώς, το καζάνι βράζει τώρα.
0: Πριν από αυτό, πάμε λίγο πιο πίσω στο παρελθόν.
1: Όπου θες πάμε.
0: Για να σε μάθουμε λίγο νόνικα, πώς ξεκίνησαν όλα?
1: Ήταν ένα βροχερό βράδυ του Οκτώβρη.
0: Όπως είναι το σημερινό πρωί που ήρθες. Κοίτα να δεις η ζωή κάνει κύκλους.
1: Πώς ξεκίνησαν όλα τώρα. Πω, πού να το πιάσω τώρα το μύτο.
0: Ναι, από τότε που αποφάσισες, που ένιωσες το κάλεσμα ότι πρέπει να γίνεις καλλιτέχνης και όχι πολεοδόμος, όχι, ξέρω, ναυπηγός.
1: Σωστά, ο καπετάνιος.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά έχουν τεράστια σοφία, οπότε κάπως έτσι από πολύ μικρή, για να μάλλον γλιτώσω από αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα που ζωφερή, καλά, τα πω πολύ βαρύ
0: το
1: τώρα αυτό.
0: Λίγο βαριά, το καταλαβαίνουμε, ναι. Γιατί been there, done that κάπως.
1: Εντάξει, όχι ζωφερή ρε παιδί μου, ήμουν υπερβολική.
0: Τι
1: αλλά ναι, θέλω να πω ότι όλοι μας οι άνθρωποι κουβαλάμε μια δυσκολία, μια σκοτεινιά, μια συννεφιά. Οπότε όταν ένα παιδάκι έτσι λειτουργεί ανάμεσα σε συννεφιές, πάντα βρίσκει τρόπους κάπως αυτή τη συννεφιά να την κάνει φως. Και κάπως νομίζω έτσι μου δημιουργήθηκε και εμένα η ανάγκη να ασχοληθώ με τη μουσική. Ασυνείδητα γίνονται όλα αυτά φυσικά. Κανένας από τους ανθρώπους από την οικογένειά μου δεν ασχολείται με τη μουσική. Οπότε κάπως έτσι λίγο η μαμά μου λίγο σκάλιζε ένα μικρό αρμονιάκι που είχαμε, ξέρεις, αυτά τα παιδικά που μας δίνουν στο δημοτικό για να μάθουμε το ρε μι φαζόλ. Έτσι λίγο η γλυκούλα μου έτσι κάπως σκάλιζε και να, αυτές ήταν οι εικόνες που είχα.
0: Κοίτα να δεις, εγώ ας πούμε έμεινα σε αυτό. Συνεχίζω να έχω ακόμα εκείνο το αρμονιάκι κάπου μέσα στο δωμάτιό μου σκονίζεται. Δεν αξιοποιήθηκε όπως θα το άρμοζε.
1: Το οποίο είναι και πάρα πολύ popular σήμερα βέβαια, γιατί έχει κάτι ήχους φανταστικούς, τους οποίους χρησιμοποιούμε full στην pop μουσική.
0: Ναι, πια.
1: Κάτι περίεργους ήχους, τους οποίους τους θέλουμε πια. Έχει γυρίσει έτσι η μόδα των 80s, 90s και αυτά τα αρμονιάκια είναι πολύτιμα. Αν μας ακούνε οι μουσικοί, θα σε πάρουν μετά τηλέφωνο και θα σου πούνε σε παρακαλώ φέρ το που
0: το πουλάω.
1: Πούλα το ακριβά.
0: Ακριβά, γιατί έχει και την αξία χρήσης αλλά και την λειτουργία του. Άρα προφανώς τιμή πρέπει να ανταποκρίνεται.

0: Οπότε ήσουν πάντα μουσικός. Το ενδιαφέρον σου ήταν για τη μουσική. Αλλά σπούδασες σε ανώτερη δραματική σχολή.
1: Λοιπόν, όντως το ενδιαφέρον μου ήταν πάντα προς τη μουσική. Έτσι, όντως από μικρή, από τρίτη δημοτικού ξεκίνησα. Πρώτη φορά πήγα στο οδείο και ασχολήθηκα με το πιάνο. Και όντως σπούδασα. Ναι. Πήγα στη δραματική σχολή, το Ανδρέα Βουτσινά. Νομίζω ότι το αγαπάω πάρα πολύ και το θέατρο. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του εαυτού μου. Ωστόσο, νομίζω ότι το έκανα λίγο σαν να έκανα ένα μικρό σαμποτάζ, αυτοσαμποτάζ τον εαυτό μου. Είπα, δεν θα πάω κατευθείαν προς τη μουσική, δεν θα σκαλίσω κι άλλο αυτή μου την πλευρά από φόβο. Και ασυνείδητα έγινε αυτό. Δηλαδή, τώρα το καταλαβαίνω, χρόνια μετά. Εκείνη την περίοδο πίστευα ότι είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου το θέατρο και αυτό θέλω να κάνω και θέλω να έχω και τις δύο, έτσι, και τη μουσική και το θέατρο στη ζωή μου σε ένα πολύ καλό τεχνικό επίπεδο, ας πούμε, να είμαι καταρτισμένη πάνω σε αυτό. Σήμερα καταλαβαίνω ότι ο λόγος που το έκανα ήταν αυτός. Γιατί ήθελα να πάω προς τη μουσική, φοβόμουν πολύ, δεν είχα πολύ εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και λέω πώς θα ξεφύγω από αυτό, αλλά χωρίς να ξεφύγω από τον καλλιτεχνικό κλάδο, στον οποίο και θεωρώ τουλάχιστον μέχρι σήμερα ότι κάπως ανήκει η καρδιά μου. Ναι, οπότε νομίζω έκανα όλο αυτό το ταξίδι, το οποίο φυσικά με ωφέλησε και πάρα πολύ, έτσι. Άνοιξε καινούριο δρόμο, καινούριο κόσμο. Σήμερα είμαι αυτή που είμαι και επειδή πέρασα από αυτό.
0: Θα έλεγε δηλαδή σε κάποιον που δεν σε ξέρει καθόλου, τι θα του έλεγε μια πρόταση, ποια είναι η Νόνικα Μαλκουτζή?
1: Αυτή την περίοδο της ζωής μου, γιατί είμαστε και με τις περιόδους μας οι άνθρωποι, αυτή την περίοδο της ζωής μου θα έλεγα ότι είμαι παραπάνω τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και δασκάλα.
0: Μάλιστα.
1: Διδάσκω τραγούδι και, όπως έτσι είπες πριν, έτσι συντονίζω και τη χοροδία του Μουζικαράμα.
0: Το πώς προέκυψε? Ξέρεις κάτι, μ' αρέσει στις ερωτήσεις που κάνω. Η αντίδρασή σου, η σωματική, γιατί έχεις περάσει και στο θέατρο, που λέει πολύ περισσότερο, αλλά δυστυχώς είμαστε ραδιόφωνο, δεν μπορούμε να το δείξουμε. Είναι κουνάει το χέρι, έτσι.
2: Είναι πολύ φραστική.
1: Κουνάει το χέρι, το κεφάλι.
0: Ναι. Συνειδητοποιημένα όμως. Πολύ ωραίο αυτό. Ναι, για πες.
1: Όπως είπες στην αρχή, είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Οπότε ζω στην Αθήνα τα τελευταία 4 χρόνια.
0: Τώρα
1: ήρθα, ναι. Έχω να πω μια πάρα πολύ ωραία ιστορία σε σχέση με το Μουζικαράμα. Γιατί πώς βρήκα αυτό τον υπέροχο χώρο, αυτή την υπέροχη δράση. Έψαχνα λοιπόν, σαν τρελή, να βρω σπίτι εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν, και βρίσκεται μια φανταστική ευκαιρία και βλέπω στην Ιπποκράτους πάνω τώρα ένα σπίτι κοντά στα 60 τετραγωνικά, τύπου 250 ευρώ.
0: Την είχα δει κι εγώ αυτή την αγγελία. Και έλεγα, αποκλείεται, δεν υπάρχει αυτό. Την
1: είχε, τη θυμάσαι?
0: Είναι φάντασμα.
1: Πριν 4 χρόνια.
0: Ναι, λέω είναι φάντασμα, δεν υπάρχει. Εγώ γενικά κοιτάω σπίτια και τέτοια. Γιατί
1: θυμάσαι αυτή την αγγελία, τώρα θα με
0: ρελάνει. Μα μου είχε κάνει εντύπωση στην Ιπποκράτους μια τρύπα, ας πούμε, πόσο, 100 ευρώ, 150, 200, κάτι τέτοιο. Και λέω, είναι φάντασμα offshore εταιρεία σίγουρα από το εξωτερικό, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι αληθινό.
1: Λοιπόν, άκου τώρα να σου λύσω όλες σου τις απορίες. Και επειδή εγώ, έτσι μ' αρέσουν εμένα αυτά τα περίεργα και τα δύσκολα, παίρνω τηλέφωνο και το σηκώνει η κυρία Ελένη. Λοιπόν, η κυρία Ελένη ήταν μια γυναίκα η οποία χρόνια μετά καταλαβαίνω ότι είχε πάρα πολύ ανάγκη, είναι και ταυτόχρονα πολύ οδυνηρή ιστορία. Είχε πάρα πολύ ανάγκη για να μιλήσει με κάποιον. Είχε ανάγκη από παρέα. Και νομίζω ότι έβαλε αυτή την αγγελία τελικά για να την παίρνει τηλέφωνο ο κόσμος και να επικοινωνεί με τον κόσμο. Γιατί όντως αυτό το σπίτι δεν ήταν της κυρίας Ελένης. Αυτό το σπίτι, επειδή χτύπησα και μίλησα με τους γείτονες, μου είπε, κορίτσι μου, μου είπανε όλοι, κορίτσι μου, δεν κατοικείται αυτό το σπίτι.
0: Ναι,
1: έχεις δίκιο. Φοβερό, πώς το guilty pleasure σου τέριαξε τώρα με αυτή την ιστορία. Καλά μιλάμε, και όμως επειδή ήμασταν κι άλλοι τρελοί, οι οποίοι πάρα πολύ τους άρεσε αυτή η ιστορία με την κυρία Ελένη, και ήταν γιατί σου λέω τώρα με την κυρία Ελένη, ήμασταν στα τηλέφωνα κάθε μέρα, μια εβδομάδα. Την έψηνα μια εβδομάδα ότι ήθελα το σπίτι, αλλά πού να καταλάβω εγώ τώρα ότι η κυρία Ελένη. Ναι, και μου δίνει μια φορά ραντεβού, και μάλλον έδωσε και σε άλλους 10 ραντεβού, και μαζευόμαστε εμείς αυτοί οι 10 γύρω-γύρω εκεί από το σπίτι στην Ιπποκράτους. Και όπως καταλαβαίνεις, περιμέναμε την κυρία Ελένη, και έτσι με αυτόν τον τρόπο γνωριστήκαμε. Και ήταν μια κοπέλα η οποία έτρεχε τότε ένα project. Και έτσι μου είπε, ξέρεις, ψάχνουμε κόσμο και αυτά, μήπως θα ήθελες να έρθεις να δεις. Και έτσι τελικά πρώτα βρήκα το Μουζικαράμα, το δεύτερο σπίτι μου, όπως συνηθίζω να λέω, και μετά βρήκα το πραγματικό μου σπίτι.
0: Απίστευτη ιστορία.
1: Ναι, ναι.
0: Συγκλονιστική.
1: Άστα να πάνε τώρα.
0: Ήταν αυτό που λέμε καρμικό. Δεν ξέρω αν πιστεύεις αυτά ή όχι, όπως και να το κάνεις, ήταν κάπως οι συμπτώσεις λειτουργήσαν πολύ αποτελεσματικά για να γίνει αυτή η συνάντηση. Wow.
1: Ένα κομμάτι του εαυτού μου πιστεύει σε όλα αυτά. υπάρχουν και άλλα που δεν πιστεύουν. Ακόμα δεν έχω καταλήξει ποιο είναι το πιο μεγάλο.
0: Ναι, είναι λίγο σαν το Feng Shui, ας πούμε. Το θυμόμαστε ή όταν πηγαίνουμε σε εκκλησία το Πάσχα, τέτοια πράγματα. Δηλαδή, κάπως όταν εμφανίζεται μπροστά μας τώρα, καλή ώρα, ταιριάζει απόλυτα να πούμε ότι ήταν καρμική σύμπτωση και ας το πούμε νόνικα. Ας το υιοθετούμε.
1: Εντάξει. Τολμώ να το πω. Έτσι, θέλω να πω και δύο λόγια για το Music Rama, η οποία είναι μια δράση που την αγαπάω πολύ και με ευχαριστεί. Είμαστε όλοι εθελοντές σε ένα στούντιο στα Εξάρχεια που λέγεται Music Rama και διδάσκουμε μουσική σε ανθρώπους που δεν μπορούν να πληρώσουν μαθήματα και το στόχος του Music Rama είναι να εντάσσει ανθρώπους, πολιτικούς πρόσφυγες, πολεμικούς πρόσφυγες στην Αθήνα μέσω της μουσικής. Και έτσι έχουμε δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη κοινότητα, η οποία είναι πολύ πολιτισμική, παγκόσμια, είναι άνθρωποι από όλο τον κόσμο και βρισκόμαστε εκεί και ανταλλάσσουμε εμπειρίες και μουσικές.
0: Αυτό πώς μπορεί να σας βρει κάποιος που ενδιαφέρεται μέσω προγραμμάτων ή μόνος του έρχεται και χτυπάει την πόρτα και ξεκινάει τα μαθήματα?
1: Είναι πολύ απλό. Ναι, έρχεται, χτυπάει την πόρτα και ξεκινάει τα μαθήματα ή μας στέλνει στα social media μας κάποιο μήνυμα και θα τον κατευθύνουμε εμείς.
0: Πρέπει να έχει εμπειρία ή μπορεί να ξεκινήσει από το μηδέν?
1: Μπορεί να ξεκινήσει από το μηδέν. Δεν χρειάζεται καθόλου καμία εμπειρία. Εγώ στη χοροδία μου, την οποία συντονίζω τα τελευταία 4 χρόνια, συμμετέχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καμία εμπειρία πριν από αυτό. Και όμως αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα επίπεδο που θα πάμε στο φεστιβάλ κοινοτικών χοροδιών του Σταύρου Νιάρχου και θα παρουσιάσουμε τη δουλειά μας.
0: Πολύ ωραία. Έχεις κάποια ανθρώπους που έτσι εξελίχθηκαν πολύ γρήγορα και τους σκέφτεσαι και νιώθεις ότι αυτό σου γεμίζει περισσότερο την επιθυμία να ασχολείσαι?
1: Ναι, και είναι τέλεια ερώτηση αυτή και σε ευχαριστώ που μου την κάνεις. Όντως, μερικοί άνθρωποι είναι τόσο εύκολα, ξέρεις, έχουν μια αντίληψη πολύ ιδιαίτερη χωρίς να το καταλαβαίνουν. Και αυτό που συζητούσαμε και με τον αγαπημένο μου φίλο τον Πάνο το Ζώη της προάλλης, ο οποίος ήρθε σε ένα workshop που έκανα σε σχέση με τη χοροδία, μου είπε, παρατήρησε ότι όταν ένας άνθρωπος χωρίς εμπειρία κάθεται δίπλα σε έναν επαγγελματία ή σε έναν άνθρωπο με εμπειρία, πως κατευθείαν αυτός ο άνθρωπος με την εμπειρία παρασύρει τον άνθρωπο χωρίς εμπειρία και εξελίσσεται πολύ γρηγορότερα. Οπότε αυτό το φροντίζω κάπως, οι άνθρωποι με λίγο παραπάνω εμπειρία να είναι κοντά σε ανθρώπους χωρίς εμπειρία, γιατί η αλληλοβοήθεια είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Και η συνεργασία, έτσι. Και το πόσο ένας στέκεται απέναντι στον άλλο.
1: Καλά, η χοροδία είναι μόνο συνεργασία.
0: Ναι.
1: Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, γιατί μαθαίνεις να ακούς. Και είναι κάτι το οποίο έχουμε ανάγκη. Μαθαίνουμε να ακούμε και μετά να μιλάμε. Στην προκειμένη περίπτωση, στη μουσική, μαθαίνω να ακούω και μετά να τραγουδάω. Πρέπει να συντονιστώ με το περιβάλλον, πρέπει να εναρμονιστώ, να εναρμονίσω τη φωνή μου με το περιβάλλον, να μην ακουστώ παραπάνω από κάποιον άλλον, να φροντίσω δηλαδή να έχω μια πολύ καλή ισορροπία ανάμεσα στον εαυτό μου και τους υπόλοιπους ανθρώπους γύρω μου.
0: Ναι, πολύ δύσκολο και αναγκαίο βέβαια.
1: Έτσι ακριβώς, δύσκολο
0: και αναγκαίο. Έχω κάνει και εγώ χοροδία.
1: Έλα! Πάντως άμα θες έλα στη δικιά μας χοροδία. Κάθε Δευτέρα στις 8 η ώρα είμαστε εκεί συνεπείς στο ραντεβού μας.
0: Το σημειώνω, το κρατάω και ποιος ξέρει, μπορεί να με βγάλει ο δρόμος.
1: Σούπερ.

0: Μουσική λοιπόν, όμως διατηρείς έντονα και την θεατρικότητά σου. Σωστά. Και στον τρόπο που μιλάς και στα τραγούδια σου, μέσα από την αισθητική να το πιάσω μέχρι τα γυρίσματα στη φωνή και στον τρόπο που είσαι, όπως σε βλέπω τώρα να είσαι. Πώς αυτά συνοπηλούν μέσα σου?
1: Κοίταξε, συνέχεια μιλάνε, συνέχεια, ακατάπαυστα, μανιωδώς και 24-7, δεν σταματάνε. Οπότε ναι, είναι σε μια διαρκή συνομιλία. Νιώθω ότι είναι κομμάτια του χαρακτήρα μου, ισόποσα μωρέ στην πραγματικότητα.
0: Υπάρχει όμως διαφορά στο πώς εκτίθεσαι πάνω στη σκηνή ως ηθοποιός και πώς εκτίθεσαι ως τραγουδίστρια?
1: Ανάλογα με την περίσταση, ανάλογα με το έργο που έχεις να εξυπηρετήσεις, να υπηρετήσεις. Εγώ έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το μουσικό θέατρο. Δηλαδή, αμιγώς-ομιγώς με την πρόζα, έχω κάνει πολύ λίγες παραστάσεις χωρίς μουσική. Οπότε το επιλέγω και αυτό πάντα, να έχω αυτή τη συνομιλία μεταξύ θέατρο μουσικής. Ανάλογα όμως, σου ξαναλέω, με το τι καλείσαι να υπηρετήσεις κάθε φορά. Ναι, έχει διαφορά.
0: Στο εξωτερικό που κέρδισες και το βραβείο, το Best Young Actor of Europe, τι σου έμαθε και πώς το αναπολύς κάποιες φορές, πώς νιώθεις για αυτή την εμπειρία?
1: Νιώθω πολύ περήφανη και νομίζω ότι σήμερα νιώθω πολύ περήφανη, γιατί τότε κάπως ένιωσα μια χαρά, αλλά το προσπέρασα.
0: Ναι.
1: Ναι, μωρέ, όσο ήμουν μικρότερη, κάπως ένιωθα μια λιγότερη έτσι, αυταξία. Οπότε όσο μεγαλώνω, τα πάνε καλύτερα αυτά, τα καταλαβαίνω καλύτερα. Δηλαδή δίνω ένα μπράβο παραπάνω στον εαυτό μου για αυτά που έχει καταφέρει. Φυσικά το αναπολώ με πολύ χαρά, γιατί ήταν μια πολύ σπουδαία εμπειρία. Είχαμε ρίξει πάρα πολύ δουλειά με τη Χρύσα την Ιωαννίδου τότε, η οποία σκηνοθέτησε, και φυσικά με τους αγαπημένους μου φίλους και συνεργάτες, τη Μέλα τη Γεροφώτη και τη Μαριάννα τη Σιδερά, που ήταν εκεί και με στηρίξανε, ήρθανε μαζί μου στο ταξίδι. Ξέχαστες εμπειρίες.
0: Πού έγινε η βράβευση?
1: Το Ρέσεν είναι στα Βαλκάνια. Μία πόλη, τα Σκόπια. Γενικά ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Εντάξει, πάει μια δεκαετία πια παραπάνω.
0: Αυτά δεν σβήνονται, δεν διαγράφονται.
1: Ναι, όχι, δεν διαγράφονται. Απλώς η μνήμη μου είναι θολότερη. Εντάξει. Όντως ήταν μια πολύ σπουδαία εμπειρία. Τα δώσαμε όλα. Θυμάμαι ότι ξημεροβραδιαζόμασταν. Είχαμε λιώσει τα κορμάκια μας την πρόβα. Κάναμε πρόβα παντού. Σε στούντιο, σε σπίτια, έξω στο δρόμο. Φοβερή εμπειρία. Μπορεί τότε να σκεφτόμουν ότι έπρεπε να δουλεύεις πάρα πολύ σκληρά και πάρα πολλές ώρες για να είσαι άξιος. Τώρα αυτό, είμαι πολύ μακριά από αυτή τη σκέψη. Πολύ, πολύ, πολύ. Ναι, εννοείται. Πιστεύω πάντα στη σκληρή δουλειά. Πάντα. Και μάλλον θα συνεχίσω να πιστεύω, δεν το ξέρω αυτό. Σήμερα όμως πιστεύω στη σκληρή δουλειά, αλλά τότε ήμουν πολύ αυστηρή και πολύ. Δηλαδή έβγαζα ένα μαστίγιο και έκανα shut. Πρέπει να δουλεύεις σκληρά για να αξίζεις. Όχι, όχι, τώρα δεν υπάρχει αυτό.
0: Τι έγινε μέσα σου και άλλαξε? Τι ήταν αυτό που σου έκανε το κλικ?
1: Τι είναι αυτό που μου έκανε το κλικ? Ναι. 8 χρόνια ψυχοθεραπεία λέγεται. Κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα. Έτσι.
0: Σωστά, ωραία. Άρα ξέρουμε τι κάνει ο Νόνικα Μαλκουτζή στη ζωή τη. Δευτέρα στις 8 έχει χρόνια.
1: Μπράβο. Να σας πω και για τις άλλες μέρες. Ναι. Την Τρίτη στις 6 ψυχοθεραπεία. Τετάρτη στις 6 είναι το coaching με τον coach μου. Ναι, έχω.
0: Full πρόγραμμα, είμαι σίγουρη. Οπότε άρχισε σταδιακά να συνειδητοποιήσει ότι αυτή η προσέγγιση, η αυστηρή προσέγγιση και η επιβολή της εργασιακής ηθικής δεν αποδίδει. Παραγωγικός γίνεσαι με άλλους τρόπους. Με τι τρόπους γίνεσαι?
1: Και με άλλους τρόπους, ναι.
0: Πέραν βέβαια της σκληρής δουλειάς, που αυτό καλώς ή κακώς δεν μπορούμε να το αντιπαρέλθουμε. Είναι ο βασικός κορμός των πρακτικών που πρέπει να κάνουμε.
1: Βέβαια.
0: Αλλά το πώς το βλέπεις σίγουρα παίζει ρόλο στο ποια θα είναι η εμπειρία σου όσον αφορά τη σκληρή δουλειά και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, έτσι.
1: Υπάρχουν πολλοί, πολλοί, πολλοί τρόποι, και τώρα έτσι πρόχειρα που μπορώ να σκεφτώ κάποιους είναι μερικές φορές με το να δίνεις χρόνο στον εαυτό σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να παίρνουμε λίγη απόσταση, να παίρνουμε λίγο πίσω και να ξαναμπαίνουμε μετά στο παιχνίδι αλλιώς, με καινούριο mindset. Να κάνουμε μια κούρα, μια πνευματική κούρα. Παραγωγικός μπορεί να γίνεις με το να δώσεις, ρε παιδί μου, λίγη χαρά στον εαυτό σου. Να βρεθείς με 5 φίλους και να κάνεις μια πολύ to the point, ουσιαστική κουβέντα. Να μιλήσεις για 2 πράγματα που σε απασχολούν. Παραγωγικός μπορείς να γίνεις παρακολουθώντας τέχνη. Γιατί αυτό σου δίνει φοβερή έμπνευση για να γυρίσεις μετά σπίτι. Για παράδειγμα, σου λέω εγώ, και να γράψεις ένα τραγούδι. Εγώ αυτό, για να γράψω, να κάτω στο γραφείο μου, στο πιάνο μου και να γράψω ένα τραγούδι, χρειάζομαι σίγουρα 2 μέρες στο σπίτι να πάρω όφα. Εννοώ όφα τα ελληνικά.
0: Ωραία,
1: μου
0: το κρατάω. Μ' αρέσει, μ' αρέσει πνευματική κούρα. Ένα, όφα
1: και στέχνωση κατά πιόνα μου τρία. Ναι.
0: Όχι, αυτό το λέω κι εγώ. Το λέω.
1: Διότι πριν, εκτός, για να σας βάλουμε και εσάς το παιχνίδι, εκτός αέρα, χρειαζόμουν λίγο νερό. Έτσι έλεγα, χρειάζομαι λίγο νεράκι, γιατί στέχνωση κατά πιόνα μου. Και μου λέει, α, τέλειο, επιτέλους ένας άνθρωπος που το λέει και αυτός, γιατί το λέω κι εγώ. Οπότε λοιπόν, για μένα αυτή την περίοδο η παραγωγικότητά μου εξαρτάται πάρα πολύ από το τι χρόνο δίνω στον εαυτό μου. Χρειάζομαι λίγο χρόνο εκτός για να μείνω στο δωμάτιό μου, στο πιάνο μου και να γράψω και να εμπνευστώ και να δημιουργήσω τη μουσική μου.
0: Παράλληλα όμως μιλάς και για μοίρασμα. Πολύ.
1: Σωστά.
0: Και αυτό πώς έρχεται σε ισορροπία με το χρόνο που χρειάζεσαι και τη διαδικασία που σε κάνει δημιουργική?
1: Μωρέ, αυτά τα δύο πάνε εντελώς σε αυτό το δίπολο, ας πούμε, γιατί περί διπόλη πρόκειται. Πάνε εντελώς ταυτόχρονα. Σαν την μπεταλουδίτσα. Θέλω να πω που είναι κλεισμένη μέσα σε ένα κουκούλι, παίρνει χρόνο και μετά την κατάλληλη στιγμή βγαίνει προς τον κόσμο. Οπότε νομίζω ότι τα καταφέρνω πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι, γιατί είμαι πραγματικά πολύ, πολύ κοινωνική και έχω πάρα πολλούς ανθρώπους έτσι που περιτριγυρίζομαι και μοιράζομαι και είμαι πάρα πολύ, πάρα πολύ τυχερή. Οπότε μπορεί, ξέρω εγώ, να πάρω 2 μέρες χρόνο, να μείνω στο σπίτι κλεισμένη, να μην απαντάω στα τηλέφωνα και να γράψω 2 τραγούδια και τις υπόλοιπες 7 μέρες να είμαι όλη μέρα έξω και να συνομιλώ με φίλους και να πηγαίνω στα θέατρα και να πηγαίνω στα live και κατάλαβες, ναι, και στις δουλειές μου να τρέχω και να κάνω τα μαθήματά μου και να τις χοροδίες μου και να αυτό και να γράφω και ναι. Κάπως έτσι, τα καταφέρνω καλά.
0: Α, θέλει επιστροφή στον πυρήνα. Πιο πολύ, τι θα έλεγες ότι είναι το σπίτι σου? Ότι αυτό που σε εμπνέει και σε γεμίζει πραγματικά?
1: Αυτή τη στιγμή της ζωής μου η μουσική.
0: Θέλω βασικά ένα top 5 από πράγματα που κάνεις για να γεμίσεις, όχι μόνο ένα.
1: Okay.
0: Μπορείς να μου πεις σειρά, μπορείς να μου πεις βιβλίο, μπορείς να μου πεις... δεν ξέρω, εμένα αυτά είναι, οπότε μέχρι και φτάνει η σκέψη μου.
1: Okay. Πρέπει να σκεφτείς και άλλα 2 όμως,
0: Δεν από τα ταξίδια,
1: ναι,
0: να πω.
1: Γιατί αφού τώρα γύρισες από μια ταξιδάρα και είσαι στο βρασμό τώρα.
0: Ναι. Και ενημέρωση θα έλεγα. Τα κρατάω, αυτά είναι τα δικά μου. Τα δικά σου, Νόνικα?
1: Είναι η μουσική, η χοροδία μου, ό,τι σημαίνει αυτό, δηλαδή τα μαθήματα τραγουδιού δηλαδή, είτε κατά μόνας είτε στην ομάδα. Είναι οι φίλοι μου, είναι να παρακολουθώ live, τρελαίνομαι, δεν έχω καλύτερο. Και να μαγειρεύω. Αυτό είναι το top 5 μου αυτή την περίοδο. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μακρινό χωριό, ζούσαν οι γκρεμισμένοι άνθρωποι, γλεντούσαν και χόρευαν ολημερείς, και τις νύχτες ήξεραν τα χέρια τι να κάνουν.

0: τα έκανες και πέρσι που έβγαλες τον πρώτο σου δίσκο? Πέρσι. Ή έκανες άλλο, ήσουν ένας άλλος άνθρωπος πέρσι?
1: Πέρσι ήμουν ένας άλλος άνθρωπος. Περίμενε να σκεφτώ. Κάτσε. Όχι, δεν ήμουν ένας άλλος άνθρωπος. Σίγουρα απλώς ένα χρόνο μετά είμαι το εξελιγμένο μοντέλο του προηγούμενου έτους. Αυτό.
0: Καλό αυτό, γιατί θα μπορούσε να είσαι και το χαλασμένο version του προηγούμενου εαυτού σου. Συγχαρητήρια λοιπόν που εξελίσσεσαι.
1: Ευχαριστώ, σωστό. Όχι, όχι, δεν χάλασα. Όχι. Εντάξει, πάλι καλά. Ναι. Πέρσι αυτή την περίοδο ήμουνα σε αναμπουμπούλα γιατί έβγαινε ο δίσκος.
0: Πότε βγήκε η ημερομηνία?
1: Βγήκε 28 Απριλίου.
0: Άρα είχε βγει τέτοια, ότι σήμερα που παίζεται η εκπομπή μας είχε ήδη κυκλοφορήσει.
1: Είχε ήδη κυκλοφορήσει.
0: Αλλά είχες ένα άγχος, μια ταραχή για το πώς θα προχωρήσει.
1: Καλά, τώρα, ναι. Ήμουνα στη Φολέγανδρο. Ήμουνα στη Φολέγανδρο γιατί αποφάσισα.
0: Μη σου τύχει, ρε,
1: ναι, χάλια, χάλια. Ήμουνα στη Φολέγανδρο, είχα πάει στη Φολέγανδρο μόνη μου γιατί ήθελα από εκεί να ανεβάσω το. Γιατί ανέβασα τα τραγούδια μόνη μου στις πλατφόρμες. Οπότε ήθελα να είμαι στη Φολέγανδρο και να έχω θέα τη θάλασσα και να πατήσω το κουμπί. Πάτα το Kim! Και να πατήσω το κουμπί έτσι ρομαντικά και να ανέβουν τα τραγούδια μου σε όλες τις πλατφόρμες. Νοείται δεν έγινε έτσι. Διότι.
0: Εντάξει, είχαμε ένα από αυτά, τη Φολέγανδρο.
1: Ναι, στη Φολέγανδρο πήγα παρόλα αυτά. Ναι, γιατί στη Φολέγανδρο, έτσι, η Φολέγανδρο με βοήθησε να μαζέψω αυτά τα χρήματα για να μπορέσω να κυκλοφορήσω το δίσκο μου. Η παραγωγή ήταν εντελώς δική μου, δεν είχα βοήθεια από κανέναν.
0: Όντως.
1: Οπότε είχα πάει στη Φολέγανδρο να δουλέψω σεζόν, έτσι ώστε να μαζέψω χρήματα και να γυρίσω πίσω και να βάλω όλα αυτά τα χρήματα στο δίσκο μου. Οπότε. Ξέρεις, ήθελα να πω εκεί ρομαντικά τιμή σε ένα κεν που λέμε. Ναι.
0: Α, αυτό. Το κάνεις μετά. Είχες πρώτα πάει σε ζώο.
1: Μπράβο.
0: Και μετά, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία, να κλείσει ο κύκλος.
1: Μπράβο.
0: Και να κάνεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Πλέον ως δημιουργός επιστρέφεις στη Φολέγανδρο.
1: Έτσι, ναι. Ο δημιουργός επιστρέφει.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Η σερβιτόρα έφυγε.
0: Ο δημιουργός επέστρεψε. Ωραίο, μου αρέσει αυτό το storytelling που είχες πλέξει από πίσω.
1: Χαίρομαι που σε αρέσει.
0: Πολύ καλό.
1: Έχω κι άλλα τέτοια ρομαντικά. Που έχουν καταλήξει.
0: Κοίτα, είμαι σίγουρη ότι θα έχεις πρόβλημα με το WiFi. Δηλαδή, δεν θα ανέβαινε, θα κόλλαγε.
1: Ας το κάνει τίποτα, όλο λάθος. Τελικά εδώ τα ανέβασα, στην Αθήνα. Δεν. Απλώς στη Φολέγανδρο έκλεισε ο κύκλος. Δηλαδή,
0: συνεννοήθηκα. Ο δικός, ο πνευματικός, ο εσωτερικός.
1: Και εσωτερικός, αλλά και τεχνικά. Δηλαδή, είχα συνεννοηθεί πια με τον άνθρωπο που έκανε τη μίξη και το μάστερ ότι εντάξει, νόνικα, αυτό είναι το υλικό. Οπότε γύρισα στην Αθήνα και απλώς εκεί πάτησα το κουμπί.
0: Ναι, είσαι και λίγο τελειωμανής, θέλεις όλο να είναι.
1: Αχ, πολύ δουλεύω γι' αυτό όμως. Πολύ, πολύ δουλεύω γι' αυτό.
0: Εμένα μου αρέσει να είναι τελειωμανής ο άνθρωπος. Γιατί όχι, εγώ είμαι τελειωμανής, μην με βλέπεις σε αυτήν την κατάσταση.
1: Πώς σε βλέπω, φανταστική είσαι.
0: Δεν φαίνομαι σε τελειωμανής. Όμως έχω κάνει μια τέλεια δουλειά από πίσω για να μην δείχνω τελειωμανής.
1: Α, καλά. Δύσκολα περνάμε οι άνθρωποι. Πουλάκια, ψυχούλες μου όλοι. Τι τραβάμε, τι τραβάμε.
0: Εσύ είσαι ή δεν είσαι όμως? Δεν κατάλαβα.
1: Εγώ είμαι και προσπαθώ πάρα πολύ να μην είμαι. Αλλά προσπαθώ πάρα πολύ. Παλεύω χρόνια να μην είμαι. Γιατί αυτή η τελειομανία εμένα με έχει αποτρέψει από το να κάνω πράγματα. Από το να είμαι αυθόρμητη. Από το να βγάλω μια δουλειά η οποία δεν είναι τόσο τέλεια. Από το να. Ρε παιδί μου, ας έχει και δύο λάθη. Τι να κάνουμε, that's life. Είμαστε άνθρωποι. Δεν μπορούμε να είμαστε τέλειοι. Θα κάνουμε και ένα. Και ένα τεχνικό λάθος. Και ένα πνευματικό λάθος.
0: Θα γίνει μια στραβή.
1: Θα γίνει μια στραβή και είναι ok, είναι μέσα στο παιχνίδι αυτό. Δηλαδή και ειδικά αυτή την περίοδο που το AI, ας πούμε, είναι πάρα πολύ στη ζωή μας και καλά κάνει, αλλά είναι όλα τέλεια, αψεγάδιαστα, αλάνθαστα. Όχι, εγώ το λάθος τώρα το χρειάζομαι, το θέλω, το γυρεύω οριακά. Κατάλαβες, το λέω λίγο
0: ναι,
1: μεταφορικά.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, για να τονίσω, ας πούμε, το πόσο ok είναι να είμαστε και λιγότερο ok, να κάνουμε και λάθη. Αυτό.
0: Ναι. Πόσο καιρό σου πήρε για να το συνειδητοποιήσεις και να μπεις στη διαδικασία να αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι και την επιθυμία σου να είναι όλα κάπως φτιαγμένα με έναν άψογο τρόπο?
1: Μωρέ, αυτή είναι τώρα μια δουλειά που γίνεται λίγο-λίγο και οριακά δεν την καταλαβαίνεις κιόλας. Αυτό υπάρχει από κάτω. Και χρόνο με το χρόνο αρχίζει να μαλακώνει και να μαλακώνει και να μαλακώνει. Οπότε δεν μπορώ να σου πω πόσο καιρό μου. Μπορεί να μου πήρε και 5 χρόνια και ακόμα μου παίρνει. Μπορεί να ξεκίνησε αυτή η εργασία μου. Όντως, μπορεί να έχει μια 5-6 ετία πριν. Και αυτό κάποια στιγμή ξαφνικά ξυπνάει μια μέρα και βλέπει ότι έχει δώσει ένα καρπό, αλλά το δουλεύει από πίσω πάρα πολύ καιρό σιγά-σιγά.
0: Πιστεύει ότι αυτό είναι ίδιο των Ελλήνων καλλιτεχνών λόγω των συνθήκων που είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν? Δηλαδή, αν ήσουν στο εξωτερικό, το να έχει κάτι τέλειο θα ήταν πιο προσιτό στόχο? Θέλω να πω ότι οι συνθήκες εδώ είναι δύσκολες και πολλές φορές αναγκάζουν να συμβιβάζεις, να κάνεις πίσω, να δέχεις λάθη άλλων, όχι δικά σου αναγκαστικά, να παίρνεις κάτι πιο γρήγορα, γιατί η άλλη επιλογή είναι να μην το καταφέρεις ποτέ, να κάνεις δουλειές που δεν σου αρέσουν. Και αναφέρομαι σε τέτοια πράγματα, δηλαδή, στον καλλιτεχνικό χώρο. Αυτή η ενασχόλησή σου με την τέχνη και η δουλειά που έχεις κάνει με τον πρώτο δίσκο, πιστεύεις ότι οφείλεται στο ότι έχεις απαλύνει την νοοτροπία σου, την αντίληψή σου για το τι είναι τέλειο?
1: Ναι, ρε, εννοείται. Θεωρώ ότι αν ζούσαμε σε ένα κράτος το οποίο φροντίζει τον πολιτισμό, ίσως δεν χρειαζόταν να κάνουμε εκπτώσεις. Ναι. Και δεν μιλάω τώρα απαραίτητα για μένα, μιλάω γενικά. Γιατί οι άνθρωποι θα ήταν συγκεντρωμένοι στο έργο τους και δεν θα χρειάζονταν να κάνουν παράλληλα 5 δουλειές ταυτόχρονα για να ζούνε, έτσι, για να πληρώσουν τον νίκη τους, για να όλο αυτό. Οπότε από αυτή την άποψη, αν υπήρχε πρόνοια για τον πολιτισμό, θεωρώ ότι οι άνθρωποι θα ήμασταν παραπάνω συγκεντρωμένοι στο έργο μας, άρα θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα. Γιατί θα είχαμε χρόνο και όρεξη, άμα είχαμε λυμμένο κάπως το βιοποριστικό μας κομμάτι. Οπότε στο εξωτερικό, δεν ξέρω τώρα, ανάλογα σε ποιο εξωτερικό, κατάλαβες.
0: Ναι, σημασία ναι. Γι' αυτό.
1: Αν ήμασταν δηλαδή σε μια πιο ανεπτυγμένη πολιτισμικά πόλη, ναι, είναι η απάντηση. Όλα θα ήταν, νομίζω, με λιγότερες εκτόσεις. Άρα, σε πάρα πολλά εισαγωγικά, πιο αυτό που δανείζομαι τη δική τέλεια, ξέρω εγώ, αλλά σε πάρα πολλά εισαγωγικά.
0: Αλλά για να το πάω από την άλλη πλευρά, θα είχαμε όμως τόσο ωραίες ιστορίες να αφηγηθούμε.
1: Νομίζω ότι έχουμε σίγουρα ιστορίες να λέμε και να γελάμε με αυτές, αλλά ταυτόχρονα αυτό επίσης είναι ένα δίπολο. Δηλαδή, ναι, τώρα έχω πάρα πολλές ιστορίες να σου πω και να καθόμαστε εδώ και να γελάμε και όντως, αλλά ταυτόχρονα γελάμε να μην κλαίμε, κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Οπότε δεν ξέρω τώρα πόσο, σε ποια κατεύθυνση αυτή τη στιγμή να σου μιλήσω. Είναι και τα δύο. Αν δεν ήμουν σε αυτή τη φάση που έχω χαλαρώσει λίγο, εννοώ με τα λάθη και με την τελειότητα και με αυτό εδώ όλο το, σίγουρα δεν θα το κυκλοφορούσα τον πρώτο δίσκο αν δεν είχα μαλακώσει μέσα μου. Γιατί θα ήταν κάτι ακόμα το οποίο θα ανέβαλα λόγω της τελειότητας. Γιατί ο πρώτος δίσκος είναι ένα πόνημα το οποίο έχει πολύ αυθορμητισμό μέσα, το οποίο ήθελα. Αλλά σε μια άλλη φάση της ζωής μου, δεν είμαι καθόλου σίγουρη ότι θα έβγαζα ένα αυθόρμητο προϊόν προς τα έξω.
0: Και γι' αυτό λέγεται πρώτος δίσκος, γιατί είναι κάπως σαν ένα rebirth, είναι μια αναγέννηση, ένα σημείο μηδέν όπου ξεκινάει ξανά η μουσική διαδικασία, η μουσική ζωή, αλλά με τους δικούς σου όρους.
1: Λοιπόν, άκου τώρα, θα πω ναι, γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ έτσι πως το είπε. Οπότε πια είμαι εγώ τώρα να αντισταθώ σε αυτό το σε αυτή την υπέροχη έκφραση. Είναι πολύ ωραία το έθεσες όντως και σε ευχαριστώ, είναι πολύ ωραία σκοπιά αυτή. Ο πρώτος δίσκος λέγεται πρώτος δίσκος γιατί πρακτικά εντελώς πρώτος δίσκος. Γιατί μέχρι τώρα έχω κυκλοφορήσει μόνο single και δεν είχα μια ολοκληρωμένη δουλειά. Μαζεμένα τραγούδια δηλαδή, ένα EP όπως είναι ο πρώτος δίσκος. Και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πάναπλο, ότι αυτό που είναι το λέμε και όλο, το ονοματίζουμε. Και έχω σκοπό ο δεύτερος δίσκος να λέγεται δεύτερος δίσκος. Κατάλαβες? Και να την πάω έτσι τη φασούλα, γερή να είμαι. Θέλω να φτάσω μέχρι τους 10 σίγουρα την επόμενη πενταετία.
0: Στο εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μυρίζομαι παρτάρα και εκεί.
1: 15 χρόνια μετά.
0: Ναι.
1: Να είμαστε γεροί. Να είμαστε γεροί να παρτάρουμε.
2: Το

0: τραγούδια του δίσκου πώς θα περιέγραφες?
1: Τα τραγούδια του δίσκου νομίζω είναι τα κομμάτια του χαρακτήρα μου. Οπότε θα τα περιέγραφα πολυδιάστατα.
0: Πιο πολύ συναισθηματικά ή πιο πολύ πνευματικά και πληροφοριακά για το χαρακτήρα σου? Τι στοιχεία έχεις βάλει μέσα στα τραγούδια σου?
1: Στα τραγούδια μου έχω βάλει στοιχεία του χαρακτήρα μου, έτσι ακριβώς όπως το περιέγραψα πριν από λίγο. Δηλαδή και χιούμορ και σκοτεινιά και πίεση και πλάκα και θεατρικότητα.
0: Υπάρχει κάποιο κομμάτι που σε δυσκόλεψε να το φέρεις σε πέρας?
1: Ναι, εννοείς να το τραγουδήσω?
0: Να το δημιουργήσεις, να το συλλάβεις και να το βρεις τη μουσική του, να το βρεις τους κατάλληλους στίχους. Ξέρεις, αν είχες κάτι μέσα σου που ήθελες πάρα πολύ να πεις, αλλά δεν ήξερες πώς να το εξωτερικεύσεις.
1: Αυτό μου συμβαίνει συνέχεια. Δηλαδή, όχι, στο δίσκο δεν συνέβη αυτό. Αλλά
0: ταύτισες τα κομμάτια.
1: Ταύτισα, ήταν ένα αυθόρμητο. Και δεν είναι όλα δικά μου επίσης. Κάποια τραγούδια είναι και του Έσονα, και μου έχει δώσει μουσική σε ένα τραγούδι ο Αλέξανδρος Τζοβάνι στα μαθήματα υψηλής ραπτικής και έχω κάνει εγώ.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ξέρεις κάτι?
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ, πεθαίνω με το στυλ του. Και το αγαπημένο μου τραγούδι ήταν αυτό. Τα μαθήματα ραπτικής.
1: Αλήθεια? Αχ, τι ωραία. Μαθήματα υψηλής ραπτικής.
0: Μαθήματα υψηλής ραπτικής.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που σου άρεσε. Καλά, με τον Αλέξανδρο είμαστε πάρα πολλά χρόνια φίλοι. Είμαστε φίλοι και συνεργάτες από Θεσσαλονίκη.
0: Σωστά, είστε και.
1: Πολλά χρόνια.
0: Από την ίδια πατρίδα.
1: Από την ίδια πατρίδα και από την ίδια παρέα. Μένουμε και στην ίδια γειτονιά. Ναι, τα έχουμε φτιάξει έτσι.
0: Και περίπτωση να μην βγει κάτι ωραίο από αυτό.
1: Ευχαριστούμε που το λες. Οπότε ναι, με δυσκολεύει συνήθως. Ξέρεις, κάθομαι, γράφω δύο στίχους, έχω μια ιδέα, γράφω πέντε στίχους και μετά τι? Έχω ένα ρηφάκι στο μυαλό μου, ξέρω εγώ, και αυτό πολύ συχνά, μια ιδέα, ένα τραγούδι δεν πάει ποτέ παρακάτω. Αλλά στο πρώτο δίσκο όχι, δεν το έπαθα αυτό. Ήταν αυτά τα τραγούδια που έγραψα.
0: Ρόλαρε.
1: Ναι, ρόλαρε. Τα έγραψα κατευθείαν, είπα. Και πανεύκολα, δηλαδή, μέσα σε. Ήταν πραγματική γέννα της μιας νύχτας. Πολύ εύκολη γέννα. Όχι γέννα με δυσκολίες που κατάλαβα. Μια εύκολη γέννα.
0: Πόσο καιρό όμως προετοίμαζες στο μυαλό σου την ιδέα ότι θέλεις να κάνεις κάποιο δίσκο?
1: Καλά.
0: Άρα δεν ήταν τόσο.
1: Όχι. Πώς γράφτηκαν τα τραγούδια. Στο πώς γράφτηκαν τα τραγούδια απαντάω. Στο μέχρι να πάρω την απόφαση να κυκλοφορήσω το δίσκο. Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Γιατί πήρε τόσο καιρό?
1: Για όλη αυτή την ανάγκη για τελειότητα, η οποία εμποδίζει επί της ουσίας τα πράγματα.
0: Υπήρχε κάποιο κομμάτι που άλλαξε εντελώς μορφή κατά τη διάρκεια δημιουργίας του?
1: Ναι, η φυλή. Η φυλή, γιατί την ενορχίστρωσα.
0: Έχει πολλά στοιχεία η φυλή. Όντως, θα μπορούσα να το καταλάβω κάπως.
1: Ναι, η φυλή άλλαξε σχήμα. Γιατί την ανέλαβαν οι Revans και την ενορχίστρωσαν. Οπότε έβαλαν το δικό τους προσωπικό ύφος. Και μου άρεσε και πάρα πολύ. Δηλαδή, την έκαναν όπως εγώ δεν μπορούσα να τη φανταστώ. Και αυτός ο ροκ ήχος μου τέριαξε με τα ηχοτοπία και το sound design του Άγγελου Αθανασιάδη. Μου τέριαξε πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι και κορυφαίο στο Spotify από τις ακροάσεις. Έχει κάτι πολύ δικό του και αυτή η ροκ κατάσταση δένει πολύ με τη θεατρικότητά σου και δημιουργεί ένα απολαυστικό χητικό αποτέλεσμα.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Άλλη ερώτηση που θέλω να κάνω σχετικά, ναι, με τα κομμάτια σου για τη μεταφορά τους. Δηλαδή, υπάρχει κάποιο έτσι που να ζωντανεύει και να γίνεται, να αποκτά δικιά του υπόσταση στο live?
1: Επειδή ακριβώς όλα τα τραγούδια αυτά έχουν μια θεατρικότητα στο δίσκο, ναι, φυσικά είναι πολύ διαφορετικά το να λες τα τραγούδια σου ένα live και πολύ διαφορετικά σε ένα στούντιο. Ωστόσο όμως θεωρώ ότι τα τραγούδια, εγώ δίνω τη θεατρικότητά μου και στο στούντιο, οπότε η διαφορά είναι αυτή η απλή διαφορά που βλέπεις έναν άνθρωπο live στη σκηνή και τον ακούς στο δίσκο. Όχι, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο τραγούδι που θα ζωντάνευε διαφορετικά.
0: Άρα ό,τι ακούμε στο δίσκο το βλέπουμε να οπτικοποιείται.
1: Αυτό, μα έτσι και λιώς έχει διαφορά το live με το στούντιο. Οπότε ναι, είναι αυτή η διαφορά, όχι παραπάνω.
0: Τώρα στο event, στο επαιτειακό πάρτι.
1: Yes! Yes!
0: Πολύ θεατρικότητα. Στον Ορφέα.
1: Σωστά, στον Ορφέα στην Κυψέλη.
0: Ένα χρόνο μετά, λοιπόν.
1: Ένα πολύ αγαπημένο μου στέκι, ένα πολύ αγαπημένο μου μπαρ. Όντως, έχω πάρα πολύ όρεξη και πάρα πολύ κέφι γι' αυτό. Έχω και εξαιρετικούς καλεσμένους. Δηλαδή, θα έχω μαζί μου τους αγαπημένους μου φίλους, τα αδέρφια μου, όπως συνηθίζω να λέω, τους Revans, που θα τραγουδήσουμε παρέα κάποια κομμάτια. Έχω special guest την αγαπημένη μου την πολυξένη, την Καράκογλου, που θα έρθει έτσι να μοιραστεί τις υπέροχες μουσικές της μαζί μας. Μία νύχτα με πολύ κέφι, με πολύ μπρίο, με πολύ χαρά, με πολύ κατάθεση, με πολύ αλήθεια, μοίρασμα, και συνηθίζω έτσι στα live μου να γινόμαστε όλοι μια παρέα. Δηλαδή σίγουρα κανένας δεν θα νιώσει μόνος. Ελάτε για να γίνουμε ένα. Αυτή είναι η ατάκα.
0: Τι έχει αλλάξει μέσα σου ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του δίσκου?
1: Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Ναι, ναι. Παρατηρώ, ας πούμε, ξέρεις, παρατήρησα τώρα που έφτιαχνα το πρόγραμμα, παρατηρούσα τι τραγούδια, τι διασκευές, δηλαδή εκτός από τα δικά μου, επέλεξα να βάλω πέρυσι και τι διασκευές επέλεξα να βάλω φέτος. Ακόμα και αυτή είναι μια πολύ σημαντική διαφορά που παρατήρησα στην εξέλιξη μουσικά μέσα σε αυτό το χρόνο.
0: Με τι κριτήριο έκανες αυτές τις επιλογές? Δηλαδή, πώς βλέπεις τον εαυτό σου διαφορετικά να κάνει την οργάνωση του προγράμματος?
1: Ένιωσα πια ότι δεν θέλω να βάλω κανένα τραγούδι που, όχι ότι το έκανα παλιότερα, αλλά μπορεί και να έβαλα και δύο τραγούδια τα οποία, ξέρω εγώ, τα ήθελα γιατί σαν
0: αρέσει
1: κριτήριο. Ναι. Ότι να, σε αυτό θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί, μωρέ. Α, σε αυτό, ξέρω εγώ, το τραγούδι έχει απτέμπο και μου λείπει ένα απτέμπο. Όχι, φέτος δεν το έκανα αυτό καθόλου. Έβαλα τραγούδια μόνο τα οποία με εκφράζουν 100% την παρούσα στιγμή της ζωής μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν με ενδιαφέρει τι αρέσει στον κόσμο, να μην παρεξηγηθώ, ή με τι περνάει καλά ο κόσμος, ή να τραγουδήσουμε όλοι μαζί, σε καμία περίπτωση. Απλώς θεωρώ.
0: Να τραγουδήσουμε σε αυτά που αρέσουν και ταιριάζουν και στο δικό σου το σύμπαν.
1: Καλά, δεν υπήρχε να βάλω τίποτα. Δεν υπήρχε περίπτωση να βάλω και τραγούδι που δεν μου ταιριάζει στην κοσμοθεωρία μου.
0: Να είσαι ντύσια.
1: Α, ναι.
0: Λυπάσαι, ξέρω το κοινό μου, λίγο μου στάρει τέτοια.
1: Απλώς, ρε παιδί μου, θεωρώ. Έχω μια θεωρία που λέει ότι αν είμαι εγώ καλά με την πάρτι μου, καλά με αυτά που τραγουδάω και είμαι εκεί παρούσα 100%, θα είναι και ο άλλος εντελώς μετά το συμπαρασέρνει στην παρουσία.
0: Ναι. Αυτό είναι αυτό. Σίγουρα το να κάνεις πράγματα που σε εκφράζουν σε οποιαδήποτε μορφή τέχνης είναι αυτό που δίνει το κίνητρο και στους υπόλοιπους να ταυτιστούν και να γουστάρουν το ίδιο. Θέλω λίγο να μου πεις και για τη σχέση που υπάρχει, που διαμορφώνεται με το κοινό, δηλαδή, και μια σχέση που εξελίσσεται. Επιλέγεις τα τραγούδια, ανταποκρίνεται το κοινό.
1: Σωστά.
0: Μέσα από αυτό, λοιπόν, το project, πώς θα έλεγες ότι έχει διαμορφωθεί η σχέση σου με το κοινό?
1: Τα λες πολύ ωραία. Είναι όντως μια ζωντανή σχέση. Ναι, ναι, ναι. Είναι μια σχέση, κανονική σχέση. Ζωντανή, που περνάει μπόρες, που περνάει έρωτα, που περνάει κατάθλιψη, που περνάει απομάκρυνση, που τα περνάει όλα. Από τη μέρα της κυκλοφορίας του πρώτου δίσκου μέχρι σήμερα, αυτή η σχέση, αυτή τη στιγμή, είναι αναπτυσσόμενη. Έτσι θα την εκφράσω. Δε βαριέται, είναι τώρα πάνω στα ντουζένια της, στον ενθουσιασμό της, ερωτοτροπία κατάπαυστα, και έχει ακόμα αυτή τη στιγμή, μάλλον έχει την αγωνία του πρώτου καρδιοχτυπιού, ρε παιδί. Από το πρώτο καρδιοχτυπιού. Αυτό είναι αδόκιμο εντελώς. Αλλά δεν ξέρω.
0: Καρδιοχτυπιού. Γεμίζει το στόμα. Εγώ λέω να το υιοθετήσουμε.
1: Λεξιπλάστρης. Έχει αυτή την αγωνία, λοιπόν, από το πρώτο καρδιοχτύπι, το ανοιξιάτικο του πρώτου έρωτα. Οπότε περνάμε πολύ καλή φάση, το κοινό μου κι εγώ.

0: αυτό είναι το κλείσιμο ενός κύκλου ή αρχίζει κάτι καινούριο?
1: Λοιπόν, πάντα ένα κλείσιμο δεν φέρνει μια καινούργια αρχή.
0: Έτσι είναι.
1: Οπότε κάπως με αυτό το κεράκι που θα σβήσουμε για τον πρώτο χρόνο του πρώτου δίσκου, κάπως ολοκληρώνεται και αυτή η πολύ ωραία, αυτό το πολύ ωραίο promotion που κάναμε όλο το χρόνο με τους συναδέλφους μου που ήρθαν στο στούντιο και ερχόνταν κάθε εβδομάδα στο στούντιο και κυκλοφορούσαμε ένα βίντεο που τραγουδούσαν ένα ρεφρένο από το τραγούδι μου. Κάτι το οποίο, εντάξει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και πάρα πολύ ευγνώμων και τους ευχαριστώ όλους έναν προς έναν και τους φιλάω. Δηλαδή, τους σταυροφιλώ.
0: Σαν τους Ρώσους και τρεις φορές. Το καθένα ξεχωριστά.
1: Οριακά τους φιλάω στο στόμα από τη χαρά μου, όχι τους σταυροφιλώ. Οπότε, ναι, είναι ένα μικρό, ας πούμε, μια μικρή ολοκλήρωση μιας πρώτης φάσης. Και ναι, σίγουρα τώρα ξεκινάει η δεύτερη φάση. Ήδη είμαι σε κουβέντα με τον εαυτό μου και με τους συνεργάτες μου.
0: Γέλασε χεράκι. Εμότι, ας πούμε, τα χεράκια.
1: Δίνω χέρι με τον εαυτό μου, ναι. Είμαι σε κουβέντα με τον εαυτό μου και με τους συνεργάτες μου. Για το δεύτερο δίσκο, τα τραγούδια γράφονται. Όχι στο στούντιο, ακόμα είμαστε στο δημιουργικό κομμάτι. Οπότε ναι, με αυτή, κατά κάποιο τρόπο ανοίγει ένας καινούργιος κύκλος.
0: Άρα δεν γιορτάζεις τόσο το δίσκο, γιορτάζεις πιο πολύ τη διαδρομή. Ερώτηση. Τώρα γιορτάζεις τον πρώτο χρόνο του πρώτου δίσκου.
1: Σωστά.
0: Στο δεύτερο δίσκο θα γιορτάσεις τον πρώτο χρόνο του δεύτερου δίσκου ή το δεύτερο χρόνο του δεύτερου δίσκου? Πώς θα το κάνεις? Γιατί έχεις και ένα πλάνο, αυτό πρέπει να το έχεις έτοιμο.
1: Όχι. Τον πρώτο χρόνο του δεύτερου δίσκου.
0: Ωραία.
1: Γιατί μετά άστα, θα γεράσουμε. Θα φτάσω 70 και δεν θα έχω γιορτάσει τον πέμπτο.
0: Έλατε, δεν είναι λειτουργικό. Φαντάζομαι αν ήταν αυτός ο πρώτος δίσκος, τι θα είναι ο δεύτερος?
1: Τι θα είναι ο δεύτερος? Ποιος ξέρει? Δηλαδή, γράφω για αυτά που είμαι σήμερα και μου συμβαίνουν σήμερα. Μέχρι το 27 που υπολογίζω να κυκλοφορήσει αυτός ο δίσκος, θα έχω αλλάξει ξανά 10 φορές.
0: Έλατε, ανοίγει και το Μουσείο της Περγάμου τότε και στην Τινησία ανοίγει και το Μουσείο της Καρχιδόνας. Γίνονται πολύ κοσμοϊστορικά γεγονότα
1: το 2027. Έτσι ακριβώς. Ο δεύτερος δίσκος και το άνοιγμα των μουσείων, εννοείται.
0: Οπότε, μέχρι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, τι να κρατήσουμε από σένα, Νόνικα Μαλκουτζή?
1: Θα κάνω έναν ωραίο, θα σας αποχαιρετήσω και θα ευχηθώ να είμαστε όσο γίνεται πιο κοντά στον εαυτό μας, όσο γίνεται πιο ειλικρινείς με την πάρτη μας και τους υπόλοιπους ανθρώπους, και σίγουρα να μας αγαπάμε με τα λάθη μας, τα πάθη μας, και να μην φοβόμαστε να μοιραζόμαστε και να αγαπάμε, γιατί την αγάπη φοβούνται. Αυτά.
0: Ωραίες ευχές. Είστε μια πολύ ωραία κουβέντα, Νόνικα Μαλκουτζή.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου, και για μένα ήταν μια πολύ ωραία κουβέντα και πολύ ωραία συνάντηση και πολύ γόνιμη κουβέντα, γιατί πραγματικά σκέφτηκα πράγματα που δεν τα είχα σκεφτεί πριν και κλήθηκα να απαντήσω και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σε κάποιες ερωτήσεις που δεν τις είχα σκεφτεί και αγχώθηκα κιόλας. Ναι, ρε παιδί, και αγχώθηκα κιόλας και λέω, Χριστέ μου, πρέπει να απαντήσω σε αυτό τώρα που εγώ μπορεί να χρειάζομαι μια εβδομάδα χρόνο να το σκεφτώ τώρα τα επόμενα 5 δευτερόλεπτα, ξέρω εγώ. Ναι.
0: Μάλιστα, εδώ κακοποιούμε τους καλεσμένους.
1: Μια γλυκιά κακοποίηση.
0: Αλλά το ξέρει, είναι στον αέρα, δεν μπορεί να πει και πράγματα. Λοιπόν, τέλος πάντων, σε ευχαριστούμε πολύ, Νόνικα.

0: Ωραία Ελλάδος 11. UTC 8.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: We made it! Είμαστε στο μεγάλο τελικό. Φτάσαμε στο τελευταίο επίπεδο χάρη στη δική σας στήριξη. Το Σάββατο 16 Μαΐου πάμε για το high score.
1: Eurovision 2026. Παφερτό. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στο μεγάλο τελικό το Σάββατο 16 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 06 από τη χώρα που ζεις την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Γεια σας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη» εδώ στην Ελλάδα, στο στούντιο Μη, στην Αγία Παρασκευή, από την Ελλάδα και τον κόσμο σε απίθανα μέρη με τη φωνή της Ελλάδας και θα είμαστε για μία ώρα μαζί. Θέμη Ζωταμίτη στην επιμέρεια και την παρουσίαση της εκπομπής και μαζί με ο τεχνικός μας ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Και φιλοξενούμε μια σπουδαία καλλιτέχνηδα, μια ερμηνεύτρια, πραγματικά πολύ τάλαντη, θα το λέγαμε και πολύ εργαλείο, αν μας επιτρέπετε η λέξη, η οποία έχει κάνει μια όμορφη διαδρομή, πολύ όμορφη, ξεχωριστή, με κάποιες τάσεις τις οποίες θα θίξουμε και θα μιλήσουμε για αυτές.

0: θεατρολογία και πολλά πολλά άλλα και συμμετοχές σε σημαντικά project. Είναι η κυρία Τίνα Αλεξοπούλου. Τίνα, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μου σε αυτό το αφιέρωμα σε σένα.
1: Δική μου ευχαρίστηση και πραγματικά είναι τιμή δική μου, γιατί παρακολουθώ την εκπομπή σας και βλέπω ότι έχετε πολύ αξιόλογους καλλιτέχνες που καλείτε κάθε φορά, οπότε χαίρομαι που θεωρείτε ότι είμαι ανάμεσά τους.
0: Θες να μιλάμε στον πληθυντικό ή στον ενικό, πώς πω του. Ενικό.
1: Ενικό, εντάξει.
0: Ενικό. Λοιπόν, γιατί γνωριζόμαστε κιόλας. Να πούμε τι τραγούδι ακούσαμε στην αρχή. Το πρώτο τραγούδι λοιπόν από πού είναι και πες μας δύο λόγια αν θες.
1: Λέγεται «Του έρωτα γραμμένο», ναι, είναι ναι. Στίχη και μουσική δική μου. Mm-hmm. Γράφτηκε μέσα στο κορονοϊό, ναι. Γιατί ο στίχος που μου ήρθε ότι για να αντέξουμε σε αυτή τη ζωή και στις δύσκολες συνθήκες, mm-hmm. χρειαζόμαστε να είμαστε ερωτευμένοι. Και λέω «Με έρωτα πάμε στη μάχη». Mm-hmm. Και γύρω από αυτό τον πυρήνα της σκέψης, στήστηκε και το υπόλοιπο κομμάτι. Mm. Και ήθελα να βάλω ελληνικά στοιχεία, όπως το κλαρίνο, παρόλο που κατάγομαι από τη Σάμο, αλλά βέβαια και υπάρχει και κλαρίνο εκεί, αλλά μου ερχόταν αυτό σαν αεράκι στη σκέψη μου. Mm-hmm. Και ήμουν χαρούμενη γιατί τελείως τυχαία το διάλεξε μια καναδική παραγωγή, mm. και το έλαβε στην ταινία.
0: Μάλιστα. Για πες μας δυο λόγια γι' αυτό.
1: Από την FM Records κυκλοφορεί, mm-hmm. και ζητήσανε στην FM Records, η οποία πολύ αξιόλογη δισκογραφική εταιρεία και χιλιάδες κομμάτια, ζητήσανε 5 κομμάτια. Φανταστείτε τώρα από όλο αυτό που έχει, διάλεξε το δικό μου. Mm. Χωρίς καν να το ξέρω. Και από αυτά τα 5 διαλέξανε το έρωτα γραμμένο.
0: Το έρωτα γραμμένο λοιπόν, είπε το κλαρίνο, αλλά έχει από τη Σάμο νομίζω είναι και ο Κώστας Ρούκουνας, δεν είναι. Ο τραγουδιστής ο μεγάλος είναι ένας με τους τρομερούς αμανέδες.
1: Α,
0: οπότε
1: ναι.
0: Ο αμανές όταν είναι έτσι δυνατός και σπάει βράχια, ας πούμε, όπως του Ρούκουνα. Mm. Το θυμάμαι του Ρούκουνα και σε μεγάλη ηλικία να το κάνει αυτό. Νομίζω ότι εκεί μέσα θα μπορεί να φανταστεί κανείς και ένα κλαρίνο, ας πούμε.
1: Mm-hmm. Εκεί Σαμιώτης έχει κλαρίνο.
0: Ναι, εκεί Σαμιώτης. Να, ναι. Οπότε έχουμε, ας πούμε.
1: Υποσυνείδητα, δεν ξέρω, μπορεί να λειτουργήσε.
0: Ναι, και συναντιόνται και σε αυτά τα μέρη έτσι πολλά είδη μουσικής, γιατί είναι και τα παράλια απέναντι και mm-hmm. το αεράκι φέρνει ήχους όμορφους.
1: Ναι.

0: Μιλάμε λοιπόν με την Τίνα Αλεξοπούλου και βέβαια έχει και μια διεθνής πλευρά, ας πούμε, ένα ρεπερτόριο διεθνές δηλαδή, το οποίο ανοίγεται σε jazz, σε rock, γιατί όχι, σε musical. Και έχουμε και το Παρίσι. Το Παρίσι λοιπόν που είναι ένας σταθμός για πολλούς ανθρώπους και για σένα πετέλεσε μια καλή στιγμή στην πορεία σου, Τίνα.
1: Ναι, πολύ ωραία ιστορία αυτή. Εγώ τραγουδούσα στην Go, όπου ένα καλοκαίρι σεζόν και ήρθε ο Πιέρ Μαραβάλ με τη γυναίκα του να κάνουν διακοπές και επειδή άκουσε τη φωνή μου και την προφορά της Μελίνα, την ελληνική προφορά που εντάξει αναγκαστικά έχω, του θύμισε λοιπόν τη Μελίνα Μερκούρη και μου πρότεινε, μάλιστα μου είπε πώς θα σου φαινόταν να έρθεις το 2014, ήταν το 12 τότε, να κάνουμε ένα αφιέρωμα για τη Μελίνα Μερκούρη στο Παρίσι.
0: Τι ωραία.
1: Και ήταν τόσο τρελό και βέβαια στην αρχή λίγο δίσταξα, γιατί το να αναμετρέσαι με ένα τέτοιο μεγάλο όνομα και ιστορία, αλλά από την άλλη μεριά ήταν μεγάλο
0: πρόκληση.
1: Η πρόκληση και εμένα μου αρέσουν οι προκλήσεις και παίρνω ρίσκα. Οπότε δουλέψαμε πάρα πολύ και ουσιαστικά θέλαμε να κάνουμε, σεβαστήκαμε πολύ τη μνήμη της και εγώ δεν ήθελα ούτε να την μιμηθώ, απλώς να γίνω το μέσο για να διηγηθώ αυτή την απίστευτη ιστορία και επίσης τόνισα πολύ το θέμα της Ελλάδας. Είχα μάλιστα προβολές με φωτογραφίες από τον Παρθενώνα, από τα Ελγίνια. Είπα πολύ για αυτό το θέμα. Επίσης για την δικτατορία, τη μαχητικότητά της και το πόσο.
0: Τον αγώνα της.
1: Οπότε έγινε όλο αυτό. Μπόρεσα και το σταχυολόγησα το υλικό. Ως θεατρολόγος μπορώ να πω, έκανα την έρευνα. Και έγινε μια μισή ώρα. Ένα διαμαντάκι έγραψε μια κριτική.
0: Θα το διαβάσουμε.
1: Και
0: ήταν, το κοινό τι ήταν?
1: Ήταν περισσότεροι Γάλλοι.
0: Γάλλοι, στο Παρίσι αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μετά αυτή η παράσταση πήγε Μασαλία, Νίκαια, Νάντι, Σαν-Ζερμάν-Λεγιέ, Σαρζό, Ευρύ και στη Γενέβη.
0: Και στη Γενέβη. Μάλιστα. Ήταν ένα τιμητικό αφιέρωμα λοιπόν στη Μελίνα Μερκούρη που αγαπούσε τις αρχαιότητες, αγαπούσε όλα αυτά τα μνημεία για τα οποία. Βεβαίως αγαπούσε και την ελευθερία και αγωνίστηκε και από το Παρίσι για την περίοδο αυτή της δικτατορίας να φέρει την απελευθέρωση της χώρας από το ζυγό αυτών. Και να διαβάσουμε λοιπόν το κειμενάκι αυτό που το έγραψαν στο ειδησογραφικό πρακτορείο της Βρετάνης της Γαλλίας. Έχεις πάει στη Βρετάνη?
1: Ναι, εκεί ήταν η παράσταση, στην
0: Άντι. Στη Βρετάνη ήταν τελικά, όχι στο Παρίσι.
1: Αυτή η κριτική είναι από εκεί.
0: Είναι από αυτά που έγιναν μετά το Παρίσι. Τι ωραία, τι ωραία. Είναι πολύ ωραίο στη δεύτερη ή στην τρίτη, ξέρω εγώ, συνάντηση με το κοινό να παίρνει και μια τέτοια κριτική. Ας την πούμε λοιπόν για να μπούμε και σε ένα κλίμα λίγο. Ο θρίαμβος λοιπόν της Τίνας Αλεξοπούλου από το ειδησογραφικό πρακτορείο της Βρετάνης της Γαλλίας βέβαια. Κατάμε στη αίθουσα λοιπόν για την πρεμιέρα της παρουσίασης του καταπληκτικού αφιερώματος για τη Μελίνα Μερκούρη. Το κοινό της Βρετάνης ήταν σε τέλεια επικοινωνία με την Τίνα. Οι άνθρωποι ήταν όρθιοι και τραγουδούσαν μαζί. Ζήσαμε μια στιγμή εξαιρετικής χαράς, ένα μοίρασμα εξωπραγματικό.
1: Ήταν πραγματικά απίστευτο και δεν μας αφήναν να φύγουμε. Ζητήσανε τρεις φορές encore και συνέχεια και είχε μια διονυσιακή ατμόσφαιρα. Ο κόσμος το ζητούσε και ένα μικρό instantané ανάμεσα από κάποια τραγούδια που γίνεται αυτή η ελάχιστη παύση μέχρι να ξεκινήσει το επόμενο, λέει τελειώνει το χειροκρότημα, παύση, ξεκινάμε. Σε αυτά τα δευτερόλεπτα ακούστηκε μια φωνή από πίσω. Ευχαριστώ, Τίνα.
0: Σαν να μιλήσει η Μερκούρη με την πιο γαλλική της.
1: Ναι, ήταν όλο πολύ περίεργο. Γιατί είχε και το άγχος αν θα αρέσει. Και ότι οι Γάλλοι μπορεί να είναι σνόμπ, ότι να μην τους αρέσει. Αλλά αυτό σαν ακούστηκε από την ψυχή του μέσα, ότι μου κάνεις καλό, ότι σε ευχαριστώ Τίνα που μου έφερες.
0: Μάλλον το γαλλικό κοινό μίλησε εκεί με μία φωνή.
1: Ναι, ναι,
0: κάπως έτσι. Είναι ακόμα καλύτερο γιατί.
1: Και υπάρχουν οι κριτικές στο YouTube. Μπορεί κανείς να μπει να το δει. Όπου υπάρχει βίντεο την ώρα που βγαίνει ο κόσμος από το θέατρο και λέει, μιλάει με τα καλύτερα λόγια.
0: Αυτοί που σε προσκάλεσαν εκεί, τι σου είπαν, ας πούμε, γιατί θέλησαν να κάνουν αυτό το αφιέρωμα, εσύ τι κατάλαβες γι' αυτό?
1: Αγαπούσαν πολύ τα τραγούδια της, αλλά και την προσωπικότητά της. Γιατί μάλιστα μίλησα με δύο κυρίες και λέει, μας θύμισε στα νιάτα μας όταν κατεβαίναμε και μαζί στις πορείες.
0: Α, μάλιστα.
1: Το οποίο είναι ένα τριχιαστικό να το σκεφτεί κανείς, ότι άνθρωποι από ένα άλλο κράτος ήταν κοντά της, ήταν τόσο η εμβέλεια, η λαμπερότητά της, να παρασύρει τον κόσμο, να βοηθήσει ενάντια σε ένα κοινό σκοπό.
0: Mm-hmm. Αλλά είναι και το γαλλικό, ένα μέρος του γαλλικού κοινού, τόσο κοντά σε εμάς, τόσο κοντά στην Ελλάδα, στον ελληνικό πολιτισμό, στην ιστορία μας, που στην κεντρική Ευρώπη και όχι μόνο και ευρύτερα, θα λέγαμε ότι είναι κάτι σαν πρεσβευτές αυτού του πολιτισμού με έναν τρόπο. Αυτό το κομμάτι το πιο λαμπερό, mm-hmm. το πιο ιδιαίτερο, το αυτό που έχει τη γνώση του πραγμάτων και της ιστορίας, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Να ακούσουμε ένα τραγούδι.
2: Mm-hmm.

0: Την Αλεξοπούλου λοιπόν, 8 γλώσσες, τραγουδά σε τόσες πολλές γλώσσες. Τα καταφέρνεις?
1: Μελετάω.
0: Πώς τα καταφέρνεις? Μελετάς?
1: Ναι, βέβαια.
0: Τι μελετάς? Παρακολουθείς και μαθήματα?
1: Μιλάω από μικρή αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Και επειδή μου άρεσαν πάρα πολύ τα ιταλικά, έχω αρχίσει να μαθαίνω, αλλά κυρίως μέσα από τα τραγούδια. Αλλά επειδή ήμουν πολύ καλή μαθήτρια, φυτό. Εντελώς. Πέρασα στη φιλοσοφική και είχα γράψει λατινικά 20. Οπότε επειδή είναι λατινογενείς οι ρίζες, τα ιταλικά μου είναι πολύ εύκολα και τα ισπανικά. Και η προφορά είναι πολύ κοντά στη δική μας. Τα αραβικά ήταν ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή μου για να μάθω. Και ευτυχώς, επειδή με είχαν καλέσει στην Αλεξάνδρεια, γνώρισα μια πολύ γλυκιά Αιγύπτια κοπέλα και μιλούσαμε μέσω Skype για να με βοηθήσει με την προφορά και να μου γράφει, επειδή ούτε καν τα γράμματα δεν μπορούμε να καταλάβουμε με το. Τα έγραφε στα λατινικά με τους χαρακτήρες του λατινικούς και με βοηθούσε να τα μάθω. Και μετά πήγα και στο Λίβανο, καλεσμένη του Έλληνα πρέσβη, κύριο Βέρου, για το 12ήμερο φεστιβάλ, που κάθε μέρα είχαμε εμφάνιση και στο τέλος τραγουδούσα μερικά ελληνικά που έχουν γίνει στα αραβικά και
0: δίγλωσσα. Λοιπόν.
1: Δίγλωσσα. Και
0: τι, ο κόσμος. Η συναυλία τι περιλάμβανε και στο Λίβανο, για να μπούμε σε ένα κλίμα?
1: Ήταν αφιέρωμα στον ελληνικό πολιτισμό γενικότερα. Δηλαδή υπήρχε και γαστρονομία, αλλά και μουσική.
0: Και διαλέξεις, φαντάζομαι.
1: Ναι, και ήταν τόσο. Πιο πολύ αγάπη μπορώ να πω οι Λιβανέζοι είχαν για.
0: Μα τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Μα τι θα γίνει τελικά. Ακόμα
1: όλοι μας αγαπάνε στο εξωτερικό, εμείς μόνο δεν αγαπάμε τη χώρα μας.
0: Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Το ότι ακούω κάθε μέρα η ελληνική γλώσσα γίνεται παγκόσμια ημέρα διάδοσης κλπ. Ο ελληνικός πολιτισμός ξεφυτρώνει από εκεί που δεν το περιμένεις. Φυτώρια νέων, φιλέλληνες, άνθρωποι που λατρεύουν, άνθρωποι που δίνουν τη ζωή τους. Και εμείς λίγο κοιμόμαστε εδώ, ίσως φταίει και ο ήλιος που μας γνωρίζει. Ίσως, καλά αστειεύομαι.
1: Πολλά φταίνε.
0: Δεν κυριολεκτώ.
1: Εγώ πραγματικά τώρα για τη γλώσσα που λέμε, θεωρώ απαράδεκτο που δεν υπάρχει εσουρού να κόβει κάποια τραγούδια σε εισαγωγικά που κυκλοφορούν και αγγίζουν τις ψυχές νέων παιδιών
0: και τραυματίζουν.
1: Και τραυματίζουν και νομιμοποιούν πράγματα τα οποία είναι παράνομα.
0: Ναι.
1: Σε αυτό θα έπρεπε η πολιτεία να έχει μεριμνήσει από την αρχή του κακού. Και δεν μπορούμε να λέμε ότι άλογο κρισία. Όχι, όπως βάζεις κανόνες, έχεις κόκκινο φανάρι, πράσινο φανάρι.
0: Είναι και θέμα υγείας.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να λέμε όταν υπάρχουν βρισχές, όταν υπάρχουν προτροπή για ναρκωτικά, για όπλα, για όλα αυτές τις παραβατικές ενέργειες, θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχος νόμος που να τα απαγορεύει.
0: Εξάλλου η έννοια της ελευθερίας μπαίνει κάτω από την έννοια της ευθύνης. Δηλαδή η ευθύνη και η ελευθερία πάνε μαζί. Δεν μπορεί, ας πούμε, η ελευθερία δεν είναι ασυδοσία.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, η γλώσσα, το τραγούδι μας, μια και ανέφερθηκε σε αυτό, θεωρώ ότι συμβάλλει και σε ένα βαθμό το τραγούδι, αυτό που εννοείς εσύ, συμβάλλει και στη διαταραχή των νεοελλήνων. Δηλαδή, απορριθμίζει το σώμα, απορριθμίζει το μυαλό. Είναι θέματα που κάποτε θα τα δούμε πολύ πιο σοβαρά πιθανόν και τώρα θα καταλάβουμε ότι έγινε.
1: Το κακό είναι ότι δεν σταματάει. Θεωρήσαν ότι ήταν απλώς μια μόδα. Δεν είναι μια μόδα. Και πρέπει, εγώ τώρα κάνω μια μικρή έκκληση σε όποιον ακούει, να μπει νομοθεσία σε σχέση με τη γλώσσα, πώς χρησιμοποιείται σε αυτά τα τραγούδια. Πρέπει να απαγορευτούν και από Spotify και από ραδιόφωνο από παντού. Και ας γίνομαι κακιά αυτή τη στιγμή, δεν πειράζει. Πρέπει να υπάρχουν όρια. Αλλιώς χανόμαστε και η γλώσσα βιάζεται. Βλέπουμε ένα βιασμό σε πολλά πράγματα. Ας κρατήσουμε τη γλώσσα που οι άλλοι πολιτισμοί
0: τη λατρεύουν,
1: την εκτιμούν και την διαδίδουν, εμείς να την κατακρεουργούμε και να μην γίνεται κάτι, να μην υπάρχει αντίδραση.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό που είπες, το ότι τη λατρεύουν. Πρέπει να πούμε ότι πολλοί σημαντικοί άνθρωποι, φιλέλληνες, έχουν δώσει κυριολεκτικά τη ζωή τους προωθώντας, αξιοποιώντας, ερμηνεύοντας σαν δάσκαλοι, σαν οτιδήποτε την ελληνική γλώσσα. Δηλαδή, ξέρω, έχω ήδη κάνει εκπομπές με πολύ σημαντικούς ανθρώπους από αυτό το κομμάτι της πλευρά της ζωής αυτής. Και φυσικά η μεγάλη γλώσσα του κόσμου, η λαμπερή, η γλώσσα της γνώσης, της επιστήμης, της φιλοσοφίας, θα πρέπει να βρει και αυτή τη θέση της λίγο, δεν είναι, Τίνα?
1: Στην ίδια της τη γενέτειρα, αντί να είναι η φωλιά, να μην είναι η φυλακή της.

0: Το σώμα μας λοιπόν την Αλεξοπούλου διψά και για χορό, διψά για να ξέρει που βρίσκεται, για μια σχέση με την ύπαρξή μας τελικά, και θέλω να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Εσύ βλέπω ότι στις παραστάσεις σου εναλλάσσεις την κινησιολογία σου ανάλογα με το ρυθμό, ανάλογα με το ύφος του κομματιού, με την ατμόσφαιρα, γιατί όχι. Νομίζω ότι τελικά το κοινό σε κατευθύνει μερικές φορές με την ενέργειά του. Είναι πολύ σημαντική η συνομιλία με το κοινό, έτσι δεν είναι? Και ξέρουμε ότι κάποιοι άνθρωποι σε παρακολουθούν έτσι λίγο συστηματικά. Έχεις καθιερώσει μια διαδρομή και σε ακολουθούν συμμετέχοντες και αυτοί με το δικό τους τρόπο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί θέλουν να ξεσκάσουν, να περάσουν όμορφα. Γιατί εγώ όταν φτιάχνω τις παραστάσεις δεν σκέφτομαι να δείξω τη φωνή μου ή να περιαυτολογήσω. Με ενδιαφέρει να περάσει καλά και ο άλλος, να γίνουμε όλοι μια παρέα η οποία θα γίνει σαν ομαδική ψυχοθεραπεία κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Και έτσι ήρθε μια κοπέλα και μου λέει: είχα πονοκέφαλο, αλλά το ξεπέρασα επειδή ήρθα εδώ και πέρασα καλά. Αυτό είναι σημαντικό, πιστεύω. Και το να χορεύουμε, η κίνηση, να είμαστε για τα πανηγύρια. να κρατάμε ο ένας τον άλλον σφιχτά, να γίνονται αυτοί οι κυκλωτικοί χοροί, η ενέργεια εκείνη την ώρα που δημιουργείται είναι διονυσιακή. Την έχουμε ανάγκη και στο σώμα μας και στην ψυχή μας, και να νιώθουμε και την ενότητα ότι ο άλλος είναι δίπλα μας και μας κρατάει.
0: Και ίσως μας, προς στιγμή μας έρχεται η αίσθηση ότι η εποχή των αγγιγμάτων δεν έχει φύγει ακόμη. Γιατί πολλά πράγματα που υπήρχαν έχουν λίγο αδυνατήσει με έναν τρόπο. Ας πούμε, το φλερτ, για παράδειγμα, ή ο έρωτας έχει μια άλλη διαδρομή τώρα, που δεν καταλαβαίνουμε και πού πάνε τα πράγματα, αλλά τουλάχιστον τα αγγίγματα, κάπως έστω μέσα από το χορό, να σώζεται κάτι από όλο αυτό.
1: Ναι, είναι σημαντικό. Και γι' αυτό χαίρομαι που κάποια πανηγύρια έχουν αναβιώσει και βλέπεις νέο κόσμο να πηγαίνει, να το αποζητά. Και ενώ εμείς δηλαδή τα σνομπάραμε. Αλλά τώρα, ίσως επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η απομόνωση, το ζητάει, διψάει ο κόσμος για την επαφή, και μακάρι να συνεχιστεί, και επίσης με αυτόν τον τρόπο διατηρείται και η παράδοσή μας.
0: Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, τι τραγούδια ακούεις στο σπίτι? Λέει, ξυπνάς το πρωί, Τίνα, και τι βάζεις κατευθείαν έτσι με τον καφέ παράλληλα?
1: Βάζω dance κομμάτια για να χορέψω ακριβώς, να τεντωθώ, να ξυπνήσω. Και μ' αρέσει πολύ η house.
0: Δεν σου φαίνεται, για πες.
1: Μ' αρέσουν τα έντονα κομμάτια και γι' αυτό μου ήρθε και η έμπνευση να γράψω το επόμενο που θα ακούσουμε, το οποίο είναι Afrobeat και κυκλοφορεί και σε melodic trance.
0: Τι λες?
1: Γιατί αυτό, ο χορός σε φέρνει σε μια
0: διάσταση
1: έκστασης. Και αυτό το συνδύασα λοιπόν με σαντούρι, γιατί ήθελα να βάλω και παραδοσιακά στοιχεία όπως ανέφερα πριν, σε ένα καινούριο
0: ήχο.
1: Και μετά, ενώ το έγραψα στην αρχή στα ελληνικά, ένας Γάλλος φίλος μου με ρώτησε: μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, τι λέει? Και άρχισα να το μεταφράζω, και όταν διάβαζα τα λόγια λέω: καλέ, αυτό είναι ωραίο και στα γαλλικά, μήπως να το κάνω? Και όντως μετά, με τη δασκάλα μου τη Μέρη Μουζάκη, η οποία με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, από τη ΣΑΜΟ και έμαθα γαλλικά, διόρθωσε κάποια πράγματα και βγήκε το «Je te désire».
0: Τι ωραία. Τι ωραία λοιπόν. Ας ακούσουμε και το κομμάτι, γιατί μια και σε έχουμε εδώ τώρα, να ακούσουμε και κάποια κομμάτια που είναι διαφορετικά μεταξύ τους και που ξεδιπλώνουν ένα ταλέντο ερμηνευτικό, συνθετικό, στιχουργικό καμιά φορά. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Θέλω την Αλεξοπούλου να σε ρωτήσω. Έτσι, πες μας γρήγορα μερικούς σταθμούς και μερικές συνεργασίες που τις ξεχωρίζεις και που τις θυμάσαι ακόμη, που άφησαν έτσι σε σένα μέσα ένα καλό ίχνος, μια αίσθηση καλή.
1: Ήταν η συνεργασία μου με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.
0: Μάλιστα.
1: Που ήμουνα στην περιοδία το καλοκαίρι του 2024 και γυρίσαμε όλη την Ελλάδα με χιλιάδες κόσμο. Και στο Βύρονα, στο Βράχον, έγινε χαμός. Και είναι μια συνεργασία η οποία πραγματικά ήταν σαν δώρο για να τραγουδάω στο πλάι ενός τόσο σημαντικού καλλιτέχνη που έχει γράψει και ο ίδιος, είναι και δημιουργός, δεν είναι απλώς ερμηνευτής. Οπότε αυτό κρατάω και μια φορά που ήμουν στην πλατεία Συντάγματος, είχαμε μια μεγάλη συναυλία, μου είπε το εξής, εγώ έμπαινα με πολύ γκάζι, ότι και να κάνω και λέει ορμητικό το κύμα, έλα Τίνα, ξέρε τα όλα. Και αυτό το κρατάω, έτσι ήταν ωραία.
0: Και πλημμύρισε μουσική.
1: Ναι.
0: Και με τον Νίκο Αλιάγα έχετε κάνει κάτι?
1: Είχα τη χαρά να τραγουδήσω μαζί του στην ελληνική κοινότητα Παρισίων, με αφορμή τη έκθεση φωτογραφίας που είχε γίνει εκεί. Το Χαράμ που είναι το αγαπημένο το κομμάτι. Και ενώ δεν τραγουδήσα πολύ, ουσιαστικά δύο κομμάτια είπαμε, μετά υπέγραψε το Λεύκομα και έγραψε το εξής απίστευτο. Έγραψε στη φωνή της Ελλάδος, την Αλεξοπούλου, με αγάπη Νικός. Έλα Παναγία μου. Τι ωραίο λέω αυτό, δεν το περίμενα καθόλου.
0: Και κάπου εκεί θα μπορούσε να βγει κάλλιστα η μπάντα του πολεμικού ναυτικού και να πεανίσει, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή πανηγυρική λοιπόν εξέλιξη και να πάει και να σου πει η μπάντα προχώρα προς το περιοδικό μέγαρο.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: άλλο και αυτό.
0: Πήγαινε λίγο προς τα εκεί, να δούμε λίγο πώς ακούγεται και ο ήχος μας εκεί.
1: Ναι.
0: Και να σε πάνε, να πας σιγά σιγά με την μπάντα. Για πες μας λίγο, γιατί όταν βρέθηκε στο προεδρικό μέγαρο με την κυρία Σακελαροπούλου, τι είπατε εκεί, πώς την είδες, πώς σε είδε?
1: Της άρεσε πολύ το τραγούδι μου και αυτό είναι το φοβερό, ότι με καλέσανε τρεις φορές να τραγουδήσω με την μπάντα, και στο Ίδρυμα Μίζωνος και στη μεγάλο, στις Πέτσες, στην Αρμάτα. Και όταν μου προτείνανε να πάω στο μέγαρο, λέω οχ, μπράβο. Και εγώ εκεί είχα το θάρρος να τους πω, εφόσον είναι Χριστούγεννα, θα σας ενδιαφέρει να πούμε το δικό μου κομμάτι. Λέγεται Το Γούρι μου είσαι εσύ. Έχω γράψει και ένα χριστουγεννιάτικο. Δεν το έφερα τώρα εδώ, λόγω καιρού. Αλλά είναι φοβερό ότι μεταέγραψαν τα 5-6 κομμάτια, τραγούδια, όλα τα πάντα. Τα 5-6 όργανα που συμμετέχουν στην ηχογράφηση σε 45, με ολόκληρη την μπάντα.
0: Α, ήταν και μπάντα του. Και είναι, ναι, είναι καλή μπάντα.
1: Πάρα πολύ καλή.
0: Ναι, με μαέστρο καλό κλπ.
1: Και ήταν πολύ συγκινητικό να ακούω το κομμάτι μου με όλα αυτά τα όργανα και να το ακούει και η ίδια η πρόεδρος, η οποία ήταν γλυκύτατη.
0: Ναι,
1: και
0: συμπαθέστατη.
1: Ναι, ήρθε στο τέλος με συνεχάρη και λέει: σας άρεσε το κομμάτι? Βέβαια.
0: Αλλά βλέπεις, Εθήνα, ότι η γυναίκα έχει δυσκολίες. Δηλαδή, εγώ της είχα πει κάποτε, είναι σημαντικό, λέω, κυρία Σακελαροπούλου, το ότι μια γυναίκα τελικά, επιτέλους για πρώτη φορά, γίνεται πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ερχόταν εκεί στο Φίλο κάποια στιγμή κλπ. Καθόταν με τους ανθρώπους, δηλαδή ένας άνθρωπος πολύ.
1: Ναι, πολύ προσιτή ήταν.
0: Και όμως δυστυχώς στην Ελλάδα οι γυναίκες ακόμα είναι σε κάποιες σκιές οι οποίες δεν θέλουν να δουν φως από μέσα. Να σε ρωτήσω τώρα λίγο, καταρχήν. Οι αξίες, δηλαδή καταρχήν η αίσθησή σου, η δυνατή ποια είναι σένα? Είναι πέντε αισθήσεις. Η πιο δυνατή ποια θεωρείς ότι είναι? Εγώ μπορώ να υποπτευτώ, αλλά θα το πεις εσύ κι εγώ.
1: Δεν το έχω σκεφτεί.
0: Δεν το έχω σκεφτεί.
1: Για πες.
0: Εγώ και εσύ απαντάς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ελεύθερα, λοιπόν. Η ακοή, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ναι. Και από την άλλη, για την αφή δεν είμαι σίγουρος, νομίζω ότι.
1: Και η όραση, γιατί έχω εικαστική ματιά. Η μαμά μου είναι ζωγράφος και συνέχεια παρατηρώ, συνέχεια κοιτάζω τα χρώματα. Έχω ασχοληθεί με τη φωτογραφία, έχω κάνει τρεις ατομικές εκθέσεις. Μάλιστα, η μία έκθεση λεγόταν Καρδιά Περιβόλη και πήγαν τόσο καλά τα έργα που ακόμα μου ζητάνε ανατυπώσεις.
0: Φωτογραφία, λοιπόν.
1: Φωτογραφία, ναι.
0: Αυτό δεν το ήξερα καθόλου. Μάλιστα. Άρα υπάρχει και το εικαστικό κομμάτι. Λοιπόν, να, κοίταξε και ο χορός τώρα. Θέλει και μια εικαστικότητα, δεν γίνεται? Δηλαδή, όλα αυτά σου να μιλούν στην πραγματικότητα. Μόνο έτσι μπορούν να ανθίσουν, να ανθίσει το δέντρο της ζωής μας. Η ζωή μας είναι σαν δέντρο, τι λες?
1: Ναι, και βέβαια η τέχνη είναι σαν ένας μεγάλος ποταμός που έχει πολλούς παραποτάμους. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις, εδώ είναι η ζωγραφική, εδώ η φωτογραφία, εδώ το τραγούδι. Σε μένα είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Και πολλές φορές λέω, χαριτολογώντας, ότι ζω στην έφορη κοιλάδα όπου κυλούν οι αυτή η παραπόταμη της τέχνης.
0: Και όπου μπορεί να αισθάνομαι ελεύθερη, ερώτηση.
1: Προσπαθώ να περιορίζω τον εαυτό μου, γιατί άμα τον άφηνα θα τσαλαβουτούσα από εδώ και από εκεί. Αλλά το καλό είναι ότι έχω συγκεντρωθεί προς το παρόν στη μουσική και στο θέατρο βέβαια, αλλά στον ελεύθερο μου χρόνο θα ζωγραφίσω, θα χορέψω, θα φωτογραφίσω.
0: Πάντως αυτό, ξέρεις, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, εγώ το ακούω με πολύ ενδιαφέρον βέβαια, και πολλή μουσική είναι αφοσιωμένη μόνο στη μουσική. Και βέβαιως δεν λαμβάνουν υπόψη τους πολλά πράγματα που συμβαίνουν, τα οποία αν τα αντιμετωπίσεις με μια ωραία σύνθεση σαν μπουκέτο, περίφημο, μοναδικό, αξιολάτρευτο, νομίζω ότι θα διευρύνεις και το μουσικό σου ορίζοντα. Εξαρτάται κανείς πώς διαχειρίζεται όλο αυτό το πράγμα, αλλά τώρα που τα λες αυτά, νομίζω ότι βοηθάνε όλα μαζί σε μια κοινή γραμμή, σε ένα ποτάμι ή ποταμάκι, δεν έχει σημασία. Ένα δρομάκι που οδηγεί σε ένα παλιό καφενείο και που η Τίνα Αλεξοπούλου περπατάει τώρα στο δρομάκι αυτό, το χωμάτινο, και πηγαίνει στο καφενείο, το οποίο είναι και λίγο άδειο, δεν έχει κόσμο. Ποιον καλεί για να κάτσει δίπλα της να πιει ένα καφέ και να συζητήσει?
1: Το Χατζηδάκι.
0: Το Χατζηδάκι.
1: Όπως λέγατε και με τη Γιωβάνα που σας άκουσα, που του άρεσε πολύ να πηγαίνει στα καφενεδάκια,
0: στα παλιά.
1: Αλλά δεν μπορώ να κρύψω ότι είναι για μένα ο αγαπημένος μου. Χωρίς να θέλω να μειώσω κάποιον, απλά είναι θέμα γούστου. Το πώς μ' αγγίζουν οι μελωδίες του, η χαρμολύπη, το χαμόγελο της Τζοκόντα, το οποίο το είχαν οι γονείς μου σε βινήλιο και το άκουγα από μικρή. Όπως έρχονται τα σύννεφα, έτσι όπως ξεκινάει το πρώτο κομμάτι, για μένα είναι... Δεν υπάρχει πιο ωραία μελωδία. Ακόμα και από τους κλασικούς, που επειδή έκανα και κλασικό πιάνο, άκουγα Σοπέν, άκουγα Μπετόβεν, αλλά αυτή τη σύνθεση που έχει αυτός ο άνθρωπος, έχει αγγίξει την ελληνική ψυχή, έχει συνδυάσει μελωδίες παραδοσιακές
0: και το οικουμενικό.
1: Ναι. Και δεν είναι και τυχαίο ότι πήρε και το Όσκαρ. Είναι ο μοναδικός που έχει πάρει το Όσκαρ. Το οποίο το πέταξε στα σκουπίδια.
0: Και δεν είναι τυχαίο ότι ξεκίνησε σκαρφαλώντας σε μία μάντρα να βλέπει ταινίες. Δηλαδή να είναι κοντά στον κινηματογράφο και στα μάτια υπέροχων κυριών. Την Μπέτι Ντέιβις και άλλες, ας πούμε, περιπτώσεις, ας πούμε, όπως η Μαρί Μπέλ. Όπου, ξέρεις, σε βάζουν μέσα σε μια μαγεία όλα αυτά. Γι' αυτό τα λέω, για τη μαγεία του πράγματος. Για να μπεις εκεί και τελικά να ζήσεις τον έρωτα σε πολλές διαστάσεις στη διαδρομή σου και να καταλήξεις, ας πούμε, να βάλεις τον τάφο σου, να το πω έτσι τώρα λίγο απλά. Δρόμος διαβάτη δεν υπάρχει, τον δρόμο τον ανοίγεις προχωρώντας. Πιστεύεις αυτό, ή την Αλεξοπούλου? Ωραία, αφού πιστεύεις αυτό, θα ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τη Τίνα Λεξοπούλου τη σχέση της με τη φιλοσοφία, με τη λογοτεχνία, με την ποίηση. Να μου πει δύο κουβέντες για αυτές τις τις ζωής, τις περιπτώσεις ας πούμε.
1: Αγαπώ πολύ την ποίηση και μάλιστα στο τμήμα θεατρικών σπουδών είχαμε ένα υπέροχο μάθημα με τον Άσο του Βαγενά, λέγεται «Η μετρική της νεοελληνικής ποίησης», και εκεί έμαθα τα κινήματα του σουρεαλισμού, του ρεαλισμού, το ποια είναι η πλούσια ομοιοκαταληξία, η φτωχή ομοιοκαταληξία, και ήταν πολύ ωραίο έναυσμα για να ασχοληθώ και εγώ μετά, με βοήθησε να ασχοληθώ με τη συγγραφή των στίχων. Και έτσι μου αρέσει να, πέρα από δικά μου τραγούδια, να γράφω στίχους και σε κάποια άλλα κομμάτια που μπορεί να με εμπνεύσουν, όπως έγινε και με το τραγούδι της Eurovision, το Ιταλικό, που αύριο θα διαγωνιστεί.
0: Για πες μας κάτι περισσότερο γι' αυτό.
1: Είναι ένα κομμάτι πολύ παθιασμένο. Αυτός ο Σαλ Νταβίντσι βγήκε έξω και τα ισοπαίδωσε. Δηλαδή, σου λέει, εγώ και εσύ θα είμαστε πάντα μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι και να γίνει, ορκίζομαι στο Θεό, λέει εκείνος, με το χέρι στην καρδιά, και θα είμαστε πάντα μαζί. Θα μου πείτε, κοινότυπο. Ο τρόπος όμως, το λέει και η μουσική, και ότι περάσαμε δυσκολίες και διάφορα, λέω, αυτό είναι τόσο όμορφο, να πιστεύει κάποιος στην αγάπη, ακόμα και τώρα που ο ρομαντισμός φθήνει. Και αμέσως μου ήρθε το «εγώ και εσύ» στις παύσεις, γιατί έχει και δυναμικές παύσεις. Για μια ζωή, εγώ και εσύ. Λες και είσαι στο γήπεδο. Αυτό μου άρεσε. Ότι
0: η ακρίβεια του χρόνου και της διατύπωσης.
1: Και η ένταση. Γιατί είμαι και εγώ πολύ δυναμικός σαν άνθρωπος. Οπότε ήρθε και έδεσε κούμπο σε όλο αυτό. Και, με
0: και πάμε Eurovision λοιπόν.
1: Πάμε Eurovision.
0: Και πάμε Eurovision να δούμε τι γίνεται και εκεί.

0: Θέλω να σε ρωτήσω την Αλεξοπούλη, μεταξύ Πράγας, Βιέννης και Ρώμης, πού θα ήθελες να ζήσεις ένα χρόνο?
1: Δεν θέλω να φύγω από Ελλάδα.
0: Δεν θες καθόλου τίποτα?
1: Να πάω 10 μέρες να τα δω, πολύ ευχαρίστως. Mm-hmm. Έχω λατρεία με την Ελλάδα. Δεν μπορώ να ζεις χωρίς το φως της.
0: Ελληνολάτρης, λοιπόν.
1: Ναι, ναι. Και όταν ήμουν στο Παρίσι ένα μήνα, μου λέγανε όλοι: «Αχ, καλά, ήσουν ένα μήνα στο Παρίσι». Ναι, για πήγαινε όμως. Δεν είναι, όταν δουλεύεις σε ξένη χώρα, δεν είναι το ίδιο. Να πας διακοπές 10 μέρες είναι μαγικά, όπου και να πας. Οπότε, όταν έκανα και το μεταπτυχιακό μου στην Αγγλία, μου λείπει πολύ και το φαγητό. Και κάποια στιγμή στο Λονδίνο βρήκα ένα ελληνικό μαγαζί και είχε σπανακόπιτα και δάκρυσα. Σπανακόπιτα. Γιατί είναι οι γεύσεις, το ελαιόλαδο, οι μυρωδιές. Έχω πρόβλημα. Δηλαδή δεν είμαι με τα καλά μου. Άμα τώρα μου έλεγε πήγαινε ο άλλος στην Πράγα ένα χρόνο, δεν ξέρω αν θα το έκανα.
0: Μελαγχολία λίγο, ε.
1: Ναι, και ο καιρός.
0: Άμα σου λέγε πήγαινε για 5 μέρες να σου μιλήσει με τον Κάφκα.
1: Αυτό ναι.
0: Να το κάνεις έτσι. Λοιπόν, και στη Βιέννη, στην Eurovision. Δε...
1: Και, εντάξει, θα ήθελα πάρα πολύ να πάω.
0: Ναι. Λοιπόν, πώς το βλέπεις το πράγμα φέτος που πηγαίνει η Ελλάδα, η συμμετοχή της Ελλάδας, πώς τη βλέπεις? Την έχεις πάρει λίγο είδηση?
1: Είναι πολύ έξυπνο το κομμάτι. Θεωρώ ότι θα πάει πολύ καλά. Έχει και το ευαίσθητο σημείο που δείχνει και τις φωνητικές του ικανότητες. Και εύχομαι στον Ακύλα πραγματικά να
0: πάει καλά.
1: Να πάει πολύ καλά. Που πολύ θα πάει, καλά. Είμαι σίγουρη.
0: Έχεις λοιπόν εμπειρίες πολλές, έχεις παίξει επίδαυρο, έχεις παίξει ηρώδιο και συναυλία, εκτός από τη Μερκούρη που την είπαμε. Ποιο στέκει σου είναι, θα λέγαμε ότι θα ήθελες να το κάνεις στέκει, σε ποια χώρα, σε ποια πόλη και σε ποιο χώρο? Πες μας και λίγο για το θέμα του χώρου, πού σου αρέσει να τραγουδάς?
1: Ο πιο ιερός χώρος και μεγαλοπρεπής είναι η επίδαυρος,
0: ναι.
1: Που είχα τη χαρά να παίξω 4 φορές. Η πρώτη φορά ήταν με τη Λιδία Κονιόρδου και το Εθνικό Θέατρο. Και θέλω να τονίσω ότι δεν με πήρανε επειδή ήμουν στο Εθνικό. Έχει πάψει αυτό από την δεκαετία του 80. Δεν παίρνουν δηλαδή κατευθείαν τα παιδιά από τη σχολή. Πρέπει να παλέψεις πάρα πολύ για να μπεις στο Εθνικό. Και τότε η Λιδία Κονιόρδου έκανε ένα μεταπτυχιακό σεμινάριο τετράμινο, όπου ουσιαστικά κάθε μέρα διαγωνιζόμουν κατά κάποιο τρόπο. Μπορούσε να δει τις ικανότητές μου. Δεν ήταν μια απλή οντισιόν. Και μέσα από αυτά τους 4 μήνες που έμαθα πολύ ωραία πράγματα και κυρίως την τεχνική, μας έδειχνε συγκεκριμένες ασκήσεις με τεχνική πάνω στην υποκριτική. Στο τέλος λοιπόν έτυχε να αναλάβει την, που και αυτό πραγματικά ήταν τυχαίο, δεν θα κάνει εκείνη τη σκηνοθεσία, θα έπαιζε μόνο. Οπότε της δόθηκε ευκαιρία να κάνει σκηνοθεσία και μπορούσε να επιλέξει κάποια άτομα και επέλεξε και εμένα. Και η πρώτη μου λοιπόν δουλειά ήταν το όνειρό μου το μεγάλο. Να είμαι στην Επίδαυρο, στο Εθνικό Θέατρο με τη Λιδία Κονιόρδου. Και έγιναν όλα μαζί.
0: Το ηρώδιο, το ηρώδιο τι σου έδωσε?
1: Το ηρώδιο και αυτό είναι υπέροχη η αίσθηση να είσαι κάτω. Γιατί βλέπεις, όταν είσαι πάνω σκηνή, βλέπεις την άκρη της Ακρόπολης. Και έτσι όπως είναι φωτισμένο, είναι μια γαλιά. Νιώθεις τον κόσμο μια βεντάλια.
0: Μια ιερότητα.
1: Μια χρωματιστή βεντάλια η οποία σ' αγκαλιάζει και συμμετέχει και εκεί γίνεται, είναι σαν ναός ουσιαστικά, σαν εκκλησία. Ιδίως όταν κάποιος τραγουδάει και συμμετέχουν. Βέβαια εγώ εκεί είχα παίξει πάλι με τον Προμηθέα Δεσμότη. Βαριά πράγματα, δεν ήταν και πολύ ευχάριστα. Αλλά
0: στο ηρώδιο είναι αλλιώς όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν θα τα λέγες βαριά, θα τα λέγες στην ψυχούλα τους.
1: Είναι υπαρξιακά.
0: Υπαρξιακά. Πάμε στο περιβάλλον. Ο άνθρωπος μακριά από τη φύση, τι γίνεται, μπορεί να υπάρξει? Πώς και ποια είναι η φύση σήμερα? Πώς μπορούμε να μείνουμε πιστοί σε αιώνιες αξίες που έχουν να κάνουν και με το περιβάλλον? Πώς το βιώνεις εσύ όλο αυτό?
1: Εγώ ανησυχώ πάρα πολύ για το θέμα της φύσης, ότι ο άνθρωπος έχει απομονωθεί, δεν καταλαβαίνει την αξία της και είμαστε και το μοναδικό είδος που καταστρέφει την ίδια του φωλιά. Ποιο πουλάκι θα πήγαινε να καταστρέψει τη φωλιά του? Και στο βωμό του χρήματος κάποιοι για το κέρδος καταστρέφουν, θεωρούν ότι καταστρέφουν άλλα μακρινά μέρη. Φυσικά είμαστε ένα και ό,τι κάνει στην άλλη πλευρά του κόσμου κάποια στιγμή θα σου έρθει, όπως έγινε και με τον κορονοϊό. Δηλαδή ξαφνικά εκεί τι συνέβη? Εγώ θεωρώ ότι, βέβαια υπάρχουν και οι θεωρίες συνωμοσίας, αλλά αν το δεις, η γη περνάει μία ίωση, είμαστε εμείς. Και έτσι όπως την έχουμε καταστρέψει, θεωρώ ότι η αντίδραση θα είναι πολύ μεγάλη. Και όταν ακούω τον Τραμπ που δεν πιστεύει στην κλιματική αλλαγή, εξοργίζομαι.
0: Βέβαια, στην κλιματική αλλαγή γενικότερα δεν πιστεύουν και άνθρωποι αρκετοί που αυτοαποκολούνται προοδευτικοί εδώ στην Ελλάδα. Δυστυχώς έχουμε πολλά θέματα να λύσουμε ακόμα και εδώ, πέρα από το φαινόμενο Τραμπ που είναι πολύ σκληρό και πολύ πολύ έχει μπει πια στη ζωή του πλανήτη και όχι της Αμερικής μόνο.
1: Και με αποτελέσματα που δεν ξέρουμε τι θα φέρουν. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα έπρεπε να αντιδράει πιο πολύ στα θέματα τα οικολογικά, να μην είμαστε 5-6 γραφικοί τύποι οι οποίοι νομίζουν ότι είμαστε και τα παιδιά των λουλουδιών και απλώς φωνάζουμε. Ένα απλό πράγμα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο κατακρεουργούν, υποτίθεται κλαδεύουν τα δέντρα στους δήμους. Είναι αδυσόπιτο αυτό που βλέπω, που προσπαθούν μέσα στα τσιμέντα, μέσα στα καυσαέρια και βλέπεις να ανθίζουν, να πηγαίνει ένα χέρι εργατών και να τα κόβει με αυτόν τον βίαιο τρόπο. Πρέπει να είμαστε πιο συνειδητοί πολίτες.
0: Αυτό είναι το κλειδί σε όλα, αλλά πιστεύεις υπάρχει επιστροφή?
1: Επιστροφή δεν ξέρω. Συντήρηση ας υπάρχει. Τουλάχιστον να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές κάτι που να μην είναι σε αυτή την άθλια κατάσταση.
0: Δεν σε τρομάζει η εισβολή τόσου πλήθους σε μικρό χώρο που η έννοια του πολέμου εκεί βρίσκεται? Δηλαδή πολλοί κόσμος σε μικρό χώρο. Αυτό συνεχώς δεν πολλαπλασιάζεται. Ποια είναι η διέξοδος σε αυτό? Και πώς μπορεί να νιώθεις καλύτερα όταν κάθε μέρα, ας πούμε, στενεύουν τα όρια του να περπατήσεις, του να παρκάρεις ή του να νιώσεις πιο ελεύθερος?
1: Είναι απελπιστικό πολλές φορές. Ειλικρινά πρέπει να διεκδικούμε. Εκεί είναι η αντίδραση, είναι ουσιαστικά να φωνάζουμε. Είμαστε κοιμισμένοι.
0: Κυλισμένοι και μη συνειδητοποιημένοι.
1: Ναι.
0: Γιατί χωρίς συνειδητοποίηση η φωνή δεν λέει τίποτα.
1: Και αυτό το πράγμα με το κινητό, άλλη μάστιγα τεράστια, είναι σαν ουσιαστικά βρήκαν τον τρόπο να γίνουμε ρομπότ και να ασχολούμαστε μόνο με τον εαυτό μας. Δεν υπάρχει κοινωνία να ασχολείσαι με τον άλλον. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το idiot, η λέξη. Ο ηλίθιος του Ντοστογεύσκη, μας έλεγε ο Γεωργουσόπουλος στη σχολή στη θεατρολογία, έρχεται από τη λέξη idiot, που σημαίνει αρχαιολληνική ιδιώτης. Τι σημαίνει ιδιώτης? Αυτός που ασχολείται μόνο με τον εαυτό του, ιδιωτικά, όχι με τα κοινά. Άρα είμαστε ηλίθιοι, ξεκάθαρα.
0: Η ιδανική πόλη, λοιπόν, τελειώνοντας, η ιδανική πόλη για την Τίνα Αλεξοπούλου. Υπήρχε κάποτε η σχέση πόλης, πολίτης, πολιτισμός, πολιτική. Πολλά τέσσερα πει.
1: Ναι.
0: Το ένα όμως ακόλουθο του άλλου, αλλιώς καταστραφήκαμε. Σήμερα πώς θα φτιαχτεί, πώς ονειρεύεται την ιδανική πόλη με δύο λέξεις η Τίνα?
1: Η δική μας πόλη, όπως είναι.
0: Είναι μία πόλη, τέλος πάντων. Φανταστική, βέβαια.
1: Ο τίτλος.
0: Όχι μόνο φανταστική.
1: Είναι μια όαση η δική μας πόλη, με ανθρώπους σκεπτόμενους και που επικοινωνούν και πρέπει και νοιάζονται πραγματικά ο ένας με τον άλλον. Αυτό είναι, θεωρώ, ιδανική πόλη. Μια κοινωνία που να μην κοιτάζει μόνο το συμφέρον το ατομικό.
0: Και να περιφρουρεί τις διαχρονικές αξίες που μας παρέδωσαν εδώ και αιώνες κάποιοι άνθρωποι που μάτωσαν πριν από μας.
1: Ακριβώς.
0: Κρατώντας το ανθρώπινο μέτρο. Μέτρον άριστον, λοιπόν. Σ' αρέσει, νομίζω, αυτό.
1: Βέβαια.
0: Με αυτή να κλείσουμε.
1: Mm-hmm.
0: Θες να μας πεις κάτι πριν κλείσουμε?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα αυτό, που έγινε κι εγώ ένας πολίτης.
0: Έγινες.
1: Στην
0: παρέα μας.
1: Στην παρέα μας. Και το εκτιμώ. Και καλώ τον κόσμο να επικοινωνεί και να είναι πιο κοντά ένας με τον άλλον.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Τίνα Αλεξοπούλου. Σε ευχαριστώ. Πέρασες καλά?
1: Πάρα πολύ.
0: Πέρασες καλά. Μπράβο. Βλέπω το χαμόγελό σου. Και πραγματικά δείχνει ότι χαίρεσαι με αυτά που κάνεις, αυτά που λες και αυτά που επικοινωνείς και μοιράζεσαι. Αυτή είναι η λέξη κλειδί, νομίζω. Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πόλη, είχαμε μια πολύ ωραία μια ώρα συνάντηση, παύλα συζήτηση με την καλλιτέχνητα, την ερμηνεύτρια, αλλά και πολλά άλλα πράγματα, την Τίνα Αλεξοπούλου. Δεν μιλήσαμε για τα Πυθαγόρια που συμμετέχει κάθε χρόνο στη φλόγα εκεί στα Ιρέα, που γίνεται η πομπή της φλόγας, είναι σαμιώτισσα η Τίνα, αλλά παράλληλα είναι και μια πολίτης του κόσμου, μια καλλιτέχνητα πολύγλωση, πολυδιάστατη, και βεβαίως έχει και κάτι το εκρηκτικό κάποιες στιγμές που παρασύρει μαζί της και αυτούς που βρέθηκαν κοντά της και αλίμονο αν δεν πατάνε καλά στα πόδια τους. Γεια και χαρά σε όλους και σε όλες. Με Θέμη Ζωταμίτη στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής και μαζί μου ο τεχνικός κύριος Κώστας Κυριακάκης. Να είστε καλά.
2: Μητέρα, η γη μου. Μία τέρα, η γη σου. Μα τέρα, η γη σου. Σε πλήγωσαν, σε πρόδωσαν, δεν είναι πια μαζί σου. Μητέρα, βρες τη φωνή σου. Μητέρα, επιτέλους, η γη σου.
3: Ώρα Ελλάδος 13, UTC 10.
4: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στους ιστορικούς περιπάτους. Μια εκπομπή που εξερευνά άγνωστες πτυχές της ιστορίας με απλό αλλά επιστημονικό τρόπο, με εκλεκτούς καλεσμένους και ατμοσφαιρικές μουσικές. Οι ιστορικοί περίπατοι ακούγονται δυνατά από τη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι η Μαριλένα Κατσίμη και ο Κώστας Κυριακάκης επιμελείται τους ήχους και το μοντάζ της εκπομπής.

το Dark Ages, μια σύνθεση του Κυριάκου Ελευθεριάδη και τη μουσική κολεκτίβα Yar Mar, συνεχίζουμε την περιήγησή μας στην ελληνική παράδοση. Από τον ορισμό που ακούσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, δηλαδή ότι η παράδοση είναι η μνήμη στο παρόν όπως σωματοποιείται μέσα μας, προκύπτουν πολλές ερωτήσεις. Αποτελεί άραγε σταθερό μέρος της ταυτότητάς μας η παράδοση? Πόσο χώρο αφήνει στη δημιουργικότητά μας? Μπορούμε να μιλάμε για νέες παραδόσεις? Θέλουμε ή φοβόμαστε την αλλαγή? Η πόλη μπορεί να γίνει πεδίο παραδοσιακών πρακτικών? Και αν η παράδοση αποτελεί πολιτιστική μας κληρονομιά, έχει ανάγκη προστασίας? Συνοδοιπόρος μας και πάλι είναι η εθνολόγος και λαογράφος Παναγιώτα Ανδριανοπούλου, υπεύθυνη συλλογών και έρευνας στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και υπεύθυνη διδασκαλίας της ομάδας παραδοσιακού χορού του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων.

0: και μολύβι να σημειώσουμε. Τώρα νομίζω ότι είναι μία συζήτηση περισσότερο για να σκεφτούμε.
1: Dark Ages. Γιατί επέλεξες αυτό το κομμάτι για την εισαγωγή?
0: Ακριβώς επειδή νομίζω ότι μιλάμε για την παράδοση με έναν ανοιχτό τρόπο και κυρίως αυτό το οποίο θέλουμε να καταλάβουμε είναι γιατί ακουμπάει τόσο πολύ νέο κόσμο σήμερα και όχι μόνο τον ακουμπάει σαν ένας τρόπος ψυχαγωγίας ή καταφυγίου για τις διακοπές, αλλά τον ακουμπάει και για εκτόνωση της δημιουργικότητάς τους, επέλεξα να ακούσουμε, να ξεκινήσουμε με ένα κομμάτι του Κυριάκου του Ελευθεριάδη, φέρελπης νέος από την Βέρεια, ο οποίος όμως ζει και δρά πια στα Χανιά ως μουσικός με την ομάδα του Γιαραμάν και πειραματίζονται με όλο αυτό το εύρος μουσικών οργάνων που ακούσαμε να ανασυστήσουν κάτι από τις παλιότερες χανιώτικες μουσικές συντροφιές που έπαιζαν μαζί χριστιανοί, τουρκοκριτικοί μουσουλμάνοι φέρνοντας τα κανονάκια τους, τα κρουστά τους και προέκυπταν και τότε ιδιαίτερες μουσικές συμπράξεις. Έτσι και τώρα ο Κυριάκος με την παρέα του μας έφερε αυτό το κομμάτι που παραδόξως μάλλον μας θυμίζει φως, αλλά το ονομάζει σκοτεινά χρόνια, Dark Ages.
1: Γιατί όμως?
0: Νομίζω γιατί προσπαθούμε, όπως είπα και προηγουμένως, να βρούμε κοντραπούντα στις δυσκολίες μας, γιατί περνάμε δύσκολους καιρούς όπως και να το κάνουμε, είναι στριμωγμένα τα πράγματα γύρω γύρω σε πολιτικό, σε γεωφυσικό επίπεδο να το δούμε. Ζούμε λίγο στιγμές μεσοπολέμου και αυτό δεν είναι για όσους έχουμε αναφορές και ιστορικές και διαβάσματα η πιο εύκολη περίοδος να την διηλύσουμε. Οπότε νομίζω ότι περισσότερο αυτό αποτύπωνε, αν σκεφτούμε κιόλας ότι έχει δημιουργηθεί κάπου μέσα στην πανδημία συμπλήν το συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Πόσο δημιουργικοί μπορούμε να είμαστε μέσα σε κάτι που έρχεται από πολύ μακριά?
0: Πάρα πολύ είναι η απάντηση. Πάρα πολύ, γιατί από μόνη της η λέξη, αν θέλαμε να καταφύγουμε στην ετυμολογία της, είναι κάτι το οποίο φέρει αυτή τη δυτή και χρονική υπόσταση στην κόψη, τη στιγμή του παρόντος. Αυτό που ονομάζουμε παράδοση ή παραδοσιακό ότι είναι στην κόψη του. Έχει έρθει από κάπου και είναι για να πάει κάπου αλλού. Η παροντική του επιτέλεση, πραγματοποίηση, πραγμάτωση, είναι η στιγμή που μοιραία, χωρίς να το καταλαβαίνουμε εμείς οι ίδιοι συχνά, αλλάζει πριν δοθεί εντελώς ασυναίσθητα, συνείδητα, στους επόμενους. Μένει συνέστηση, αλλά χωρίς να είναι αυτό μια καταστατική πράξη, ένα συμβολιογραφείο. Ο τρόπος με τον οποίο τρώμε και το τι τρώμε. Ο τρόπος με τον οποίο ακόμη και στην πόλη θα φροντίσουμε τα λουλουδικά μας. Ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε με έκπληξη ένα κακό γεγονός ή θα προσπαθήσουμε να δράσουμε αποτρεπτικά σε ένα κακό γεγονός. Έρχεται από πολύ παλιά. Περνάει και στους επόμενους. Για να μην μιλήσουμε για τα προφανή, όπως είναι η μουσική. Κάποιοι έχουν σπεύσει να παραλληλήσουν την ραπ με την αυθόρμητη στιχουργική της Μαντινάδας. Εγώ δεν θα το τραβήξω τόσο από τα μαλλιά, παρά τα αυτά έχουν υπάρξει συμπράξεις μουσικών οι οποίοι υπηρετούν ακόμη και με ανανεωμένη ματιά την παραδοσιακή μουσική με μουσικούς της ραπ.
1: Και είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα κομμάτια.
0: Όπως είναι ωραίο κάθε πράγμα το οποίο προκύπτει αυθόρμητα. Μην ξεχνάμε ότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του λαϊκού, αποφεύγουμε λίγο τον όρο, ακριβώς επειδή ποτέ δεν προσδιορίστηκε και δεν ήταν σαφές σε ποιον λαό αναφερόμαστε. Ένα από τα μεγάλα καταστατικά ζητήματα της λαογραφίας ήταν να ορίσουμε το λαό της λαογραφίας. Κάποτε ίσως ήταν πιο εύκολα τα πράγματα όταν η πόλη είχε σαφέστερα διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά. Τώρα πια δεν είναι τώρα, είναι ήδη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα όρια ανάμεσα στην πόλη και την υπαιθροχώρα, για να μπορέσουμε κάπου εκεί να τοποθετήσουμε και τον παραγωγό λαό της λαογραφίας, είναι ακόμη πιο ασαφή. Ως εκ τούτου προτιμάμε ίσως την έννοια της παραδοσιακής

0: κακότητας από την έννοια του λαϊκού.
1: Η νέα παράδοση υπάρχει σαν όρος ή είναι κάτι αντιφατικό?
0: Το λέμε για να συνεννοούμαστε. Το λέμε για να συνεννοούμαστε την ίδια στιγμή που αποδεχόμαστε την αλλαγή, την ίδια στιγμή μας ξενίζει. Ειδικά όταν συμπορεύονται παλιότερες και νεότερες γενιές, βλέποντας και αντικρίζοντας αυτό το οποίο κάνουν ως αποτύπωμα της παράδοσης, έχει συχνά χαρακτηριστεί ως νέο παραδοσιακό. Είτε μιλάμε για τη μουσική, είτε μιλάμε πολλές φορές και για τη δημιουργία νέων εθήμων. Μπορεί να ακούσουμε και τον όρο μεταπαραδοσιακό, post-folk. Είναι ίδιον πια της ζωής μας σε τόσο έντονους ρυθμούς, σε τόσο ομογενοποιημένα περιβάλλοντα και αισθητικά, κάτι που δεν ήταν καθόλου σαφές παλιότερα, και αν το θέλετε και σε τόσο αποκομμένα από τη φύση περιβάλλοντα.

0: Ακούσαμε κάτι που θύμιζε παραδοσιακό ως προς τα όργανα, ως προς την τροπικότητα που λένε η μουσική, αλλά που δεν ήταν παρά μια νέα δημιουργία μιας εξαιρετικής ομάδας μουσικών με τον Αλέξανδρο το Ριζόπουλο στα κρουστά, τον Γιάννη το Διονυσίου στο τραγούδι, τον Παντελή Αγκιστριώτη στη λύρα, τον Βασίλη το Ζιγκερίδη στο κανονάκι και τον Γιώργο τον Πολυχρονιάδη κοντραμπάσο, και το οποίο πατούσε στιχουργικά πάρα πολύ πάνω στον Κυρβοριά, μιλώντας κιόλας για καιρούς και πόσο ήταν κοντά παλιότερες εποχές στην φύση. Οπότε επέλεξα να φέρουμε αυτό για να δούμε κάτι καινούριο που πατάει.
1: Και όλο αυτό που κάνεις στηρίζεται σε αυτόν τον μετασχηματισμό της παράδοσης, αλλά εγώ επιμένω, υπάρχει φόβος αλλίωσης της παράδοσης?
0: Λοιπόν, πολύ ωραία ερώτηση. Για να το δέσουμε και με αυτό που λέγαμε στην πρώτη εκπομπή σε σχέση και με τις πολιτικές, τις εθνικές. Υπάρχει αλλαγή. Ας δεχτούμε τον όρο μετασχηματισμός, που είναι ένας όρος στον οποίο παίζει πια και η νέα αντίληψη για το εάν αυτά είναι κληρονομιά μας, πώς θα προστατεύουμε κλπ. Κλπ. Το να θεωρήσουμε την αλλαγή κάτι που χαλάει τη σούπα είναι μάλλον μια συντηρητική αντίληψη, δεδομένου ότι δεν πρόκειται για χημικά συστατικά αλλά για ζωντανές ανθρώπινες εκφράσεις. Είναι λοιπόν ένας όρος ο οποίος συντρόφεψε τον τρόπο με τον οποίο καταλαβαίναμε την παράδοση συμμετέχοντας σε αυτή πάρα πολλά χρόνια και οδήγησε σε παγωμένες μορφές έκφρασης, είτε αφορούσαν το χορό είτε αφορούσαν το τραγούδι, που πέταγαν έξω τις νεότερες γενιές. Από τη στιγμή που έγινε μια δημιουργική επαναπροσέγγιση της παράδοσης και με εκπαιδευτικούς όρους, επιμένω και επανέρχομαι στα μουσικά σχολεία, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο μουσεία, αυτό που λέμε η άτυπη εκπαίδευση, προσέγγισε τον παραδοσιακό λαϊκό πολιτισμό, τότε σαν να χαλάρωσε και η νέα γενιά και να ήρθε κοντά σε αυτό. Αν το γεγονός τώρα ότι χορεύουμε με λίγο διαφορετικό τρόπο και πώς θα γινόταν αυτό να μην συμβεί, ή φοράμε άλλα ρούχα και φοράμε και οι γυναίκες παντελόνι, κάτι το οποίο έχει λυθεί από τις αρχές του αιώνα, θεωρείται αλλίωση του πανηγυριού το να προσέλθουμε έτσι από υπερσυντηρητικές ματιές. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει μετασχηματισμός, αλλαγή και προσαρμογή. Και αυτά είναι πολύ ζωντανά ρυθμιστικά στοιχεία γενικότερα της κοινωνικής ζωής και έτσι και της παράδοσης, που εντός κοινωνίας και όχι εντός μουσείου ή εντός συλλόγου στην πραγματικότητα δημιουργείται και αναδημιουργείται. Και όσο και αν φανεί βέβυλο αυτό που θα πω, ναι, είναι στοιχεία παραδοσιακά τα οποία αφήνονται, περιπίπτουν σε αχρησία. Είναι καλό που έχουν καταγραφεί, αλλά είναι δύσκολο να συνεχίσουν να υπάρχουν. Προσπαθώ τώρα γρήγορα να ανακαλέσω κάποιο. Ένα πρώτο μου έρχεται είναι το ότι οι γυναίκες σε πάρα πολλά έθιμα δεν έβγαιναν από το σπίτι να τα χαρούν. Άλλες εποχές, άλλες στιγμές, άλλη κοινωνική συνθήκη. Τώρα παρατηρούμε σε εθιμικές πρακτικές στη Βόρεια Ελλάδα τις γυναίκες όχι μόνο να ξέρχονται στο δημόσιο χώρο και να χαίρονται με τα καρναβαλικά δρόμενα στο Σοχό Θεσσαλονίκης, αλλά και να ντύνονται μέριου καρναβάλια. Για τους παλιότερους αυτό ίσως είναι βέβυλο. Όταν όμως η ίδια η κοινότητα των ανθρώπων που ζουν εκεί καθημερινά, δουλεύουν μαζί, αποφασίζουν μαζί για όλη τους την υπόλοιπη ζωή, το αποδέχεται, το δέχονται, δέχονται ο ένας τον άλλον σε αυτή τη νέα συνθήκη, έχει ήδη συντελεστεί μια διαφοροποίηση, ένας μετασχηματισμός με πολύ ομαλό τρόπο και είναι εκεί. Άρα ο κοινωνικός επιστήμονας σε 15 χρόνια την εικόνα που θα έχει και θα είναι αυτή μιας κοινότητας που ομοθυμαδών συμμετέχει ανεξάρτητος φύλου, ενώ παλιότερα ήταν αρενοκρατούμενο, όπως λέγαμε, έθιμο, θα έρθει να καταγράψει μια πραγματικότητα η οποία συμβαδίζει με όλη την υπόλοιπη ατζέντα διεκδίκησης των θηλυκοτήτων να συμμετέχουν ισότιμα σε όλα τα επίπεδα μιας καθημερινότητας.
1: Αυτό το ότι υπήρχαν κάποια έθιμα όπου από πάρα πολύ παλιά πρωτοστατούσαν οι γυναίκες, υπάρχει, είναι κάτι.
0: Εξακολουθεί.
1: Υπήρχε και στο παρελθόν ή είναι ένας μετασχηματισμός?
0: Τα λεγόμενα έθιμα της γυναικοκρατίας είναι καταγεγραμμένα ως τέτοια και κάπου μάλιστα σε μια δεύτερη-τρίτη ανάγνωση λειτουργούσαν και αντισταθμιστικά στα αρενοκρατούμενα έθιμα. Ήταν η στιγμή που η γυναίκα ως σύμβολο κιόλας της φύσης, της δύναμης, της κοινότητας, της γονιμότητας, έβγαινε και μπορούσε και αυτή λιγότερο χρονικό διάστημα με μικρότερη συχνότητα να διεκδικήσει το μερίδιο της γλεντικής της παρουσίας στο δημόσιο χώρο.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Η παράδοση, αν με ρωτάς τη δική μου τη γνώμη, δεν αλλοιώνεται. Η έννοια της αλλοίωσης, όπως είπαμε και προηγουμένως, έχει να κάνει με μένα με τη χημική σύσταση. Όταν μιλάμε για συναισθηματική σύσταση και για κάτι το οποίο είναι σύμφυτο με την κοινωνική ζωή, δεν χωράει αλλοίωση. Και αυτό έχει αρχίσει και γίνεται κατανοητό. Γι' αυτό επέλεξα και ακούσαμε και το Μαργούδι. Το Μαργούδι, που είναι ένα παλιό θρακιώτικο τραγούδι. Είναι λίγο αυτό το παλιό, μας αρέσει να το λέμε, ένα παλιό θρακιώτικο τραγούδι. Η μουσική στη Θράκη έχει εκτιμηθεί, καταγραφεί από πολύ παλιά και το επισκεπτόμαστε συχνά, δεν έχουμε λάβει το θάρρος. Πολύ πολύ πρόσφατα έχουν βγει μουσικά σχήματα τα οποία επισκέπτονται την θρακιώτικη μουσική με μια δημιουργική διάθεση να ξαναγράψουν τραγούδια στον τρόπο το θρακιώτικο, με τα όργανα τα θρακιώτικα και τη ρυθμολογία. Το Μαργούδι πάντως, αν θέλαμε να ψάξουμε τα τρία πιο πολυδιασκευασμένα από νέους, νέα σχήματα, παραδοσιακά τραγούδια, νομίζω ότι είναι στην κορυφή, αν όχι χρυσό άργυρο μετάλλιο. Στο πόντιουμ πάντως είναι σίγουρα.
2: Το επιβεβαιώνω, γιατί και εγώ που ψάχνω συνέχεια τραγούδια για την εκπομπή, έχω πέσει πολλές φορές επάνω.
1: Εδώ το ακούσαμε από τις Γης Μαδιάμε, ένα γυναικείο συγκρότημα, το οποίο ανέβηκε στο βάθρο ευκαιρίας που έδινε και εξακολουθούν να δίνουν οι επίγονοί της, η Δόμνα Σαμίου, στην διοργάνωση της Τριανταφυλιά στα Φύλλα. Η Σαμίου είχε μια πολύ μεγάλη έγνοια για τα παιδιά και βέβαια ανακάλυψε εξαιρετικούς μουσικούς, μας πρίκησε με εξαιρετικούς μουσικούς. Οπότε ακούσαμε κάτι το οποίο βγαίνει από γυναίκες, παιγμένο μόνο από γυναίκες, να είναι ήδη μια διαφορά.
2: Τώρα, θέλω να σε ρωτήσω σε σχέση με αυτά που λέγαμε για τα πανηγύρια και τους εισβολείς των πανηγυριών, ότι αυτό το καινούριο, όπως μάθαμε από σένα, γιατί εγώ καθόλου δεν είχα μπει σε αυτό, δεν το είχα συνειδητοποιήσει, ότι μάλλον και εγώ υπήρξα εισβολέας σε κάτι που στο τέλος η ίδια η κοινότητα με έκανε να το καταλάβω. Οπότε πες μας για τα όρια, για τα όρια της αλλαγής.
1: Τα όρια γενικά είναι δύσκολη συζήτηση και πολύ προσωπική συζήτηση. Τι θέλω να πω με αυτό. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος μιας έξωθεν είτε θεσμικής, είτε επιστημονικής αστυνόμευσης, είτε προς τα πίσω, είτε προς τα μπρος. Συχνά θέλουμε να δούμε τα πράγματα είτε να μένουν ως είναι, και ο δρόμος για την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις. Είδαμε μια προσπάθεια να επικαλούμενοι συμμορφώσεις σε νομοθετικές διατάξεις, είτε υγειονομικές, είτε κινήσεις ησυχίας, μια προσπάθεια συμμαζέματος των πανηγυριών. Νομίζω ότι το όριο στο κομμάτι του πόσο θα ξαναανακατέψουμε τα υλικά, γιατί εδώ μιλώντας για παράδοση περνάμε και σε μια υλική, σε πολλές μάλλον υλικές απεικονίσεις αυτού που θα ερμηνεύαμε ως παραδοσιακότητα, εξαρτάται από την ίδια τη διάθεση να εμπνευστούμε, την ίδια τη διάθεση και τη γνώση να εφαρμόσουμε νέα εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Δεν είναι ανάγκη να πριονίζουμε τα ξύλα με το νεροπρίονο ακόμη και σήμερα, αλλά ίσως είναι ανάγκη να συνεχίσουμε να φτιάχνουμε ξύλινα τριχαντήρια για πολλούς λόγους διαφορετικούς. Οπότε το όριο έρχεται πάντοτε σε συνδιαλλαγή με την κοινωνική ανάγκη. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για κάτι το οποίο ήταν ριζωμένο στην κοινωνία, το είπαμε και πριν. Για την κοινωνική ανάγκη την οποία θα έρχεται να πληρώσει. Μιλάμε για κάτι το οποίο, όταν έχει να κάνει με μορφές εθίμων ας πούμε, με το βλέμμα του άλλου, το όριο είναι το βλέμμα του άλλου. Μέχρι πού θα μπεις, μέχρι πού θα καινοτομήσεις. Και επίσης είναι σημαντικό να δεχτούμε και αυτό τον βιωματικό εκπαιδευτικό ρόλο των παραδοσιακών περιστάσεων και πώς η μία γενιά εκπαιδεύει την άλλη. Γι' αυτό και είναι κομβικό να αποβάλουμε όρους όπως αλλίωση. Είναι πολύ παρήγορο που ακόμη και σήμερα δεν θα ακούσεις τους απλούς συνομιλητές σου στο πεδίο να χρησιμοποιούν τον όρο γνήσιο, άθικτο, αυθεντικό, παρά θα σου πούν έτσι το μάθαμε, έτσι το βρήκαμε, τώρα η δουλειά έρχεται να γίνει στο να δούμε τι δομή, το περιβάλλον μέσα στο οποίο βρίσκεις κάτι, σαν κοινωνική συνθήκη, σαν πολιτική συνθήκη, αλλά το όριο είναι πραγματικά το όσο σου επιτρέπεται, είτε είναι μια τεχνική από τα τεχνικά όρια, είτε είναι μια πρακτική από το βλέμμα αυτού που έχεις απέναντί σου.
2: Η παράδοση σχετίζεται με το χωριό περισσότερο, με την Ήπεθρο. Στην πόλη μπορούμε να έχουμε παραδοσιακές πρακτικές.
1: Υπάρχουν.
2: Εμείς, εγώ που δεν έχω χωριό και θέλω να πάω να χορέψω και να έρθω στο μυαλό μου σε επαφή με την παράδοση για να μάθω τους χορούς, ώστε μετά να μπορέσω κάπως να ενσωματωθώ κι εγώ σε αυτούς που χορεύουν στο χωριό. Αυτό τι είναι, τι σημαίνει?
1: Στην πόλη που είπαμε πια ότι η πόλη δεν έχει τα στενά όρια που μπορούσαμε να τις αποδώσουμε ή τις αποδίδαμε ως διακριτικά όρια σε αντίστοιξη με την επαρχία. Ναι, είναι η απάντηση. Αναπόφευκτα εντοπίζουμε παραδοσιακές μορφές έκφρασης. Μην πάμε μακριά, ήδη έχουν διατυπωθεί από τη δεκαετία του 70 και έχουν εντοπιστεί αυτές οι μορφές, κάποιες από τις οποίες δυστυχώς πια τείνουν να εκλείψουν. Λέω δυστυχώς γιατί το αντιμετωπίζω έτσι και εγώ βιωματικά, ήδη με μία νοσταλγία. Δεν είναι μακριά τα χρόνια, είναι παρά τα αυτά μια πενταριά, που ο Μιχάλης ο Μερακλής μελετούσε το περίπτερο, μελετούσε το ίδιο το αυτοκίνητό μας και τις επιγραφές στα αυτοκίνητα ως αστικά λαογραφικά φαινόμενα. Και τέτοια είναι. Πάρα πολλά πράγματα από αυτά που ορίζουν παραδοσιακά το χρόνο μας εξακολουθούν να ορίζουν το χρόνο και στην πόλη. Τώρα, δίπλα στους παραδοσιακούς λουκουμάδες, κουραμπιέδες, θα δούμε και διάφορους πειραματισμούς με γεύσεις από αλλού. Εκεί είναι που αρχίζει λίγο το όριο να θολώνει, αλλά κρατάμε το ότι ακόμη θυμόμαστε αντανακλαστικά τους κουραμπιέδες, τα μελομακάρονα και τη βασιλόπιτα για το Δεκέμβρη. Ακόμη προσπαθούμε τις απόκριες κάπως να μασκαρευόμαστε. Και στην πόλη έχουμε τα αστικά καρναβάλια. Μην τα ξεχνάμε. Άπαξ και μαζευτήκαμε με τα πολεμικά σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Η Πάτρα είναι και μια πολύ παλιότερη ιστορία, αλλά ας μείνουμε στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα. Ρέθυμνο, Χανιά, Ξάνθη, Ηράκλειο. Καρναβάλια κάνουμε πλέον στον αστικό χώρο, κουβαλώντας κάτι και από τη μνήμη του παλιού αγροτικού καρναβαλιού, αυτής της εβοχίας.
2: Αυτά ξεκίνησαν μετά τον πόλεμο.
1: Κατά κύριο λόγο, ναι. Η Πάτρα είναι μια άλλη ιστορία. Της Πάτρας έχει μια άλλη καταβολή, τρομερά διαφορετική. Αλλά το καρναβάλι του Μοσχάτου, ας πούμε, είναι μια ιστορία των τελευταίων 30-35 χρόνων. Αντίστοιχα, του Αγιανιού του Κλείδωνα θα βρούμε φωτιές. Θα βρούμε φωτιές έτσι όπως τις θυμάμαι και εγώ στα τέλη της δεκαετίας του 70 στην Αθήνα, στις διασταυρώσεις των δρόμων, στις γειτονιές, όλο και λιγότερο. Αλλά θα βρούμε αυτό που συζητούσαμε την προηγούμενη φορά. Κάτι που θυμίζει ίσως νεοέθιμο. Σε συγκεκριμένες γειτονιές σειραίει κόσμος από όλη την πόλη, γιατί και η πόλη που κάποτε είχε τα διαφορετικά χωριά της, τα χωριά αυτά πλέον σήμερα έχουν πάψει να έχουν χωροταξικά όρια και έχουν μάλλον συμπεριφορικά πλαίσια που τα ορίζουν, συμπεριφορικά σύνορα. Οπότε σειραίουν άνθρωποι από κάθε γειτονιά της Αθήνας σε άλλες συγκεκριμένες που πραγματοποιούν μεγάλες πυρές του Αγιανιού του Κλείδωνα. Σιγά σιγά αρχίζει να κυλάει αυτό και στις φωτιές του χειμώνα, του Δεκέμβρη. Άρα ναι, και στην ίδια την πόλη εντοπίζουμε, και πέρα από τα νέο έθιμα ή τις αστικές εκφράσεις των εθίμων που συναντάμε και αλλού, εγώ μιλάω και για πράγματα όπως είπαμε πριν, που εντοπίζουμε στο κομμάτι το διατροφικό. Να το πάμε κάπου αλλού, να μιλήσουμε και για το πόσα καταστήματα με τοπικά αγροτικά προϊόντα τα οποία επενδύουν συνολικά στην εικόνα που έχουμε για την παράδοση ενός τόπου συναντάμε στην Αθήνα ή στις μεγάλες εκθέσεις που διοργανώνονται σε κεντρικούς. Τώρα ξέρω ότι είναι λίγο νοσταλγικό για τους περισσότερους ακροατές μας που είναι εκτός Ελλάδας να τους μιλάς για το Μετρό Συντάγματος, αλλά πραγματικά όποτε έχουμε μια αγροδιατροφική έκθεση το πρώτο που θα δεις δίπλα είναι μια φορεσιά ή τα βασικά χαρακτηριστικά αντικείμενα ανάλογα με την περιοχή.
2: Αλλά εσύ δεν θες να χρησιμοποιείς τη λέξη παραδοσιακά προϊόντα, προτιμάς το τοπικά προϊόντα.
1: Προτιμάω το τοπικά, γιατί έχουμε μια κατάχρηση του όρου παραδοσιακός για να ορίσει από τη φέτα μέχρι τα κάρβουνα. Και εύλογα αναρωτιόμαστε γιατί τα κάρβουνα σε μαγαζί στη Χαμοστέρνας είναι παραδοσιακά, ενώ τα αντίστοιχα κάρβουνα δεν αναγράφουν στο τσουβάλι παραδοσιακά, ξέρω εγώ, στο Πικέρμι. Είναι μια ανάγκη πλέον
2: διαφημιστική.
1: Σαν να δίνεις ένα σήμα κατά τεθέν, σαν να δίνει μια προστιθέμενη αξία. Ένα κάτι ακόμα πιο πιστό.
2: Πριν μας πας στο επόμενο τραγούδι, θέλω να μας πεις δύο κουβέντες για το καρναβάλ της Πάτρας. Μόνο δύο κουβέντες για να καταλάβουμε γιατί έχει τόσο διαφορετική αφετηρία.
1: Καταρχάς, το καρναβάλ της Πάτρας τα τελευταία 3 χρόνια, 4 έχει εγγραφεί και στο Εθνικό Ευρετήριο Άγγλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και είναι μια ιστορία η οποία δεν είναι χτεσινή. Είναι κάτι το οποίο σαν καταβολή εγγράφεται ιστορικά στο πόσο είναι και εξακολουθεί αλλά και ήταν πάντα η πύλη της Ελλάδας προς τη Δύση και πόσο επίδραση είχε η Ιταλία και οι παρικίες, οι εμπορικές στην Πάτρα για τη διαμόρφωση του καρναβαλιού της του αστικού και πόσο ουσιαστικά είναι η αναφορά για όλα τα υπόλοιπα καρναβάλια πόλεων με βασικά διαφοροποιά στοιχεία ότι λειτουργεί συνεκτικά για τις ομάδες που συμμετέχουν εκεί όλο το χρόνο. Περίπου όπως συμβαίνει με όλα τα έθιμα στους τόπους τους. Όπως χαρακτηριστικά μου είχαν πει στη Δράμα, στα έθιμα του 12ημέρου στην Πετρούσα, εμείς το μισό χρόνο συζητάμε για το πώς θα οργανώσουμε το Μπάμπιντεν στις 6 και 7 Γενάρη και από τις 8 Γενάρη αρχίζουμε να συζητάμε πώς το οργανώσαμε, τι κάναμε ή τι δεν κάναμε. Ήταν ένα πολύ συνεκτικό στοιχείο για την κοινότητα το να συνεχίζει να ασκεί τα δρόμενά της. Αντίστοιχα και η Πάτρα ολοχρονής προετοιμάζει. Και αυτό είναι το πολύ βασικό. Είναι το παλιότερο αστικό καρναβάλι, το οποίο πια έχει δημιουργήσει τη δική του κοινότητα.

0: Και εδώ ακούσαμε από μια γλυκύτατη καλλιμνική φωνή ένα εξαίσιο τραγούδι από τη Θράκη, που όμως διαφορετικές παραλλαγές έχει ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα και έχει προσαρμοστεί στα ιδιώματα, τα μουσικά κάθε τόπου. Το τι καλά το λέει τα Ιδόνη, που είναι η δικαίωση του ενάρετου πλην πτωχού έναντι των πλουσίων πλην με ύποπτο έντιμο βίο, έτσι ώστε έχει αποτυπώσει, λέει, και η μας μούσα.
1: Μιλήσαμε για τα όρια. Θεωρείς ότι η παράδοση χρειάζεται κάποια προστασία από το κράτος?
0: Είναι ακριβώς επειδή πολλά κακά έχουν συντελεστεί στο παρελθόν από στρεβλή προβολή ή μια στρεβλή επιχορηγησιακή πολιτική, κυρίως σε εποχές που ακόμη την πολιτιστική μας κληρονομιά την είχαμε ταυτισμένη με κάτι που πρέπει να μείνει αναλύωτο, άθικτο, σε γυάλα, και αυτό το ίδιο να επιτελείται συχνά επί σκηνής και να διδάσκει με έναν τρόπο. Αυτό το οποίο χρειάζεται το κομμάτι του λαϊκού πολιτισμού, του παραδοσιακού πολιτισμού, είναι μια φροντίδα ώστε να μπορεί να υπάρχει από μόνο του. Δεν χρειάζεται ούτε πατερναλισμός, δεν χρειάζεται ούτε ασφυξία, δεν χρειάζεται σίγουρα αδιαφορία, χρειάζεται ευήκον ους για να μπορεί να καταλάβεις ποιες είναι οι νέες μορφές που μπορεί να πάρουν τα πράγματα και πόσο ομάδες μπορούν να υπηρετήσουν αυτή την αλλαγή, να στέκεσαι δίπλα τους, να βοηθάς τις κοινότητες να εκφράζονται, τις κατατόπους κοινωνίες να εκφράζονται, γιατί και ο όρος κοινότητα έχει γίνει πια ένα λάστιχο. Οπότε περισσότερο χρειάζεται διαφύλαξη και ανοιχτοσιά. Δεν χρειάζεται να βάζουμε συγκεκριμένα μέτρα και καλούπια και ότι ξεφεύγει από το γλωσσικό μέτρο μας να περιθωριοποιείται και να αφήνεται στην τύχη του. Είναι το ίδιο ισχυρή κληρονομιά για τους τόπους του και τους ανθρώπους του και ένα τραγούδι στη βλαχική γλώσσα όσο είναι και ένα τραγούδι βλάχικων κοινοτήτων που έχουν επιλέξει την ελληνική γλώσσα.

0: Και μιλώντας για πατριναλισμό, έβαλαμε εδώ τους δύο εκείνη την εποχή απρόσμενους συντραγουδιστάδες, τον Νιόνιο και τη Δόμνα Σαμίου, στο τι να τα κάνω τα τραγούδια σας. Είναι πολύ ζαχαρωμένα. Για να δείξουμε ότι συχνά η πολλή προστασία ή η πολλή υπόδειξη μπορεί να οδηγήσει πραγματικά σε χειρότερα κομμάτια έκφρασης αντίδρασης και ότι είναι καλύτερο να αφήνουμε τα πράγματα να εξελίσσονται και να μην δρούμε κατά κύριο λόγο λογοκριτικά.
1: Μας είπες για βλάχικα τραγούδια, υπάρχουν από τα νησιά, υπάρχουν των Ποντίων, των Ρωμά, των προσφύγων. Πόσες νεοελληνικές παραδόσεις υπάρχουν τελικά?
0: Δεν θα απαντούσα τόσες όσες, θα απαντούσα τόσες και άλλες τόσες. Και αυτό είναι και το κέρδος, αυτό είναι ένα τεράστιο θετικό πρόσημο, το οποίο δημιουργεί αυτό το πολύχρωμο μοσαϊκό που θέλει πάρα πολύ κόσμο προς την παράδοση. Δεν αποτυπώνεται μόνο μουσικά, μέσα από μουσικά όργανα, αυτό είναι το ασφαλές κομμάτι. Αποτυπώνεται μέσα από στίχους τραγουδιών, μέσα από εθιμικές πρακτικές, μέσα από πίστης και ίσως συχνά δοξασίες, παροιμίες, όλες τις προφορικές παραδόσεις, σε όσες γλώσσες μιλούσαν οι ομάδες που ζουν ως Έλληνες πολίτες στα σύνορα του ελλαδικού χώρου. Είναι πολύ μεγάλο κέρδος να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι κακό να είναι πληθυντική η νεοελληνική ταυτότητα, να μιλάμε για νεοελληνικές ταυτότητες. Είναι μια αποδοχή αυτού που έρχονται πάλι διεθνή νομικά εργαλεία να μας υπενθυμίσουν για την πολιτιστική και πολιτισμική πολυμορφία. Και είναι κέρδος και τρόπος επικοινωνίας και με ένα όμορο διεθνές περιβάλλον. Οπότε εγώ θα έλεγα ναι, είναι πολλά τα κομμάτια της νεοελληνικής παράδοσης που συνθέτουν το παζλ της. Και ευτυχώς.
1: Και δεν υπάρχει κάποια ιεραρχία?
0: Όχι. Δόξα τω Θεώ, τουλάχιστον σε επιστημονικό επίπεδο, οι ιεραρχίες δεν τίθενται. Με όρους άμεσης ανάγκης καταγραφής μιας γλώσσας που μιλιέται και των στοιχείων της, έτσι που μέσα από αυτήν μιλούνται, παραμύθια, παροιμίες, τραγούδια. Με όρους λοιπόν αμεσότητας και κατεπήγοντος μπορεί να δράσει η έρευνα και θα έπρεπε να δρά αντίστοιχα και η πολιτεία. Αλλά με όρους ιεραρχίας σημαντικού περισσότερο ή λιγότερου, ούτε σε επίπεδο εθνικό και σίγουρα όχι σε επίπεδο διεθνές, δεν μπορούμε να μιλήσουμε όταν μιλάμε για λαϊκό πολιτισμό. Το νανούρισμα και το μυρολόι, όπως συνηθίζουμε να λέμε στους δικούς μας χώρους, είναι αναφέρετο πολιτιστικό δικαίωμα κάθε ομάδας ανεξάρτητα εάν διαβεί σε ένα δομημένο εθνικό κράτος ή αν βρίσκεται υποκατοχή. Είναι ο τρόπος και το όχημα για να συνεχίσει να αισθάνεται άνθρωπος σε τελευταία ανάλυση.

0: αυτός έψωγα είναι τα λίγα. Αλλά οι Τούρκοι του λέγανε η Ευρωπία τρατοσφαίρης. Οι Τούρκοι σαν και εμάς με το συνειδόν. Εδώ, στην Πούλη. Και πήγαινε αυτός, αυτός πήγαινε. Τον κρατούσαν τόσο πριν του λέγανε σφύρι γιαούρ, σφύρι γιαούρ, σφύρι γιαούρ, σφύρι. Ότι ναι δεν σώτε. Αυτός από εκείνο το πράγμα φοβήθηκε, παράτησε την Κάινα, δεν έπεισε.
1: Και μιλώντας για την πολλαπλή νεοελληνική παράδοση, την πληθυντική νεοελληνική παράδοση, δεν μπορούσα να αντισταθώ στο να σου προτείνω αυτό που ακούσαμε, ένα τραγούδι γάμου από την Αριδαία της Πέλλας. Με νοσταλγία τώρα το λέω και εγώ, με νοσταλγία το ακούνε και πολλοί από τους ακροατές μας. Εκεί στα ρίζα του Καϊμάκ Τσαλάν, δίπλα στα Λουτρά Πόζαρ, το Πατρούνο Μόμε. Από μία δουλειά που πριν ένα χρόνο επιμελήθηκε ένα εξαιρετικό επιτελείο κάτω από την παγκέτα τη συντονιστική του Χρήστου του Άψη, από το δίσκο Μέγκλεν, που ακριβώς ορίζει όλη αυτή την περιοχή που ξεκινάει από πέρα από την Έδεσα, στα ριζά οριακά με την Φλόρινα, για να καταλήξει στις παρυφές του Κιλκής.
2: Μπορείς να μας πεις, το έχουμε πει κατά τη διάρκεια όλων των εκπομπών μας, αλλά να μας περιγράψεις τελικά ποια είναι αυτά τα εργαλεία που μας δίνει η παράδοση για να βιώσουμε το σήμερα.
1: Συμμετοχή, αποδοχή. Είχε ένα μοναδικό τρόπο η παραδοσιακή κοινωνία, με σκληρότητα συχνά, αλλά ίσως λιγότερο επώδυνα από τη σήμερα, που χρησιμοποιούμε άλλα εργαλεία, να ενσωματώνει ακόμη και αυτόν τον οποίο δεν μπορούσε να καταλάβει, το σαλό. Την ίδια στιγμή που δεν εξοραίζουμε, έχουμε την τάση να εξοραίζουμε πάντα από απόσταση, είχε και πολύ σκληρούς τρόπους να στιγματίζει, ειδικά τους αδύναμους κρίκους. Την κοπέλα που έμενε έγκυος εκτός γάμου, τη γυναίκα που έμενε ανύπαντρη και άτεκνη, το γιο που τόλμησε να φύγει χωρίς να παντρέψει πρώτα τις αδερφές, τη χείρα. Γενικώς η γυναίκα ήταν στο μικροσκόπιο. Παρά τα αυτά ήταν, τουλάχιστον στις πρόσφατες, γιατί είπαμε ότι η παράδοση είναι κάτι που εξελίσσεται, μας δίνει εργαλεία που είναι χρήσιμα στη σημερινή ματιά και πραγματικότητα. Μας δίνει κάτι από την χαμένη αλληλεγγύη, αν το πάμε λίγο παλιότερα, και το μοίρασμα του καθημερινού κάματος στην κοινότητα. Μας δίνει μια ευρηματικότητα εξαιρετική απέναντι σε υλικά και αξιοποίησή τους. Μας δίνει έναν πιο ήπιο τρόπο να ζούμε μέσα στη φύση και να μην την εξαντλούμε. Μας δίνει εν τέλει ό,τι θα χρειαζόμασταν για να συμφιλειωθούμε με την πραγματικότητα. Και αυτά είναι κυρίως εργαλεία εσωτερικής θρέψης, προκειμένου να τα μεταβολήσεις σε μια ανθεκτικότητα στην καθημερινότητά σου. Και σε ένα επίπεδο βέβαια ιδίως προφορικότητας, μας δίνει μια αστήρευτη ευρηματικότητα στη χρήση γλώσσας, μας δίνει μια αστήρευτη ευρηματικότητα στον τρόπο με τον οποίο εξηγεί το γύρω-γύρω, είτε αυτό είναι φυσικό φαινόμενο είτε είναι ανθρώπινη συμπεριφορά. Έχει πολύ χιούμορ και γενικά έχει τον άνθρωπο στο κέντρο και τις ανθρώπινες σχέσεις συχνά ως ρυθμιστικός παράγοντάς τους, προκειμένου να αποσοβηθούν οι ενυπάρχουσες στην ανθρώπινη φύση ορμές, τριβές και ένστικτα.
2: Παναγιώτα, κλείνουμε με αυτό και πες μας ποιο τραγούδι θέλεις να βάλουμε στο τέλος.
1: Θα ακούσουμε άλλη μια Θράκη, είχε την τιμητική της η Θράκη σε αυτή την εκπομπή. Θα ακούσουμε το «Με γέλασαν τα πουλιά», έτσι όπως το ηχογράφησε πάντα με έγνοια για να το δώσει σε νεότερους και μικρότερα παιδιά η Σαμίου. Εδώ τραγουδημένο από τον Γιώργο το Μακρύ, έναν από τους καλύτερους δασκάλους, κατασκευαστές αλλά και παίκτες του αερόφωνου της Θράκης, της Γκάιντας, ο οποίος είναι μια ανακάλυψη εντός εισαγωγικών της Δόμνας Σαμίου, από το διπλό CD του Κυρβοριά. Τραγούδια για παιδιά.

αγαπημένοι μας ακροάτες και ακροάτριες, κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε στην παρέα μας. Θα συναντηθούμε ξανά το επόμενο Σάββατο εδώ στη Φωνή της Ελλάδας για να ακούσουμε το τρίτο και τελευταίο μέρος του αφιερώματός μας στην ελληνική παράδοση. Μαζί μας ήταν ο Κώστας Κυριακάκης στον ήχο και το μοντάζ της εκπομπής και η Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο. Σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Αθήνα. Γεια σας και καλή συνέχεια.

0: Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: We made it! Είμαστε στο μεγάλο τελικό. Φτάσαμε στο τελευταίο επίπεδο χάρη στη δική σας στήριξη. Το Σάββατο 16 Μαΐου πάμε για το high score.
2: Eurovision 2026.
3: Παφερτό.
2: Η Ελλάδα διαγωνίζεται στο μεγάλο τελικό το Σάββατο 16 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 06 από τη χώρα που ζεις την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Γιάννης Κωσταράκης στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μου. Και όπως καταλάβατε και από την έναρξη της εκπομπής, για την πρώτη ώρα τουλάχιστον θα μας απασχολήσει ο πολύ μεγάλος Έλληνας τραγουδιστής Στράτος Διονυσίου, ενώ για τη δεύτερη ώρα ο Βαγγέλης Περπινιάδης. Δύο λοιπόν κορυφαίοι Έλληνες λαϊκοί τραγουδιστές για τη σημερινή εκπομπή. Ο Στράτος Διονυσίου, που γεννήθηκε 8 Νοεμβρίου του 1935 και έφυγε από τη ζωή 11 Μαΐου του 1990, γεννήθηκε στην Ιγρίτα των Σερών, γιος του Άγγελου και της Τάσας Διονυσίου, προσφύγων από το Αϊβαλί της Μικράς Ασίας. Το 1947 μετακόμισε στην Επτάλοφο των Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. Ο Στράτος Διονυσίου λοιπόν, και εμείς μόλις ακούσαμε το τραγούδι το πολύ αγαπημένο του Τάκη Μουσαφίρη, η σύνθεση και η στίχη εδώ της Μαριανίνας Κρυεζή. Για τη συνέχεια, ο λαός τραγούδι θέλει. Τάκη Σούκας, Γιώργος Βρούβας.

Ο στράτος Δινησίου, που όπως είπαμε γεννήθηκε στις 8 Νοεμβρίου του 1935 στην Ιγρίτα των Σερών από γονείς πρόσφυγες. Στα τέλη της δεκαετίας του 40 έχασε τον πατέρα του και βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου έκανε διάφορα επαγγέλματα. Εργάστηκε σαν μικροπολιτής και κουβάλισε λάσπη στις οικοδομές. Οι γονείς του τον προόριζαν για ράφτη και για ένα διάστημα δούλεψε σε κάποιο γραφείο της Θεσσαλονίκης. Εκεί παντρεύτηκε και την μέχρι το τέλος της ζωής του σύντροφο και μητέρα των 4 παιδιών του, Γεωργία Λαβένη. Όλα αυτά τα χρόνια το τραγούδι ήταν εκείνο που τον συντρόφευε στη δουλειά και στις παρέες, και στα τέλη της δεκαετίας του 50 είχε ήδη φτιάξει ένα μικρό όνομα τραγουδώντας ερασιτεχνικά στα κεντράκια της συμπρωτεύουσας, και το 1959 ανεβαίνοντας επαγγελματικά στο πάλκο του κέντρου Φαρίντα. Ήταν η περίοδος που ολοκλήρωνε τη θητεία του στο στρατό και έπειτα από την προτροπή του γείτονά του Μπουζουξή Νίκου Μαύρου κατέβαινε στην Αθήνα, όπου και ηχογραφούσε τον πρώτο του δίσκο. Διαβάζουμε από ένα άρθρο του Βαγγέλη Αρναουτάκη και από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο 8.gr, ενώ εμείς μόλις ακούσαμε το τραγούδι «Καλύτερα μαζί σου και τελειώς» στα δεύτερα φωνητικά εδώ η Κική Λουκά. Ο Στέλος Διονυσίου συνήθιζε ωστόσο να κάνει και ο ίδιος τον εαυτό του δεύτερες φωνές. Το τραγούδι λοιπόν του Αλέκου Χρυσοβέργια και του Σπύρου Γιατρά από το δίσκο «Νομίζεις» του 1989. Ενώ θα πάμε τώρα στο 1987 για να ακούσουμε ένα τραγούδι του Θανάση Πολυκανδιώτη και του Γιάννη Πάριου. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στην Ευαγγελία που μας ακούει από τον Πλαταμόνα, στη Δέσποινα και τον Γρηγόρη από την Θεσσαλονίκη. Και σήμερα με παρέα την Δήμητρα και τον Γιώργο. Χαιρετίσματα λοιπόν σε όλους, όπως και στον Πολ και την παρέα του, την Βάσο, την Καλλιρόη. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας και στον τηλεφωνικό αριθμό 69-378-283. Το ξαναλέω, 69-378-283. Να ακούσουμε λοιπόν «Τα μάζεψα τα πράγματα».

1959 λοιπόν, Θεσσαλονίκη και ο στρατός Διονυσίου ανεβαίνει επαγγελματικά στο πάλκο του κέντρου Φαρίντα, ενώ μετά από προτροπή του Μπουζουξινίκρου Μαύρου κατεβαίνει στην Αθήνα όπου και ηχογραφεί τον πρώτο του δίσκο. Μάλλον να κατέβει στην Αθήνα όπου ο Νίκος Μαύρος ηχογραφούσε τον πρώτο του δίσκο. Στο λαϊκό τραγούδι λοιπόν μεσουρανούσαν εκείνη την περίοδο τραγουδιστές όπως ο Καζατζίδης, ο Αγγελόπουλος, ο Βαγγέλης Πεπινιάδης που θα μας απασχολήσει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ο Πάνος Γαβαλάς, η Πολυπάνου, η Γιωταλίδια και η Κέτι Γκρέι. Στο ξεκίνημα του Διονυσίου είχε έντονη την επιρροή της ερμηνείας του Στέλιου Καζατζίδη, γι' αυτό το λόγο η Κέτι Γκρέι τον πήρε μαζί της στην Κοκκινιά στο κέντρο Αστέρας. Στην Κοκκινιά εργάστηκε χρόνια, κυρίως στα δύο ιστορικά αντικριστά μαγαζιά, στο Κεφάλα και στο Περιβόλα, μαζί με όλα τα μεγάλα ονόματα της εποχής που πέρασαν από εκεί. Εκτός από την κρίση στο ταλέντο του, πίστεψε και ο Χρήστος Κολοκοτρώνης που του έδωσε το «Εγώ δεν είμαι ένοχος», το τραγούδι που τον ανέδειξε και με το οποίο υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Κολούμπια το 1960. Πολύ γρήγορα όλα πήραν το δρόμο τους, συνεργασίες με τον Τσιτσάνη στη δισκογραφία, Αχάριστη, Θεσσαλονίκη Ξακουσμένη και στο κέντρο Φαλυρικών με το Χιώτη, Φτωχομπούζουκο και τον Καλδάρα σε ένα βράχο φαγωμένο. Τον Δερβενιώτη παίξε Λατέρνα μου γλυκιά, τις νύχτας στο Μινόρε, τον Μπακάλι, στις αγάπης μου το δίσκο και η καρδιά μου καημένη, αλλά και τον Μιτσάκη, τον Παπαϊωάννου, τον Πετσά, τον Καραπατάκη, τον Καραμπεσίνη. Όλους δηλαδή τους κορυφαίους συνθέτες της εποχής. Ανατελεία εδώ, ενώ εμείς ακούσαμε ακόμη ένα τραγούδι από τη συνεργασία του Θανάση Πολυκανδιώτη και του Γιάννη Πάριου, «Τα πήρες όλα και έφυγες», 1981. Πιο πίσω στο χρόνο τώρα, για να ακούσουμε μερικά τραγούδια από τη συνεργασία του Στράτου Διονυσίου με τον Άκη Πάνου και την Δεκάνο, 1968.

Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και στη Μάτα που μας ακούει βάφοντας και μας γράφει ακούγοντας Φωνή της Ελλάδας, βάφεις πιο καλά τους στίχους. Ευχαριστούμε πολύ Μάτα, ενώ εμείς παραμένουμε στον Ακυπάνο, γιατί καλέ γειτόνισσα.

Το 1967 ο στρατός Διονυσίου για ένα διάστημα εμφανίζεται στο κέντρο Χρυσό Βαρέλη με τη Μαρινέλα και τον Γιάννη Πουλόπουλο, την εποχή που και οι τρεις τους ανεβαίνουν σταθερά. Γύρω στο 1969 ο Μίμης Πλέσας αναζητά ένα λαϊκό τραγουδιστή για να πει το τραγούδι της ταινίας «Ορατό της Μηδέν». Το βρίσκει στη φωνή του Διονυσίου, ο οποίος εμφανίζεται στο Σούμου μαζί με την Ανθούλα Λιφραγκή. Η επιτυχία που γνωρίζει μετά το 70 θα τον φέρει στην παραλία, στη φαντασία, που και θα συνεργαστεί με τον Γιώργο Ταλάρα και τον Γιάννη Πάριο. Τότε, το 1971, ο Καζατζίδης με δημόσια αναφορά του ξεχωρίζει τον Διονυσίου σαν έναν από τους πρώτους τραγουδιστές, αποδίδοντας τη φωνή του χαρακτηριστικά αρενοπότητας, επιβλητικότητας και μελαγχολίας. Εμείς να ακούσουμε την πολύ μεγάλη επιτυχία «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου».

Μεγάλες επιτυχίες του Στράτου Διονυσίου, τραγούδια του Άκη Πάνου, ακούσαμε μερικά από αυτά. Και τι δεν κάνω για την καλή γειτόνισσα του κόσμου το περίγελο, ήταν ψεύτικα στο σταθμό του Μονάχου. Του Αντώνη Ρεπάνυχτε το βράδυ στην ταβέρνα, ένας αητός γκρεμίστηκε, τα αγκάθια της καρδιάς σου, αγάπη μου επικίνδυνη, το ακούσαμε μόλις. Ο Παλιατζής. Του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, βρέχει φωτιά στη στράτα μου, αν είσαι φίλος με καρδιά, αγαπώ τα παλικάρια όπως φεύγουν τα καράβια. Του Αντώνη Κατινάρη, να πιεις για να ξεχάσεις, μπαγκλαμάδες και μπουζούκια. Του Γιώργου Χατζινάση, ο Αφιλότιμη, ο Κουμπαράς και άλλων. 1970 λοιπόν, αυτή την εποχή το όνομά του έχει αρχίσει να μπαίνει, όπως κατά παράδοση συνέβαινε με όλους τους επιτυχημένους λαϊκούς τραγουδιστές της Κολούμπια, στις ετικέτες των δίσκων και στη θέση του δημιουργού, μερικές φορές σε τραγούδια που για να γίνουν συνεργάστηκε με τον Αντώνη Βενιέρη, τον Αριστίδη Τσολακίδη και τον Νίκο Καρανικόλα. Ενώ εμείς θα ακούσουμε για τη συνέχεια το τραγούδι του Γιάννη Καραμπεσίνη, «Έχω καρδιά μποέμισα», 1969.

Υπέροχο αυτό το τραγούδι. Αητός, ένας αητός γκρεμίστηκε, ή αλλιώς αητός, αητό μεγάλωνε. Η στίχη της ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, η σύνθεση του Αντώνη Ρεπάνη. Και εμείς φυσικά παραμένουμε στον Στράτο Διονυσίου. Όσο προλάβουμε τραγούδια να ακούσουμε, χτες το βράδυ στην ταβέρνα.

Υπέροχη σύνθεση και αυτή του Αντώνη Ρεπάνη, ο Στρατός Γιονυσίου, και τα τραγούδια του αποθεώνονται είτε ακούγονται από τον ίδιο είτε από τους εκατοντάδες τραγουδιστές που τα λένε στις πίστες και στα πάλκα ανά την Ελλάδα. Στα τέλη της δεκαετίας του 80 θα ανοίξει και το δικό του μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Φιλελλήνων, το περίφημο Στράτος. Εκεί τραγουδούσε λίγες ώρες πριν φύγει από τη ζωή το πρωινό της 11ης Μαΐου του 1990, σε ηλικία μόλις 55 χρόνων. Οι τελευταίες ηχογραφήσεις του ήταν τα 9 τραγούδια του Τάκη Μουσαφίρη, που αποτέλεσαν το υλικό του δίσκου «Ποιος άλλος», ο οποίος κυκλοφόρησε λίγες μέρες μετά το θάνατό του, καθώς και κάποια τραγούδια του Θανάση Πολυκανδριώτη, δύο από τα οποία κυκλοφόρησαν ένα χρόνο μετά. Από τα 4 παιδιά του, ο Άγγελος και ο Στέλιος συνεχίζουν την παράδοσή του στο τραγούδι. Ενώ εμείς θα ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι, θα κάνουμε μικρό διάλειμμα και θα μας απασχολήσει στη συνέχεια της εκπομπής. Ο Βαγγέλης Περπινιάδης επέλεξε το τραγούδι που τους στίχους είχε γράψει ο Δημήτρης Γκούτης, «Αλίνα Ουσχάντ» και «Δε με πόνεσε καρδίνς, αλλιώς καρδιά μου καημένη».

0: 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών στην Κέρκυρα.
1: Εκθέσεις, εγκαταστάσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια, ημερίδες και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία.
2: Καινοτομία, τέχνη, τεχνολογία.
3: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και ΕΡΙΜΕ Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
4: 7 με 17 Μαΐου στο Ιώνα Πανεπιστήμιο.
5: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
6: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Ελένα Φαλιρέα, ζώντανα από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Γιάννης Κωσταράκης στη ρύθμιση του ήχου. Δεύτερη ώρα εκπομπής, 3 η ώρα και 5,5 λεπτά στην Ελλάδα πάντοτε. Και εμείς, όπως σας υποσχέθηκα και από την πρώτη ώρα της εκπομπής, για τη δεύτερη θα έχουμε Ευαγγέλη Περπινιάδη, ενώ για την αυριανή Μιχάλης Γενίτσαρης και όχι μόνο. Ο Βαγγέλης Περπινιάδης, πολύ μεγάλος Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής, συνθέτης και οργανοπαίχτης. Μπουζούκι έπαιζε ο Βαγγέλης Περπινιάδης και κιθάρα. Γεννήθηκε στην Νίκαια το 1927, 1η Σεπτεμβρίου, γιος του θρελικού Στελάκη Περπινιάδη, του τραγουδιστή της λαϊκής αστικής μας μουσικής, ενώ έφυγε από τη ζωή 12 Μαΐου του 2003 στο Χαϊδάρι. Εμείς μόλις ακούσαμε ένα τραγούδι του Μπάμπη Μπακάλι, «Νάμουνα το Σεντονάκι», τέλη της δεκαετίας του 60, ενώ για τη συνέχεια ένα δικό του τραγούδι και χαρακτηριστικό μαζί με τη Ρία Νόρμα, «Δεν έχω παλάτια και λεφτά».

Αυτό το τραγούδι ακούγονταν το 1961 από τα Jukebox, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Βαγγέλη Πεπινιάδη, το Ταύρι, αλλιώς τα νέα της Αλεξάνδρας, και μία πρόβλεπτη συνεργασία με το συνθέτη του ελαφρού τραγουδιού Κώστα Γιαννίδη ή Γιάννη Κωνσταντινίδη, και από τα τελευταία τραγούδια που ηχογράφησε ο συγκεκριμένος στη δεκαετία της του 60, λαϊκά τραγούδια. Ο Βαγγέλης Πεπινιάδης, ενώ είναι πολλά τα μηνύματά σας, τους χαιρετισμούς μας στην Σωτήρα, στον Νίκο που μας ακούει από το Όσλο, Σωτήρα από Αλίαρτο, τον Αντώνη που μας ακούει από την Βροχερή Λιβαδιά, επίσης τη Σεμίρα από την Πτολεμαϊδα, τον Χάρη που μας γράφει από την Κοζάνη, ευχαριστώ πολύ για τα χρόνια πολλά για τη γιορτή μου που έρχεται την εβδομάδα που ακολουθεί. Εμείς επιστρέφουμε τώρα στον Βαγγέλη Πεπινιάδη. Υπήρξε μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού, πολύπλευρος χαρακτήρας, ερμηνευτής, συνθέτης, στιχουργός και δεξιοτέχνης του μπουζουκιού. Θα ακούσουμε στη συνέχεια και ένα σόλο δικό του, με εκατοντάδες τραγούδια και δυνατές επιτυχίες, χάραξε για περισσότερο από 50 χρόνια τη δική του ξεχωριστή ιστορία στο μουσικό μας στερέωμα. Διαβάζουμε ένα άρθρο του Κώστα Μπαλαχούτη, πάλι από το 8.gr. Γεννήθηκε 1η Σεπτεμβρίου του 1927 στην Κοκκινιά Πειραιώς. Πατέρας του ήταν ο θρυλικός τραγουδιστής Στελάκης Πεπινιάδης. Από μικρό παιδί ψέλνει στην Οσία Ξένη της Κοκκινιάς και το 1943 χειροτονείται αναγνώστης. Το 1947, με προτροπή των φίλων του, πηγαίνει στα ταλέντα του Τραϊφόρου στο Άλσο, στο πεδίο του Άρεως, όπου κλέβει την παράσταση και μοιραία τα όνειρα για να γίνει παπάς μπαίνουν στο περιθώριο. Σύντομα ξεκινά τις εμφανίσεις του στα ιστορικά κέντρα Περιβόλας και Κεφάλας, που βρίσκονταν αντικριστά στην Παναγή της Αλδάρης στη Νίκαια. Εκεί ο Πεπινιάδης θα αφήσει εποχή, αφού θα τραγουδήσει για περισσότερο από 2 δεκαετίες τα πάλκα του. Ο κόσμος της Κοκκινιάς αγκαλιάζει ζεστά τον νεαρό καλλιτέχνη. Το ίδιο συμβαίνει και με όλα τα Μεσόγεια, την Αργοναυπλία και άλλες περιοχές της χώρας, όπου ο Πεπινιάδης τραγουδά στα πανηγύρια, σε γλέντια, γάμους και χαρές. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας και στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283, το ξαναλέω, 69-300-78-283. Ενώ εμείς για τη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι για ένα χάρτινο καράβι.

Το 1953 κάνει τα πρώτα του γόντα και 3 χρόνια αργότερα ερμηνεύει για πρώτη φορά μια δική του σύνθεση. Το «Κλάψτε με φίλοι μου, κλάψτε με» σε δίσκο 78 στροφών, όπου μπουζούκι παίζει ο φημισμένος δεξιοτέχνης Δημήτρης Τεργίου Μπέμπης. Στις αρχές της δεκαετίας του 60 έρχεται η γενικότερη αναγνώριση για τον Βαγγέλη Περπινιάδη, αφού τα τραγούδια που αποδίδει γίνονται μεγάλο σουξέ. «Θέλεις να πεθάνω, να ήμουν το Σεντονάκι, μη μ' αφήνεις μόνο μου, αχ γιατί είδα μ' αγαπάς, η Γαλιάντρα, δεν ξαναπαίζω ζάρια» και άλλα πολλά μερικά από αυτά θα τα ακούσουμε εμείς στη συνέχεια. Επίσης η μεγάλη του τεχνική, οι ικανότητές του και η προσωπικότητά του είχαν σαν αποτέλεσμα οι επανεκτελέσεις που έκανε για λογαριασμό της Όντεων συχνά σε παράλληλη κυκλοφορία με τις πρώτες γραφές της Κολούμπια να γνωρίζουν πλατιά απήχηση και να συνδέονται με τη φωνή του, όπως «Για τη γλυκιά μου κλαις», ο Αντώνης ο Βαρκάρης ο Σερέτης, τραγούδια του Μάρκου Βαμακάρη, θα ακούσουμε μερικά από αυτά και «Ανεβαίνω σκαλοπάτια», που είναι το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε εμείς τώρα, το Απόστολου Καλδάρα, ενώ προηγουμένως ακούσαμε μια σύνθεση του Βαγγέλη Περπινιάδη μαζί με τη Ρία Νόρμα, η στίχη του Γιώργου Μπούρα το 1966 και «Είσαι το λιμάνι μου». «Ανεβαίνω σκαλοπάτια» για τη συνέχεια.

Ο Βαγγέλης Περπινιάδης υπήρξε συναγωνιστός λαϊκός ερμηνευτής με τεράστια εκφραστικότητα και μοναδικές ικανότητες. Παράλληλα ήταν μάστορας μπουζουξής, όπως μόλις ακούσαμε τώρα εδώ. Ο Βαγγέλης έχει κέφια, νούμερο 4 αυτό το σόλο. Ήταν λοιπόν μάστορας μπουζουξής με δικό του χρώμα, που σε συνδυασμό με το ψαλτήρι που κατήχε από παιδί έβγαινε απόλυτα σωστός και κεντραρισμένος στις ερμηνείες του. Διέθετε έναν απαράμιλο αυτοέλεγχο, χωρίς να χάνει την αμεσότητα και το πάθος του. Η ιδέα αντοχή της φωνής του, αν αναλογιστεί κανείς το γεγονός πως δεν σταμάτησε στιγμή να δουλεύει στο πάλκο, από τα μικρά τα μέχρι και το φινάλε του, δεν είχε ανάλογο προηγούμενο. Την παράδοση, την τραγουδιστική, συνέχισε και ο γιος του, Στέλιος Περπινιάδης, που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο καιρό. Ο Μάκης Μάτσας είχε αναφέρει χαρακτηριστικά στον Κώστα Μπαλαχούτη, μεγάλος τραγουδιστής: «Μην κοιτάς που σήμερα οι νέοι δεν τον ξέρουν, αν δεν ήταν αυτός, η Μήνος δεν θα είχε σταθεί σαν εταιρεία». Ο Περπινιάδης με τις επιτυχίες του στήριξε την Όντων Πάρλεφων στα πρώτα χρόνια του 60 και καταφέραμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να έχουμε τη μετέπειτα διαδρομή που όλοι γνωρίζουμε. Να ακούσουμε εμείς ένα τραγούδι δικό του, μαζί με την Βουλακίκα εδώ, το 1960, και «Αχ, γιατί δεν μ' αγαπάς».

Μεγάλος τεχνίτης και στους Σαμανέδες, ο Βαγγέλης Περπινιάδης, όπως επίσης συγγνώμη και στα δημοτικά παραδοσιακά τραγούδια, όπως μόλις ακούσαμε, άλλωστε τραγουδούσε πολύ συχνά στα πανηγύρια Άννα την Ελλάδα, Βουνά μου κατά πράσινα, ενώ για τη συνέχεια ένα τραγούδι για τα παιδιά από τα νησιά.

Αναφέρει ο Θανάσης Γιώγλου, η παρουσία του Βαγγέλη Πεπινιάδη στο έντεχνο τραγούδι δεν είναι μεγάλη. Ανατρέχοντας το υλικό του ερμηνευτή, ξεχώρισαν μόνο 16 τραγούδια με στοιχεία από τα έντεχνα τραγούδια της εποχής, τόσο στη μουσική όσο και στο στίχο. 6 τραγούδια του Χρήστου Λεοντή, 2 από τα οποία συμπεριλήφθηκαν το 1966 στο μεγάλο δίσκο «Ανάσταση ονείρων» σε στίχους Κώστα Βίρβου, Μιχάλη Παπανικολάου, Γιάννη Κακουλίδη, Γιώργου Οικονομίδη και «Ζωής Μάναλη» 4 του Γιώργου Κατσαρού σε στίχους Πυθαγόρα, 2 του Λυκουργού Μαρκέα σε στίχους Κώστα Βίρβου και από 2 των λιγότερο γνωστών συνθετών Δημήτρη Μπουκουβάλα και Βασίλη Μακρύδη σε στίχους όλα του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Τις ενορχιστρώσεις στα τραγούδια του Δημήτρη Μπουκουβάλα επιμελήθηκε ο Χρήστος Λεοντής. Να ακούσουμε λοιπόν «Πού να χωρέσει το όνειρο».

Ακόμη μια σύνθεση του Χρήστου Λοντή 1966 μαζί με τη Ρία Νόρμα στο μπουζούκι εδώ ο Χάρης Λεμονόπουλος και μόλις ακούσαμε το γυρισμό επανερμηνία τραγουδιού του Γιάννη Παπαϊωάννου για τη συνέχεια και είσαι γυναίκα του Μπελά.

Ο Βαγγέλης Περπινιάδης εδώ σε επανερμήνεια τραγουδιού που τραγούδησε και ο πατέρας του Στελάκης Περπινιάδης το 1939. Ο Στελάκης Περπινιάδης, τη δεκαετία του 60, ο Βαγγέλης Περπινιάδης, του Σπύρου Περιστέρη και του Μίνου Αμάτσα, μόλις ακούσαμε τον Αντώνη τον Βαρκάρη, για τη συνέχεια ένα τραγούδι για μια γυναίκα.

Να μην ξεχάσουμε να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Δημήτρη που μας ακούει από τις Έρες, ο Βαγγέλης Περπινιάδης που εμφανίστηκε σε πολλές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου ως τραγουδιστής, ερμηνεύοντας πάρα πολλές επιτυχίες του, σε μερικές ταινίες μάλιστα συμμετείχε και ως ηθοποιός. Το 2000 κυκλοφόρησε η αυτοβιογραφία του πριν το τέλος από τις εκδόσεις Προσκήνιο σε επιμέλεια του Κώστα Μπαλαχούτη και στον πρόλογο του Πάνου Γεραμάνη. Έφυγε από τη ζωή 12 Μαΐου του 2003. Όσα τραγούδια προλάβαμε να ακούσουμε, πάντοτε σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Γιάννης Κωσταράκης στη ρύθμιση του ήχου, ακόμη ένα τραγούδι. 1959. Το τραγούδι αυτό είναι του Τάκη Λαβίδα, του πατέρα της Ελένης Βιδάλ, εξαιρετικού μουσικού, Σαντουριέρη και Βρέμα Ριόμου, είσαι γλύκα.

0: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: We made it! Είμαστε στο μεγάλο τελικό. Φτάσαμε στο τελευταίο επίπεδο χάρη στη δική σας στήριξη. Το Σάββατο 16 Μαΐου πάμε για το high score.
1: Eurovision 2026.
2: Παπέτο.
1: Η Ελλάδα διαγωνίζεται στο μεγάλο τελικό το Σάββατο 16 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 06 από τη χώρα που ζεις την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
3: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Κυρίες και κύριοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά σε εκείνο το σημείο της Κύπρου, στο βορειοανατολικό άκρο, στην Χερσόνησο της Καρπασίας, θερμό χαιρετισμό απευθύνουμε στα επί 52 χρόνια εγκλωβισμένα αδέλφια μας που ζουν υπό συνθήκες σκληρής τουρκικής κατοχής. Ιδιαίτερος χαιρετισμός στους 55 μαθητές των σχολείων του Ριζοκάρπασου. Θερμές ευχές σε Έλληνες και φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στην Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, εκεί στα αδέλφια μας που εδώ και 4 χρόνια κοντά δίνουν μια μάχη επιβίωσης χωρίς τα φώτα της δημοσιότητας από την πατρίδα να μας δίνουν νέα για αυτά τα οποία βιώνουν οι δεκάδες χιλιάδες Έλληνες της Αζωφικής εκεί κοντά στη Μαριούπολη. Θερμό χαιρετισμό απευθύνουμε στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στη Μεγάλη Ελλάδα, στην Κάτω Ιταλία, στη Σικελία, στη Σαρδινία, στην Κορσική, για να κάνω και το χατήρι ενός φίλου που κάθε φορά στην εκπομπή λέει ότι τον ξεχνάμε, ότι τους ξεχνάμε, στους Έλληνες και τους φιλέλληνες, τους Ελληνοορθόδοξους της Μέσης Ανατολής, σε αυτούς που άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους και είναι πρωί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, γενικά στο άλλο ημισφαίριο, έχουν την καλημέρα μας. Καλώς ορίσατε όλες και όλοι εδώ στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες από όλο τον κόσμο με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο φίλος Γιάννης Κωσταράκης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρό

0: μέδρα, όπως είπα, τη Μασσαλία. Ο κύριος Πικραμένος είναι εμπειρογνώμονας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέματα ασφάλειας και υπηρεσιών πληροφοριών. Συχνά καλεσμένος τούτης της εκπομπής και η σημερινή μας συνάντηση γίνεται εξ αφορμής της κυκλοφορίας του νέου βιβλίου του υπό τον τίτλο «Τουρκικές Μυστικές Υπηρεσίες 1926-2026». Έχει λίγα 24 ώρα που κυκλοφόρησε εδώ στην Αθήνα από τις εκδόσεις Ιμφογνώμων, ένα βιβλίο στο οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και ένας ειδικός φάκελος για τα δίκτυα της Μοσάντ στην Τουρκία. Γενικά πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο φέρνει στην επιφάνεια τα στοιχεία μιας καλά προετοιμασμένης προσπάθειας η οποία εκδηλώνεται από την γειτονική χώρα, στοιχεία που συνιστούν και ενδείξεις του τρόπου με τον οποίο αναγιγνώσκει τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ευρασία, ειδικά τον τελευταίο καιρό. Αγαπητέ μας κύριε Κώστα Πικραμένε, καλωσορίσατε. Με χαρά σας υποδεχόμαστε και πάλι στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα από την Μασσαλία. Η Μασσαλία η οποία το 1830, κύριε Χούπη, απέκτησε το πρώτο ελληνικό προξενείο του τότε ελληνικού βασιλείου. Έτσι. Mm-hmm. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή, εν έτη 2026 και ελαίων μνημονίων, δεν υπάρχει ελληνικό προξενείο και εμείς οι ντόπιοι αλλά και Έλληνες δεύτερης τρίτης γενιάς ακόμα και για ένα διαβατήριο, για ένα πληρεξούσιο είμαστε αναγκασμένοι να τρέχουμε στα Παρίσια όπως λέμε.
0: Πείτε και πόσες ώρες δρόμο.
1: Και ευτυχώς που υπάρχει το λεγόμενο TGV το γρήγορο που κάνεις 3 ώρες, αλλά έχεις φάει τουλάχιστον μια μέρα, αν είσαι διατεθειμένος αφημερών να πας και να έρθεις, έτσι.
0: Λοιπόν,
1: η Κύπρος έχει προξενείο, η Ελλάδα δεν έχει. Το λέω για όσους ακούνε την εκπομπή εντός και εκτός.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ καλό που ξεκινάμε με αυτή την επισήμανση και δράτω με τις ευκαιρίες να σας ρωτήσω. Είναι μικρή, αμελητέα η παρουσία των υποελληνική σημαία ή των ελληνικών συμφερόντων πλοίων στο συγκεκριμένο λιμάνι, αν έχετε υπόψη σας, μας λέτε. Γιατί
1: κοιτάξτε,
0: δεν είστε μόνο εσείς, είναι και η παρουσία είναι ναυτική, είμαστε ένα έθνος της θάλασσας. Λοιπόν, τουλάχιστον μέχρι τώρα παραμένουμε έτσι σε μεγάλο βαθμό και έχει σημασία αυτό που είπατε. Ναι, ναι.
1: Το προξενείο έκλεισε το 2015-2016, τότε υπουργός αν θυμάμαι ήταν ο κύριος Κοτζιάς, mm-hmm. και μάλιστα τότε το επιχείρημα ήταν ότι μας κοστίζει το προξενείο 200.000 ευρώ το χρόνο, κύριε Χούπη, λειτουργικό κόστος. Μιλάμε για ψηλολόγια. Κλείσανε λοιπόν το προξενείο. Το μόνο που έχει παραμείνει είναι ένας ναυτικός σύνδεσμος, ένας αξιωματικός νομίζω του λιμενικού σώματος, ο οποίος τύπης τελεί κάποια καθήκοντα. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι για τους ίδιους τους Γάλλους η Μασσαλία θεωρείται η πόλη των Φωκαιών, οι οποίοι την ίδρυσαν. Σε όλη τη Μασσαλία θα βρείτε τη λέξη Μασσαλία να γράφεται με ελληνικά γράμματα. Πριν από ένα μήνα ήμουνα σε ένα εστιατόριο σε επαρχιακή πόλη, ούτε καν Μασσαλία, μακριά από τη Μασσαλία, και καθόταν δίπλα μου ένας Γάλλος και είχε ένα τατουάζ στο χέρι του, το οποίο ήταν στα ελληνικά η λέξη Μασσαλία. Αν λοιπόν έλεγα σε αυτόν τον Γάλλο ότι στη Μασσαλία που ο ίδιος έχει ζωγραφίσει στο χέρι του η Ελλάδα, η Μητροπολιτική Ελλάδα δεν έχει διπλωματική παρουσία, έχει κλείσει το προξενείο, νομίζω ο άνθρωπος θα έμενε με το στόμα ανοιχτό. Το λέω αυτό, ξέρετε γιατί.
0: Και σας ευχαριστούμε που το λέτε.
1: Τις επόμενες εκλογές νομίζω προβλέπεται με βάση τον εκλογικό νόμο να υπάρχουν Έλληνες βουλευτές που να εκπροσωπούν

0: την ομογένεια από ό,τι προβλέπετε.
1: Σωστά το λέτε.
0: Ακριβώς. Την ίδια στιγμή όμως, στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, δεν είμαστε ούτε Μπορντό, ούτε Ναντ, ούτε Μομπελιέ, ούτε Λιόν. Δεν υφίσταται εδώ και 12 σχεδόν χρόνια γενικό προξενείο, τουλάχιστον για τα γραφειοκρατικά μας. Και ο κόσμος της Νότιας Γαλλίας, να ξέρετε, οι περισσότεροι είναι από Δωδεκάνησα. Εμείς είμαστε αδελφοποιημένοι με την Κάλυμνο, με τη Σίμη, διότι όλοι αυτοί οι Έλληνες της Ιταλικής κατοχής των Δωδεκανήσων, στις αρχές του 20ου αιώνα, ήρθαν εδώ στις λεγόμενες Αλατιέρες. Είμαστε κάπως σαν το Μεσολόγγι, τη Λιμνοθάλασσα. Mm-hmm. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, ακόμα και για ένα ε9, ακόμα και για μια κληρονομιά, αναγκάζονται ή να παίρνουν το αεροπλάνο και να κατέβουν στην Αθήνα να τρέχουν στις εφορίες και στους συμβολιογράφους, ή να ανεβαίνουν στο Παρίσι. Είναι κρίμα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να το τραβήξουμε πολύ περισσότερο, αλλά αρκούμαστε σε αυτό που είπατε. Για 200.000 το χρόνο η Ελλάδα απουσιάζει από εκεί. Είναι παρούσα σε πολλών εκατομμυρίων άλλες δράσεις.
0: Τη στιγμή που έχουμε, για παράδειγμα, πρεσβεία, για να καταλάβετε, στο Περού. Εντάξει. Έχουμε πρεσβεία στην Παραγουάη.
1: Και εκεί χρειάζονται.
0: Δεν χρειάζεται, έχουμε πρεσβείες. Λοιπόν. Και εκεί που χρειάζεται δεν έχουμε προξενία.
1: Λοιπόν, πάμε στο βιβλίο. Τουρκικές μυστικές υπηρεσίες 1926-2026. Αγαπητέ μου κύριε Κώστα Πικραμένε, να ρωτήσω αρχικά για το πρώτο κινούν του συγγραφέα. Έχει μια τεράστια βιβλιογραφική παραγωγή, αλλά το συγκεκριμένο νομίζω έρχεται να φωτίσει μια πτυχή της δραστηριότητας του γειτονικού αρπακτικού γείτονα, με τον οποίο εξακολουθούμε, έχουμε, ξέρετε, σε ισχύ την διακήρυξη των Αθηνών, την ίδια ώρα που μας λέει ότι ο Σονούπο θα νομιμοποιήσει, εντός εισαγωγικών, με νόμο της Εθνοσυνέλευσης, αυτές τις αρπακτικές διαθέσεις, οι οποίες κινούνται σε βάρος της εθνικής μας κυριαρχίας, ακόμα και σε βάρος των, να το πούμε ξεκάθαρα, των νησιών και των θαλασσών μας. Λοιπόν, αυτό ως μια επισήμανση. Μιλήστε μας για το βιβλίο, ας τα πάρουμε τη σειρά. Ναι.
0: Γιατί τώρα και γιατί φέτος. Mm-hmm. Διότι φέτος έχουμε τα
1: 100 χρόνια.
0: Χρόνια ακριβώς της ίδρυσης, όπως λέμε, των σύγχρονων με την έννοια ότι δεν είναι Οθωμανικές, αφορούν την τουρκική δημοκρατία, των σύγχρονων υπηρεσιών πληροφοριών της Τουρκίας. Ο κόσμος ξέρει τη ΜΙΤ. Η ΜΙΤ όμως δεν κλείνει 100 χρόνια. Mm-hmm. Από το 1926 μέχρι το 1965, κύριε Χούπη, η υπηρεσία ονομαζόταν Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας. Το ακρονίμιο είναι ΜΑΧΑ. Mm-hmm. Υπάρχει και στο εξώφυλλο του βιβλίου. Από το 1965 μέχρι και σήμερα η υπηρεσία ονομάζεται Εθνικός Οργανισμός Πληροφοριών και το ακρονίμιο είναι ΜΙΤ. Αυτό όσον αφορά την αφορμή της συγγραφής. Οι Τούρκοι θα γιορτάσουν τα 100 χρόνια το Γενάρη του 27. Θα δούμε όλοι δηλαδή τον Ερντογάν να πηγαίνει στα κεντρικά της υπηρεσίας πληροφοριών, έχοντας δεξιά του τον Ιμπραήμ Καλίν, πολύ γνωστό στην Ελλάδα, mm-hmm. και αριστερά του τον Χακάν Φιντάν, ο άνθρωπος που εξυγχρόνισε την υπηρεσία, γιορτάζοντας τα 100 χρόνια. Θα μου πείτε γιατί εμείς, ή μάλλον γιατί εγώ τώρα το Μάιο του 26 και οι Τούρκοι το Γενάρη του 27. Ο λόγος είναι απλός. Υπάρχει μια διοικητική θολούρα, ή αν θέλετε μια διοικητική ασάφεια. Όταν ο Κεμάλ έδωσε εντολή στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, διότι υπήρχαν προβλήματα με τους Κούρδους ήδη από το 1925, ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια υπηρεσία πληροφοριών διότι τα δεύτερα γραφεία του στρατού δεν ήταν ικανά ή αν θέλετε δεν ήταν καταρτισμένα στελεχωμένα να παρακολουθούν την κατάσταση στη νοτιοανατολική Τουρκία. Δόθηκε λοιπόν η εντολή το Γενάρη του 1926 να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία της ίδρυσης. Περάσανε κάποιοι μήνες, φτάσαμε στο φθινόπωρο του 1926 και μέσα από άκρως απόρριτες διαταγές του Γενικού Επιτελείου και αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου δημιουργήθηκε μια πρώτη υπηρεσία, η οποία όμως μετά με μια άλλη δεύτερη διαταγή το Γενάρη του 1927 πήρε τη λεγόμενη οριστική της μορφή. Άρα θέλετε 26, θέλετε αρχές του 27, κλείνουμε.
1: Δεν έχει σημασία, ναι. Εντάξει,
0: δεν έχει σημασία καθόλου.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, στο βιβλίο το συγκεκριμένο προσπαθούμε μέσα σε 270 σελίδες, παίρνοντας δεκαετία προς δεκαετία, να καταγράψουμε τις βασικές υποθέσεις στις οποίες ενεπλάκει η συγκεκριμένη υπηρεσία. Η πρώτη, αν θέλετε, το βάπτισμα του πυρός της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι τα Σεπτεμβριανά, κύριε Χούπη.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι η Κύπρος.
1: Κούρδη αφετηρία, Σεπτεμβριανά.
0: Ναι, είναι αν θέλετε τα Σεπτεμβριανά για τον κόσμο που μας ακούει είναι Σεπτέμβριος του 1955. Είμαστε δηλαδή
1: κάποιους μήνες μετά, μετά το ξέσπασμα της εξέγερσης των αδελφών μας Ελλήνων της Κύπρου με έτοιμα αυτοδιάθεση ένωση. Πρώτη του Απρίλη ήταν τότε που ξεκίνησε ο αγώνας.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε η τότε ΜΑΧ, δεν υπάρχει ακόμα ΜΙΤ, είμαστε στο 1955, ουσιαστικά βάζει σε εφαρμογή σχέδιο υβριδικού πολέμου, το οποίο πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει μία προβοκατόρικη τοποθέτηση ενός μικρού σε ισχύ εκρηκτικού μηχανισμού στο προάβλιο χώρο του τουρκικού προξενείου στη Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς.
0: Του λεγόμενου σπιτιού.
1: Δεν είναι το λεγόμενο σπίτι.
0: Γι' αυτό είπα λεγόμενο.
1: Φωτογραφίζεται,
0: ναι,
1: άλλη μια πληγή της ελληνικής διπλωματίας και της ελληνικής πολιτείας λέγοντάς του έτσι, και πολύ καλά κάνετε, διότι οι γνωρίζοντες, μιλάμε για τη γενέθλια πόλη για μένα, ξέρουν πολύ καλά ότι σε ένα μικρό χωριό κοντά στον Λαγκαδά,
0: στο Λαγκαδά ήταν της Χαλκιδικής,
1: στη Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, όχι της Χαλκιδικής. Λοιπόν, προχωράμε.
0: Οπότε από το 1926 μέχρι και το 1955 η έρευνα που έχω κάνει, διότι το βιβλίο βασίζεται αποκλειστικά, κύριε Χούπη, σε τουρκικές πηγές και βιβλιογραφία.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε είναι ο όγκος των πληροφοριών, δεν τίθεται αμφισβήτησης, διότι και οι αυτές οι πηγές οι τουρκικές τις οποίες βασίζομαι εγώ βασίζονται σε αρχεία των τουρκικών υπηρεσιών. Από το 1926 μέχρι το 1955 αυτή λοιπόν η υπηρεσία είναι ουσιαστικά υπό την πολιτική, ας το πούμε, χειραγώγηση εκάστου Προέδρου ή Πρωθυπουργού. Από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά λειτουργεί και χρηματοδοτείται από τη CIA. Η πρώτη λοιπόν υπόθεση όπου η ίδια παίρνει πρωτοβουλία για να τεστάρει, αν θέλετε, και τις δικές της δυνατότητες είναι τα Σεπτεμβριανά του 1955. Από το 1955 και μετά μέχρι και το 1980 η υπηρεσία έχει καθαρά εσωστρεφή δράση. Είναι ο κομμουνιστικός κίνδυνος, είναι η αντικατασκοπία όσον αφορά τις βουλγαρικές υπηρεσίες πληροφοριών που δρούν εντός της Τουρκίας και βέβαια της Σοβιετικής Ένωσης με την οποία η Τουρκία έχει κοινά σύνορα τουλάχιστον στον Κάφκασο. Έλα όμως που η δεκαετία του 70 και ειδικά ο Μάιος του 68 έρχεται και στην Τουρκία, όπου τα τουρκικά πανεπιστήμια μετατρέπονται σε φυτώρια μαρξιστών, λελινιστών, αριστεριστών, οπότε η υπηρεσία πληροφοριών λειτουργεί ουσιαστικά ως μία δεύτερη κρατική ασφάλεια. Αυτή λοιπόν η εσωστρέφεια της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών από το 1980 που έχουμε το πραξικόπημα των Πασάδων, το τρίτο κατά σειρά πραξικόπημα, έρχεται να αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερες απειλές από αριστεριστές ή κομμουνιστές, που είναι η δράση της αρμενικής οργάνωσης ΑΣΑΛΑ και η δράση από το 1984 και μετά του ΠΚΚ με έναν ανταρτοπόλεμο, ο οποίος όλοι γνωρίζουμε ότι κορυφώνεται τη δεκαετία του 90. Έλα όμως που η υπηρεσία δεν ήταν έτοιμη, κύριε Χούπη, πέρα από τη συλλογή πληροφοριών, να κάνει και βρώμικο πόλεμο, όπως λέμε. Βρέθηκε προτετελεσμένον και κάθε φορά που έπρεπε να αντιμετωπίσει ένοπλα είτε τους Αρμένιους είτε τους Κούρδους, απευθυνότανε στο τμήμα ειδικού πολέμου του Γενικού Επιτελείου, δηλαδή απευθυνότανε στους στρατιωτικούς. Αυτό λοιπόν θα μας φέρει μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90. Όλοι θυμόμαστε τουλάχιστον οι παλιοί τις μαύρες μέρες της κυρίας Τσιλέρ.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό που ονομάζουμε κράτος μαφία, την εμπλοκή στη διακίνηση της ηρωίνης, τη συμμετοχή των γκρίζων λύκων, πολλοί εκ των οποίων ήταν διακινητές ηρωίνης σε επιχειρήσεις της ΜΙΤ στο εξωτερικό, στη Γαλλία, στη Μασσαλία που είμαι εγώ, στόχευσαν την αρμενική μειονότητα ως αντίπεινα για δολοφονίες Τούρκων διπλωματών εκ μέρους της ΑΣΑΛΑ. Αυτά είναι πολύ γνωστά για όσους γνωρίζουν τα της ιστορίας της ΑΣΑΛΑ. Και θα φτάσουμε στην υπόθεση ο Τσαλάν το 1999. Στο βιβλίο λοιπόν μέσα, για πρώτη φορά, κύριε Χούπη, στην ελληνική βιβλιογραφία υπάρχουν πληροφορίες για Τούρκους πράκτορες που έβαζαν φωτιές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με το όνομά τους. Έχουμε πληροφορίες για τον ενδυνάμει δολοφόνο του Αντώνη Ναξάκη. Έχουμε πληροφορίες για τις τελευταίες μέρες του Οτσαλάν στη Δαμασκό προτού φτάσει στην Αθήνα. Έχουμε φωτογραφίες του γνωστού σε όλους Σάβα Καλεντερίδη, φωτογραφίες που έχει τραβήξει η αντικατασκοπία της ΜΙΤ όταν ο ίδιος βρισκόταν σε αποστολή στον Πόντο. Αυτά λοιπόν σε ένα βιβλίο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δεν είναι πληροφορίες της τελευταίας στιγμής. Είναι πράγματα
1: ετών,
0: τα οποία,
1: έτσι, ναι.
0: Ακριβώς. Έχουν δημοσιευθεί και εδώ, αν θέλετε, έχω και ένα παράπονο. Παράπονο γενικό. Μία προσωπική, ας πούμε.
1: Αν θέλετε,
0: πικρία. Ότι πράγματα που έχω στο βιβλίο, τα οποία στην Τουρκία θεωρούνται μπαγιάτικα, εννοώ ότι υπάρχουν πληροφορίες και ρεπορτάζ 30 ετών και πλέον, ουδέποτε, κύριε Χούπη, μεταφράστηκαν και αναδημοσιεύθηκαν στον ελληνικό τύπο. Έχω πληροφορίες για έναν αξιωματικό της ΕΥΠ, δίνω το όνομά του μέσα στο βιβλίο, υπηρετούσε ο άνθρωπος στο Γενικό Προξενείο της Κωνσταντινούπολης, έχω στοιχομηθεία του ίδιου με πληροφοριοδότη του, που στην Ελλάδα είναι παντελώς άγνωστος. Και είναι κρίμα που θα πρέπει εγώ ή οποιοδήποτε άλλος εν έτη 2026 να δημοσιεύουμε πράγματα που έχουν μπαγιατίσει απέναντι. Αυτό έχει να κάνει με το κατά πόσο στην Ελλάδα έχουμε ερευνητική βιβλιογραφία ή όχι. Οπότε, κάποιος, για να το συνοψίσω, να μην σας κουράζω, ένα βιβλίο το οποίο βασίζεται αποκλειστικά και μόνο σε τουρκικές πηγές, με μια ροή αφηγηματική ευχάριστη στο διάβασμα, σπασμένη χρονικά από δεκαετία προς δεκαετία, με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, πάνω από 45, σχεδόν 50 φωτογραφίες και βέβαια με όλα τα ονόματα των διοικητών της υπηρεσίας. Το μόνο κομμάτι που δεν καλύπτει το βιβλίο είναι η περίοδος 2010-2020 και ο λόγος είναι απλός. Πριν 4 χρόνια με το Σάββατο Καλεντερίδη είχαμε βγάλει βιβλίο για τα έργα και τις ημέρες του Χακάν Φιντάν στη
1: Μύτη.
0: Οπότε με τα δύο αυτά τα βιβλία μπορεί να πει κάποιος ότι είναι πρώτος και δεύτερος τόμος. Ουσιαστικά στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή για τον Έλληνα, για τον Ελλαδίτη και για τον Κύπριο αναγνώστη υπάρχουν δύο βιβλία που καλύπτουν τον αιώνα των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Κατασκοπία, γκρίζι λύκη, τρομοκρατία, απαγωγές, διακίνηση ηρωίνης, εκτελέσεις, βασανιστήρια, εξαφανίσεις. Προσπαθούμε να καταγράψουμε μέσα σε 260 σελίδες τις βασικές φάσεις αυτού που ονομάζουμε τουρκικό βαθύ κράτος.
1: Λοιπόν, το οποίο έχει σχέση, θυμήθηκα όση ώρα σας άκουγα δύο ονόματα, Σεντάτ Πεκέρ για παράδειγμα ή Αλαατίν Τσακιτζή.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για μαφιόζους οι οποίοι κατά καιρούς ανοίγουν το στόμα τους, ο πρώτος που είπα, ο Σεντάτ Πεκέρ, και λούζουν, θα το πω έτσι εντός εισαγωγικών, την κυβέρνηση και το ΑΚΕΠΕ στην Τουρκία. Ο δεύτερος, ας πούμε, αποφυλακίστηκε με νομοθετική ρύθμιση. Και
0: δεύτερο,
1: επειδή θεωρείται κολλητός τον Ερντογάν και Μπαχτσελή, αλλά δεν έχουν τόσο σημασία τα ονόματα.
0: Ο Τσακιτζή, κύριε Χούπη, μπορεί ο Πεκέρ να ήταν περισσότερο μαφιόζος από πράκτορας, όπως λέμε. Ο Τσακιτζή όμως ήταν στρατολογημένος στη ΜΙΤ, είχε δηλαδή ο άνθρωπος μητρό στελέχους της ΜΙΤ τη δεκαετία του 90. Μάλιστα όταν το συνέλαβαν στο Βέλγιο τους είπε μπορώ να πάρω τηλέφωνο στην Άγκυρα διότι έχω ανθρώπους να με προστατέψουν. Και όταν το ρώτησαν οι Βέλγοι ανακριτές, δουλεύετε για το τουρκικό κράτος κύριε Τσακιτζή, τους είπε δεν μπορώ να σας απαντήσω, αφήστε με να κάνω ένα τηλέφωνο. Αυτός λοιπόν είναι το alter ego του Μπαχτσελή. Μπαχτσελή, για όσους μας ακούνε, μεγάλο στην ηλικία πλέον, είναι αυτό που λέμε ο άνθρωπος των γκρίζων λύκων τουλάχιστον τα τελευταία 35 χρόνια στην Τουρκία. Μέσα από το βιβλίο λοιπόν φαίνονται όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας. Ξεκινάνε από τους γκρίζους λύκους, συνεχίζουν στους διακινητές ηρωίνης, αυτά τα δύο συνδέονται, είναι συγκοινωνούντα
1: Τουρκία.
0: Και αυτός ο χώρος, δηλαδή ο χώρος των εθνικιστών μαφιόζων, υπήρξε τη δεκαετία του 80 και του 90, κύριε Χούπη, η δεξαμενή για τις λεγόμενες ειδικές επιχειρήσεις της ΜΙΤ. Γιατί? Διότι η ΜΙΤ δεν διέθετε βάσει του ιδρυτικού της νόμου του 1965 ειδική υπηρεσία ειδικών επιχειρήσεων, όπως λέμε. Ποιος την ξεκίνησε? Ο Χακάν Φιντάν το 2012. Γιατί τότε? Ελαίο τζιχαντιστών Συρίας. Μάλιστα. Όλα εξηγούνται στο βιβλίο.
1: Μάλιστα. Θέλω να, μιας και ήμασταν εδώ έτσι, μια απλή επισήμανση. Αυτός ο Τσακιτζή που αναφέραμε για παράδειγμα, λοιπόν, είναι εξ εκείνων που στέλνουν, φαντάζομαι όχι για δικό τους λογαριασμό μονάχα, το μήνυμα σε όλους εκείνους που αμφισβητούν την ηγεσία της Τουρκίας στην οποία αναφερθήκατε. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αγαπητέ μου κύριε Κωνσταντίνε Πικραμένε, αν υποθέσουμε ότι ξεκίνησε όπως όλες αυτές οι επιχειρήσεις, αν όχι όλες αυτές οι υπηρεσίες, αν όχι από το μηδέν, έτσι με πολύ μικρή πρίκα το συγκεκριμένο σύστημα της ΜΑΧ που στη συνέχεια ονομάστηκε MIT. Σήμερα, μετά από 100 χρόνια, θέλω να έχω την εκτίμησή σας αν κάλυψε διαδρομή, αν είναι αξιοθαύμαστη η διαδρομή που κάλυψε. Και ξέρετε, επειδή δεν έχει σημασία τόσο αν έχει καλυφθεί η συγκεκριμένη διαδρομή, θέλω να μας πείτε ξεκάθαρα αν τελικά η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία για τη γειτονική χώρα, γιατί αναφερθήκατε λίγο νωρίτερα και στους γκρίζους λύκους και στους διακινητές της ηρωίνης και στους μαφιόζους κτλ. Αν έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία από αυτήν καθ' αυτήν, ας πούμε, την διπλωματική ή αν θέλετε και την επιχειρησιακή στρατιωτική εν γέννη πορεία που έχει η γειτονική χώρα. Και επειδή υπάρχει αυτή η διαπλοκή, θα σας ζητήσω στην απάντησή σας να σταθείτε και στον τρόπο με τον οποίο γενικότερα η Δύση βλέπει τις πρωτοβουλίες των συγκεκριμένων μυστικών υπηρεσιών και με τι μάτι τις βλέπει.
0: Να το επαναλάβω, γιατί έχει μεγάλη αξία. Βεβαίως. Και ο ιστορικός του μέλλοντος θα πιστώσει πάρα πολλά πράγματα στον Χακάν Φιντάν. Ενώ λοιπόν είχαμε μία, αν θέλετε, υπηρεσία τρίτης κατηγορίας από το 1926 μέχρι και το 2008-2009. Mm-hmm. Καρκινοβατούσε. Ήτανε στην υπηρεσία πρωθυπουργών, προέδρων της Δημοκρατίας, ξένες υπηρεσίες είχαν δικούς τους διπλούς πράκτορες. Ήτανε μια υπηρεσία ουσιαστικά του ποδαριού, αν μπορούμε να πούμε. Mm-hmm. Προκύπτει ο Χακάν Φιντάν, ο οποίος ναι μεν ήταν υπαξιωματικός του τουρκικού στρατού, παραιτήθηκε νωρίς, νομίζω ήτανε στις διαβιβάσεις στον τουρκικό στρατό. Ο άνθρωπος σπούδασε το μεταπτυχιακό του και το διδακτορικό του έχει να κάνει με το συγκριτικό δίκαιο. Mm-hmm. Όσον αφορά υπηρεσίες τρίτων χωρών σε σχέση με την Τουρκία, άρα το ξέρει το αντικείμενο, τουλάχιστον ακαδημαϊκά, και την ίδια στιγμή έχεις έναν Ερντογάν, ο οποίος έχει υιοθετήσει το όραμα του νεοθωμανισμού λόγω Νταβούτογλου και λόγω Μιλίγκιουρους, δηλαδή πολιτικό Ισλάμ. Mm-hmm. Και υπάρχει μία χημεία αυτών των δύο. Ο ένας δηλαδή δίνει το όραμα του νεοθωμανισμού διότι νιώθει ότι έχει χρέος προς την ιστορία, νιώθει νεοσουλτάνος δηλαδή, και ο άλλος που είναι στρατιωτικός όσον αφορά την καριέρα του αλλά και με γνώσεις πάνω στο αντικείμενο, έχει στο τραπέζι μία λευκή επιταγή. Ο Ερντογάν του λέει εν ολίγης, υπέγραψε όποιο ποσό θέλεις στην επιταγή ως budget, ως προϋπολογισμός, θέλω μία υπηρεσία αντάξια του νέου αιώνα της Τουρκίας. Τα βρήκανε λοιπόν όσον αφορά το όραμα, και αυτή η μίζερη, εσωστρεφής, ανίκανη πολλές φορές υπηρεσία, ακόμη και να δολοφονήσει τον Οτσαλάν, τρεις φορές φτάσανε στην πηγή και δεν ήπιανε νερό, κύριε Χούπη.
1: Είναι γνωστά αυτά. Είναι γνωστά αυτά. Λοιπόν, ξέρετε που δεν είναι γνωστά μονάχα στα μέσα ενημέρωσης, τα συστημικά της Ελλάδας, τα οποία πιάνουν στα σίδια, όχι ασχολούνται πλέον, πιάνουν στα σίδια από τα ξημερώματα κάποιοι οι οποίοι μας ενημερώνουν τι ακριβώς σκέφτεται ο Ερντογάν, πού το πάει ο Ερντογάν, πόσο ισχυρός είναι, και την ίδια ώρα όταν προκύπτει κάτι, όπως για παράδειγμα όλες αυτές οι ηκεσίες προς το ΝΑΤΟ για να υπάρξει άμυνα απέναντι στους βαλιστικούς πυράβλους, γιατί η τοπική υπερδύναμη εντός εισαγωγικών όπως παρουσιάζεται ξεγυμνώθηκε.
0: Είναι σουρωτήρι σε θέματα αεράμινας και αεροπορίας. Αυτά είναι γνωστά.
1: Λοιπόν, είναι γνωστά, αλλά εδώ άλλα προτάσσονται.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: το θέμα ποιο είναι. Mm-hmm. Το θέμα ποιο είναι, ότι το να έχεις μία, να το πω πάρα πολύ λαϊκά, super duper υπηρεσία, δεν σου εξασφαλίζει τίποτα.
1: Ακριβώς.
0: Διότι και η Mossad θεωρείται στις 3-4 πανάξιες. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Ιρανοί δεν θα βομβαρδίζουν με βαλιστικούς το Τελαβίβ, τη Χάιβα και το Αιλάτ. Έτσι, έτερον εκάτερον. Επειδή όμως εγώ το αντικείμενό μου και ο τομέας έρευνάς μου είναι οι υπηρεσίες, θεώρησα ότι αυτό το βιβλίο πρέπει να βγει, διότι δείχνει ότι μία υπηρεσία περνάει από πολλές φάσεις λόγω πολιτικών και οικονομικών συνθήκων, ψυχρός πόλεμος, μεταπολεμική περίοδος, μεταψυχροπολεμικός. Το θέμα είναι ότι συγκρίνοντας την υπηρεσία στα τα τελευταία 30-40 χρόνια, πλέον παίζει, για να το πούμε με ποδοσφαιρικούς όρους, Champions League, πλέον απολαμβάνει έναν ετήσιο προϋπολογισμό 650 εκατομμυρίων δολαρίων, με ένα προσωπικό το οποίο φτάνει περίπου τα 20.000 άτομα σε όλες τις ειδικότητες,
1: mm-hmm.
0: από δηλαδή τον κλασικό κατάσκοπο μέχρι τον υδραυλικό που δουλεύει για την υπηρεσία. Και επειδή φέτος όλος τυχαίως, κύριε Χούπη, έχουμε τα 40 χρόνια της ΕΙΠ, η ΕΙΠ πολιτικοποιείται με το νόμο 1986, δεύτερη θητεία ΠΑΣΟΚ,
1: mm-hmm.
0: 40 χρόνια φέτος, δεν μπορεί κάποιος να μην κάνει μία απλή σύγκριση.
1: Συγκρίση, όχι μία απλή, πολλές να κάνουμε.
0: Ναι. Εγώ απέφυγα στο βιβλίο να την κάνω,
1: και
0: γιατί
1: καλά
0: επειδή ασχολούμαι με το συγκεκριμένο αντικείμενο και έχω ειδικό κεφάλαιο για τα δίκτυα της Mossad, το βιβλίο θα πήγαινε πολύ μακριά η κουβέντα.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στα δίκτυα όμως, γιατί εμείς...
0: Με την ΕΥΠ,
1: ωραία.
0: Αλλά μπορούμε να τα πούμε μετά, αν θέλετε, από το διάλειμμα.
1: Λοιπόν, πρέπει να θα τα πούμε. Εκείνο που έχει τεράστια σημασία είναι να σας ρωτήσω, γιατί ξέρετε, είναι καλό να καθρεφτήσουμε και το βιβλίο και γενικότερα όλα αυτά τα πολύ σημαντικά, τα πολύ χρήσιμα που μας είπατε, και σε κάποιες πραγματικότητες τις οποίες ζούμε. Ειδικά τα τελευταία 24 ώρα, κάποιοι γνωρίζαμε εδώ και καιρό, αλλά εν πάση περιπτώσει τα τελευταία 24 ώρα βλέπετε ότι στην δημοσιότητα και στην Ελλάδα και σε μέσα που ασχολούνται με την Ελλάδα ήρθε στην επιφάνεια όλη αυτή η προσπάθεια να νομοθετήσει, λέει θέλει η γειτονική χώρα μέσω της Εθνοσυνέλευσής της, όλα αυτά τα οποία παράνομα και προκλητικά διεκδικεί από την Ελλάδα. Που κολλάει τώρα η ΜΙΤ και οι γενικότερα μυστικές υπηρεσίες. Θα σας ρωτήσω ξεκάθαρα, σας έχει τύχει πολλές φορές να δείτε να καθρεφτίζετε η ΜΙΤ σε συνέδρια, σε δημοσιεύματα, σε τοποθετήσεις εντός Ελλάδας?
0: Κύριε Χούπη, ας είναι καλά το Twitter, mm-hmm. που μας έχει ανοίξει τα μάτια, διότι πλέον μπορούμε και εμείς να παρακολουθούμε λογαριασμούς από ανθρώπους που είτε υπηρέτησαν στη ΜΙΤ, είτε με κάποιο τρόπο οργανικά έχουν ακόμα κάποια σύνδεση. Πλέον στην Τουρκία, ξέρετε, υπάρχει και η Ακαδημία, η Εθνική Ακαδημία Πληροφοριών,
1: mm-hmm.
0: όπου πλέον η υπηρεσία έχει αυτό που λέμε συνέργεια με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Καθηγητές πανεπιστημίων δίνουν μαθήματα σε στελέχη της υπηρεσίας, στελέχη της υπηρεσίας κάνουν διαλέξεις σε αμφιθέατρα και στρατολογούν ή, αν θέλετε περισσότερο, βολιδοσκοπούν φοιτητές που εν δυνάμει μπορούν να αξιοποιηθούν από την υπηρεσία. Υπάρχει μία χημεία. Αυτά στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ούτε σε επίπεδο φαντασιακό, καταλαβαίνετε. Και βλέπουμε ότι αυτό το τελευταίο που προέκυψε, να το εξηγήσουμε με δύο λόγια, ουσιαστικά η τουρκική πολυνομία όσον αφορά θέματα θαλασσίων ζωνών ήταν αυτό που λέμε στα γαλλικά πασπαρτού. Δεξιά-αριστερά υπήρχαν διάφορες, αν θέλετε, διοικητικές πράξεις, αλλού υπήρχαν νόμοι, υπήρχαν νομικά κενά. Τα μαζεύουν αυτά οι Τούρκοι και φτιάχνουν ένα νόμο πλαίσιο, έτσι λέγεται. Ο νόμος πλαίσιο για τη γαλάζια πατρίδα, σε ένα δηλαδή ενιαίο ΦΕΚ, να μπορούν να υπάρχουν μέσα και τα εξωτερικά όρια της ΑΟΖ και τα χωρικά ύδατα και η συνορεύουσα ζώνη και το θαλάσσιο χώρο ταξικό και το πιο σημαντικό, διότι εγώ πηγαίνω κατευθείαν στην τουρκική πηγή, δεν περιμένω την ελληνική αναδημοσίευση, θα υπάρχει ειδικό υποκεφάλαιο σε αυτό το νέο νόμο πλαίσιο που θα κωδικοποιεί δηλαδή όλες τις εκφάνσεις της γαλάζιας πατρίδας για αυτό που μέχρι τώρα λέγαμε και το ξέρετε πολύ καλά, γκρίζες ζώνες. Αυτό το επιχείρημα που ξεκίνησε το 1995 με το Κάζους Μπέλι με τα 152 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες που για την Τουρκία θεωρούνται γκρίζου καθεστώτος, θα υπάρχει πλέον σε υποκεφάλαιο μέσα σε αυτό το νομικό πλαίσιο. Έχει όμως ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αποτυπώνεται νομικά. Θα γράφει π.χ. ότι το Αγαθονήσι, το Γαϊδουρονήσι και η Γάβδος είναι τουρκικά ελαιοοθωμανικής κληρονομιάς ή θα γράφει απλώς ότι είναι αγνώστου καθεστώτος. Να δούμε λοιπόν πώς θα ψηφιστεί.
1: Έχετε,
0: και πώς θα δημοσιευτεί.
1: Έχετε καμιά αμφιβολία? Έχετε καμιά αμφιβολία? Ξεκάθαρα θα σας το ρωτώ ότι αυτά τα 152 ονόματα που δεν περιλαμβάνονται, έτσι λένε οι γείτονες, ονομαστικά, ότι δεν θα γίνει προσπάθεια να περιληφθούν στο συγκεκριμένο νομοπλαίσιο. Εδώ υπάρχουν αυτοί που τους χειροκροτούν κάποιοι παράγοντες εδώ στην Αθήνα, να μην αναφέρω ονόματα, οι οποίοι έκλεγαν όταν ο Ερντοάν φυλάκιζε τον Εκρέμ Ιμάμογλου, οι οποίοι ακούν βέβαια τις συμμογές του συγκεκριμένου φυλακισμένου. Δεν ακούνε όμως τις ευθείες απειλές από τους λεγόμενους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, οι οποίοι επιτίθενται μέρα παραμέρα στον Ερντοάν γιατί δεν έχει καταλάβει τα συγκεκριμένα νησιά.
0: Μα λοιπόν, εννοείται. Μα
1: και την ίδια ώρα έχουμε κάθε Κυριακή από μια ανάλυση σε μεγάλα φύλλα της πατρίδας που ούτε λίγο ούτε πολύ μας λένε ότι πρέπει να συνεννοηθούμε.
0: Κύριε Χούπη, δεν έχουν περάσει νομίζω 24 ώρες από νέο επεισόδιο στα Ίμια. Βγήκε χθες νομίζω ο πρόεδρος του Συλλόγου των Καλυμνίων Ψαράδων. Οι άνθρωποι ήταν σαν τα κουνέλια, θέλω να πω ότι τους στόχευε το αυτόματο της τουρκικής ακτεωρού στο Αιγαίο, για να καταλάβουν και οι Έλληνες της Διασποράς. Συμβαίνουν 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Εγώ το έχω καταγράψει γύρω στις 8 με 9 δράσεις. Τι σημαίνει αυτό για να το καταλαβαίνουμε? Στα παράκτια, στα μικρασιατικά παράκτια, στην Τουρκία δηλαδή, από τη Μυτιλίνη μέχρι και το Καστελόριζο, η ΜΙΤ διαχειρίζεται τους σταθμούς ακροάσεων, τις υποκλοπές. Την ίδια στιγμή ο στρατιωτικός δορυφόρος, ο Γιούκ Τούρκ, σκανάρει το Αιγαίο κάθε 3 μέρες. Την ίδια στιγμή η φρεγάτα Ουφούκ, που είναι ηλεκτρονικού πολέμου, έχει ναυπηγηθεί και βρίσκεται στην υπηρεσία της ΜΙΤ εδώ και 3 χρόνια, σουλατσάρει στο Αιγαίο. Έχουμε τις ετήσιες διακλαδικές ασκήσεις των Τούρκων που είναι προσομοίωση για κατάληψη νησιών.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε μεταναστευτικές ροές κατά το δοκούν του Ερντογάν κάθε φορά που θέλει να πιέσει την Ευρώπη.
1: Και έχουμε και διακήρυξη των Αθηνών που ξεπλένει όλα όσα είπατε.
0: Μισό, για να φτάσουμε εκεί. Έχουμε real estate τόσο στη Θράκη όσο και στα νησιά του Αιγαίου με εξαγορές που γίνονται από ευρωπαϊκές μεν εταιρείες πίσω τις οποίες υπάρχουν Τούρκοι μέτοχοι με διπλή υπηκότητα, τουρκική και ευρωπαϊκή. Έχουμε αυτό τον τουρκοτουρισμό, ο οποίος τα τελευταία 3 χρόνια ναι μεν δίνει ψωμί, αν μπορούμε να το πούμε λαϊκά, στις τοπικές αγορές Χίου, Μυτιλίνη, Σάμοκο, αλλά δημιουργείται ένα ιδιότυπο λόμπι από την τοπική αυτοδιοίκηση, παιδιά να τα έχουμε καλά με τους Τούρκους, γιατί ζουν τα ξενοδοχεία και οι ταβέρνες. Την ίδια στιγμή έχουμε δίκτυα της ΜΙΤ, τα έχω καταγράψει εγώ στο βιβλίο μου, που βρίσκονται στα νησιά. Αυτοί οι πράκτορες άλλοτε είναι Γερμανοί συνταξιούχοι, άλλοτε έχουν κάποια άλλη ιδιότητα. Όλοι θυμόμαστε τι έγινε με το Μάγειρα και έναν δικό μας μειονοτικό κάτω στη Ρόδο, στο Προξενείο και στο Καστελόριζο πριν από μερικά χρόνια. Και αν σε όλα αυτά βάλουμε και τις τουρκικές μηχανότρατες, μου στέλνει κάθε μέρα δελτία η Ελπίδα η Τσαμπουράκη που την έχετε φιλοξενήσει και
1: βεβαίως,
0: στην εκπομπή.
1: Εξαιρετική.
0: Οι οποίοι σου λατάρουν οπουδήποτε και μάλιστα με τσαμπουκά. Έτσι.
1: Όλα ανοίγουν και πυρ πολλές φορές. Εντάξει.
0: Ακριβώς. Όλα αυτά συμβαίνουν ταυτόχρονα και συνδυαστικά 365 μέρες το χρόνο. Το Αιγαίο δεν είναι μόνο τα Κυκλαδίτικα νησιά, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου που λέει εκεί η Μαρινέλα. Συμβαίνουν αυτά ταυτόχρονα, μόνο που φιλτράρονται όλες αυτές οι ειδήσεις για να φτάσουμε σε αυτό που είπατε εσείς, στη διακήρυξη των Αθηνών. Και τελικά έρχεται η σφαλιάρα, συγγνώμη για τον όρο, με αυτό το νόμο πλαίσιο, ο οποίος θα κατοχυρώνει και τη γαλάζια πατρίδα, η οποία ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια από κεμαλιστές ναυάρχους, όχι νεοοθωμανιστούς, θεοοθωμανιστούς, κεμαλιστές. Το φίλο μας τον Τζιχά το Γιαϊτζή και το άλλο το παλικάρι το συνάδελφό του, και τα υιοθέτησε στην πορεία και το πολιτικό Ισλάμ. Δηλαδή Ερντογάν και η συνωμοταξία του.
1: Η απάντηση που υποχρεούται να δώσει η Ελλάδα, γιατί ξέρετε όταν προέκυψε το τουρκολιβικό μνημόνιο ακούγαμε για διάφορα, παράνομο και ανυπόστατο κτλ. Παράνομο παραμένει, το ανυπόστατο στην πράξη βλέπουμε ότι φρόντισε η Τουρκία ή φροντίσαμε κι εμείς με κάποιο τρόπο, δεν είναι της παρούσης να αναφερθούμε στην αδράνειά μας. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη φάση και σας το ρωτώ ξεκάθαρα, πριν δούμε τέτοια τετελεσμένα, η άποψή σας ποια είναι? Ακούμε διάφορα. Ότι άλλες φορές ακούσαμε ότι η κόκκινη γραμμή μας είναι τα 6 μίλια. Βγαίνουν διάφοροι πανέξυπνοι εντός εισαγωγικών εδώ στην Ελλάδα και μας λένε πρέπει να κάνουμε διαπραγμάτευση όπως κάνουν στις λαϊκές αγορές, λέει, αν θα είμαστε 3, 6, 9 ή 12 μίλια. Και εν πάση περιπτώσει λέμε ότι όποτε θέλουμε θα κάνουμε χρήση των δικαιωμάτων μας. Λοιπόν, από την άλλη μεριά αυτό γίνεται και από τους απέναντι, αλλά εμείς είμαστε ακόμα σε υποσκέψη σε αυτά τα θέματα. Σας ακούω.
0: Λοιπόν, επειδή νομίζω όσοι με ακούνε τόσα χρόνια έχουν καταλάβει ότι δεν είμαι στη λογική της κακομοιριάς. Δηλαδή ναι μεν καταγράφουμε προβλήματα, αλλά το διατάφτα. Και τι προτείνεις δηλαδή? Σε αυτή λοιπόν τη φάση και το τι προτείνεις, το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να τελειώσουμε με αυτή την παγκόσμια πατέντα που έχουμε, τη γνωρίζετε πολύ καλά, η οποία λέει χωρικά ύδατα στα 6 ναυτικά και την ίδια στιγμή ο εναέριος χώρος μας θεωρητικά ή μάλλον de jure, αλλά de facto είναι σουρωτήρι, είναι στα 10.
1: Έτσι.
0: Αυτό πρέπει να τελειώνει, αυτή η πατέντα που μας εκθέτει και προς τα έξω και προς τους Ευρωπαίους. Αύριο το πρωί λοιπόν θα πρέπει να ταυτίζονται τα χωρικά ύδατα με τον εναέριο χώρο. 10 παντού. Το 10 παντού δεν σημαίνει ότι
1: ότι εκεί τελειώσαμε.
0: Ότι το 10, ναι. Δεν μπορεί να γίνει 12. Μπράβο. Άρα τι κάνεις, αποκαθιστά σε πρώτη φάση κάτι το οποίο σε εκθέτει, διότι είναι παγκόσμια πατέντα. Δεύτερον, να γίνει αυτό που έχει μαλλιάσει η γλώσσα της ελπίδας στη Τσαμπουράκη, δηλαδή να καταρτιστεί επιτέλους το θαλάσσιο χώρο ταξικό.
1: Έτσι.
0: Να δοθεί και στις Βρυξέλλες. Είμαστε η μοναδική χώρα. Το έκανε η Κύπρος με κατοχή 38% και δεν το κάνει η Ελλάδα, η οποία λέει ότι έχω ραφάλ και μπελαρά. Γελάει το παρδαλό κατσίκι, συγγνώμη για την έκφραση.
1: Έτσι.
0: Με αυτή την ελλαδική νοοτροπία του ραγιά. Αν γίνουν λοιπόν αυτά τα δύο, 10 ναυτικά μίλια σε θάλασσα και σε αέρα και την ίδια στιγμή κατάρτιση του θαλάσσιου χωροταξικού, προς τους Ευρωπαίους δείχνεις ότι με κάποιο τρόπο αποκτάς ή ανακτάς την αξιοπρέπειά σου και την κυριαρχία σου και στέλνεις μήνυμα προς τους απέναντι. Θα πει κάποιος, δεν θα οδηγήσεις σε κλιμάκωση.
1: Σοβαρά μιλάμε.
0: Η απάντηση είναι ότι η κλιμάκωση, θέλοντας και μη, είναι κομμάτι
1: μα της ζούμε την κλιμάκωση. Τη ζούμε την κλιμάκωση. Τι θέλουν στα καστρούκες να ακούσουν για να την καταλάβουν.
0: Ακριβώς. Και η λογική που λέει, μα τι θα γίνει, πόλεμο θα κάνουμε. Αν αυτό το λέγανε οι Ισραηλινοί από το 1948 μέχρι σήμερα, αυτή την νοοτροπία, εγώ τη λέω νοοτροπία του Ελιαμέπ. Σας βγάζω από τη δύσκολη θέση να το πείτε.
1: Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα λοιπόν, να το πω. Και επίσης...
0: Αν υπήρχε Ελιαμέπ στο Τελαβίβ, κύριε Χούπη, να ολοκληρώσω, μπορεί σήμερα να μην υπήρχε Ισραήλ. Αν υπήρχε αυτή η νοοτροπία.
1: Ναι, και αν υπήρχε Ελιαμέπ στην Τουρκία, επίσης θα είχαν μια εξαιρετική πορεία.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, εν κατακλείδη, θέλω να σταθείτε. Είστε ο αρμοδιότερος όλων, γιατί το είχατε ως στόχευση αφετηριακά. Ποιο είναι το μήνυμα που περνάει από το καινούριο σας εξαιρετικό βιβλίο, από τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες 1926-2026, το οποίο να πω κιόλας ότι περιλαμβάνει και ένα φάκελο για τα δίκτυα της Μοσάτ στην Τουρκία. Δεν έχουμε χρόνο να το απλώσουμε. Λέτε με μια φράση κάτι και γι' αυτό και ολοκληρώνουμε. Σε 3 λεπτά παρακαλώ.
0: Όσον αφορά τα δίκτυα, να το πω πάρα πολύ γρήγορα, η σχέση με τους Τούρκους είναι αυτό που λέμε ήλιος και βροχή. Την ίδια στιγμή δηλαδή που η Μοσάτ κάνει επιχειρήση στην Τουρκία για να παρακολουθεί τα δίκτυα της Χαμάς, τα οποία φιλοξενούνται κυρίως στην Κωνσταντινούπολη, με τα νότερα στελέχη της Χαμάς να έχουν ήδη πάρει την τουρκική υπηκότητα.
1: Να γυρνάς σε όλο τον κόσμο με τουρκικά διαβατήρια, έτσι. Ακριβώς, όχι τα νότερα. Και οι μαχητές, οι απλοί πλέον.
0: Έτσι, μπράβο. Όλα αυτά. Την ίδια στιγμή, λοιπόν, υπάρχουν και συμφωνίες κάτω από το τραπέζι της Μοσάντ με τη ΜΙΤ όσον αφορά επιχειρήσεις της ΜΙΤ στο Ιράν. Δηλαδή, ο Ερντογάν κλείνει το μάτι στον Νετανιάχου, μη μου πειράζεις τους Παλαιστίνιους εντός της χώρας, κάνε ό,τι θέλεις με το Ιράν, αρκεί να μην φαίνομαι προς τα έξω. Είναι αυτό που λέμε το ανατολίτικο παζάρι. Αυτό λοιπόν είναι ειδικό κεφάλαιο στο βιβλίο, έπρεπε να μπει για να δείξει λίγο και τι συμβαίνει πίσω από τις κουρτίνες.
1: Μάλιστα. Το μήνυμα που θέλεις...
0: Και να τελειώσουμε με το μήνυμα. Νομίζω ότι επιστρέφουμε στον Κινέζο Σουντζού. Τι έλεγε ο Σουντζού? Μάθε τον εχθρό σου. Δεν μπορούμε αυτή την πολύπλοκη χώρα, τη μεγάλη χώρα σε μέγεθος γεωγραφικό, με πολλές εθνότητες, με πολλά ρεύματα, ακόμα και το Ισλάμ της Τουρκίας δεν είναι ομοιογενές. Έτσι. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα κέντρα μελετών, δεν υπάρχουν δεξαμενές σκέψεις, δεν γίνεται σοβαρή έρευνα.
1: Πώς δεν έχουμε τους εργολάβους αυτούς?
0: Εντάξει.
1: που τους αναφέρατε, λοιπόν, με το ναι, παραλκυστικό αρκτικό, ναι, λεξικό.
0: Το ΕΛΙΑΜΕΦ, το πρόγραμμα Τουρκίας, το τρέχουνε Τούρκοι. Μόνο αυτό να καταλάβει ο κόσμος, να βγάλει τα συμπεράσματά του. Λοιπόν, αν λοιπόν δεν υπάρχουν και αυτά τα βιβλία που βγάζουμε εμείς, να τα διαβάζουν οι πολίτες, να μαθαίνουν πραγματικά τι συμβαίνει απέναντι, θα βλέπουμε όλοι τα τουρκικά σύριαλ στο Sky και το βράδυ θα κοιμόμαστε ήσυχοι στα σπίτια.
1: Λοιπόν, θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, αγαπητέ μου κύριε Κώστα Πικραμένε, και για τη συνομιλία που είχαμε. Να ευχηθώ καλό τάξιδο το βιβλίο σας «Τουρκικές μυστικές υπηρεσίες» και να σας συγχαρώ και για τις δημόσιες καταθέσεις σας, ειδικά σε έναν τομέα με τον οποίο δεν ασχολούνται πολύ στην Ελλάδα, ή να το πω αλλιώς, δεν κρίνεται αξιόλογος, έτσι τουλάχιστον φροντίζουν να το δικαιολογούν, από αυτά που λέμε συστημικά μέσα ενημέρωσης, στα οποία πάρα πολλές φορές βρίσκουν χώρο και οι μεταφράσεις του Ανατολού και οι μεταφράσεις της υπηρεσίας ενημέρωσης της τουρκικής προεδρίας. Σας
0: μια
1: ευχαριστώ θερμά.
0: Πληροφορία, ναι? Το βιβλίο παρουσιάζεται στο κτίριο της ΕΣΥΕΑ στον τρίτο όροφο, τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 6:30 το απόγευμα. Μιλάει ο συγγραφέας, ο Γιώργος Μενεσιάν, διεθνολόγος με πολύ καλή γνώση.
1: Ο δόκτωρ Γιώργος Μενεσιάν,
0: ακριβώς, και βέβαια ο εκδότης Σάβας Καλετερίδης, ο οποίος θα μας μιλήσει και για τη δική του εμπειρία, διότι έκατσε 6 χρόνια στην Τουρκία ως στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας.
1: Θερμές ευχαριστίες, καλή επιτυχία και στην παρουσίαση. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, στη Γερμανία, από όπου μας στείλατε πολλά μηνύματα, ο Γιάννης Κωσταράκης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17, UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Η ακρόαση στη φωνή της Ελλάδος επιτυγχάνεται. Από το app της Φωνής της Ελλάδας για τα κινητά τηλέφωνα, μέσω διαδικτύου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.erteco.gr, στην ένδειξη «Η Φωνή της Ελλάδας», στα ψηφιακά μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη «Voice of Greece» και δορυφορικά μέσω «Ελασάτ» και «Hotbird».

Εκπομπή διηγήσεις. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Εκφώνηση αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Κωνσταντίνος Κυριακάκης. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Γιατί μόνο με τα παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι.

διαβάζουμε τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια. Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών είναι η Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1989, την οποία έχουν υπογράψει 191 χώρες. Το κείμενο που θα ακούσουμε αποτελεί νόμο και στη χώρα μας και περιέχει 54 άρθρα που ορίζουν στο σύνολό τους τα δικαιώματα των παιδιών. Παιδιά, αν θέλετε να διαβάσετε τη διεθνή αυτή σύμβαση ολόκληρη, μπορείτε να τη βρείτε στην ιστοσελίδα του συνηγόρου του παιδιού www.0-18.gr/CRC. Και αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή θέλετε βοήθεια για κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε, μπορείτε να απευθυνθείτε στον συνήγορο του παιδιού που λειτουργεί στο πλαίσιο του συνηγόρου του πολίτη και μπορεί να παρέμβει όταν παραβιάζονται τα δικαιώματα των παιδιών με σκοπό να ληφθούν μέτρα προστασίας τους. Όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία για τον συνήγορο του παιδιού θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα www.0-18.gr.

Παιδιά, ας ακούσουμε μαζί με τρόπο απλό και περιληπτικό και τα 54 άρθρα της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Άρθρο 1. Ορισμός.

του φύλου, της γλώσσας, της θρησκείας, των απόψεων, της περιουσίας, της κατάστασης και των ιδιαίτερων αναγκών ή της εμφάνισής τους. Άρθρο 3. Το συμφέρον του παιδιού. Όταν οι μεγάλοι παίρνουν αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά, πρέπει να υπολογίζουν πριν από όλα το συμφέρον των παιδιών. Η πολιτεία πρέπει να προστατεύει και να φροντίζει τα παιδιά αν οι γονείς τους δεν μπορούν να το κάνουν. Άρθρο 4. Μέτρα της πολιτείας. Η πολιτεία πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εφαρμόζονται τα δικαιώματα των παιδιών. Άρθρο 5. Ρόλος γονέων και κηδεμόνων. Οι γονείς ή οι κηδεμόνες ενός παιδιού είναι υπεύθυνοι να το μεγαλώνουν έτσι ώστε να αναπτύσσονται οι ικανότητές του και να το βοηθούν να μάθει και να ασκεί τα δικαιώματά του.

διαβάζουμε τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια. Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Άρθρο 6. Δικαίωμα στη ζωή. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή, την επιβίωση και την ανάπτυξη. Άρθρο 7. Όνομα και ηθαγένεια. Δικαίωμα κάθε παιδιού είναι να γράφεται στο ληξιαρχείο με τη γέννησή του και να έχει όνομα, επώνυμο και ηθαγένεια. Δηλαδή, να ανήκει σε μία χώρα. Άρθρο 8. Ταυτότητα. Η πολιτεία πρέπει να βοηθά τα παιδιά να διατηρούν την ταυτότητα, την ηθαγένεια και τις οικογενειακές τους σχέσεις. Άρθρο 9. Ζωή και επικοινωνία με τους γονείς. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να ζει μαζί με τους γονείς του, εκτός αν αυτοί ζουν χωριστά, αν δεν μπορούν να το φροντίσουν ή αν πρέπει να απομακρυνθεί από αυτούς για το καλό του. Όταν ζει μακριά από τους γονείς του, το παιδί έχει δικαίωμα να τους βλέπει και να επικοινωνεί μαζί τους, εκτός αν αυτό είναι αντίθετο με το συμφέρον του. Άρθρο 10. Οικογενειακή επανένωση. Αν ένα παιδί ζει σε διαφορετική χώρα από τους γονείς του, έχει δικαίωμα να ξανασμίξει μαζί τους και να μείνουν στο ίδιο μέρος.

διαβάζουμε τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια. Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις

Άρθρο 11. Παράνομες μετακινήσεις στο εξωτερικό. Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από κάθε παράνομη απομάκρυνσή τους από τη χώρα στην οποία ζουν. Άρθρο 12. Ελευθερία γνώμης. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους. Οι μεγάλοι πρέπει να ακούν και να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους τη γνώμη των παιδιών για θέματα που τα αφορούν, ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά τους. Άρθρο 13. Ελευθερία έκφρασης. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να αναζητούν, να μαθαίνουν και να μεταδίδουν πληροφορίες και ιδέες και να εκφράζονται ελεύθερα μέσα από το γραπτό ή προφορικό λόγο, την τέχνη ή άλλους τρόπους, αρκεί να σέβονται τα δικαιώματα των άλλων. Άρθρο 14. Ελευθερία σκέψης και θρησκείας. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να σκέφτονται ελεύθερα και να πιστεύουν σε μία θρησκεία. Άρθρο 15. Ελευθερία συνάντησης και ομαδικής συνεργασίας. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να συναντιόνται, να συνεργάζονται και να συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις, αρκεί να μην παραβιάζουν τα δικαιώματα των άλλων.

Διαβάζουμε τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια. Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις

Άρθρο 16. Η ιδιωτική ζωή του παιδιού. Κανείς δεν μπορεί να επεμβαίνει αυθαίρετα ή παράνομα στην ιδιωτική ζωή, την οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία ενός παιδιού, ούτε να προσβάλλει την τιμή και την υπόλοιψή του. Άρθρο 17. Πληροφόρηση. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να μαθαίνουν τι συμβαίνει γύρω τους από τα μέσα ενημέρωσης, εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση και ηλεκτρονικά μέσα. Η πολιτεία πρέπει να ενθαρρύνει τα μέσα να διαδίδουν χρήσιμες πληροφορίες και να προστατεύουν τα παιδιά από ό,τι μπορεί να τα βλάψει. Άρθρο 18. Ευθύνες και υποστήριξη γονέων. Οι γονείς ή κηδεμόνες ενός παιδιού έχουν την ευθύνη της ανατροφής και της ανάπτυξής του. Η πολιτεία πρέπει να τους βοηθά σε αυτή την αποστολή και να εξασφαλίζει τη δημιουργία υπηρεσιών φροντίδας για τα παιδιά. Άρθρο 19. Βία, παραμέληση, εκμετάλλευση. Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από κάθε μορφή βίας, προσβολής, παραμέλησης, εγκατάλειψης, σωματικής, ψυχολογικής, πνευματικής ή σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης, όσο βρίσκονται στην ευθύνη των γονιών ή των κηδεμόνων τους ή άλλων προσώπων στα οποία αυτοί τα έχουν εμπιστευθεί. Άρθρο 20. Εναλλακτική επιμέλεια. Όταν ένα παιδί δεν ζει με την οικογένειά του ή αυτή δεν μπορεί να το φροντίσει, έχει δικαίωμα ειδικής προστασίας και βοήθειας μέσα από θεσμούς όπως η υιοθεσία, η φιλοξενία σε ανάδοχη οικογένεια ή σε κατάλληλη στέγη ίδρυμα.

Διαβάζουμε τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια. Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις

Άρθρο 21. Υιοθεσία. Η πολιτεία πρέπει να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε μία υιοθεσία που γίνεται στην ίδια χώρα ή σε άλλη να είναι σύμφωνη με τον νόμο και να λαμβάνεται υπόψη πάνω από όλα το συμφέρον του παιδιού. Άρθρο 22. Παιδιά πρόσφυγες. Τα παιδιά πρόσφυγες που έχουν φύγει μόνα ή συνοδευόμενα από τους δικούς τους από την πατρίδα τους επειδή εκεί κινδύνευαν, έχουν δικαίωμα ειδικής προστασίας και απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που έχουν και τα άλλα παιδιά. Άρθρο 23. Παιδιά με αναπηρίες. Τα παιδιά με σωματικές ή πνευματικές αναπηρίες έχουν δικαίωμα να ζουν σε συνθήκες που εγγυώνται την αξιοπρέπειά τους και ευνοούν την αυτονομία τους. Να απολαμβάνουν ειδική φροντίδα και να συμμετέχουν ισότιμα στην εκπαίδευση και την κοινωνική ζωή. Άρθρο 24. Υγεία και ιατρικές υπηρεσίες. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην προληπτική φροντίδα της υγείας τους και όταν αρρωσταίνουν να χρησιμοποιούν τις απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες για τη θεραπεία τους. Άρθρο 25. Επανεξέταση αναδοχής. Όταν ένα παιδί τοποθετείται σε ένα ίδρυμα ή μια ανάδοχη οικογένεια, η πολιτεία πρέπει να παρακολουθεί και να ελέγχει αν το φροντίζουν σωστά και αν απολαμβάνει όλα τα δικαιώματά του.

Διαβάζουμε τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια. Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις.

Άρθρο 26. Κοινωνική πρόνοια. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν την κατάλληλη κοινωνική φροντίδα και ασφάλιση. Άρθρο 27. Ανάπτυξη και επίπεδο ζωής. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής. Να έχουν φαγητό, ρούχα και να ζουν σε ένα ασφαλές σπίτι, ώστε να έχουν ομαλή σωματική, πνευματική, ψυχική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξη. Αν οι γονείς τους δεν μπορούν να τους τα προσφέρουν, η πολιτεία πρέπει να τους βοηθάει. Άρθρο 28. Εκπαίδευση. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν στο σχολείο και να έχουν ίσες ευκαιρίες σε αυτό. Η πολιτεία πρέπει να παίρνει μέτρα ώστε τα παιδιά να γράφονται και να μην διακόπτουν το σχολείο. Τα μέτρα για τη σχολική πειθαρχία πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των μαθητών. Άρθρο 29. Σκοπή εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση πρέπει να βοηθάει τα παιδιά να αναπτύσσουν τις ικανότητες και την προσωπικότητά τους και να μαθαίνουν να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους διαφορετικούς πολιτισμούς και το φυσικό περιβάλλον. Άρθρο 30. Μειονότητες. Τα παιδιά που ανήκουν σε εθνικές, γλωσσικές ή θρησκευτικές μειονότητες έχουν δικαίωμα να έχουν τη δική τους πολιτιστική ζωή, να χρησιμοποιούν τη γλώσσα τους και να ασκούν τη θρησκεία τους.

διαβάζουμε τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια. Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις.

Άρθρο 31. Ελεύθερος χρόνος και ψυχαγωγία. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να ξεκουράζονται, να έχουν ελεύθερο χρόνο, να παίζουν, να ψυχαγωγούνται και να ασχολούνται με πράγματα που τους ενδιαφέρουν. Άρθρο 32. Παιδική εργασία και οικονομική εκμετάλλευση. Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από την οικονομική εκμετάλλευση και οποιαδήποτε επικίνδυνη εργασία μπορεί να βάλει σε κίνδυνο την εκπαίδευση, την υγεία ή την ανάπτυξή τους. Η πολιτεία πρέπει να ρυθμίζει, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, τα κατώτατα όρια ηλικίας, τα ωράρια και τις συνθήκες εργασίας για ανηλίκους, όπως και την επιβολή ποινών σε όσους τα παραβιάζουν. Άρθρο 33. Ναρκωτικά. Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από την παράνομη χρήση ναρκωτικών ουσιών, αλλά και να μην χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και τη διακίνησή τους. Άρθρο 34. Σεξουαλική βία και εκμετάλλευση. Αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας να προστατεύει τα παιδιά από κάθε μορφή σεξουαλικής βίας και εκμετάλλευσης, όπως ο εξαναγκασμός σε σεξουαλική δραστηριότητα, πορνεία και πορνογραφία.

διαβάζουμε τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια. Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις

Άρθρο 35. Απαγωγή και εμπορία παιδιών. Τα κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσουν τις απαγωγές, την πώληση και το δουλεμπόριο των παιδιών. Άρθρο 36. Άλλες μορφές εκμετάλλευσης. Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από οποιαδήποτε άλλη μορφή εκμετάλλευσης που μπορεί να βλάπτει την ευημερία τους. Άρθρο 37. Βασανιστήρια και στέρηση ελευθερίας. Κανένα παιδί δεν πρέπει να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική τιμωρία. Η θανατική ποινή και η ισόβια φυλάκιση απαγορεύεται να επιβάλλονται σε παιδιά. Η σύλληψη και κράτηση ανηλίκων πρέπει να είναι σύμφωνη με τον νόμο, να έχει την ελάχιστη δυνατή χρονική διάρκεια και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ηλικίας τους. Άρθρο 38. Ένοπλες σειράξεις. Σε περίπτωση πολέμου, τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται. Απαγορεύεται να συμμετέχουν σε εχθροπραξίες παιδιά κάτω των 15 ετών. Διαβάζουμε τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια. Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις.

Άρθρο 39. Επανένταξη παιδιού θύματος. Η πολιτεία πρέπει να φροντίζει τα παιδιά που είναι θύματα παραμέλησης, κακομεταχείρισης, εκμετάλλευσης ή πολέμων, ώστε να ξεπερνούν τα τραύματά τους και να συμμετέχουν φυσιολογικά στην κοινωνική ζωή. Άρθρο 40. Δικαιοσύνη, ποινική μεταχείριση. Κάθε παιδί, ύποπτο, κατηγορούμενο ή καταδικασμένο για μια παράνομη πράξη, έχει δικαίωμα να το αντιμετωπίζουν με αξιοπρέπεια, ανθρωπισμό και σεβασμό στις ανάγκες του. Πρέπει να ενημερώνεται για την υπόθεσή του σε γλώσσα που καταλαβαίνει και να έχει νομική βοήθεια ώστε να μπορεί να υπερασπίζεται τον εαυτό του.

Άρθρο 41. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις. Αν οι νόμοι μιας χώρας προστατεύουν καλύτερα τα δικαιώματα των παιδιών από ό,τι αυτή η σύμβαση, τότε πρέπει να εφαρμόζονται εκείνοι. Άρθρο 42. Γνωστοποίηση. Τα κράτη έχουν υποχρέωση να κάνουν γνωστά στους μεγάλους και στα παιδιά τις αρχές και το περιεχόμενο αυτής της σύμβασης. Άρθρα 43 έως 54. Εφαρμογή και έλεγχος. Μία ειδική επιτροπή στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ΟΗΕ, παρακολουθεί την εφαρμογή της σύμβασης σε όλα τα κράτη που την έχουν υπογράψει. Οι κυβερνήσεις τους οφείλουν να στέλνουν εκθέσεις κάθε 5 χρόνια και η Επιτροπή, αφού τις εξετάσει, στέλνει παρατηρήσεις και προτάσεις.

Εκπομπή «Διηγήσεις». Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Εκφώνηση αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Κωνσταντίνος Κυριακάκης. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Γιατί μόνο με τα παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι.

0: Ωραία Ελλάδος 18, UTC 15.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: We made it! Είμαστε στο μεγάλο τελικό. Φτάσαμε στο τελευταίο επίπεδο χάρη στη δική σας στήριξη. Το Σάββατο 16 Μαΐου πάμε για το high score.
2: Eurovision 2026.
3: Παφερτό.
2: Η Ελλάδα διαγωνίζεται στο μεγάλο τελικό το Σάββατο 16 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 06 από τη χώρα που ζεις την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
4: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιοφωνό της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Γιάννης Κωσταράκης στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο Γρηγόρης Νάνης. Αγωνιστική δραστηριότητα με ελληνικό ενδιαφέρον στον διεθνή χώρο. Είχαμε από την υδατοσφαίριση Champions League των γυναικών στην Βουλιαγμένη στο Λεμό. Έγινε συναρπαστικό παιχνίδι ο ναυτικός όμιλος Βουλιαγμένης απέναντι στην κάτοχο του τίτλου Σαντ Ανδρέου από την Ισπανία. Ιτήθηκε με 15-14 και η ομάδα της Βουλιαγμένης δεν μπόρεσε να βρεθεί στις τέσσερις καλύτερες της Ευρώπης στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, που η τελική φάση θα γίνει από 10 έως 12 Ιουλίου στην Μάλτα. Ισόπαλο ήταν το πρώτο παιχνίδι, ισόπαλο ήταν και το δεύτερο 11-11.

τερμάτων στην ομάδα του Λεμού 16, όμως στην συνέχεια έκανε την ανατροπή Σαν Ανδρέου, ισοφάρισε σε 11-11. Τα 8 λεπτά με πρώτη τη Βουλιαγμένη, 4-2, 3-3, 3-4, 1-2 και στα πέναλτι Σαντ Ανδρέου νίκησε με 4-3, 15-14 το συνολικό σκορ. 4 από τις 6 προσπάθειες από το πέναλτι ήταν εύστοχες για τη Βουλιαγμένη. Αστόχησαν οι Φουντοτού και οι Φουράκη, ενώ δεν βρήκε στόχο για τις Ισπανίδες η Μπαρίλ. Η Κρίστμας είχε 5 τέρματα για την ομάδα της Βουλιαγμένης, η Μουλχάουζεν 3, η Φουντοτού 4, η Γιάουστρα 1 και η Ξενάκη 1 τέρμα. Απόψε 7 η ώρα Ελλάδος στον Πειραιά, Ολυμπιακός στις γυναίκες, είμαστε πάντα στο Champions League των γυναικών, αναμένεται να σφραγίσει την είσοδό του στις 4 καλύτερες ομάδες και στην τελική φάση του Final Four, καθώς έχει προβάδισμα, είχε νικήσει στην Ισπανία της Σαμπατέλ με 17-12 και σήμερα είναι η δεύτερη αναμέτρηση, έχει σημαντικό προβάδισμα ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει την πρόκριση στην τελική φάση διοργάνωση για 13η φορά στην ιστορία του και ένατη στις τελευταίες 11 διοργανώσεις. Η Σαμπατέλα απ' την άλλη είναι 7 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης τα τελευταία 15 χρόνια και μόλις 2 φορές έχει αποκλειστεί από το Final Four σε αυτό το διάστημα. Η Σαν Ανδρέου θα βρει απέναντί της λογικά την Φερεντσβάρος, παίζει εκεί ο δικός μας άνθρωπος, η Ελευθερία πλευρή του, μια σπουδαία αθλήτρια. Στο πρώτο παιχνίδι η Φερεντσβάρος είχε νικήσει 16-9 την Ουίπεστε επίσης από την Ουγγαρία και έχει σημαντικό προβάδισμα, παίζει τώρα ο Ουίπεστ με την Φερεντσβάρος. Στον άλλο πρώιμη τελικό η Ματαρό από την Ισπανία είχε νικήσει 13-9 τη Ρώμα, τώρα το δεύτερο παιχνίδι είναι στην Ιταλία, 10 με 12 Ιουνίου στη Μάλτα το Final Four των γυναικών. Και λέμε στη Μάλτα, καθώς εκεί θα διεξαχθεί την ίδια περίοδο και το Final Four των ανδρών και θα έχουμε ελληνική εκπροσώπηση, μία αγωνιστική πριν το τέλος της αγωνιστικής του πρώτου μήλου της προημιτελικής φάσης. Ολυμπιακός στην πέμπτη αγωνιστική νίκησε εκτός έδρας 6-5, 17-16 συνολικά, 6-5 στη διαδικασία των πέναλτι την Πρέσια μέσα στην Ιταλία και πήρε ήδη την πρόκριση. Μπρέσια Ολυμπιακός 16-17, τα 8 λεπτά 2-2-4-4, 2-4-3-1 με πρώτους τους Ιταλούς, 6-5 στη διαδικασία των πέναλτι. Γενιδουνιάς 5 γκολ, Φουντούλης 1, Ζάλαγκη 4, Δήμου 2, Αλαφραγκής και Κάκαρης και Πούρος από 1. Ο Νικολαίδης είχε 2 τέρματα και υπολείπεται μία αγωνιστική για το τέλος της διοργάνωσης. Την τελευταία αγωνιστική Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπαρτσελονέτα 20 Μαΐου, 9.30 ώρα Ελλάδος, 9.30 είναι όλοι οι αγώνες την τελευταία αγωνιστική. Στο άλλο παιχνίδι Νόβι Μπέογκραντ Μπρέσια, ενώ την ίδια ημέρα και ίδια ώρα για τον άλλο όμιλο Φερεντσβάρος Μλάντρος και Προ Ρέκο Ανόβερο. Στο πρώτο όμιλο η Μπαρτσελονέτα είναι πρώτη με 15 βαθμούς, ανεξάρτητα ότι θα γίνει την τελευταία αγωνιστική. Ολυμπιακός 8, Μπρέσια 4, η Νόβι Μπέογκραντ 2. Οι δύο πρώτες ομάδες θα πάνε στο Final Four, ενώ στο άλλο γκρουπ η Φερεντσβάρος έχει 12 βαθμούς, 12 η Προ Ρέκο, ισοβαθμία. Στην ισοβαθμία είναι καλύτερη η Ούγγρη. Μλάντος με 3 βαθμούς και το Ανόβερο με 3 βαθμούς. Οπότε η Μπαρτσελόνα θα βρει την δεύτερη ομάδα που λογικά εκτός συγκλονιστικού απρόπτου του θα είναι η Προ Ρέκο και ο Ολυμπιακός θα βρει απέναντί του την Φερεντσβάρος. Αυτή θα είναι λογικά οι δύο ημιτελικοί στη Μάλτα για το Champions League των ανδρών.

Ειδήσεις υπάρχουν και έξω από τον αθλητισμό και αρκετές από αυτές δεν είναι συνηθισμένες στην καθημερινότητά μας. Θα σας πάω στην Σκωτία, σε ένα απομακρυσμένο νησί, το νησί Χάντα, όπου δεν έχει ούτε έναν κάτοικο και αναζητά διαχειριστή με δωρεάν διαμονή, όποιος ενδιαφέρεται, και μισθό 31.000 δολάρια ετησίως. Το νησί βρίσκεται στα ανοιχτά της δυτικής ακτής του Σάδερλαντ, προσφέρει εντυπωσιακή θέα στους βράχους και είναι προσβάσιμο μέσω ενός πεζόδρομου. Όποιος πάρει τη θέση θα του παρέχεται κατάλημα καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασής του, ενώ γίνονται δεκτά και ζευγάρια που θέλουν να μείνουν εκεί και να μοιραστούν τα καθήκοντα. Τι περιλαμβάνουν αυτά τα καθήκοντα? Εβδομαδιαίες επισκέψεις σε ένα απομακρυσμένο χωριό για κάποια ψώνια και τραπεζικές συναλλαγές. Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την οργάνωση προγραμμάτων εργασίας και μια ομάδα εθελοντών. Θα είναι επίσης υπεύθυνος για τη φροντίδα της άγριας ζωής στο νησί, και το οποίο το επισκέπτονται περίπου 8.000 ετησίως επισκέπτες. Ο ετήσιος μισθός 31.000 δολάρια για όποιον ενδιαφέρεται. Μπορεί να φαίνεται ειδηλιακό, αλλά υποψήφιοι θα πρέπει να είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι, γιατί ίσως υπάρχει μοναξιά σε ένα τόσο απομακρυσμένο νησί.

Αγωνιστική δραστηριότητα έχουμε και στο μπάσκετ, στο πρωτάθλημα Ελλάδος. Είμαστε στα play-offs, στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς. Κολοσσός Ρόδου Ολυμπιακός 58-97. Τα δεκάλεπτα με πρώτη ομάδα της Ρόδου 14-28, 13-27, 12-22, 19-20. Κόλωσος Ρόδου 58, Ολυμπιακός 97. Οι Ερυθρόλευκοι έκαναν το 2-0 στη σειρά. Είχαν επικρατήσει το πρώτο παιχνίδι 117-76 και είναι στην επόμενη φάση. Ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Μύκονο στο πρώτο παιχνίδι 99-75. Στο πρώτο παιχνίδι η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη με 87-81. Ο ΠΑΟΚ και αυτός πέρασε στην επόμενη φάση με 2 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια απέναντι στο Περιστέρι. Στο πρώτο παιχνίδι ΠΑΟΚ Περιστέρι 91-79. Στο δεύτερο παιχνίδι εκτός έδρας επικράτησε και πάλι ο ΠΑΟΚ, Περιστέρι 72, ΠΑΟΚ 77. Στο μπάσκετ τις προηγούμενες ημέρες είχαμε αγωνιστική δραστηριότητα και στην Ευρωλίγκα. Το Final Four θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων 22 με 24 Μαΐου και ήδη ξέρουμε ότι 6 ώρα Ελλάδος το απόγευμα Παρασκευή 22 Μαΐου είναι ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαξε, ενώ 9 η ώρα Ελλάδος θα ακολουθήσει η αναμέτρηση απέναντι στις δύο ισπανικές ομάδες, στη Ρεάλ και τη Βαλένθια. Για πρώτη φορά η Βαλένθια θα βρεθεί σε ένα Final Four του μπάσκετ. Μια Βαλένθια που έκανε την ανατροπή απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε σειρά μπροστά με 2-0, καθώς είχε επικρατήσει στην Ισπανία στα δύο πρώτα παιχνίδια. Στο πρώτο παιχνίδι Βαλένθια Παναθηναϊκός 67-68, στο δεύτερο 105-107, μετά από παράταση 95-95 στην κανονική διάρκεια. Συνέχεια η Βαλένθια έκανε τρεις νίκες. Στο τρίτο παιχνίδι Παναθηναϊκός Βαλένθια 87-91, στο δεύτερο Παναθηναϊκός Βαλένθια 86-89 και στο πέμπτο και καθοριστικό, όταν η σειρά πήγε στην Ισπανία, η Βαλένθια πέτυχε 81 πόντους, δέχτηκε 64 και για πρώτη φορά στην ιστορία της είναι σε ένα Final Four. Μόνο μια ομάδα έχει κάνει τέτοια ανατροπή από 2-0 να γυρίσει τη σειρά. Αυτό συνέβη την περίοδο 2022-2023, όταν οι Σέρβοι της Παρτίζαν είχαν προηγηθεί απέναντι στη Ρεάλ με 2-0, όμως οι Μαδριλένοι κατάφεραν να γυρίσουν τη σειρά και να κάνουν το 3-2. Ο τελικός στην Ευρωλίγκα είναι Κυριακή 24 Μαΐου 9 η ώρα Ελλάδος.

Αγωνιστική δραστηριότητα έχουμε και στο πρωτάθλημα Ελλάδος, στο ποδόσφαιρο. Σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου με κοινή ώρα έναρξη των αγώνων, 7 η ώρα Ελλάδος το απόγευμα, για τις θέσεις 9 έως 14. Η 13η ομάδα και η 14η θα υποβαστούν στην επόμενη κατηγορία. Είμαστε στην ένατη αγωνιστική, μία απομένη για το τέλος. Και η Λάρισα, η οποία είναι στη 14η θέση με 27 βαθμούς, υποδέχεται τον Ατρόμητο που έχει 43 και είναι στην 9η θέση. Στη 12η θέση είναι ο Αστέρας Τρίπολης με 32 βαθμούς και φιλοξενεί στην Αρκαδία την Κηφισιά που έχει 37 βαθμούς και είναι στη 10η θέση. Στις Σέρες ο Πανσεραϊκός που είναι στη 13η θέση με 28 βαθμούς φιλοξενεί τον Πανετολικό που έχει 35 βαθμούς και είναι στην 11η θέση. Μάλιστα την 5η θα διεξαχθεί η 10η και τελευταία καθοριστική αγωνιστική, 5η 21 Μαΐου με κοινή ώρα έναρξης, 7 η ώρα Ελλάδος το απόγευμα. Είναι η τελευταία αγωνιστική για τις θέσεις 9 έως 14. Ο Ατρόμητος φιλοξενεί τον Πανσεραϊκό, η Κηφισιά τη Λάρισα και ο Πανετολικός τον Αστέρα Τρίπολης. Θα μείνουμε στο ποδόσφαιρο, στο πρωτάθλημα Ελλάδος. Την Κυριακή 17 Μαΐου θα πάμε χρονικά στις 5 η ώρα Ελλάδος. Έχουμε τους αγώνες για το Conference League για τις θέσεις 6 έως 8. Ο Άρης έχει 28 βαθμούς, είναι στην 6η θέση και φιλοξενεί στο Βικελίδη στο Λεβαδιακό που έχει 31 βαθμούς και είναι στην 5η θέση. Στην Κρήτη ο κυπελούχος Ελλάδος Όφη με 20 βαθμούς είναι στην 7η θέση και παίζει απέναντι στο Βόλο που είναι στην 8η θέση με 17 βαθμούς. Αυτή είναι η τελευταία αγωνιστική για το Conference League. Και βέβαια τελευταία αγωνιστική για τυπικά την ανακήρυξη της πρωταθλήτριας Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, την ΑΕΚ, όπου θα γίνει η απονομή. 7:30 ώρα Ελλάδος, οι αγώνες για τις θέσεις 1 έως 4. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό και την ίδια ώρα, 7:30 ώρα Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος, έχει 71 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός είναι στη δεύτερη θέση με 65 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ στην τρίτη με 63. Ο Παναθηναϊκός στην τέταρτη με 51 βαθμούς. Η δεύτερη θέση είναι σημαντική καθώς δίνει εισιτήριο στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Σε περίπτωση που να εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός, υπάρχει δυνατότητα να αγωνιστεί στον τρίτο προκριματικό γύρο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Πώς θα γίνει αυτό, αν η Άστον Βίλα κατακτήσει το Europa League και τερματίσει εντός τετράδας στην Premier League. Όσον αφορά την τρίτη θέση, δίνει εισιτήριο στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο τρίτος του βαθμολογικού πίνακα θα αναζητήσει την είσοδο του στην League Phase του Europa League. Εάν υπάρχει ισοπαλία μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, είναι μόνο σε μία από τις 9 πιθανές περιπτώσεις, 9 πιθανά σενάρια υπάρχουν και σε αυτή την περίπτωση υπερτερεί ο ΠΑΟΚ λόγω νικών στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

0: Πρωταθλήτρια Ελλάδος στο αγώνισμα της υπηκής αντοχής αναδείχθηκε η Κατερίνα Μαγιάκη με τον Δίας. Αυτή είναι η δεύτερη χρονιά και μάλιστα διαδοχική όπου κατέκτησαν την πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υπασίας. Η Κατερίνα Μαγιάκη θα ενώσει τώρα τη δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε πέντε πύρους, πέντε ωκεάνους και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του Παγκοσμίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια Κατερίνα για τις επιτυχίες σου. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
1: Καλησπέρα σας και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου που είμαι μαζί σας για να μιλήσουμε λίγο για τα άλογα και την υπηκή αντοχή. Είναι ένα άθλημα που δεν είναι γνωστό σε πάρα πολύ κόσμο, οπότε είναι ιδιαίτερη χαρά που μπορούμε να τα πούμε λίγο σήμερα.
0: Έτσι ακριβώς θα μας βάλεις μέσα στον κόσμο της υπασίας, μέσα στον κόσμο της υπηκής αντοχής και θα μας προσθέσεις γνώση και ενημέρωση. Για τον ύπο Δία, τι πρέπει να γνωρίζουμε, είναι αυτό που λέμε το άλλο σου μισό, Κατερίνα?
1: Το Δία τον έχω από μωρό, ήρθε σε ηλικία 15 ημερών μαζί με τη μαμά του και ήτανε, τον πήρα δηλαδή για να είναι το άλογό μου στους αγώνες κάποια στιγμή, ήθελε πολύ καιρό, τον καβάλισα σε ηλικία 6 ετών. Γνωριζόμαστε μια ζωή δηλαδή με το άλογο αυτό, έτρεχα και με τον πατέρα του. Και είχα πιστέψει στο άλογο, δηλαδή από όταν το πήρα, ότι με αυτό το άλογο κάτι θα κάνουμε.
0: Σε ηλικία 6 ετών είπες το καβάλισες.
1: Ναι.
0: Μέχρι τότε τι γινόταν, πώς ήταν η προσαρμογή του, πώς είναι η προετοιμασία? Για βάλε μας λίγο στη διαδικασία και στον κόσμο αυτόν.
1: Μου αρέσει γενικά στα άλογα που έχω να δίνω την ευκαιρία όταν είναι μωρά να αναπτυχθούν όπως πρέπει. Δηλαδή μέχρι την ηλικία των 7 ετών τα άλογα αναπτύσσονται. Δεν μπορείς δηλαδή να τα ζωρίσεις και πάρα πολύ. Τα άλογα μου τα υπέβω συνήθως μετά την ηλικία 4-5 ετών. Ο Δίας πήγε λίγο παραπίσω γιατί είχα και άλλες δουλειές και τα λοιπά. Και αυτό του έκανε πολύ καλό τελικά, γιατί ήταν στα χωράφια με άλλα άλογα. Δηλαδή ζούσε μια ζωή όπως έπρεπε να είναι. Γυμναζόταν μόνος του. Και όταν ήρθε η ώρα να βάλουμε τη σέλα, ήταν λες και το κάναμε μια ζωή.
0: Γυμναζόταν μόνος του, ακολουθεί ένα ειδικό ασκησιολόγιο σε εκείνη την ηλικία πριν του βάλεις τη σέλα και ανέβεις πάνω ή όχι, το αφήνεις ελεύθερο, πώς γίνεται?
1: Αυτό που εννοώ είναι ότι τα πουλάρια θέλουν χώρο, θέλουν χώρο να μπορούν να τρέξουν, να κοινωνικοποιηθούν με άλλα άλογα. Είναι θέμα μυαλού και θέμα για το μυοσκελετικό τους, ας πούμε, πάρα πολύ σημαντικό να μπορούν όταν είναι σε αυτή την ηλικία να έχουν το χώρο να τρέχουν.
0: Ακολουθούν κάποια ειδική διατροφή μέχρι εκείνη την ηλικία?
1: Ναι, υπάρχουν τροφές που είναι για ανάπτυξη. Εγώ τα έχω και στη βοσκή, έχω αυτή την ευκαιρία εδώ, είμαι στην Κέρκυρα και έχω την ευκαιρία να έχω και βοσκή που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα άλογα. Και μετά όταν ξεκινάει η προπόνηση βέβαια πρέπει να προσέχεις τη διατροφή και πώς θα ξεκινήσεις. Εμείς όταν ξεκινήσαμε κάναμε για σχεδόν ένα χρόνο περίπου μόνο περπάτημα, δεν τρέχαμε πουθενά. Για να δυναμώσει, να δει, να έχει ερεθίσματα έξω, να δει πώς είναι η φύση, να δει αυτοκίνητα, να δει κόσμο, δηλαδή να μπορέσει να μην φοβάται.
0: Υπάρχει ειδικός τρόπος εκπαίδευσης που είναι κοινή, που λέμε συνισταμένη παγκοσμίως, ή υπάρχουν και σχολές διαφορετικές στην εκπαίδευση μέχρι να φτάσει κάποιος να καβαλήσει ένα άλογο, να βάλει τη σέλα?
1: Υπάρχουν διαφορετικές σχολές εκπαίδευσης. Εγώ από την ηλικία περίπου 18-19 ετών ακολουθώ το natural horsemanship που λέμε, δηλαδή δουλεύω με τα άλογα όταν είναι ελεύθερα. Δεν βάζω καν καπίστρια, έχουμε ένα περιορισμένο χώρο και προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε στη γλώσσα τους για να καταλάβουν και αυτά τι θέλουμε. Και στην ουσία δεν είναι το αφεντικό και το άλογο που πρέπει να υπακούσει, είναι αυτή η σύνδεση που καταλαβαίνει τι θέλεις και δεν αντιδράει. Και όταν έρθει η ώρα να βάλεις τη σέλα, ξέρει τι κάνει και το δέχεται.
0: Κατερίνα, δώσε μου ένα στοιχείο που λες είναι άνθρωπος, απλώς δεν μιλάει, ή δύο, ή τρία, ή τέσσερα, ή πέντε.
1: Ναι, τα άλογα μεταξύ τους, άμα τα παρατηρήσουμε σε κοπάδι, έχουν ιεραρχία και έχουν σήματα που επικοινωνούν μεταξύ τους, με τη γλώσσα του σώματος. Αυτά τα σήματα, άμα κάποιος καταφέρει και τα καταλάβει, δηλαδή άμα τα παρατηρήσεις και τα χρησιμοποιήσεις στην εκπαίδευση, καταλαβαίνουν απόλυτα τι θέλεις να κάνεις.
0: Είπες για σέλα, Τι άλλο βάζουμε πάνω σε ένα άλογο?
1: Η σέλα, το χαλινό. Εμείς φοράμε και γκέτες για προστασία για τα πόδια τους. Αυτός είναι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούμε βασικά.
0: Και ο εξοπλισμός του αναβάτη ποιος είναι?
1: Πρέπει να είσαι άνετος στην υπηκή αντοχή, ειδικά επειδή κάνουμε πάρα πολλά χιλιόμετρα. Πρέπει να είσαι όσο πιο άνετος γίνεται. Φοράμε κολάν υπασίας, παπούτσια που να είναι άνετα. Μπορεί να χρειαστεί να περπατήσεις κιόλας στο άθλημά μας. Δεν είναι όπως τα άλλα υπηκά αθλήματα που φοράς τις μπότες υπασίας. Έχει χρειαστεί να περπατήσω και 5 χιλιόμετρα σε αγώνα με τα πόδια. Μετά από 100 χιλιόμετρα πάνω στο άλογο, έπρεπε να περπατήσω και 5 χιλιόμετρα. Οπότε πρέπει να είναι όσο πιο άνετα γίνεται.
0: Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά στη συνέχεια. Θέλω να μου πεις, Κατερίνα, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που έκανες με τον Δία μετά την ανακήρυξή σου σε πρωταθλήτρια Ελλάδος. Του μίλησες, ήταν κάποια χειρονομία? Για πες μου.
1: Πάντα μετά τους αγώνες τον περιποιούμε, σε όποιο και να είναι το αποτέλεσμα. Γενικά οι αγώνες που έχω πάει για να κερδίσω είναι λίγοι. Δηλαδή δεν κυνηγάω την πρωτιά. Με ενδιαφέρει πιο πολύ το άλογο μου όταν τερματίζουμε να έχει ενέργεια, να είναι χαρούμενο. Να μπορεί, δηλαδή αν του το ζητήσω, να μπορεί να φύγει για άλλον ένα γύρο. Τίποτα στο στάβλο, του πλένουμε τα πόδια, βάζουμε τους πυλούς, τα μπαντάζ, τους μυς με πάγους και τα λοιπά να ξεκουραστεί. Και χάδια, καρότα, όλα αυτά. Ανεξαρτήτου του αποτελέσματος.
0: Ανεξαρτήτου του αποτελέσματος, για πες μας για την υπηκή αντοχή. Ποιοι είναι οι κανονισμοί που πρέπει να γνωρίζουμε για να μπορούμε να παρακολουθούμε καλύτερα έναν αγώνα?
1: Στην υπηκή αντοχή το βασικό είναι το άλογο να μην κακοποιείται, ας πούμε. Οι κανονισμοί έχουν βγει έτσι ώστε να προστατεύουν τα άλογα. Σε κάθε γύρο υπάρχουν κτηνιατρικές πύλες. Πηγαίνεις με το άλογό σου, μετά από κάθε γύρο σε εξετάζουν οι ιππίατροι εκεί. Σου λένε αν το άλογο είναι εντάξει να συνεχίσει, αν δεν είναι. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να πας ένα γύρο, να πας δύο γύρους και μετά να σου πούνε ξέρεις κάτι, το άλογο σου δεν είναι καλά, πρέπει να σταματήσεις. Οπότε ο κάθε αθλητής πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στη διαχείριση του αγώνα, γιατί στα υπόλοιπα αθλήματα ξέρεις τα όρια σου, μέχρι που θα πας, αλλά εδώ έχεις να διαχειριστείς τα όρια κάποιου άλλου οργανισμού. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο. Δηλαδή, ξεπερνάμε τα δικά μας όρια στους αγώνες, αλλά του αλόγου δεν πρέπει να τα ξεπερνάμε και πάρα πολύ.

0: Κατερίνα Μαγιάκη, τι αποστάσεις περιλαμβάνει το αγώνισμα της υπηκής αντοχής?
1: Ξεκινάμε με προκρίσεις, ξεκινάμε με 20 χιλιόμετρα, 40 χιλιόμετρα, 60 χιλιόμετρα, 80 χιλιόμετρα και μετά μπορείς να πας διεθνείς αγώνες 100, 120, 140 μέχρι και 160 χιλιόμετρα.
0: Και πώς πρέπει να διαχειριστείς την προετοιμασία και ο αναβάτης και το άλογο για να φτάσεις στο maximum της απόδοσης και ειδικά για το άλογο χωρίς καταπώνηση, έτσι?
1: Ναι, αυτό είναι το πιο βασικό. Υπάρχουν κανονισμοί που πρέπει να προκριθείς μέσα από όλες τις κατηγορίες. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ τώρα να πάρω ένα άλογο και να πάω 160 χιλιόμετρα από το πουθενά, και αυτό είναι το λογικό. Πρέπει να κάνει τα 20, να κάνει τα 40, να κάνει τα 60 δύο φορές, τα 80 δύο φορές και μετά να πας σιγά σιγά σε διεθνείς αγώνες. Η προετοιμασία είναι δύσκολη, πολλές ώρες προπόνησης, γι' αυτό και το άθλημα το δικό μας δεν είναι τόσο διαδεδομένο, γιατί όταν πρέπει να προπονείσαι 4-5 φορές την εβδομάδα και σου παίρνει από 3-4 ώρες, δεν μπορεί ο καθένας να το κάνει αυτό. Θέλει πολλή δουλειά. Δηλαδή εγώ με το ΔΙΑ για να πάω διεθνείς αγώνες 100 χιλιόμετρα και πάνω δούλευα 3 χρόνια.
0: Δούλευε σε 3 χρόνια και για έναν αγώνα όπως είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, χρονικά τι προετοιμασία χρειάζεσαι?
1: Το άλογο το χτίζεις με τα χρόνια. Δεν μπορείς να πεις ότι θα κάτσει το άλογο τώρα, ας πούμε, να το αφήσω να ξεκουραστεί εγώ ένα χρόνο και να το πιάσω μετά ένα μήνα πριν και να πάω. Υπάρχει μια διαρκής προπόνηση, βάζεις ένα πλάνο. Κάνουμε κάποιους αγώνες μέσα στη χρονιά που είναι ανάπτυξης και για προπόνηση. Και βάζεις ένα στόχο και λες θα πάω να, σε αυτό τον αγώνα να κερδίσω αυτό τον αγώνα. Δεν μπορείς να πας σε όλους τους αγώνες, ας πούμε, για να κερδίσεις. Πας πιο αργά. Αλλά γενικά θέλει πολύ προετοιμασία για να πάει ένα άλογο 120 χιλιόμετρα τώρα που είναι το πρωτάθλημα. Από την προηγούμενη χρονιά πρέπει να δουλεύει.
0: Σε τι χρόνο κάλυψες την απόσταση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα?
1: Ήταν 120 χιλιόμετρα, αν θυμάμαι καλά, έκανα περίπου 8 ώρες.
0: Έκανες 8 ώρες, έχεις στάσεις, Κατερίνα?
1: Συγγνώμη?
0: Έχεις στάσεις, έχει την ιατρικό έλεγχο?
1: Ναι, βέβαια, έχει σε κάθε, ήταν 32, μετά είχε, περίπου κάθε 30 χιλιόμετρα είχε την ιατρικό έλεγχο. Επίσης μπορεί να τερματίσεις, να κάνεις τα 120 χιλιόμετρα, γιατί η υπηκή αντοχή δεν σταματάει στη γραμμή τερματισμού. Πρέπει να περάσεις την ιατρική πύλη στο τέλος, που έρχονται όλοι οι κτηνίατροι, είναι τρεις και κάνουν, ψηφίζουν, ας πούμε, αν το άλογο είναι καλά. Δηλαδή μπορεί εγώ να κάνω 120 χιλιόμετρα και να μου πούνε λυπάμαι, δεν είναι καλά το άλογο, και να μην τερματίσεις τελικά.
0: Υπάρχουν δηλαδή τεχνικές προδιαγραφές που είναι καθορισμένες από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, Κατερίνα?
1: Ναι, πάμε σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία οι κανονισμοί, με τις ταχύτητες και τα λοιπά. Επίσης μετράνε πάρα πολύ και πού είναι ο αγώνας, δηλαδή το έδαφος, οι καιρικές συνθήκες, και ο αντίπαλός σου στην ουσία δεν είναι οι υπόλοιποι αθλητές, είναι οι συνθήκες του αγώνα. Δεν πας ποτέ να δεις τι κάνουν οι άλλοι, πας σύμφωνα με την προπόνησή σου και τι βρίσκεις εκεί που πας.
0: Η απόσταση που καλύψατε, πού διεξήχθη το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα?
1: Ήταν στον Επικό Όμιλο Κιλκής.
0: Ήταν δύσκολη η διαδρομή, Κατερίνα, την είχες ξανατρέξει ή ήταν η πρώτη φορά?
1: Η διαδρομή είναι λίγο τεχνική, έχει ανηφόρες που δεν φαίνονται και δεν τις υπολογίζεις εύκολα, δηλαδή πρέπει να το ξέρεις. Ναι, ή έχει δυσκολίες, μπορώ να πω, σε σχέση με άλλες διαδρομές που είναι πιο ίσχυες, ας πούμε. Και είχε και ζέστη τώρα αυτή τη φορά. Πρέπει να τα λάβεις όλα αυτά υπόψη σου.
0: Ο συναγωνισμός και ο ανταγωνισμός πώς ήτανε?
1: Είχε μεγάλο ανταγωνισμό η κατηγορία. Είχε κάποια άλογα που φύγανε έτσι με μεγάλη ταχύτητα στην αρχή. Εγώ είχα αποφασίσει σε αυτόν τον αγώνα ότι θέλω απλά να τερματίσω. Δεν πήγαινα καν για να κερδίσω το πρωτάθλημα. Ήθελα να τερματίσω 120 χιλιόμετρα με το άλογο μου. Ήταν η πρώτη φορά που τα τερμάτισε. Και από ό,τι φαίνεται το διαχειριστήκαμε σωστά, γιατί καταλήξαμε στην πρώτη θέση.
0: Εάν σου έλεγαν πριν την έναρξη του αγώνα ότι θα βγαίνεις πρωταθλήτρια Ελλάδος, δηλαδή με κλίμακα από το 1 έως το 10, τι πιθανότητες θα έδινες με το 10ο άριστο? Για πες μου, γιατί τώρα και εσύ είχες έκπληξη που βγήκες πρώτη.
1: Ήταν έκπληξη, αλήθεια είναι. Όχι πολλές. Δηλαδή δεν το είχα στο μυαλό μου καν ότι θα κερδίσω το πρωτάθλημα. Δηλαδή σε αντίθεση με το πρωτάθλημα του 24 που είχαμε κερδίσει, που είχα πάει, γιατί είχα πει ότι θα πάω να το κερδίσω. Είχα πάει με αυτό το σκοπό. Αυτή τη φορά όχι, ήθελα απλά να τερματίσω τον αγώνα, τίποτα παραπάνω.
0: Υπήρχε κάποιο απρόοπτο, απρόβλεπτο στην διαδρομή από αυτό που λέμε που δεν μπορείς να το έχεις υπολογίσει εκ των προτέρων ή όχι όλα κύλησαν όπως τα είχε σχεδιάσει, γιατί άλλο η πράξη έτσι και άλλο σχεδιασμός. Εσύ το ξέρεις καλύτερα από
1: Η διαδρομή στο Κιλκίς είναι μια διαδρομή που έχω κάνει άπειρες φορές, γιατί τον πρώτο αγώνα που είχα κάνει το 2009 θυμάμαι ήταν εκεί και κάθε χρόνο υπάρχουν αγώνες εκεί από τότε. Και δεν ξέρω τη διαδρομή πολύ καλά. Επίσης ήξερα ότι θα έχει ζέστη. Δεν μπορώ να πω ότι συνέβη κάτι απρόβλεπτο. Πήγαν όλα βάσει σχεδίου.
0: Βάσει σχεδίου, για να καταλάβουμε ακόμη καλύτερα, να μας βάλεις ακόμη πιο μέσα στο άθλημα. Η απόσταση εκεί στο Κιλκίς θα μπορούσε να διεξαχθεί ένας διεθνής αγώνας μεγάλων απαιτήσεων, δηλαδή είναι αυτό που λέμε μια διαδρομή που μπορεί να την προτείνεις στους κορυφαίους του κόσμου να έρθουν να την κάνουν?
1: Ναι, καταρχήν ο επικός όμιλος Κιλκίς είναι ένας όμιλος με πάρα πολλή εμπειρία. Έχει διοργανώσει και βαλκανικό πρωτάθλημα. Η διαδρομή είναι καλή. Και είναι και κοντά στα Βαλκάνια, δηλαδή είναι εύκολα προσβάσιμο και από το εξωτερικό να έχει κάποιος να τρέξει εκεί. Οι στάβλοι είναι πολύ περιποιημένοι, η οργάνωση είναι πάντα εξαιρετική. Θα μπορούσαν να γίνουν και μεγάλοι αγώνες. Ναι, γίνονται ήδη δηλαδή διεθνείς αγώνες εκεί. Είναι πολύ καλό μέρος.
0: Τι ώρα ξεκίνησαν οι αγώνες το πρωί για να μπορέσετε να το καλύψει κοντά σε 9 ώρες?
1: Στις 6.
0: Ήταν στις 6 το πρωί, έτσι?
1: Ναι, που σημαίνει ότι από τις 4 πρέπει να είμαι στο άλογο, να το ταΐσω, να το περιποιηθώ, γιατί δεν μπορείς να πας σε 6 παρά το τέταρτο να θελώσεις και να φύγεις.
0: Κατερίνα, εδώ εμείς βγαίνουμε έξω από την καθημερινότητά μας. Άμα σηκωθούμε 6 ώρα το πρωί να κάνουμε αθλητική δραστηριότητα, το άλογο μπορεί να συνηθίσει τέτοια ώρα το πρωί? Χρειάζεται να τους κάνει μια προσομοίωση στην ώρα ή όχι?
1: Το άλογο ξέρει πολύ καλά το σκοπό που βρίσκεται εκεί. Το δικό μου άλογο είναι 11 χρονών, έχει ήδη 5 χρόνια εμπειρία στους αγώνες. Με το που πάω στο στάβλο για να φορτώσω, για να φύγουμε για τους αγώνες και βλέπει τις μπότες μεταφοράς, ξέρει που πάμε. Οπότε ξέρει και τι θα κάνει και είναι έτοιμος.
0: Άρα είναι ανεξάρτητα από την ώρα, έτσι, που θα πας στο άλογο, με το που σε δει με τις μπότες, είτε είναι 6 το πρωί είτε είναι 10, δεν τον επηρεάζει όπως επηρεάζει εμάς που σηκωνόμαστε, που λέμε, από το κρεβάτι?
1: Ίσα-ίσα το ότι ξεκινάμε νωρίς είναι θετικό, γιατί γλιτώνουμε και τη ζέστη, τα άλογα είναι φρέσκα. Αν έχει φάει το πρωινό του στην ώρα του, δηλαδή να το ταΐσεις 2 ώρες πριν, να έχει προλάβει να χαλαρώσει, να έχει μπει στο κλίμα, είναι μια χαρά, ξεκινάνε πολύ ωραία.
2: Ώρα Ελλάδος 19, UTC 16.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

αποσύνθεση. Παράξενο. Τελευταία δεν αναγνωρίζομαι. Έχω παραμορφωθεί, μεταμορφωθεί. Δεν πρόκειται διόλου για τους καθρέφτες του Λούνα Πάρκ. Μακάρι. Μέρα τη μέρα χάνω το πρόσωπό μου. Χάνομαι. Αποσύνθεση. Σημεία των καιρών. Εγώ δεν είμαι πάντως αυτός που κάποτε «Οσανά, οσανά» επέμενε. Θυμάσαι. Τώρα, άνθρωπος όρημος, προσγειωμένος, τσεκάρω το βιβλιάριο καταθέσεων, διορθώνω επιμελώς τη γραβάτα μου, σαν καθώς πρέπει κύριος, περιποιούμε τις ορχιδέες μου, παρακολουθώ μανιωδώς τις τηλεοπτικές ψυχώσεις αντί να ονειροπολώ, καλημεροκαλησπερίζω ευγενέστατα τους συνανθρώπους μου, πληρώνω τους λογαριασμούς μου εις το ακέραιον και εν γέννη διάγω βίων ειρηνικών. Μήτε και την αδερφή μας τη Γοργόνα που πήρε τον κακό το δρόμο αδικό. Τις προάλλες την τράκαρα σε ένα σταυροδρόμι, με παρακολουθείς? Γιατί αποφεύγεις το βλέμμα μου? Να περιφέρεται αδέσποτη προς άγραν πελατών. Βαβυλών, Βαβυλών, μήτυρ των πορνών και των βδελιγμάτων της γης. Λαμέ φουστάνι και καραμπογιά, φτιασιδωμένη πρόστιχα. Λέξη δε μου είπε για το Μεγαλέξανδρο, τον αδερφό της. Ζει, βασιλεύει, πέθανε. Τσιμουδιά. Μπορεί να μην με γνώρισε. Ας είναι. Μόνο κουνούσε το κεφάλι μελαχολικά. Τι να πεις, αφού οι λέξεις έχασαν το νόημά τους. Περασμένα μεγαλεία. Όμως εσύ, ναι, εσύ, που με κοιτάς με χίλια ζόρια, μέσα από τον καθρέφτη, δεν πρέπει να ξεχνάς.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Κατερίνα Μαλιάκη, πόσα άλογα είχες έως σήμερα?
2: Αυτή τη στιγμή έχω 26 άλογα.
1: Αυτή τη στιγμή.
2: Και... στη ζωή μου γενικά πάρα πολλά άλογα έχουν περάσει. Έχω ξεκινήσει την υπασία από πολύ μικρή ηλικία. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε 26 άλογα, γιατί ασχολούμαστε και με τον υποτουρισμό εδώ στην Κέρκυρα. Και κάπως το έχω κουμπώσει, γιατί τα άλογα μου μέσα από αυτή τη δουλειά γυμνάζονται παράλληλα.
1: Και πόσα από αυτά παίρνεις για αγώνες?
2: Έχω αυτή τη στιγμή 6 αγωνιστικά άλογα, μαζί με τον σύντροφό μου ασχολείται και αυτός. Έχουμε και μια ομάδα αθλητών, οι οποίοι είναι στην παιδών κατηγορία και στην εφήβων. Είναι τα παιδάκια μας. Και προσπαθούμε να τα στηρίξουμε όσο γίνεται, να μπορέσουν και αυτά να μπουν λίγο στο παιχνίδι της υπηκής αντοχής. Τους αρέσει πάρα πολύ, ασχολούνται. Και ελπίζω να μπορέσουμε να τα βοηθήσουμε κάπως.
1: Άρα όλη η οικογένεια ασχολείται με την υπηκή αντοχή, έτσι?
2: Ναι, είναι τρόπο ζωής αυτό το πράγμα. Δηλαδή όταν έχεις 26 άλογα, πολύ από το χρόνο σου πρέπει να είναι εκεί. Δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα παραπάνω. Και είναι επιλογή αυτό, μας αρέσει.
1: Από τα 6 αγωνιστικά, ποια είναι τα στοιχεία για να επιλέξεις για ένα αγώνα ένα άλογο?
2: Κοιτάμε να είναι γερό μυοσκελετικά, δηλαδή τα κοκαλά του, η μύση του, να είναι γερή, να έχει καλό καρδιοαναπνευστικό, να έχει γρήγορη επαναφορά, η καρδιά του δηλαδή να πέφτει, γιατί είναι ένα κριτήριο που κοιτάνε οι κτηνιατροί, πρέπει να πέσει κάτω από 64 παλμούς μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο, μετά τα loop. Οπότε το κοιτάμε αυτό πάρα πολύ, αλλά γενικά να είναι καλά, δηλαδή πρέπει να μην έχει τραυματισμούς, να είναι γερό. Στις μικρές κατηγορίες μπορείς να πάρεις ένα οποιοδήποτε άλογο να ξεκινήσεις, και αυτό είναι το ωραίο στο άθλημά μας, γιατί ένα παιδάκι που θέλει να ξεκινήσει τώρα δεν χρειάζεται να πληρώσει ένα άλογο να είναι πρωταθλητής, μπορεί να ξεκινήσει με το άλογο του, αυτό που έχει.
1: Τι κόστος απαιτείται για την αγορά ενός άλογου?
2: Τώρα αυτό είναι ανάλογα, γιατί
1: έως μία τάξη μεγέθους, έτσι δεν λέμε?
2: Ας πούμε το δικό μου άλογο δεν το πλήρωσα καν. Παράδειγμα, το πήρα έτσι. Μπορεί να πληρώσεις όμως και 30 και 35 χιλιάδες για ένα άλογο υπηκής αντοχής, να έχει αίματα, οι γονείς του να τρέχουν, να έχει τις προδιαγραφές.
1: Για κάθε αγώνισμα είναι διαφορετικές οι προδιαγραφές, έτσι, του άλογου?
2: Βέβαια, γιατί στα άλλα υπηκά αθλήματα μιλάμε για άλλα ποσά τώρα. Είναι πενταψήφια τα νούμερα, καμία σχέση.
1: Ποιες χώρες βγάζουν καλά άλογα για υπηκή αντοχή?
2: Τώρα στη Γαλλία κάνουν καλή δουλειά, υπάρχουν ισπανικές γραμμές που είναι καλές. Στη Βουλγαρία έχουν κρατικό υποφορβείο, δηλαδή εμείς είμαστε και λίγο πίσω. Δεν υπάρχει εκτροφή εδώ οργανωμένη που να πεις βγάλει άλογο υπηκής αντοχής. Γίνονται τώρα κάποιες προσπάθειες από κάποιους να το κάνουν. Ελπίζω να πάει καλά, όλα δείχνουν ότι θα πάει καλά. Αλλά γενικά πρέπει να φέρνουμε άλογα από το εξωτερικό, άμα θέλουμε ας πούμε για κάτι παραπάνω.
1: Μία τάξη μεγέθους, Κατερίνα, για το κόστος εκπαίδευσης και συντήρησης μας δίνεις?
2: Αυτό δεν θέλω καν να το υπολογίσω.
1: Για, δώσε
2: για να φανταστείτε το κάθε ταξίδι που θα ξεκινήσουμε εμείς από εδώ για να πάμε στον αγώνα. Είναι πάνω από 1000 ευρώ ο καθένας, ο κάθε αθλητής που μπορεί να φύγουμε 6-7 άτομα, μόνο για να πάμε στον αγώνα. Μετά τα πεταλώματα, η διατροφή, όλα αυτά είναι σεβαστό ποσό. Δηλαδή πρέπει να έχεις λίγο κάποια στήριξη. Όπως νομίζω και σε όλα τα αθλήματα, όταν κάνεις πρωταθλητισμό, θέλει θυσίες αυτό το πράγμα.
1: Είπες στήριξη, χορηγοί υπάρχουν στην Ελλάδα ή όχι για την
2: χορηγή υπηκή αντοχή? Χορηγοί στο άθλημα της υπηκής αντοχής δυστυχώς δεν υπάρχουν, λόγω του ότι δεν είναι και τόσο διαδεδομένο όπως σας είπα. Και γενικά εμείς εδώ που είμαστε στην Κέρκυρα δεν έχουμε ούτε εγκαταστάσεις, ούτε χώρους για προπονήσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τώρα το ψάχνουμε λίγο, μήπως μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Έχουμε συζητήσει δηλαδή για το πού θα μπορούσαμε να απευθυνθούμε. Για τα παιδιά που ξεκινάνε τώρα, για να μπορέσουν να κάνουν κάτι. Γιατί και εγώ όταν ξεκίνησα που ήμουν μικρή, βρέθηκαν άνθρωποι στον δρόμο μου που με βοηθήσανε και εμένα. Γιατί και εγώ δεν μπορούσα να το στηρίξω οικονομικά. Και προσπαθούμε τώρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Επειδή είπαμε για χορηγία, στο εξωτερικό υπάρχουν χορηγίες στην υπηκή αντοχή, και αν ναι, σε ποιες χώρες κυρίως, αν υπάρχουν?
2: Υπάρχουν κάποια καταστήματα που κάνουν συνεργασίες με εξοπλισμό και τα λοιπά, δηλαδή σου στέλνουν μια σέλα, σου στέλνουν ένα υπόσαγμα, κάπως έτσι, ή συμπληρώματα διατροφής. Τώρα για χρήματα δεν ξέρω αν δίνουν, δεν το έχω ψάξει σε άλλες χώρες πώς γίνεται, αλλά γενικά στηρίζει και το κράτος πολλές χώρες, δηλαδή μπορεί να βάλει τα έξοδα μεταφοράς για τα άλογα να έρθουν εδώ ή να πάνε σε αγώνες έξω, ειδικά άμα είναι μεγάλοι αγώνες. Ας πούμε τώρα μια κοπέλα από τον όμιλό μας, η Αρετή Πατσιούρα, προκρίθηκε για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων. Είναι η πρώτη που προκρίθηκε Ελληνίδα για αυτό τον αγώνα. Και νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει κάποια στήριξη, γιατί δεν μετακινείς εσύ να μπεις στο αεροπλάνο και να πας. Πρέπει να πάρεις και το άλογο σου μαζί σου.

0: δεδομένη και το έχουν πάει πιο μπροστά την υπηκή αντοχή, το αγώνισμα.
1: Νομίζω η Ιταλία, η Γαλλία είναι μπροστά. Ενώ και η Βουλγαρία, παρόλο που ξεκινήσαμε σχεδόν την ίδια χρονιά, είναι πιο μπροστά από μας. Εμείς έχουμε μείνει λίγο πίσω, η Ελλάδα, σε αυτό το άθλημα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Περιορισμένος αριθμός αθλητών, δεν ασχολούνται πολλοί κόσμος, είναι απαιτητικό το άθλημα, θέλει να προπονείσαι χρόνια. Οι αγώνες είναι δύσκολα προσβάσιμοι από τις περισσότερες περιοχές. Δηλαδή τώρα εμείς από την Κέρκυρα πώς θα βρεθούμε στο Κιλκίς? Υπάρχουν προβλήματα.
0: Υπάρχει, έχεις ταξιδέψει σε Γαλλία και Ιταλία για υπηκή αντοχή, έχεις παρακολουθήσει?
1: Όχι,
0: όχι, έτσι.
1: Απλώς... Έχω ταξιδέψει στην Βουλγαρία και στην Κροατία. Και το Σεπτέμβρη θα πάμε στη Ρουμανία.
0: Υπήρχε κάτι που σου έκανε εντύπωση που λες αυτό δεν το είχα υπόψη μου, ή όχι, είναι πλέον η πληροφορία λόγω και του διαδικτύου διαχέεται ανεξάρτητα το επίπεδο που βρίσκεται κάθε χώρα?
1: Τα τελευταία χρόνια η υπηκή αντοχή στην Ελλάδα εξελίσσεται ραγδαία. Δηλαδή, θυμάμαι πριν λίγα χρόνια δεν είχαμε τεχνική υποστήριξη, ας πούμε, δεν είχαμε GPS, δεν είχαμε παλμογράφους, δεν είχαμε χρονομέτρη. Έπρεπε δηλαδή σε κάθε στροφή να είναι ένας άνθρωπος εκεί να λέει πέρασε αυτό το νούμερο, πέρασε το άλλο. Αυτά στο εξωτερικό τα βλέπεις, δηλαδή είναι όλα αυτόματα.
0: Κατέρινα...
1: Δηλαδή δεν χρειάζεται να πας εκεί να πεις τι ώρα ήρθα, τι ώρα έφυγα, να σου δώσουν το χαρτάκι σου που παίρνουμε εδώ ένα χαρτάκι για να μπούμε στον κτηνίατρο. Εκεί βγαίνουν όλα αυτόματα. Υπάρχει μια οθόνη και σου λέει μπαίνεις και πας σε αυτό το διάδρομο. Τώρα τελευταία το κάνουμε και εδώ τα τελευταία 2-3 χρόνια.
0: Είναι ηλεκτρονική η καταγραφή των δεδομένων, έτσι?
1: Πλέον ναι.
0: Κατερίνα Μαγιάκη, πότε, πού και με ποια αφορμή ξεκίνησες την ενασχόλησή σου με τα άλογα? Πότε συνέβη αυτό και πού?
1: Με τα άλογα ήμουν πάρα πολύ μικρή. Πήγαινε η μητέρα μου η Παθία σε μια σχολή εδώ στην Κέρκυρα και με έπαιρνε μαζί, ήμουν 5 χρονών, 6 χρονών, δεν θυμάμαι. Και με τράβηξε, δηλαδή είχα περιέργεια να δω πώς ζούνε, γιατί αντιδρούνε, γιατί δεν αντιδρούνε, πώς επικοινωνούν μεταξύ τους, μου άρεσε πάντα. Και να τα υπέβω, αλλά γενικά η συμπεριφορά τους. Μετά πήγα εθελοντικά, δούλευα σε μια σχολή εδώ, με τα Σκυριανά Πόνι, που ήταν υπό εξαφάνιση. Και αργότερα ασχολήθηκα με ελεύθερη πασία. Δηλαδή η υπηκή αντοχή ήρθε πολύ φυσικά. Η ελεύθερη πασία ήταν ότι μαζευόμασταν από όλη την Ελλάδα σε ένα μέρος και πήγαιναμε βόλτα. 20 χιλιόμετρα, 25 χιλιόμετρα. Οπότε μου ήρθε πολύ φυσικά η υπηκή αντοχή όταν ξεκίνησα στην Ελλάδα να συμμετέχω.
0: Πέρασες από άλλα αγωνίσματα της υπασίας ή όχι, υπηκή αντοχή και έμεινες?
1: Όταν ήμουνα πιο μικρή είχα ξεκινήσει και λίγο εμπόδια, αλλά δεν μου άρεσε, δεν μπορώ να πω ότι με γέμιζε. Δηλαδή ήταν μέσα σε στίβο, εγώ ήθελα να βγαίνω έξω με τα λόγω μου, να πηγαίνω στην παραλία, να πηγαίνω στο βουνό, και αυτό είναι η υπηκή αντοχή βασικά.
0: Άλλα αθλήματα έκανες ή μόνο υπασία?
1: Έχω κάνει πάρα πολλά αθλήματα.
0: Τι αθλήματα?
1: Κολύμβηση, έχω κάνει κρίκετ, έχω κάνει handball, έχω κάνει βόλεϊ, έχω περάσει από πολλά. Χορεώ. Αλλά πάντα από όταν είδα το άλογο, δηλαδή εκεί δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο. Ήθελα να κάνω αυτό.
0: Τι ήταν αυτό που σε τράβηξε, που σε έκανε κατά το κοινό λεγόμενο να κολλήσεις και να πεις τα άλλα αθλήματα? Είμαι εδώ, δεν ασχολούμαι με τα άλλα, αν και πέρασα.
1: Μου άρεσε η επαφή, η σύνδεση αυτή με το άλογο. Ο δεσμός που όταν σε εμπιστευτεί ένα άλογο, δηλαδή κάνει για σένα πράγματα που δεν τα πιστεύεις. Το άλογο μου τώρα, ο Δίας, που έχουμε κάνει τόσα χιλιόμετρα μαζί, βλέπω σε κάποιους αγώνες ότι μπορεί να έχει κουραστεί και δεν μου λέει δεν θα πάω. Με εμπιστεύεται, δηλαδή μου λέει ότι άμα μου το ζητάς εσύ είμαι κουρασμένος, αλλά αφού μου το ζητάς θα πάω.
0: Η καθημερινότητά σου σε σχέση με την αθλητική δραστηριότητα, ποια είναι η κοινή συνισταμένη, αυτό που λέμε πέρα από το αποτέλεσμα? Τι είναι αυτό που συνδέει την καθημερινότητα, το να πας μια βόλτα με το να πας σε έναν αγώνα, τι κοινά έχουν?
1: Θα σας πω, εγώ το άλογο τα φροντίζουμε μόνοι μας, δηλαδή θα πάμε, θα τα ταΐσουμε, θα τα καθαρίσουμε, θα πάμε στο χωράφι να μαζέψουμε το σανό, δηλαδή όλα τα πράγματα τα κάνουμε εμείς. Έχουμε καθημερινή επαφή με τα άλογα σχεδόν όλη την ημέρα. Θα το υπέψω, θα πάω μια βόλτα στο βουνό, μπορεί να πάω 20 χιλιόμετρα, μπορεί να πάω 5, δεν έχει σημασία. Αλλά αυτό και στη δουλειά μου ακόμα, δηλαδή έρχονται οι τουρίστες και κάνουν μια βόλτα

Και πηγαίνω κι εγώ με το άλογο. Δηλαδή όλη μου η ζωή είναι γύρω από τα άλογα πλέον. Οπότε και οι αγώνες είναι κάτι έξτρα. Αφού το άλογο είναι προπονημένο και αφού υπέβουμε που υπέβουμε κάθε μέρα. Και μ' αρέσει να πηγαίνω και στους αγώνες.

0: τουριστική υπασία. Κατερίνα Μαγιάκη, για βάλε μας στον κόσμο της τουριστικής υπασίας. Πώς είναι?
1: Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα το 14 με δύο άλογα και δεν είχα λεφτά, ας πούμε, να το ξεκινήσω. Ήταν το όνειρο ότι εγώ για να έχω δικά μου άλογα πρέπει αυτά τα άλογα να βγάζουν τουλάχιστον το φαγητό τους. Η συντήρηση ενός αλόγου είναι δύσκολη υπόθεση, ειδικά όταν είσαι σε νησί. Οπότε ήταν η λύση μου για να μπορέσω να έχω άλογα στη ζωή μου. Και επειδή είναι η δουλειά μου αυτή, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα μπορούσα να κάνω κάποια άλλη δουλειά και παράλληλα να φροντίζω τόσα ζώα. Οπότε ξεκίνησα την τουριστική υπασία, πάρα πολύ δύσκολα στην αρχή. Τώρα όμως πάμε καλά, έχουμε καλές κριτικές, έχουμε ένα καλό όνομα και έρχονται από όλο τον κόσμο, έρχονται πελάτες και γνωρίζουμε τη φύση πάνω στα άλογα, πηγαίνουμε στην παραλία, κάποιοι συγκινούνται πάρα πολύ. Είναι το όνειρό τους ότι θα πάω με το άλογο στην παραλία, στο ηλιοβασίλεμα, δηλαδή σε σημείο που κλαίνε. Είναι ωραία.
0: Το έκαναν και άλλοι επαγγελματικά στην Κέρκυρα, ήσουν οι πρώτοι?
1: Όχι, υπάρχουν διάφορα μέρη που μπορείς να κάνεις τουριστική υπασία στην Κέρκυρα, σίγουρα. Τα δικά μας τα άλογα, τα περισσότερα είχαν θέματα με προηγούμενους ιδιοκτήτες, δηλαδή δεν χρειαζόμουν ποτέ 26 άλογα. Απλά έτυχε, δηλαδή ένα άλογο δεν παίρναγε καλά, φέρτο αυτό. Ένα άλλο άλογο ήταν άγριο, τους δάγκωνε, τους έκανε, φέρτο και αυτό εδώ. Και κάπως έτσι μαζευτήκαμε πολύ. Και όταν βλέπεις, ας πούμε, όταν τους δίνεις μια δεύτερη ευκαιρία, τι σου δίνουν πίσω, είναι τρομερό, δεν μπορώ να το εξηγήσω με λόγια. Δηλαδή αλλάζει τελείως η ψυχολογία τους μετά από λίγο καιρό και δεν τα αναγνωρίζεις.
0: Το κόστος είναι μεγάλο, μηνιαίος για το κάθε άλογο, Κατερίνα, για να είναι όπως πρέπει το άλογο, να ζει όπως πρέπει?
1: Ναι, το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ειδικά στα νησιά, γιατί να το σανώ, ας πούμε, θα πρέπει να τον φέρουμε. Τις τροφές θα πρέπει να τις φέρουμε. Μπαίνουν και τα μεταφορικά στη μέση, τα πεταλώματα. Δεν έχουμε υπίατρο στο νησί. Πρέπει να έρχεται από Θεσσαλονίκη, από όπου θέλει ο καθένας φέρνει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ είμαι τυχερή γιατί ο σύντροφός μου πεταλώνει, τα πεταλώνει ο ίδιος. Οπότε έχω γλιτώσει αυτό το έξοδο. Αλλά γενικά είναι δύσκολα, ναι, είναι πολλά τα έξοδα.
0: Δηλαδή πάνω κάτω πόσο μπορεί να φτάνει το κόστος συντήρησης το μήνα, ας πούμε?
1: Εγώ έχω υπολογίσει ότι από τα 100 ευρώ που βγάζω, ας πούμε, ένα ποσό, τα 70 είναι για τα άλογα.
0: Για τα άλογα, μάλιστα. Για να είναι σε επίπεδο κανονικό, όπως είπες και εσύ.
1: Ναι, ναι, για να το ταΐσεις.
0: Άρτιο, έτσι. Να είναι άρτιο.
1: Ναι. Να είναι, ναι, άρτιο. Για να είναι όπως πρέπει.
0: Μικροί, μεγάλοι και οι δύο κατηγορίες ανθρώπων μαγεύονται από το άλογο, Κατερίνα?
1: Νομίζω όλοι οι άνθρωποι, σε όποια ηλικία και να είναι, όταν έρθουν σε επαφή από κοντά με ένα τέτοιο ζώο, μαγεύονται, δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Και στο άθλημά μας επίσης, στη γραμμή εκκίνησης μπορείς να δεις όλες τις ηλικίες. Είναι και αυτό ένα ωραίο του αθλήματος. Δηλαδή μπορείς στη γραμμή εκκίνησης να είναι ένα κοριτσάκι 15 χρονών και κάποιος που να είναι 80. Άμα μπορεί δηλαδή και θέλει, δεν υπάρχει όριο.
0: Υπάρχει κάποιο περιστατικό, περιστατικά ανθρώπων που σου έχουν κάνει εντύπωση και τα αφηγήσει σε σχέση με το άλογο που σου έχουν τύχει όλα αυτά τα χρόνια?
1: Ναι, έχω γνωρίσει έναν, ήταν Ελληνοαυστραλός, ο Σταύρος Βεργής. Αυτός κάπως τα κούμπωσε όλα μέσα στο μυαλό μου, γιατί παρόλο που ασχολούμουν από μικρή με τα άλογα, δεν ήξερα τον τρόπο να επικοινωνήσω, δηλαδή προσπαθούσα από μόνη μου και δεν υπήρχε κάποια καθοδήγηση. Ο άνθρωπος αυτός ήρθε στην Ελλάδα και μας έδειξε το μονοπάτι. Δηλαδή μας είπε ότι έτσι θα πρέπει να το κάνει, μας έδειξε τη μέθοδο δηλαδή. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι το έκανε για το άλογο. Δηλαδή δεν το έκανε για να βγάλει χρήματα, δεν ζήτησε ποτέ αντάλλαγμα από κανέναν. Πήγαινε σε όλη την Ελλάδα, ταξίδευε με ένα βαλιτσάκι και στα έλεγε όλα.
0: Είχε τη γνώση και το έκανε επαγγελματικά ο συγκεκριμένος άνθρωπος?
1: Δεν μπορείς να πεις ότι το έκανε επαγγελματικά, γιατί δεν ζήταγε αντάλλαγμα. Δηλαδή,
0: ναι, πώς είχε τη γνώση, απλώς είχε ασχοληθεί αυτό που λέμε έξω από το επαγγελματικό πεδίο, γιατί του άρεσε η δραστηριότητα Και είχε
1: ναι, στην Αυστραλία είχε μάθει. Εκεί χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο πάρα πολλά χρόνια. Ασχολούταν και αυτός με την υπηκή αντοχή. Και αυτό πρέπει να το έχεις και λίγο, δηλαδή να καταλαβαίνεις τις ανάγκες του αλόγου εκείνη τη στιγμή, τι σου λέει. Γιατί είναι και αυτά σαν και εμάς, δεν έχουν ένα χαρακτήρα όλα. Δηλαδή κάτι που δουλεύει σε ένα άλογο μπορεί σε ένα άλογο άλογο να μην δουλεύει. Αυτός ο άνθρωπος είχε αυτό το χάρισμα να καταλαβαίνει το κάθε άλογο τι χρειάζεται εκείνη τη στιγμή. Και μπορούσε να το μεταδώσει κιόλας, να το καταλάβεις κι εσύ.
0: Υπάρχουν κάποιοι άλλοι Έλληνες ή ξένοι που σου έχουν κάνει κάποια περιστατικά εντύπωση ή κάποιοι που μπορεί να έχουν έρθει από το εξωτερικό και να κόλλησαν με το που ανέβηκαν σε ένα άλογο?
1: Πολλοί άνθρωποι, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θαυμάζω στα σχετικά με τα άλογα και στο άθλημά μας αλλά και γενικά σε θέμα εκπαίδευσης, και Έλληνες και ξένοι. Τώρα δεν μπορώ να αναφερθώ συγκεκριμένα. Αλλά γενικά είναι αυτό, ότι πρέπει αυτός που καταλαβαίνει, αυτό που λέμε να έχει την συνέστηση να καταλάβεις τι χρειάζεται το ζώο, αυτό είναι. Γιατί και αυτά έχουν άλλη συμπεριφορά, δηλαδή βλέπεις άλογα που τα πλησιάζει κάποιος και είναι νευρικά και δεν θέλουν. Και πάει ένας άνθρωπος που τα καταλαβαίνει και αμέσως ηρεμούν.
0: Τα μικρά παιδιά σε ηλικία πώς τα αντιμετωπίζουνε, Κατέρινα?
1: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί από τα μικρά παιδιά τα άλογα δεν αισθάνονται απειλή, τα παιδιά δεν έχουν δεύτερη σκέψη. Και έτσι τα άλογα είναι πιο φιλικά, τα μικρά παιδιά.
0: Πόση ώρα είναι η διάρκεια εκμάθησης ενός μαθήματος?
1: Ανάλογο στην ηλικία. Δηλαδή μπορείς να ξεκινήσεις από 20 λεπτά, 45 λεπτά και μετά ας πούμε στην υπηκή αντοχή μπορεί να κάνουμε και 3 ώρες και 4 ώρες.
0: Για σένα η πιο συναρπαστική διαδρομή είναι η θάλασσα, είναι το βουνό ή δεν έχεις προτίμηση, σε όλα σου δίνουν κάτι διαφορετικό?
1: Εμένα μου αρέσει να πηγαίνω σε διαφορετικές διαδρομές. Ας πούμε είχαμε μια διαδρομή στην Κροατία πέρσι τον Οκτώβριο στο Βαλκανικό, η οποία ήταν πολύ διαφορετική από ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Είχε πάρα πολύ ανηφόρα, πάρα πολύ κατηφόρα, είχε κάποια στενά κομμάτια δίπλα σε μια λίμνη, ήταν πάρα πολύ τεχνική διαδρομή. Μου άρεσε πολύ αυτό, δηλαδή ήταν κάτι διαφορετικό. Έπρεπε να διαχειριστείς την ενέργεια του αλόγου σου πάρα πολύ καλά για να καταφέρεις να τερματίσεις εκεί.
0: Άλλοι που δραστηριοποιούνται εντός Ελλάδος επαγγελματικά υπάρχουν σε κάποια μέρη της Ελλάδος? Ξέρεις, έχεις επαφές με ανθρώπους?
1: Ναι, επαγγελματικά σαν αθλητές δεν νομίζω να ασχολείται κάποιος που να πληρωθεί από πού δηλαδή.
0: Όχι ως αθλητές, με την τουριστική υπασία σε άλλα μέρη αν έχεις στην Ελλάδα επαφές.
1: Έχω γνωστούς άρα μέρη στην Ελλάδα που ασχολούνται με την τουριστική υπασία, ναι. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον του, γιατί γνωρίζεις κόσμο από όλο τον κόσμο. Δηλαδή έρχονται από Γερμανία, από Ιταλία, από Γαλλία, από οπουδήποτε.
0: Έχεις κάνει κάποια στατιστική έτσι από ποιες χώρες το προτιμάμε περισσότερο ή δεν υπάρχει χώρα?
1: Εδώ στην Κέρκυρα έχουμε πάρα πολύ από Αγγλία τουρίστες, Γερμανούς, κάποιους Γάλλους, αλλά επιτοπλίστων είναι Άγγλοι εδώ που έρχονται.
0: Εσύ σε ποιο μέρος του κόσμου θα ήθελες να πας για υπασία, Κατερίνα?
1: Καλή ερώτηση. Νομίζω ότι δεν έχει σημασία το μέρος. Εγώ και τη διαδρομή που κάνω κάθε μέρα, αυτή που κάνω κάθε μέρα, δεν την έχω συνηθίσει. Δηλαδή κάθε φορά που το κάνω, έχω αυτό το αίσθημα της εφορίας. Δηλαδή αυτό το, πώς να το πω, αισθάνομαι ευγνώμων που μπορώ και το κάνω εδώ που είμαι. Δεν έχει σημασία πού θα είσαι, αρκεί να κάνεις αυτό που σου αρέσει.
0: Λοιπόν, τώρα θα
1: επιστρέψω. Μου έχει τύχει να πάω... να κάνω υπασία σε άλογο. Στο Μαρόκο είχα πάει και τελικά δεν έκανα, γιατί είδα τα άλογα εκεί δεν ήταν σε καλή κατάσταση, ας πούμε, εκεί που είχαμε επιλέξει να πάμε, και το άφησα. Δεν μου άρεσε σαν εικόνα αυτό που είδα, οπότε δεν το έκανα.
0: Τώρα θα επιστρέψουμε στην αγωνιστική υπασία. Μου πες, το 2024 σε σχέση στον τίτλο που πήρες, κατέβαινες για το πρωτάθλημα Ελλάδος, ενώ ο φετινός ήταν και για σένα αυτό που λέμε έκπληξη. Για πες μας, το 24 είχες ετοιμαστεί και εσύ και το άλογο για να πάτε για τον τίτλο? Το είχες βάλει αυτό που λέμε στόχο?
1: Ναι, όπως σας είπα, πάω πάντα βάση με την προπόνηση που έχω κάνει και τις δυνατότητες του αλόγου μου εκείνη την περίοδο. Πάντα πριν από αγώνες έχω υπίατρο που το τσεκάρει το άλογο να δει αν είναι ok να πάει. και συμβουλεύομαι πάντα υπιατρό, δεν πάω έτσι. Και εκείνη την περίοδο ήταν καλά και είχα προπονηθεί, είχα το χρόνο δηλαδή να προπονηθώ σωστά και λέω θα πάω να το κάνω. Και πήγαμε 100 χιλιόμετρα με μια πολύ καλή ταχύτητα, δηλαδή φτάσαμε στον τελευταίο γύρο να πηγαίνουμε με 20 χιλιόμετρα την ώρα, που είναι αρκετά μεγάλη ταχύτητα για τα ελληνικά δεδομένα. Και υπήρχε ανταγωνισμός, υπήρχαν άλογα που με κυνηγούσαν μέχρι το τέλος, έγινε με κόντρα ο τερματισμός. Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον αγώνας.
0: Είπες 20 χιλιόμετρα ταχύτητα, η μέγιστη ταχύτητα σε διεθνείς αγώνες, έχουμε κάποια καταγραφή, ποια μπορεί να είναι?
1: Ναι, βλέπω τώρα κάτι άλογα, δεν ξέρω πού τα βρίσκουνε. Πάνε, ας πούμε πάνε 160 χιλιόμετρα και βλέπεις ότι πάνε με 25, στον τελευταίο γύρο με 30 και έχουν μια επαναφορά σε καρδιακούς παλμούς σε δευτερόλεπτα. Εγώ δεν έχω δει από κοντά εδώ στην Ελλάδα τέτοια άλογα, δεν ξέρω τι γίνεται. Πρέπει να πάω εκεί να δω.
0: Έχεις και εσύ απορία με αυτό το γεγονός, έτσι?
1: Ναι, μου κάνει εντύπωση.
0: Έχεις ψάξει παραπάνω από ποιες χώρες είναι αυτά τα άλογα ή το κόστος ή καν απλώς τις επιδόσεις τους?
1: Αυτά συνήθως είναι Σαουδική Αραβία, από εκείνη τη μεριά άλογα.
0: Άρα θα ήθελες να ανέβεις ένα τέτοιο άλογο, σίγουρα έτσι θα είναι πρόκληση η Κατερίνα.
1: Σίγουρα θα θέλω να το δοκιμάσω, ναι, κάποια στιγμή να δω πώς γίνεται αυτό το πράγμα, μου φαίνεται αδιανόητο.
0: Το έχεις ψάξει να βρεις ένα τέτοιο άλογο ή δεν έχεις μπει στη διαδικασία λόγω κόστους?
1: Κοιτάω. Γενικά μου αρέσει να ψάχνω στο ίντερνετ αυτά τα άλογα. Εντάξει, το κόστος για να το αγοράσεις ένα τέτοιο άλογο είναι μεγάλο, δεν φτάνει σε επιμαχρική.
0: Πόσο? Μήπως βάλουμε όλοι και δεν πάρουμε, για πες.
1: Το θέμα δεν είναι να το αγοράσεις. Το θέμα είναι ότι αυτή είναι η δουλειά τους αυτή. Προπονούνται, δηλαδή έχουν 30 άλογα σε προπόνηση, ας πούμε ο κάθε στάβλος, 60 άλογα σε προπόνηση. Και λένε ποιο είναι εσύ πιο καλά, θα πάρω αυτό. Εγώ έχω ένα λογάκι τώρα, 2-3, και προπονούμε τις ώρες που δεν δουλεύω, δηλαδή είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα.
0: Το κόστος το έχεις ψάξει, πόσο μπορεί να είναι,
1: ναι,
0: σε αυτά τα λόγα?
1: Έχω δει και 50 και 60 χιλιάρικα άλογο.
0: Μάλιστα, αλλά
1: το οποίο το παίρνεις και δεν ξέρεις και αν θα σου βγει, γιατί όπως σας είπα, πρέπει να προπονηθείς κιόλας.
0: Κατερίνα, έχουν λύσει το οικονομικό τους πρόβλημα οι άνθρωποι εκεί στη Σαουδική Αραβία. Προφανώς δεν σηκώνονται το πρωί να πάνε να εργαστούν και έχουν τα κορυφαία άλογα του πλανήτη, έτσι. Και κορυφαίες ομάδες σίγουρα και κτηνίατρους και άτομα που τα προσέχουν όλα και απλώς ίσως τα υπέβουν μόνο.
1: Καταρχήν δεν τα προπονούν οι ίδιοι αυτά τα άλογα. Αυτοί πάνε εκεί και λένε ποια θα τρέξω σήμερα, αυτό φέρτο.
0: Άρα και οι προπονητές εκεί, οι αμοιβές θα είναι μεγάλες, έτσι, εννοείται αυτό.
1: Ναι, μήπως να πάω να προπονώ εκεί τελικά.
0: Μήπως, αυτό το έχεις ψάξει ή όχι?
1: Όχι, δεν το έχω ψάξει.
0: Όχι, θα πρέπει να πας με την οικογένεια μαζί, έτσι.
1: Θα μετακομίσουμε όλοι.
0: Να μετακομίσουμε όλοι. Πόσα χρόνια ακόμη σκέφτεσαι να κατεβαίνεις σε αγώνες ή δεν σου περνάει καν από το μυαλό?
1: Εγώ σκέφτομαι τώρα που τα λέμε από εδώ, από το τραπέζι μου που πίνω τον καφέ μου, ότι όσο αντέχει το σώμα μου θα το κάνω. Και κάθε φορά που πηγαίνω σε αγώνα σκέφτομαι το τελευταίο loop, γιατί το κάνω αυτό στον εαυτό μου. Δηλαδή εγώ θέλω μετά 3-4 μέρες να συνέλθω. Αλλά παρόλα αυτά πάω.
0: Από την ομογένεια άνθρωποι που ζουν Έλληνες στο εξωτερικό, έρχονται κάποιοι και κάνουν όταν έρχονται εδώ για διακοπές στη χώρα που να κάνουν τουριστική πασία?
1: Ναι, βέβαια. Έχω πολλούς Έλληνες πελάτες που ζουν στο εξωτερικό, στη Γερμανία, στην Αγγλία, παντού. Να, σήμερα είχα ένα γκρουπ που είναι Έλληνες ζουν στο εξωτερικό. Ήταν δύο οικογένειες, 8 άτομα και ήρθαν για υπασία.
0: Έχουν νοσταλγία, σου λένε, για τον τόπο μας?
1: Ναι, βέβαια. Οι περισσότεροι μου λένε ότι άντε να μπορέσω να το βγω στη σύνταξη, να γυρίσω. Τέτοια πράγματα. Αλλά είναι δύσκολα. Δύσκολα.
0: Τώρα θέλω να μου πεις τι είναι για την Κατερίνα Μαλιάκη ο τόπος της, η Κέρκυρα.
1: Εμένα μου άρεσε από πάντα το νησί μου. Δηλαδή θυμάμαι συμμαθητές μου στο σχολείο που λέγανε να τελειώσουμε να φύγουμε, να κάνουμε κάτι άλλο. Εγώ δεν είχα ποτέ τέτοιες βλέψεις. Μ' αρέσει πολύ η ζωή εδώ. Είναι ήσυχα, το χειμώνα, το καλοκαίρι όχι τόσο. Έχει πράγματα να κάνεις. Απλά δεν έχει υποδομές, δηλαδή θα ήθελα να μπορώ να κάνω έναν αγώνα εδώ, ας πούμε, για τα παιδιά που λέγαμε πριν, να μην χρειάζεται να ταξιδέψουμε για να κάνουν έναν αγώνα πρόκρισης 20 χιλιόμετρα.
0: Και για πες μας, ποια είναι τα ομορφότερα από τα καλύτερα μέρη, καλύτερες περιοχές στην Κέρκυρα για κάποιον που θέλει να την επισκεφτεί.
1: Αυτά είναι γούστα, αλλά εγώ προσωπικά μου αρέσει το μέρος που είμαι στη Βόρεια Κέρκυρα. Έχει πάρα πολύ φύση, έχει βουνό, έχει θάλασσα, δεν είναι τόσο χτισμένη ας πούμε. Έχει κάποια ξενοδοχεία, αλλά δεν γίνεται αυτός ο χαμός που γίνεται στο κέντρο. Είναι θέμα τι αρέσει στον καθένα. Δηλαδή, άμα θες να μου πεις ότι θέλω να έρθω εγώ και να πηγαίνω στα κλαμπ κάθε μέρα, δεν είναι. Θα σου πω πήγαινε στο κέντρο. Ανάλογα, τι σ' αρέσει.
0: Τώρα λοιπόν θέλω να μου πεις εάν έκανες ένα βιβλίο, μία ταινία για την Κατερίνα Μαλιάκη και την υπική αντοχή, τι θα έβαζες μέσα σε αυτή την συνισταμένη, τι είναι για σένα αυτό μέσα στην ζωή σου, στην καθημερινότητά σου. Έπρεπε κάτι να γράψεις ή έπρεπε να φτιάξεις μία ταινία, υπική αντοχή και Κατερίνα Μαλιάκη, ποια στοιχεία θα βάζεις μέσα?
1: Θεωρώ ότι η υπική αντοχή γενικά σε σχέση και με τα άλλα υπικά αθλήματα είναι πιο κοντά στη φύση του αλόγου. Δηλαδή ένα άλογο που κάνει κάποιες αποστάσεις είναι στη φύση του τα άλογα και στη φύση που είναι μόνο τους. Δηλαδή ταξιδεύουν για να φάνε, για να βρουν νερό. Θεωρώ ότι είναι ένα άθλημα που συνδυάζεται πολύ με αυτή την ευαισθησία που έχει το άλογο. Και είναι πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή και το τι θα συναντήσεις στο δρόμο και στις προπονήσεις. Εγώ θυμάμαι ότι φόρτωνα το άλογο μου στο τρέιλερ και πήγαινα και έβρισκα διαδρομές σε όλο το νησί για να του δείξω έτσι, να πάρει ερεθίσματα, να μάθει έτσι, ούτως ώστε θα πάμε σε μια άλλη διαδρομή κάπου αλλού, να μην του φανεί τίποτα περίεργο. Οπότε έχουμε κάνει πολλά ταξίδια και πολλές διαδρομές και πολλά χιλιόμετρα.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν η πρωταθλήτρια Ελλάδας στην υπική αντοχή, δύο φορές μάλιστα, Κατερίνα Μαλιάκη, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Κατερίνα Μαλιάκη, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν σήμερα η φωνή όλου του ελληνισμού. Κάθε επιτυχία συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία και τα είπαμε σχετικά με τα άλογα. Περάσαμε πολύ ωραία.

Στο διεθνή χώρο τις προηγούμενες ημέρες είχαμε σημαντικές επιτυχίες για τον ελληνικό αθλητισμό και το ελληνικό Taekwondo, καθώς το 50ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Taekwondo ανδρών και γυναικών, το οποίο διεξήχθη στην Γερμανία, στο Μόναχο. Χρονικά αγωνίστηκε πρώτη Στέλλα Μαριντάκη στα μείον 67 κιλά, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, πρωταθλήτρια Ευρώπης η Στέλλα Μαριντάκη. Για να φτάσει μέχρι το πρώτο σκάλι του βάθρου, αντιμετώπισε αρχικά τη Ζάφερα από την Τουρκία, την νίκησε με 2-0, συνέχεια την Πόλε από την Κροατία πάλι με 2-0 και συνέχεια την Πέρισιτ από τη Σερβία με 2-0, για να φτάσει στον τελικό απέναντι στην Μάρτον με 2-0, 16-6 στον πρώτο γύρο και 29-5 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην δεύτερη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στο Μόναχο πήραμε 3 χάλκινα μετάλλια. Ο Κώστας Δημητρόπουλος στην κατηγορία των μείον 58 κιλών νίκησε αρχικά το Γάλλο Ενγκαϊντέ με 2-0, συνέχεια τον Ούγγρο Σελίν με 2-1 για να ιτηθεί από τον Ιταλό του ΙΑΡ με 2-1 και να πάρει το χάλκινο μετάλλιο. Στα μείον 80 κιλά ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο γύρο των 16 αντιμετώπισε τον Πορτογάλο Μαριτίμο, επικράτησε με 2-0. Στα ημιτελικά βρήκε το Σίγκουρσον τον Ισλανδό με 2-1, έφτασε στον ημιτελικό. Εκεί τήθηκε από τον Ουκρανό Χουρνόφ με 2-0, πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Και το τρίτο χάλκινο μετάλλιο την δεύτερη μέρα των αγώνων κατέκτησε η Μαγδαληνή Κλακάλα στα μείον 53 κιλά. Νίκησε αρχικά την Φιλανδή Σουσιολότο με 2-0. Με 2-0 νίκησε συνέχεια και τη Γερμανίδα Ασίμι και ιτήθηκε στον ημιτελικό από την Καμπουράτα από την Τουρκία με 2-0, πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Την τρίτη ημέρα των αγώνων, χάλκινο μετάλλιο στα μείον 87 κιλά από τον Βασίλη Θωιώτη, νίκησε αρχικά τον Μοχτάρη με 2-0, στη συνέχεια με το ίδιο σκορ τον Ρουμάνο Σνάκοφ. Στον ημιτελικό αντιμετώπισε τον Πιάτκο Τβίσκι, τον Πολωνό. 2-1 ιτήθηκε ο Θωιώτης, πήρε το χάλκινο μετάλλιο, ενώ χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε την επόμενη μέρα και ο Αριστίδης Ψαρός στα μείον 54, τον Αζέρο Νταντάσοφ με νίκη στο πρώτο παιχνίδι 2-0, στα πρώιμη τελικά με 2-0 νίκησε τον Μολδαβό Ρόσκα, πήρε το εισιτήριο για τους τέσσερις, εκεί ιτήθηκε με 2-1 απέναντι στον Ισπανό Αχένιο. Και άλλο ένα μετάλλιο από το Πάρα Ταεκβοντό που διεξήχθη στην Γερμανία στα μείον 65 κιλά η Χριστίνα Γκέντσου, χάλκινη παραολυμπιονίκη στο Παρίσι. Στον πρώτο γύρο νίκησε την Πολωνή Ζεβάρ με 2-0, 12 και 16-6. Μετά όμως στον ημιτελικό ιτήθηκε από την Ορχάν από την Τουρκία με 2-1 και πήρε το μετάλλιο στο Παρα Ταεκβοντό που και αυτό διεξήχθη στο Μόναχο στην Γερμανία.

Στο ποδόσφαιρο πρωτάθλημα Ελλάδος, το οποίο είναι σε εξέλιξη για τις θέσεις 9 έως 14, οι αναμετρήσεις άρχισαν 7 η ώρα Ελλάδος το απόγευμα. Υπήρχε απρόοπτο Σέρες, καθώς στην αναμέτρηση Πανσεραϊκός Πανετολικός για την πρώτη τελευταία αγωνιστική δεν έγινε λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στη Βόρεια Ελλάδα που μετέτρεψαν σε λίμνη το γήπεδο των Σερών. Το χορτάρι ήταν αρκετά επιβαρημένο λόγω της βροχής και του χαλασιού που έπληξε τις Σέρες. Ο διαιτητής στον καθιερωμένο έλεγχο πριν την αναμέτρηση διαπίστωσε πως η μπάλα δεν κυλάει και αποφάσισε να αναβάλει την αναμέτρηση, κρίνοντας πως ο αγωνιστικός χώρος είναι ακατάλληλος για να πραγματοποιηθεί ο αγώνας για τις θέσεις 9 έως 14. Είναι σε εξέλιξη, τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Η Λάρισα προηγείται 2-0 το Ατρομήτου και ο Αστέρας Τρίπολης με την Κηφισιά χωρίς σκόρ αναμέτρηση 0-0 το πρώτο ημίχρονο.

Ενώ στην τελευταία προπόνηση για την πρωταθλήτρια Ελλάδος ΑΕΚ που διεξήχθη στη Νέα Φιλαδέλφια πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό που θα διεξαχθεί την Κυριακή 17 Μαΐου 7.30 ώρα Ελλάδος, ΑΕΚ Ολυμπιακός την ίδια ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, στην τελευταία προπόνηση του Σαββάτου δώσαν το παρόν στη Νέα Φιλαδέλφια 20.000 κόσμος.

Ενώ σήμερα ένας σπουδαίος παγκοσμίος ποδοσφαιριστής, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο Πολωνός, ανακοίνωσε μέσω του διαδικτύου ότι θα αποχωρήσει από την Μπαρσελόνα το καλοκαίρι στο τέλος του συμβολέου. 37 ετών, ο πρώην επιθετικός Μπάγερ Μονάχου, σκόραρε 119 γκολ σε 191 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις για την Μπαρσελόνα από την άφηξή του το 2022, κερδίζοντας μάλιστα και τρεις τίτλους, τρία πρωταθλήματα Ισπανίας το 23, το 25 και το 2026 και το κύπελλο Ισπανίας και το 2025. Ο Λεβαντόφσκι είπε μετά από 4 χρόνια γεμάτα προκλήσεις και σκληρή δουλειά, ήρθε η ώρα να προχωρήσω, φεύγω με την αίσθηση ότι έχω ολοκληρώσει την αποστολή μου, 4 σεζόν, 3 τίτλοι πρωταθλήματος. Ο Λεβαντόφσκι δεν διευκρίνησε τον μελλοντικό του προορισμό. Σύμφωνα με τον τύπο στην Ισπανία, θα μπορούσε να ενταχθεί είτε σε ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, τη Chicago Fire αναφέρουν χαρακτηριστικά, ή στη Σαουδική Αραβία, στην Αλ Χαλίλ. Αλ Χιλάλ, να διορθώσω.

Μια είδηση έξω από τον αθλητισμό, αυτό που λέμε όχι συνηθισμένη στην καθημερινότητά μας. Θα σας πάω στην Ιταλία, στο Μπάρι, όπου η 32 ετών Μαρία Λοκονσόλε εργάζεται στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα, ένα από τα πιο σημαντικά και απαιτητικά ερευνητικά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας. Το έργο της χρηματοδοτήθηκε με 4 εκατομμύρια ευρώ. Ασχολείται με την κατανόηση του τρόπου, ακούστε, με τον οποίο οι κότες και άλλα είδη πτηνών αναπτύσσουν γνωστικές ικανότητες και προσαρμόζονται στις αλλαγές του περιβάλλοντος. Η ιδέα του προγράμματος γεννήθηκε κατά τη διάρκεια μιας πρακτικής άσκησης στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, όπου η Λοκονσόλε συνεργάστηκε με κάποιους ειδικούς. Δύο είδη πτηνών με μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, η κωστικότα που αποτελεί ένα από τα πιο πολυάριθμα και εντατικά εκτρεφόμενα ζώα στον κόσμο, ο βουκερός, ένα ασιατικό είδος πουλιού που βρίσκεται αντιμέτωπο με τον κίνδυνο εξαφάνιση παρά τη μεγάλη απόσταση που τα χωρίζει. Εξελικτικά και οικολογικά έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, ζουν σε περιβάλλοντα που έχουν αλλάξει δραστικά λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας και απαιτούν γρήγορη προσαρμογή να επιβιώσουν. Παράλληλα, η Λοκονσόλε τονίζει ότι τα ευρήματα μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστική βελτίωση στο σχετικό διαβίωσης για τις οικόσιτες κότες, οι οποίες συχνά ζουν σε περιβάλλοντα με ψηλό επίπεδο. Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διαμόρφωση πιο αποτελεσματικών στρατηγικών για τη διάσωση και την προστασία των βουκερών ενός είδους σε συνεχή πληθυσμιακή μείωση.

Πρώτος αγώνας στον ανοιχτό στίβο για το 2006 για τον Εμμανουήλ Καραλή στο πρώτο Diamond League της χρονιάς που διεξήχθη στη Σανγκάη με άλματα, έκανε 6 άλματα με το οποίο μόνο ένα ήταν έγκυρο και με 5 μέτρα και 70 εκατοστά κατέλαβε την 7η θέση νικητής. Αναδείχθηκε ο σπουδαίος ο Σουηδός ο Μόντο Ντουμπλάδης με άλμα στα 6 μέτρα και 12 εκατοστά που είναι και καλύτερη επίδοση στο meeting μετά από το 6-11 που είχε κάνει πέρσι ο ίδιος ο Ντουμπλάντης. Στη συνέχεια ο κορυφαίος αθλητής όλων των εποχών προσπάθησε να κάνει να βελτιώσει την παγκόσμια επίδοση τοποθετώντας τον πήχη στα 6 μέτρα και 32, αλλά είχε 3 άκυρες αποτυχημένες προσπάθειες.

Η Στέλλα Γκλιάνα ήταν στην αρχή συνταξία της εκπομπής, Γιάννης Κωσταράκης στην ηχοληψία, από τον Γρηγόρη Νάνη. Καλή ακρόαση, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: We made it! Είμαστε στο μεγάλο τελικό. Φτάσαμε στο τελευταίο επίπεδο χάρη στη δική σας στήριξη. Το Σάββατο 16 Μαΐου πάμε για το high score.
1: Eurovision 2026. Παπερτό. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στο μεγάλο τελικό το Σάββατο 16 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 06 από τη χώρα που ζεις την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

και το ταξίδι συνεχίζεται. Εδώ είμαστε, stand-by. Ξεκινάμε σιγά σιγά. Λύσαμε κάβους και φεύγουμε για ακόμα ένα ταξίδι. Φορτωμένοι με ενέργεια, όρεξη για δουλειά, αλμύρα, προσδοκίες, όνειρα, σκέψεις, φορτωμένη νοσταλγία, αγάπη για τη θάλασσα, τα καράβια και την αυτοσύνη. Φορτωμένοι με κύματα, αέριδες, ήλιο, βροχή, κάβους, σιδηλάγια. Είμαστε μαζί με τα μπάρια, με τις μηχανές, τα κρένια, τα ματσακόνια και πάμε να ξανοιχτούμε εκεί στο πέλαγος, στους ωκεανούς. Ένα λογκάδο ταξίδι ξεκινάει εδώ από την ραδιοφωνία, την ελληνική ραδιοφωνία, την παγκόσμια συχνότητα της Ελλάδας, την παγκόσμια συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τη φωνή της Ελλάδας. Η συχνότητα που ενώνει τους Έλληνες όπου και να βρίσκονται, ό,τι και να κάνουν. Φυσικά, αγκαλιάζομαι και τους απανταχού Έλληνες ναυτικούς μας εν ενεργεία ημί, εντός και εκτός των ελληνικών θαλασσών, και την εκπομπή «Καλές θάλασσες, βάρδια Σαββάτου». Είναι η σαββατιάτικη εκπομπή των καλών θαλασσών και εμείς εδώ θα υποδεχθούμε σε λιγάκι τον σημερινό μας καλεσμένο που έχει πάρα πολλά να μας πει και να συζητήσουμε για το έργο του. Στην επιμέλεια του ήχου, εδώ στην κονσόλα ακριβώς απέναντί μου, η Στεφανία Ανθυποπλίαρχος Τσακίρη είναι υπεύθυνη για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας. Αντώνης Καραγιαννάκης στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο. Έχουμε βυράρει την Άκυρα, σφύριξε η Μπουρού. Καλές θάλασσες, παιδιά, πάμε να φύγουμε.

0: Και τώρα εδώ στην Βάρδια Σαββάτου ήρθε η ώρα να παρουσιάσουμε το σημερινό μας καλεσμένο. Τον αποσπάσαμε από το πρόγραμμά του, τα τηλέφωνα χτυπάνε, είναι πολύ άσχολος, έχει πάρα πολλά στο μυαλό. Παρ' όλα αυτά μας έκανε τη χάρη να έρθει εδώ να τα πούμε λιγάκι για το έργο του. Πρόκειται για τον κύριο Γιάννη Γκόλια, διοικητής του Ιδρύματος Ευγενίδου, επικεφαλής της Επιτροπής Εκδόσεων του Ιδρύματος, πολιτικός μηχανικός, έτσι, πανεπιστημιακός, υπηρεσιακός, υπουργός παραγωγικής ανασυγκρότησης, περιβάλλοντος και ενέργειας και γενικός γραμματέας Υπουργείου Μεταφορών, και υπήρξατε και συνεργάτης του Υπουργείου Ναυτιλίας επί σειρά ετών. Κύριε Γκόλια, σας καλωσορίζουμε εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στις Καλές Θάλασσες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ.
1: Γεια σας, σας χαιρετώ εγώ με τη σειρά μου, κύριε Καραγιαννάκη. Καταρχήν να πω ότι με όλα αυτά που άκουσα προηγουμένως είναι σαν να ταξιδεύω πραγματικά, σαν να βλέπω τη θάλασσα γύρω, και πραγματικά ήταν ένα συνέστημα πάρα πολύ θετικό, πρώτο που θέλω να πω. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι η χαρά μου είναι μεγάλη, και όχι η τιμή δικιά σας, η δικιά μου, που είμαι σε αυτή την εκπομπή, η οποία πραγματικά εκπέμπει κάτι διαφορετικό. Και ξέρετε, αυτή τη διαφορετικότητα τη χρειαζόμαστε μέσα σε ένα περιβάλλον όπου καταπίπτουν όλα, αξίες, φιλίες, σχέσεις. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια εκπομπή που εκπέμπει αυτή την αγάπη, αυτή την ανθρωπιά, αυτή τη σχέση, η οποία χαρακτηρίζει την ναυτιλία, την ελληνική ναυτιλία τουλάχιστον, που εγώ ξέρω. Είναι τιμή μας, τιμή μου πραγματικά και χαρά μου που είμαι εδώ πέρα και θα έχω τη δυνατότητα να κουβεντιάσω μαζί σας με τον τρόπο που εσείς ξέρετε να το κάνετε.
0: Να είστε καλά, κύριε Γκόλια, και ξέρετε κάτι, το είπαμε και λίγο πριν πούμε στο στούντιο, δεν νοείται η Ελλάδα, η παγκόσμια δύναμη στον κόσμο, να μην έχει μία εκπομπή, ένα βήμα για αυτούς τους ανθρώπους που την υπηρετούν τόσα χρόνια. Και είπαμε να κάνουμε αυτό το εγχείρημα, να φωνάξουμε, να καλούμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν να πούν πέντε πράγματα. Είτε είναι ψαράς, είτε είναι βαροφύλακας, καπετάνιος, πλοιοκτήτης, άνθρωποι που την υπηρετούν την ναυτιλία από διάφορα άλλα πόστα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι, και νομίζω εσείς έχετε τα χαρακτηριστικά αυτά να το συνδυάσετε, γιατί έχετε και εμπειρία θαλασσινή αλλά και εμπειρία της δημοσιογραφίας, και επομένως νομίζω το συνδυάζετε ωραία και φέρνετε σε επαφή ανθρώπους με διαφορετικές προελεύσεις, διαφορετικά επίπεδα γνώσεων, διαφορετικά επίπεδα εμπειριών.
0: Ακριβώς, να είστε καλά. Υπήρξε ναυτικός επί σειρά ετών. Τώρα, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, σας δίνω ένα περιθώριο μέχρι το τέλος να βρείτε ποια ειδικότητα θα επιλέξετε. Μέχρι το τέλος να σας χρήσουμε και εσάς.
1: Okay.
0: Έχουμε χρόνο, ε.
1: Αλλά θα πάρω και ένα ανί φεύγοντας εγώ από εδώ.
0: Okay. Ωραία, λοιπόν, πάμε τώρα εδώ στις Καλές Θάλασσες Βάρδια Σαββάτου να ρωτήσουμε τον κύριο Γκόλια. Είναι η πρώτη ερώτηση πάντα σε όλους τους καλεσμένους. Τι είναι η θάλασσα για τον Γιάννη Γκόλια?
1: Α, δεν ήξερα ότι είναι η πρώτη ερώτηση που κάνετε σε όλους τους καλεσμένους.
0: Σε όλους, αυτή. Για να σπάσει και λίγο πάγος.
1: Να σπάσει και λίγο πάγος. Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται είναι ότι η θάλασσα είναι ομορφιά. Το πρώτο πράγμα. Το άλλο είναι ότι είναι μοχλός ανάπτυξης από διαφορετικές πλευρές.

0: πλευρές σε διαφορετικά επίπεδα και σε διαφορετικά γεωγραφικά πλάτη και γεωγραφικά μήκη. Συγχρόνως είναι μια πλατφόρμα προστασίας περιβάλλοντος και είναι ένα μέσο συνδετικό. Το βλέπω σαν ένα συνδετικό μέσο όλων των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα εκεί που δεν υπάρχει θάλασσα, και νομίζω έχει μια ιδιαίτερη σημασία στις ισορροπίες των σχέσεων των κρατών. Επομένως πρέπει να προσεγγίσει κανένας με πάρα πολύ προσοχή σε όλες αυτές τις παραμέτρους που η θάλασσα εισάγει σε όλες τις γεωπολιτικές ισορροπίες, κάτι που ζούμε και τελευταίες περιόδους με ένταση, και αναδεικνύεται η σημασία της. Mm-hmm. Άρα έχει απ' όλα η θάλασσα, και νομίζω είναι η μοναδική ως ένα μέσο το οποίο συνδυάζει τόσα πολλά πράγματα μαζί.
1: Πολύ ωραία. Εσείς, κύριε Εγκόλια, πριν φτάσουμε στο σήμερα και στο έργο σας στο Ίδρυμα Ευγενίδου, περάσατε από διάφορα στάδια, ή μάλλον πριν πάμε στα στάδια, από πού κατάγεστε και είχατε καμιά σχέση με τη θάλασσα?
0: Κοιτάξτε, η καταγωγή μου είναι από τη Θεσσαλία, και μάλιστα μία συνιστόσα, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, είναι από τη Ατρίκαλα και άλλη από την Καρδίτσα. Βέβαια, θα πείτε ότι τι σχέση έχουν. Θα σας πω λοιπόν ότι το άγαλμα που υπάρχει στην πλατεία στα Τρίκαλα είναι του Κανάρι. Αυτό έχουν ως άγαλμα, το επίσημο άγαλμα όπου κάνουν τις παρελάσεις, είναι του Κανάρι. Θέλω να πω δηλαδή, παρόλο που εντάξει είναι μέσα στο κέντρο της πεδιάδας, υπάρχει σχέση με τη θάλασσα περισσότερο από ό,τι θα περίμενε κανένας. Έχουν ιστιοπλοϊκούς συλλόγους από ό,τι ξέρω εκεί πέρα. Και να σας πω και ένα άλλο που σας το έλεγα προηγουμένως. Είχα πάει στην Κάλυμνο και εκείνη γνώρισα τον λιμενάρχη, ρώτησα από πού είσαι, και μας είπε τα Τρίκαλα. Και πραγματικά μας έκανε εντύπωση. Άρα θέλω να πω, υπάρχει, να σας πω κάτι, αυτή η σχέση με τη θάλασσα είναι διάχυτη στον ελληνισμό. Mm-hmm. Δεν έχει να κάνει νομίζω μόνο με το όψο. Εντάξει, προφανώς τα νησιά έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά η αίσθηση ότι είμαστε ναυτικός λαός είναι σε όλα τα γεωγραφικά πλάτη και μήκη όπου υπάρχει ελληνισμός.
1: Τώρα μου ήρθε στο νου, είχα συμμαθητή και ακόμα είναι εν ενεργεία πλοίαρχος πλέον από τα Τρίκαλα, ο Γρηγόρης Μπίκος, να είναι καλά εκεί που βρίσκεται, και έχουμε συναντήσει εδώ στην εκπομπή καπετάνιους από τα Άγραφα, από την Καρδίτσα. Οπότε, είδατε. Οπότε, μια χαρά. Πάμε όμως. Έχετε περάσει από διάφορα σπουδές στο Imperial College, έτσι, πολιτικός μηχανικός, μετά πανεπιστημιακός φυσικά, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και μετά σας κέρδισε αυτό το κομμάτι στην πολιτική. Πώς ήταν η αλήθεια, πώς ήταν η εμπειρία σας εκεί, σε αυτό το, να θίξουμε αυτή την πτυχή?
0: Εντάξει, ξεκίνησα όπως είπατε με μια ακαδημαϊκή καριέρα. Έκανα σπουδές στην Αγγλία, στο Imperial και πάει, τα διδακτορικά και αυτά. Μετά πήγα στο Πολυτεχνείο. Είμαι πολιτικός μηχανικός, ειδικό της μου συγγενολόγος. Ασχολήθηκα με τις μεταφορές ευρύτερα. Και συνέχεια είχα μια εμπλοκή, μια σχέση με την πολιτική. Έγινα γενικός γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών 2 χρόνια, και μάλιστα όταν είχαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που ήταν πάρα πολύ απαιτητικό τότε, και το εξάμεινο ήταν πάρα πολύ απαιτητικό για να πετύχουμε. Και πραγματικά το πετύχαμε. Εγώ ένα εξάμεινο είχα από τον Μάρτιο ως τον Αύγουστο που έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Στη συνέχεια, βέβαια, είχα ακολουθήσει μια καριέρα, ας το πούμε, διοικητική μέσα στο Πολυτεχνείο. Έγινα πρόεδρος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, Κοσμήτωρας, και μετά έγινα πρίτανης ως το 2019. Όμως ενδιαμέσως και υπηρέτησα την πολιτεία, γιατί έτσι το θεωρώ, σαν μια υπηρεσία προς την πολιτεία, ως υπουργός παραγωγικής ανασυγκρότησης ενέργειας και περιβάλλοντος, και επίσης ξανά τώρα το 23 ως υπουργός μεταφορών και υποδομών. Το είδα έτσι. Κοιτάξτε, είμαι κατά βάση ένας τεχνοκράτης. Άρα σε αυτό έχω μια ιδιαιτερότητα προς τον αθλητικό κλάδο. Είμαι ένας τεχνοκράτης. Και πάντα προσπαθώ να κάνω κάποια πράγματα τα οποία να έχουν αποτέλεσμα. Άρα όπου πέρασα, προσπαθούσα να έχει κάποιο αποτέλεσμα. Δεν είναι εύκολο να έχει αποτέλεσμα. Οι δομές, οι συνθήκες, οι καταστάσεις στη χώρα είναι πάρα πολύ συνεκτικές. Έχουν τρομερή ροπή αδρανίας. Εντάξει, βάζεις το μετραδάκι σου, προσπαθείς. Ο τεχνοκράτης έχει ιδιαιτερότητες όταν είναι ανακατεμένος στην πολιτική. Δεν εύκολα λέει yes. Έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Επομένως, κράτησα την ισορροπία με την πολιτική τόσο ώστε να προσφέρω ό,τι είχα να προσφέρω, έτσι όπως ήταν το σύστημα, χωρίς όμως να χάσω την εξαρτησία μου, χωρίς να χρειάζεται να πω όλα από αυτά που πιστεύω. Γι' αυτό και δεν μπόρεσα να κάτσω και πάρα πολύ στην πολιτική. Μετά, τύχη αγαστή με έφερε σε επικοινωνία και σε σχέσεις με τον Λεωνίδα, τον Δημητριάδη Ευγενίδη, και έτσι πέρασα
1: Θα το πούμε.
0: Εκεί λοιπόν, όταν τέλειωσα την ακαδημαϊκή μου καριέρα, ως την διοικητική μου ακαδημαϊκή καριέρα, εκεί ήρθε το Ευγενίδη.
1: Θα έρθουμε και στο Ευγενίδη, που είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Εκεί σας γνώρισα και εκεί και γι' αυτό θα μιλήσουμε. Όμως είπατε ότι περάσατε την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων ως υπουργός μεταφορών.
0: Όχι, τότε ήμουν γραμματέας. Γραμματέας μεταφορών.
1: Γι' αυτό είδαμε και ωραία αποτελέσματα. Τι ωραία ήταν η κυκλοφορία την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Φανταστικές, με τις λωρίδες που εξυπηρετούταν ο κόσμος και όλα πήγαιναν ρολόι.
0: Να σας πω, κύριε Καραγιάννη, να σας πω κάτι. Για μένα το δίδαγμα των Ολυμπιακών Αγώνων, έτσι 6 μήνες το κάναμε, έτσι. Βεβαίως, δεν σφετερίζομαι και τη δουλειά που είχε γίνει μέχρι που ανέλαβα εγώ, έτσι. Αλλά αυτό που κατάλαβα είναι το εξής. Ο ελληνικός λαός, εμείς οι Έλληνες, εάν το πάρουμε απόφαση, εάν υπάρχει ένα πράγμα το οποίο θέλουμε να το κάνουμε και ομονοούμε να το κάνουμε, κόμματα, προελεύσεις κλπ. Εάν αποφασίζουμε, κύριε Καραγιαννάκη, θα το κάνουμε καλά και θα το κάνουμε με μεράκι. Αυτό λειτουργήσε εκεί. Εκεί δεν υπήρχε πρόβλημα το οποίο να σου λέγανε δεν γίνεται. Λέγανε ελάτε να μαζευτούμε όλοι να δούμε πώς θα το λύσουμε. Αυτό στην καθημερινότητα της πολιτικής, της διοικητικής πολιτικής, δεν υπάρχει. Σου λέει εντάξει, αυτό έχει ένα πρόβλημα, το δούμε αύριο κλπ. Εκεί υπήρχε και χρόνος. Έπρεπε να το έχουμε έτοιμο μέχρι τότε. Και να σας πω.
1: Αν και δουλέψαμε τελευταίο διάστημα.
0: Θέλω να σας πω ένα πολύ ωραίο, σε σχέση με αυτό που λέτε, ένα πολύ ωραίο συμβάν που είχα τότε. Λοιπόν, έπρεπε να έχουμε έτοιμο τον προαστιακό, ο οποίος θα έφτανε μέχρι το αεροδρόμιο. Λοιπόν, και τρέχαμε να προλάβουμε τους σταθμούς. Ξέρετε, οι Έλληνες είναι οι Έλληνες. Αλλά τελικώς το καταφέρουν.
1: Τελευταία στιγμή.
0: Λοιπόν, ακούστε, ένα πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, είχε γίνει λοιπόν, και ήταν από τις υποχρεώσεις μας που είχαμε έναντι της Ολυμπιακής Επιτροπής, έτσι. Είχαν γίνει λοιπόν όλοι οι σταθμοί κλπ. Υπήρχε ένα σταθμό στην Παιανία, ο οποίος δεν είχε γίνει. Ήτανε η Ολυμπιακή Αγώνα αρχίζει την Παρασκευή. Και Δευτέρα φωνάζω τον υπεύθυνο που ήταν για τον Πρεσβευτικό. Θα ήθελα να πω ονόματα κλπ. Αλλά άμα το ψάξει, το βρίσκει. Του λέω εσύ, τι γίνεται εδώ πέρα. Μου λέει, εντάξει, έχουμε μεγάλο πρόβλημα γιατί είχε μια στέγη από πάνω που θα ήταν πολύ ωραία. Αλλά είχε προβλήματα να το βάλει και δεν μπορούμε, ξέρω εγώ, να τα ξαναπούμε την Τετάρτη. Ξανασυναντιόμαστε την Τετάρτη και δεν είχε γίνει ακόμα. Του λέω, δεν θα μπορεί να σταματήσει το τρένο και θα γίνουμε ρεζίλι, γιατί έχουμε πει. Μου λέει, εντάξει, θα κάνω ό,τι μπορώ. Να ρωτήσω, λέει, την Παρασκευή δεν πειράζει για αγώνες. Λέω, ναι. Λέει, πρωί ή απόγευμα. Λέω, απόγευμα. Έχουμε χρόνο, λέει, κύριε. Κύριε Γενική, έχουμε χρόνο. Και το είχε. Το έκανε. Και το έκανε μία η ώρα το μεσημέρι της Παρασκευής. Είχε δίκιο δηλαδή ότι το πρωί δεν προλάβαμε και το απόγευμα μπορούσε. Αυτοί είναι οι Έλληνες. Θα πούμε μπράβο τώρα δηλαδή που τα αφήνουμε όλη τελευταία στιγμή. Όχι. Αλλά εγώ παίρνω το αποτέλεσμα. Τελικώς οι Έλληνες, εάν το βάλουν στόχο και ομονοήσουν, το καταφέρνουν.
1: Αυτό.

0: Καλός είναι ο καιρός, ταξιδεύουμε και πάμε. Ο κύριος Γιάννης Γκόλιας είναι εδώ, διοικητής του Ιδρύματος Ευγενίδου, πολιτικός μηχανικός, πρώην υπουργός, υπηρεσιακός υπουργός και πολλές άλλες ιδιότητες, και με άπειρες δημοσίευσεις σε επιστημονικά περιοδικά και έρευνες και μελέτες. Είδα στο βιογραφικό σας, και μετά θα πάμε στο Ευγενίδιο, κύριε Γκόλια, ότι φυτεύσατε και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας με κάποια έρευνα για τα λιμάνια, έτσι, που και αυτό σας έβαλε σιγά σιγά στο χώρο της θάλασσας, και να που το έφερε τώρα η ζωή που είσαστε στο Ίδρυμα Ευγενίδου και κεντρώνεσαι κυρίως για τις εκδόσεις και για όλα τα άλλα που έχουν σχέση με την ναυτιλία. Πώς ήταν το πέρασμά σας από το Υπουργείο, και πείτε μας δύο λόγια και για αυτή την έρευνα.
1: Ναι, νομίζω ότι ήταν μια πολύ σημαντική εμπειρία της, μάλιστα μόλις είχα έρθει τότε εγώ από το εξωτερικό, και ήταν μια μελέτη η οποία θα καθόριζε ποια ήταν τα κύρια λιμάνια, δηλαδή θα έφτιαχνε το δίκτυο των λιμανιών, καθορίζοντας ποια ήταν τα πρωταγωνιστικά, ποια θα ήταν τα δεύτερα αγωνιστικά και τα άλλα. Επομένως, ιεραρχούσε 35 λιμάνια σημαντικά, και ήταν με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηλαδή, η οποία όμως είχε προϋπόθεση ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας διδάκτορας να την παρακολουθεί. Και έτσι πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας τότε, το 1983, εκεί πέρα, που έγινε αυτή η μελέτη, η μελέτη των λιμανιών. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, μου έδωσε να καταλάβω. Γνώρισα το Υπουργείο Ναυτιλίας, είδα πώς λειτουργούν.
0: Το οποίο δεν ήταν.
1: Όχι, ήταν λαμπράκι τότε. Ήταν στον Πειραιά. Εκεί είστε, για το κέντρο εκεί πέρα. Και
0: ήμασταν
1: μάλιστα σε μια διεύθυνση, σε ένα στενό κοντά στο θέατρο. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λεγόταν το όνομα. Ήταν κατανεμημένο σε πάρα πολλά κτίρια, γιατί δεν χώραγε στο κεντρικό μόνο. Νομίζω ότι ήταν μια ωραία εμπειρία. Γνώρισα ανθρώπους. Γνώρισα και τρόπο σκέψης, προσέγγισης που δεν το είχα. Το έχω ακόμα μέσα στο μυαλό μου αυτό. Βεβαίως και αργότερα, μετά με τα λιμάνια, ασχολήθηκα και με τότε που είχε γίνει και η γραμματεία λιμανιών. Ήταν τότε γραμματέας ένας πρώην Πρίτανης, και είχα πάει και είχαμε κάνει πάλι μια ανανέωση αυτής της μελέτης, να δούμε πάλι, και για τις μαρίνες επίσης είχα συμμετάσχει στο Υπουργείο Τουρισμού. Άρα είχα αρκετές σχέσεις. Τέτοιου είδους όμως με τις θαλάσσιες μεταφορές, και νομίζω αυτή η εμπειρία υπάρχει, και εντάξει, είναι και αυτή προστίθεται μέσα σε όλα αυτά που χρειάζεται να έχει κανένας για να μπορεί να παίρνει κάποιες αποφάσεις που να είναι σχετικά πρακτικές και σχετικά λογικές. Βεβαίως γυράσκω ήδη διδασκόμενος, κύριε Γκραγιουνάκη.
0: Αλίμον. Λιμάνια λοιπόν, έτσι, τα οποία είναι για την χώρα μας εκεί που καταλήγουν πολλοί επισκέπτες, πολλοί νησιώτες, πολλοί παραθεριστές, και πολλά κρουαζιερόπλια, πολλά καράβια, και οι μαρίνες που και αυτές είναι μέσα στον τουρισμό και μέσα στο χάρτη πλέον της ανάπτυξης της χώρας μας.
1: Θα στενοχωριόμαι όμως που σκέφτομαι ότι κάναμε αυτές τις μελέτες περίπου 30 χρόνια πίσω για τις μαρίνες, και τελικώς ακόμα δίκτυο μαρινών, όπως πρέπει να έχουμε, δεν το έχουμε, κύριε Γαραγιαννάκη. Επίσης, να σας πω, είχαμε κάνει κάποιες μελέτες τότε, ως MEP ήμουν τότε εγώ, για να κάνουμε διαμετακομιστικό κέντρο στην Κρήτη, να δούμε στο Βόλο, να κάνουμε το Βόλο Λατάκια. Είχαμε διάφορα πράγματα είχαμε κάνει, είχαν μελετηθεί, είχαν γίνει. Δυστυχώς από αυτά έχουν γίνει λίγα. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι. Και σε κάποιες συζητήσεις που κάνω με ανθρώπους της θάλασσας, με παλιούς καπετάνιους και γενικά με ανθρώπους των νησιών, πλέον πρέπει τα λιμάνια να μεγαλώνουν και αυτά, να εξελίσσονται, διότι μεγαλώνουν και τα πλοία που επισκέπτονται τα νησιά, που πάνε στα διάφορα νησιά, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Κοιτάξτε, τα λιμάνια βεβαίως, τα σημαντικά, όπως θα προέβλεπε εκείνη η μελέτη, πρέπει να έχουν τις ιδιαιτερότητες πλέον που τα καινούργια λιμάνια πρέπει να έχουν. Δηλαδή, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν τα πλοία αυτά τα μεγάλα που λέτε, να έχουν τον αντίστοιχο εξοπλισμό, να έχουν περιβαλλοντική προσέγγιση σε διάφορα πράγματα, όπως το cold ironing που λέμε, δηλαδή αυτό που μόλις μπαίνει το καράβι, να πει όλα αυτά τα πράγματα στα μεγάλα λιμάνια.
0: Παίρνουν και ρεύμα,
1: να παίρνουν και ρεύμα. Και μάλιστα υπάρχει το μεγάλο θέμα, θα το παράγουν τα λιμάνια, πίσω το πηγαίνει κλπ. Αυτό το θέμα, το οποίο είναι σημαντικό. Άρα δεν γίνεται πια τα λιμάνια μας. Θα πρέπει να ενταχθούν σε αυτή τη διαδικασία αργά ή γρήγορα. Εντάσσονται κάποια, γίνονται προσπάθειες, έτσι. Εγώ δεν θέλω να μηδενίσω. Γίνονται αρκετά πράγματα και υπάρχει αυτή η προσπάθεια. Ακόμα δεν έχουμε το αποτέλεσμα που θα θέλαμε. Υπάρχουν όμως και τα μικρά λιμάνια σε όλα τα νησιά και τα νησάκια. Εκεί είναι θέμα επιβίωσης πλέον των νησιών. Δηλαδή, εκεί είναι πια το θέμα της νησιωτικότητας, που είναι η ιδιαιτερότητα μιας της χώρας μας. Και όπου εκεί θέλουν τελείως διαφορετική αντιμετώπιση τα λιμάνια ως αναγκαία υποδομή για την επιβίωση του νησιού. Επομένως, είναι διαφορετική χαρακτήρα του λιμανιού, διαφορετικό τρόπο που πρέπει να προσεγγίσει. Δεν είναι τόσο απλό και δεν είναι οριζόντιο. Και είναι και μια ιδιαιτερότητα που πολλέ χώρε τη Ευρώπη δεν το έχουν. Άρα, για να το περάσουμε εμεί σαν ισιωτικότητα, πρέπει να συνεργαστούμε με τα αντίστοιχα κράτη. Το κάνουμε σιγά-σιγά τώρα. Η Γενική Γραμματεία τη Ισιωτικότητα το κάνει. Και θέλω να πιστεύω και ελπίζω ότι θα κερδίσουμε εντό εισαγωγικών κάποια πράγματα που θα αναδείξουν την ανάγκη τέτοιων λιμανιών.

0: Και φυσικά τώρα στην Ευρώπη μας βλέπουν και λίγο διαφορετικά, καθότι αποτελούμε σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με όλα αυτά που γίνονται αρχίζουν και ρίχνουν βάρος και στα σύνορα της Νοτιού Ευρώπης όπως είμαστε εμείς. Και βλέπουμε ότι δίνεται έμφαση στη χώρα μας, στην ισιωτικότητά μας, στην ανάπτυξη των λιμανιών και την ασφάλεια και για τους μετανάστες, ξέρω κάπως έτσι.
1: Σωστό. Αλλά να σας πω και αυτή η τελευταία εκδήλωση που κάναμε στο Ευγενίδιο την περασμένη Πέμπτη, που ήρθε το Waterborne και είχε έρθει και ο Τζιτζικώστας και ο Κιλιάς κλπ. Το γεγονός ότι διάλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει την πολιτική της για το Marine Industry, δηλαδή την αυτιλιακή βιομηχανία και για τα λιμάνια στη χώρα μας, νομίζω αντικατοπτρίζει μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο μας βλέπουν. Δεν είμαστε απλά μια νότια ανατολική χώρα της Ευρώπης, είμαστε το νότιο ανατολικό σύνορο και ως σύνορο έχει προβλήματα που πρέπει να τα ενισχύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει όμως και πλεονεκτήματα. Παραδείγματος χάρη, μπορούμε να αναπτύξουμε τα ναυπηγεία που ήδη αναπτύσσονται, δηλαδή μπορούμε να αναπτύξουμε δραστηριότητες οι οποίες προσυδειάζουν ιδιαίτερα στη χωροθεσία μας εδώ και που δεν θα κολλάγαν εύκολα σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Mm-hmm. Αυτό όλο πρέπει να το αναδείξουμε όσο μπορούμε και νομίζω, όπως είπατε σωστά, σιγά σιγά αλλάζει η εικόνα, γιατί πράγματι η χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πολλά πράγματα. Υπάρχουν πράγματα που δεν γίνανε, όπως έλεγα πριν, αλλά και πράγματα που γίνανε. Έχει πλέον μια υπόσταση που γίνεται σεβαστή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μας κοιτάζουν σοβαρά.
0: Και πρέπει να, σαν χώρα, να το εκμεταλλευτούμε και εμείς όσο γίνεται, φυσικά με τον επίτροπό μας που είναι εκεί.
1: Σωστά.
0: Στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις μεταφορές, στον τουρισμό, στην αυτιλία.
1: Σωστά. Και να σας πω για κάτι όμως. Βεβαίως να το εκμεταλλευτούμε, αλλά τίποτα δεν χαρίζεται.
0: Έτσι.
1: Έχουμε κάνει έργο. Γι' αυτό έρχονται, κύριε Γιαννάκη. Ναι. Νομίζω ότι αναγνωρίζουν ότι υπάρχουμε και ότι έχουμε ένα δομημένο πλέον λόγο.
0: Και βλέπουν και αποτελέσματα σε αυτά που κάνουμε.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Πριν πάμε στα του Ιδρύματος Ευγενίδου, κύριε Γκόλια, ένα-δύο έτσι highlights της πορείας σας πριν φτάσετε εκεί, εκτός της πολιτικής σας ενασχόλησης.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι λίγο υπερτονίζουμε την προσωπική μου πορεία και εντάξει, okay, θα σας προσπαθήσουμε, θα προτιμούσα να μιλήσουμε, δεν μου αρέσει να μιλάω και πολύ για μένα.
0: Θέλουμε να σας γνωρίσουν κι άλλοι.
1: Εννοείται, ποιες περιόδους τώρα, γιατί η ζωή μου έχει περιόδους. Έχει περιόδους. Δηλαδή, κοιτάξτε, εκεί πέρα που την άφησα προηγουμένως ως Κοσμήτρος και μετά ως Πρίτανης στο Πολυτεχνείο, εκλέχτηκα δύο φορές, ήμουν 6 χρόνια Πρίτανης και μετά μπορούσα να ξακατεύω, αλλά θεώρησα ότι είχα να δώσω το έδωσα. Έχω μια άποψη ότι σε οποιαδήποτε θέση πάει κάποιος, μετά τα 4-5 χρόνια πρέπει να φεύγει. Μην σας πω στα 3. Διότι ό,τι να δώσει, το έδωσε και μετά γίνεται μέρος του κατεστημένου και δεν έχει αυτή την ορμή που έχει όταν πρωτοπάει. Δηλαδή, αν με ρωτάγατε, θα έλεγα ότι για όλα τα πράγματα. Μία τετραετία, άντε να βάλουμε 2-3 ετίες. Γιατί 2 τετραετίες είναι πολύ. 2-3 ετίες και μετά κάπου αλλού. Όχι σπίτι σου, κάπου αλλού. Λοιπόν, μετά τη δεύτερη, λοιπόν, είπε ότι εγώ δεν θέλω να καθίσω άλλο εκεί πέρα. Εκεί είχα ήδη μια συνεργασία με το Ίδρυμα, με το Ίδρυμα Ευγενίδου. Οπότε εκεί πέρα κάπως έδεσε αυτό το πράγμα, το οποίο για μένα είναι πραγματικά μια πρόκληση διαφορετική. Γιατί κοιτάξτε, μιλάτε με έναν άνθρωπο που 35 χρόνια υπηρετούσε την ανωτάτη εκπαίδευση και δεν ασχολείται με άλλα, με την ανωτάτη εκπαίδευση. Και γνωρίζει αυτός ο άνθρωπος στη συνέχεια. Θα μου πείτε, το γνώριζα. Δεν είχα όμως δώσει το χρόνο που έπρεπε. Και έρχεται και πλέον έρχεται σε επαφή με ένα πράγμα το οποίο τελικώς στην οικονομία μας λείπει περισσότερο από ό,τι λείπει ο απόφυτος της ανωτάτης εκπαίδευσης, που ονομάζεται δεξιότητα, τεχνική δεξιότητα και όχι μόνο τεχνική, η δεξιότητα. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα που είναι αυτό που αυτός που το κάνει, ο πρακτικός, ο hands-on που λέει και στο χωριό μου. Λοιπόν, που δεν υπάρχει στην Ελλάδα και αυτή τη στιγμή, όποιο επάγγελμα και αν πάρετε, θα σας πούνε ότι μα εδώ δεν μπορώ να βρω. Και αυτό πραγματικά είχα το χρόνο πλέον, βεβαίως, από τη μεριά εκείνη να το δω και πραγματικά μου άνοιξε ένα τεράστιο ορίζοντα. Ομολογώ ότι θα έπρεπε να το είχα καταλάβει νωρίτερα, αλλά εντάξει, εκεί που ήμουν, θεωρούσα ότι ο δικός μου στόχος ήταν άλλος ως Πρίτανης και ως στη διοικητική ηγεσία του Πολυτεχνείου. Θεωρώ όμως ότι υπάρχει ένας τεράστιος τομέας ο οποίος πρέπει να αναπτυχθεί για να μπορέσει η ελληνική οικονομία να πάει μπροστά.
0: Έτσι. Πολύ σωστά. Και επίσης, πολύ σημαντικό και νομίζω το δείχνετε με αυτά που κάνετε και με αυτά που λέτε, το αγαπάτε αυτό που κάνετε. Και αλλιώς δεν θα έχει αποτέλεσμα.
1: Εντάξει, έχετε δίκιο. Να σας πω κάτι. Εάν δεν το αγαπάω, δεν ασχολούμαι. Δηλαδή, και να σας πω και την αλήθεια τώρα, μια και δεν μας ακούει κανένας και είμαστε δυο μας. Όταν μίλησα με τον Λεωνίδα τον Ευγενίδη και μου είπε θα έρθει στο ίδρυμα και λοιπόν, δεν θα έρθω και λοιπά, μου λέει κάνω αυτά και λοιπά. Λέω, κοίτα, εγώ θέλω να έρθω να κάνουμε πράγματα. Εάν είσαι διατεθειμένος να μου επιτρέψεις να κάνουμε μαζί πράγματα, θα μείνω. Αν απλώς ασχοληθώ με αυτά, ξέρω εγώ και λοιπά, τότε σου λέω ότι δεν θα βαρεθώ, δεν θα με κρατάει σε ενδιαφέρον κλπ. Έχω πράγματι αυτή την ιδιότητα. Όταν έχω ένα πράγμα, δίνομαι σε αυτό. Αλλά για να δοθώ, πρέπει να το αγαπώ. Δηλαδή πρέπει να θεωρώ, να σας πω ότι πρέπει να θεωρώ, ότι είναι πρόκληση για το καλό της κοινωνίας και της οικονομίας. Και της κοινωνίας και της οικονομίας. Είναι δύο διαφορετικά. Όχι μόνο της οικονομίας. Έχουμε δει τι γίνεται με μόνο οικονομία. Βλέπουμε τι γίνεται σήμερα μες στη χώρα μας. Και της κοινωνίας. Και τα δύο μαζί πρέπει να τα παντρέψεις. Και νομίζω το Ίδρυμα Ευγενίδου έχει τα εχέγγυα. Και όχι λόγω εμού. Έχει 70 χρόνια ιστορία, έτσι.
0: Ακριβώς,
1: έχει τα εχέγγυα να το κάνει.
0: Μάλιστα. Τραγουδάκι εδώ με τον κύριο Ιωάννη Γκόλια, τον διοικητή του Ιδρύματος Ευγενίδου, στην παρέα μας.

0: Πάμε να δούμε τώρα για την ελληνική εμπορική ναυτιλία πώς λέγονται τα πράγματα σήμερα. Κύριε Γκόλια, υπηρετείτε στο Ίδρυμα Ευγενίδου τα τελευταία χρόνια και αφουγκράζεστε από αυτό το πόστο, αλλά και πριν, την ελληνική εμπορική ναυτιλία. Τι είναι για τη χώρα μας και πώς τη βλέπετε σήμερα, την ελληνική εμπορική ναυτιλία?
1: Θα είναι μια πολύ γενική ερώτηση. Εγώ θα σας πω κάποια πράγματα που μου έρχονται στο μυαλό με βάση αυτή την ερώτηση. Θα μπορούσε να απαντήσει κανείς από πολλές χρειές αυτή την ερώτηση. Εγώ θα σας πω το εξής. Είναι σαφώς μια από τις πολύ σημαντικές συνιστώσεις της ελληνικής οικονομίας. Και όχι μόνο της ελληνικής οικονομίας, αν θέλετε, είναι και της ελληνικής φιλοσοφίας, είναι και του ελληνικού ταμπεραμέντου, είναι και της ελληνικής της κουλτούρας. Αυτό ήταν, είναι και πιστεύω ότι θα είναι. Έχω και μικρές αμφιβολίες αν θα είναι, για να σας πω έτσι πολύ ειλικρινά.
2: Έχω την ερώτηση.
1: Αλλά ήταν και είναι. Αυτό είναι η ελληνική εμπορική ναυτιλία. Μεγαλούργησαν οι Έλληνες εκεί. Δεν μεγαλούργησαν τυχαία. Ήθελε ικανότητες. Και εξακολουθούν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, ο οποίος άλλωστε δημιουργεί και ζήλιες, αν θέλετε, ας πούμε, και δυσκολίες σε πιο κεντρικά φόρα, και γιατί οι Έλληνες. Αλλά είναι, νομίζω, η ελληνική ναυτιλία τόσο δυνατή στην επιχειρηματικότητά της, όχι μόνο στην αυτή τη στιγμή που έχει φτάσει. Είναι άνθρωποι με ικανότητες, με τσαγανό. Υπάρχει βεβαίως όλο το network, έτσι δεν μιλάω μόνο για τους επιχειρηματίες, μιλάω αυτούς που είναι πάνω στα καράβια, οι οποίοι πραγματικά έχουν ικανότητες που οδηγούν την ναυτιλία εκεί. Άρα είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός άξονας της Ελλάδος, οικονομικός άξονας και κοινωνικός, γιατί αξίζει, όπως είπα και προηγουμένως, δίνει και θέσεις εργασίας. Βεβαίως έχει το θέμα πώς θα προσελκύσει, γιατί αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν οι καιροί, θα το δούμε ίσως αργότερα αυτό. Όμως εξακολουθεί να είναι μια συνιστώσα που δίνει ένα σημαντικό ποσοστό του ακαθάριστου επαγγέλματος, και όχι μόνο καθαρά από την ναυτιλία, αλλά και από όλα τα γύρω επαγγέλματα.
2: Αυτό ήθελα να πω,
1: όλα όσα έχουν σχέση με την ναυτιλία.
2: Έτσι,
1: όλα αυτά το ναυτιλιακό κλάστερ, δηλαδή όλο αυτό που τώρα το λένε στις μόδες blue economy, αυτή η μπλε οικονομία, η οποία έχει να κάνει με το νερό. Και η οποία μπορεί να είναι κάτι που έχει σχέση με τη θάλασσα, αλλά μπορεί να μην έχει σχέση και με τη θάλασσα. Ας πούμε, και ο ορυκτός πλούτος κάτω από το νερό. Δηλαδή, όλο αυτό μαζί.
2: Ο θαλάσσιος πλούτος.
1: Όλο αυτό μαζί είναι κάτι που σχετίζεται άμεσα με την ναυτιλία. Άρα, είναι πολύ σημαντικό το ποσοστό που συνεισφέρει στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Και με αυτή τη λογική, νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το προσέχει πάρα πολύ.
0: Έτσι. Και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και τόσα άλλα, όπου το αναφέρατε κι εσείς, επαγγέλματα γύρω από τη θάλασσα, από τα βαπόρια, που μπορούν να απασχολήσουν πάρα πολύ κόσμο, να απασχολήσουν τους νέους. Αλλά το θέμα είναι πώς θα προσελκύσουμε αυτούς τους νέους στην ναυτιλία, είτε στα βαπόρια, είτε σε τόσα άλλα επαγγέλματα. Εγώ συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν, τώρα μπλεκόμενος με αυτή την εκπομπή, τουλάχιστον 100 επαγγέλματα, λένε ειδικοί, γύρω από αυτό το χώρο. Εσείς τι λέτε?
1: Εντάξει, δεν τα έχω μετρήσει, αλλά πάντως ξέρω ότι είναι πάρα πολλά.
0: Όχι,
1: πώς θα προσελκύσουμε? Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εμένα θα μου επιτρέψετε να το δω λίγο διαφορετικά, γιατί εγώ δεν είμαι ακριβώς του ναυτιλιακού κλάστερ, θα σας πω. Έχω 45 χρόνια πορεία. Βεβαίως είμαι τώρα 10 χρόνια, γιατί ήμουνα και στη διοικούσα του Ευγενιδίου, εξ οφίτσιο, Σπρίτανης κλπ. Άρα είμαι στο ίδρυμα και γνωρίζω τα ναυτιλιακά περίπου 15 χρόνια. 12 χρόνια. Άρα έχω εικόνα. Εντάξει. Καταρχήν ξεκινάω από αυτό που έχω πει, ότι η ναυτιλία, το ναυτιλιακό επαγγέλμα δεν κάνει για όλους. Θα μου πείτε, είναι αυτό η ιδιαιτερότητα της ναυτιλίας? Όχι, ούτε το μηχανικών κάνει για όλους, ούτε των φιλολόγων κάνει για όλους, ούτε των ψυχολόγων κάνει για όλους. Άρα περνάει κάποιες ιδιαιτερότητες. Τις ιδιαιτερότητες που απαιτεί το επάγγελμα. Είτε σε ζωγράφος, είτε σε μηχανικός, οτιδήποτε. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Υπάρχει ένα δεύτερο τώρα, τον οποίο νομίζω έχει να κάνει με μια κοινωνική λογική, με μια άποψη που έχει η κοινωνία ότι στην ναυτιλία πάνε αυτοί που δεν μπορούν να πάνε πουθενά αλλού. Το οποίο δεν είναι πλέον αλήθεια. Κοιτάξτε, το να λες απλώς στην ελληνική κοινωνία θα βγάλει πολλά λεφτά, ιδίως στη νεολαία μας, ότι θα βγάλει πολλά λεφτά, δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Όχι η ελληνική, όλη η νεολαία είναι έτσι. Έχω κι εγώ δύο παιδιά που είναι σε ηλικίες τέτοιες. Δεν τους φτάνει. Δεν τους φτάνει, ας πούμε, αν θα πάρουν πολλά λεφτά. Όχι. Θέλουν να βλέπουν αυτό, να έχει μια υπόσταση, να έχει ένα. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που η κοινωνία η ελληνική ακόμα δεν το έχει. Ακόμα νομίζει ότι πηγαίνουν αυτοί που δεν μπορούν να πάνε πουθενά αλλού.
2: Αυτό ίσως να ίσχυε κάποτε.
1: Ναι, ίσως ίσχυε κάποτε. Όμως τώρα, με όλα αυτά που έχουν εξελιχθεί, οι τεχνολογίες, τα ψηφιακά κλπ. Το Γαράβι πια. Είναι ένα ψηφιακό κέντρο. Λοιπόν, θέλει γνώση.
2: Πάρα πολύ.
1: Θέλει ηγετικά προσόντα.
2: Υπευθυνότητα.
1: Θέλει πολλά. Αυτό, εάν δεν το αλλάξουμε, όσο και να πηγαίνουμε εμείς στα παιδιά, δεν θα πετύχουμε αυτά όλα που θέλουμε. Γιατί τελικώς η ελληνική οικογένεια επηρεάζει πάρα πολύ το παιδί. Υπάρχουν και εξαιρέσεις βέβαια. Αλλά όπως λέω εγώ, η Ελληνίδα μάνα.
2: Αυτό, σε πρόσφατο συνέδριο υπόθηκε ότι πρέπει να πιστεί η Ελληνίδα μάνα.
1: Η Ελληνίδα μάνα. Αυτό. Εντάξει, η Ελληνίδα μάνα. Η Ελληνίδα μάνα δεν χτυπιέται, κύριε Καραγιαννάκη. Όλοι έχουμε μαμάδες και έχουμε ζήσει και έχουμε δει πως μας έχουν επηρεάσει. Εντάξει, την έχω χάσει τη μάνα μου πριν από 2 χρόνια. Αλλά πώς με επηρέαζε σε πολύ μεγάλη ηλικία. Η Ελληνίδα μάνα δεν χτυπιέται. Άρα πρέπει την ελληνική οικογένεια να το βάλουμε πιο σωστά έτσι και όχι την Ελληνίδα μάνα. Την ελληνική οικογένεια. Ότι παιδί μου, εδώ αν πας, ωραία, θα πάρεις και λεφτά. Αλλά είναι ένα επάγγελμα καταρχήν το οποίο είναι αξιοπρεπές. Το οποίο δεν είναι όπως ήταν παλιά και αυτά. Το οποίο πρέπει να του αναορθώσουμε την κοινωνική του υπόσταση του επαγγέλματος. Το οποίο το δικαιούται. Δεν θα του κάνουμε χάρη.
2: Βέβαια.
1: Το δικαιούται. Αν δεν πάμε εκεί, σε όσα σχολεία και να πάμε και σε όσα δημοτικά και να πάμε, δεν πρόκειται τα παιδάκια. Θα το δουν αυτό. Κατά τη γνώμη μου, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και κρατάω και μια επιφύλαξη γιατί σας λέω. Εγώ δεν είμαι του ναυτιλιακού. Δεν είμαι 30 χρόνια, δεν είμαι 30 χρόνια στην ναυτιλία. Μπορεί άλλοι που είναι πιο εμπειροί από μένα να έχουν και διαφορετικές απόψεις. Εγώ όμως το βλέπω και το μάτι του εξωτερικού έχει και την ιδιαιτερότητά του την άλλη. Πρέπει να αλλάξεις τι πιστεύει ο κόσμος για να πάνε τα παιδιά. Εμένα στις σχολές μου τις 9 στο Πολυτεχνείο. Εδώ, ας πούμε, πέφτει η βάση των πολιτικών μηχανικών, γιατί 4 χρόνια είχε πέσει ότι ο πολιτικός μηχανικός δεν έχουν έργα πια κλπ. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι θέμα τι πιστεύει η οικογένεια.
2: Από εκεί ξεκινάμε.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Εκεί πρέπει να πάμε να αλλάξουμε και βεβαίως να πηγαίνουμε και στα σχολεία, αλλά με τα σχολεία μόνο δεν μπορούμε. Αυτή είναι η άποψή μου.
2: Με προλάβατε, την είχα σημειώσει αυτή την.
1: Την Ελληνίδα μάνα.
2: Εσείς την κάνατε την επισήμαση.
1: Εγώ την έχω κάνει την επισήμαση. Την έχω κάνει, την έχω πει 2-3 φορές. Και ζητώ συγγνώμη από τις Ελληνίδες μάνες. Αλλά...
2: Σας αγαπάμε, μανάδες.
1: Σας αγαπάμε. Σας αγαπάμε, σας αγαπούσαμε και θα σας αγαπάμε. Αλλά κοιτάξτε τώρα, πρέπει να αλλάξει αυτό. Δηλαδή να λέει ο γιος μου είναι στα καράβια με υπερηφάνεια. Και όχι με τα συγχωρήσεως.
2: Ναι, έτσι.
1: Αυτό.
2: Όπως έλεγε και το τραγούδι παλιά, «Μάνα πάω στα καράβια», κάπως έτσι υπήρχε. Κάπως έτσι είναι, δεν ξέρω, τραγούδι ήταν, ταινία.
1: «Μάνα πάω στα καράβια», ναι. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχει πιο τραγούδια άλλο αντίθετο, αλλά θέλω να πω, αυτό πρέπει να αλλάξει.
2: Βέβαια, υπάρχουν και προγράμματα στα σχολεία. Πρέπει να το πούμε αυτό. Γίνονται κάποιες προσπάθειες για να εμαρθούν τα παιδιά από μικρά, αλλά η βάση είναι η οικογένεια. Και βέβαια, πιο παλιά, να το επισημάνουμε, ότι ο κόσμος πήγαινε στη θάλασσα, στα βαπόρια. Από ανάγκη τότε.
1: Σωστά.
2: Δεν υπήρχε άλλος τρόπος για επιβίωση.
1: Σωστά, έχετε δίκιο. Αυτό έχει παραμείνει στο μυαλό, στο πίσω μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Ότι μα ποιοι πάνε, αυτοί που δεν μπορούν να τελειώσουν το γυμνάσιο και το λύκειο, αυτοί που δεν έχουν δουλειά, άλλοι δεν μπορούν να βρουν, πάνε στα καράβια. Τι να κάνουν, πάνε να βρουν την τύχη τους. Αυτό δεν είναι έτσι.
2: Δεν είναι.
1: Αυτό είναι που πρέπει να αλλάξουμε. Και βεβαίως στα παιδιά, όταν πάμε, και βεβαίως πρέπει να πηγαίνουμε και στα παιδιά, να τους δώσουμε το έναυσμα. Όμως το παιδί, όταν πάρει το έναυσμα, πέσει στην οικογένεια και πει, μήπως πρέπει να πάω στα καράβια. Αν η οικογένεια της πει, ποια καράβια, πήγε να γίνει μηχανικός. Εκεί τότε, τι έχει πάω στα παιδιά, αν δεν έχω αλλάξει την οικογένεια.
2: Και φυσικά, να αγαπήσει αυτό που θα κάνει.
1: Αυτό είναι δεδομένο, γιατί σας είπα, δεν μπορούν να πάνε όλοι. Με δεδομένο ότι μπορείς να πας. Γιατί έχει δυσκολίες το δαφυλιακό επάγγελμα, έτσι.
2: Πάρα πολύ.
1: Έχει δυσκολίες.
2: Με τις εξελίξεις όπως τρέχουν τώρα, δεν προλαβαίνεις.
1: Βεβαίως. Αλλά με δεδομένο ότι εσύ μπορείς, μετά πρέπει να σου πει και η γωνία πήγαινε. Αυτό λέω. Υπάρχουν πολύ περισσότεροι που μπορούν από, από αυτούς που πηγαίνουν. Τους άλλους τους χάνουμε, κατά τη δική μου γνώμη, εκεί, στην κοινωνία.
2: Εάν κάποιο από τα παιδιά σας ήθελε να πάει στα βαπόρια ή γενικά στο χώρο αυτό, τι θα του λέγατε?
1: Ποτέ μου δεν είπα στα παιδιά μου πήγαινε εκεί. Βεβαίως βγήκαν και 2 μηχανικοί, διότι παρακολουθούν. Αλλά δεν τους είπα ούτε πήγαινε σε ακαδημαϊκή καριέρα, ούτε κάνω αυτό που κάνω εγώ. Κάνουν τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά που κάνω εγώ. Επομένως, εάν ήθελε να πάει, είναι η δική του ζωή. Εντάξει, θα σας πω κάτι. Εμείς αγωνείς, αυτό που έχουμε να τους δώσουμε είναι μια ωριμότητα. Του κόσμου, δηλαδή των παραμέτρων. Δεν μπορώ εγώ, δεν μπορώ καν να. Τα παιδιά μου τώρα που το έδωσαν 30, δεν μπορώ καν να πιάσω αυτό που μου λέει σαν καινούρια λογική. Έχω όμως την κεντρική εμπειρία και εκεί μπορώ να συζητήσω. Άρα θα του έλεγα, κάνε αυτό που σου αρέσει. Αυτό που αγαπάς, που είπατε πριν. Έτσι. Κάνε αυτό που αγαπάς.
2: Όπως και κάθε νέα γενιά έχει τις ιδιαιτερότητές της. Και πρέπει, εντάξει, και συμβαδίζουν με τις εξελίξεις της κάθε εποχής και φαντάζομαι και τώρα με τις τεχνολογικές εξελίξεις που είναι, όπως είπα και πριν, δεν τις προλαβαίνουμε όλα αυτά που συμβαίνουν και μέσα στα καράβια συνέχεια νέα συστήματα και νέες συνθήκες εργασίας. Λοιπόν, πάμε, ή μάλλον όχι, ήθελα να πω και ένα τελευταίο, γίνεται τα πληρώματα, η νέα γενιά εκτός του ότι να τα στρέψουμε προς τα εκεί, και δεν μπορούν να γίνουν όλοι αξιωματικοί, πρέπει να γίνει και μια προσπάθεια να πάνε, ας πάνε και κατώτερα πληρώματα. Είναι κακό.
1: Όχι, ίσα ίσα το αντίθετο. Και μάλιστα ήθελα να σας πω ότι προσεγγίζουμε την κατηγορία κατώτερα πληρώματα με σεβασμό. Ίσως το κατώτερα είναι λάθος λέξη.
2: Ναι. Ναι.
1: Γενικώς είναι λέξη που έχει παραμείνει από, τότε, από παλιά. Δεν υπάρχουν κατώτερα και ανώτερα. Είναι αναγκαία όλα.
2: Είναι μια λυσίδα.
1: Είναι μια λυσίδα. Δεν υπάρχει κατώτερο. Λοιπόν, και το προσεγγίζουμε και μάλιστα μέσα στην γκάμα των βιβλίων τώρα που προχωράμε είναι να βγάλουμε και βιβλία. Γιατί κάπως αναβαθμίστηκαν οι σπουδές για τα πληρώματα αυτά. Να βγάλουμε και βιβλία μέσα από την Επιτροπή Εκδόσεων που μέχρι τώρα έβγαζε μόνο για τις ΑΕΝ. Να βγάλουμε και βιβλία σοβαρά οργανωμένα για αυτές τις σπουδές. Γιατί πιστεύουμε απόλυτα ότι είναι κάτι απαραίτητο και πρέπει και αυτό να οργανωθεί σωστά. Δεν είναι καθόλου κατώτερα. Είναι μιας άλλης κατηγορίας.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία, λοιπόν, παιδιά, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας. Είναι οι καλές θάλασσες βάρδια Σαββάτου στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας. Καλεσμένος μας σήμερα ο κύριος Ιωάννης Γκόλιας, διοικητής του Ιδρύματος Ευγενίδου. Και στην ρύθμιση του ήχου η Στεφανία Τσακίρη, η καπετάνισά μας. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης. Κάνουμε το διάλειμμα μας και επιστρέφουμε για περισσότερο Γιάννη Γκόλια. Και φυσικά θα μιλήσουμε για το Ίδρυμα Ευγενίδου που εφέτος συμπληρώνει τα 70 χρόνια ζωής και έχουμε πάρα πολλά να πούμε.

0: We made it! Είμαστε στο μεγάλο τελικό. Φτάσαμε στο τελευταίο επίπεδο χάρη στη δική σας στήριξη. Το Σάββατο 16 Μαΐου πάμε για το high score.
1: Eurovision 2026. Παφέρτο. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στο μεγάλο τελικό το Σάββατο 16 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 06 από τη χώρα που ζεις την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: Δεύτερο μέρος, καλές θάλασσες, βάρδια Σαββάτου. Εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, ταξιδεύουμε και πάμε και ταξιδεύουμε σε αυτή την εκπομπή για τη θάλασσα, γιατί η Ελλάδα είναι θάλασσα και θάλασσα είναι Ελλάδα. Μιλάμε με ανθρώπους που έχουν σχέση με την ναυτιλία από διάφορα πόστα, έχουν σχέση με τη θάλασσα, την αγαπούν και την υπηρετούν. Ο κύριος Γιάννης Γκόλιας είναι στην παρέα μας σήμερα, φίλες και φίλοι, ο διοικητής του Ιδρύματος Ευγενίδου, ακαδημαϊκός, είναι και επικεφαλής της Επιτροπής Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, πολιτικός μηχανικός, πανεπιστημιακός και πρώην υπηρεσιακός υπουργός. Τώρα, κύριε Γκόλια, να πιάσουμε το κομμάτι Ίδρυμα Ευγενίδου, το οποίο φέτος εσείς κλείνει 70 χρόνια ζωής. Πείτε μας δύο λόγια και για την σημαντική αυτή χρονιά, αλλά και για το Ίδρυμα γενικά, που άμα αρχίσουμε να μιλάμε δεν θα σταματήσουμε, αλλά επιγραμματικά.
1: Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι πριν 70 χρόνια το συνέλαβε και το ίδρυσε ο Ευγένιος Ευγενίδης. Και τότε νόμιζε ότι κάνει ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Στην πραγματικότητα όμως έφτιαξε ένα μοχλό ανάπτυξης της χώρας. Και το λέω γιατί σε μια περίοδο τότε που η χώρα προσπαθούσε να ανασυγκροτηθεί, να αναπτυχθεί, λίγοι ασχολούνται με την εκπαίδευση. Αυτός το συνέλαβε. Mm-hmm. Και συνέλαβε όχι μόνο ότι χρειαζόμαστε την ανωτάτη εκπαίδευση, αλλά χρειαζόμαστε και ανθρώπους οι οποίοι θα πάνε επί τόπου και θα κάνουν όλα αυτά τα οποία χρειάζονται για να μπορέσει να ενταραχθεί ένα έργο. Και νομίζω αυτό ήταν μια μεγάλη προσφορά την οποία έκανε ο Ευγένιος Ευγενίδης. Τώρα, μέσα σε αυτές τις δεκαετίες, το Ίδρυμα Ευγενίδου προχωρά την τεχνική εκπαίδευση και τη συνεισφέρει σε αυτή, αλλά με μια λογική ότι η γνώση πρέπει να μετατρέπεται σε κάτι πρακτικό. Άρα όλες μας οι προσπάθειες είναι τελικώς να περνάμε σε κάτι το οποίο έχει εφαρμογή και το οποίο θα δώσει αποτέλεσμα. Ξέρετε, έχουμε πάρα πολλές δραστηριότητες, δεν ξέρω τώρα να τις αναφέρω, να αναφέρω κάποιες. Έχουμε το πλανητάριο, το οποίο μας ξέρουν περισσότερο για το πλανητάριο, ναι. Βέβαια, γιατί είναι το πιο θεαματικό και μάλιστα με τις καινούργιες εξελίξεις και τις καινούργιες ανακαινήσεις που κάναμε, είναι ένα
0: εντυπωσιακό.
1: Μέσα στα πρώτα πέντε του κόσμου είναι.
0: Μπράβο.
1: Αλλού είναι πρώτο, αλλού είναι δεύτερο, αλλά όλα μαζί είναι μέσα στα πέντε. Δεν μπορώ να το βάλω ακριβώς σε ποια θέση είναι. Αξίζει για ό,τι επισκεφθεί, είναι μια βιομετρική εμπειρία. Πολλά χρόνια. Έχουμε λοιπόν το πλανητάριο, έχουμε το κέντρο επιστήμης και τεχνολογίας, έχουμε το κέντρο αυτόνομων συστημάτων, έχουμε κέντρο τεχνολογικών πειραμάτων, έχουμε τη βιβλιοθήκη μας, η οποία έχει τεχνικές εκδόσεις και όλα τα links, όλες τις διασυνδέσεις οι οποίες χρειάζονται για τις τεχνικές δεξιότητες. Έχουμε το συνεδριακό μας κέντρο, στο οποίο γίνονται πάρα πολλά συνέδρια κάθε μέρα και με τις σχέσεις με την ναυτιλία, αλλά και ευρύτερα. Και προσφάτως, τώρα πριν από περίπου 6 μήνες, ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Κατάρτισης, το οποίο πλέον δίνει άμεσα κατάρτιση και το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα γεγονός σημαδιακό στην πορεία του στα 70 χρόνια, γιατί με την εμπιστοσύνη που έχει η κοινωνία στο Ευγενίδιο, νομίζω ότι θα προσεγγίσει το Ινστιτούτο Κατάρτισης, το οποίο πλέον έχει στόχο να βρίσκει τις ανάγκες που η ελληνική οικονομία έχει και να φέρνει την κοινωνία σε αυτές τις συγκεκριμένες ανάγκες να καταρτιστεί, χωρίς να πληρώνουν τα παιδιά για αυτό το οποίο θα καταρτίζονται, αλλά οι εταιρείες οι οποίες θα ωφεληθούν και θα προσλάβουν, και βέβαια συμπληρώνουμε και εμείς εκεί όπου χρειάζεται.
0: Σημαντικό, πολύ σημαντικό.
1: Αυτό δίνει μια βεντάλια όλης των δραστηριοτήτων που έχουμε 70 χρόνια.

ήθελα να πω κλείνοντας, παρόλο που όπως είπατε μπορεί να συζητάμε πολλή ώρα. Κοιτάξτε, όταν πήγα στο Ευγενίδιο, ανέλαβα διοικητή του 22, βέβαια όπως σας είπα είναι πολλά χρόνια πίσω και στις εκδόσεις κλπ. Δεν πίστευα τη δύναμη που έχει. Κοιτάξτε,

0: και είναι ανιδιοτελές, δεν έχει συμφέροντα από πίσω, διότι έχει κάποιο trust το οποίο συμπληρώνει όπου χρειάζεται, και επομένως έχει στήσει μια σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία η οποία δεν τη βρίσκεις πια εύκολα. Ίσως, δεν ξέρω. Και έχει μια, είναι μια ιδιαιτερότητα. Και το Waterman που είχε έρθει τώρα το περασμένο και μας είδε, είπε: παιδιά, είστε από τα μοναδικά στην Ευρώπη. Έχετε όλες αυτές τις δραστηριότητες και αυτή την εξαρτησία. Πραγματικά αυτό δεν υπάρχει συνήθως. Όλα αυτά τα ιδρύματα κάπου το πηγαίνουν. Αυτό είναι μια τεράστια δύναμη του ιδρύματος και αυτή πρέπει να αξιοποιήσουμε έτσι ώστε να προσφέρουμε και άλλα πράγματα στην ελληνική οικονομία σε μια δύσκολη περίοδο η οποία πάσχει, διότι δεν έχει τις απαιτούμενες δεξιότητες. Όπου και να γυρίσετε, όπου πάμε, μας λένε για τις δεξιότητες. Προχθές που είχαμε το συνέδριο ήταν μαζί μας από τα ναυπηγεία ο διοικητής, ο διευθυντής των ναυπηγείων της Ελευσίνας.
1: Λοιπόν, ο κύριος Προκοπή, ο κύριος Ξηροκώστας.
0: Ο Ξηροκώστας. Yeah. Λοιπόν, και έλεγε αυτό. Μου λείπουν δεξιότητες. Μου λείπουν δεξιότητες. Και αυτό νομίζω είναι το μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, νομίζω ότι ειλικρινά μέσα στο μυαλό μου είναι ότι το ευγενίδιο μπορεί να έρθει να γεμίσει ένα πεδίο που είναι ορφανό. Ξέρετε, επειδή υπάρχει η κοινωνία, μην πω πάλι τη λέξη, δεν θέλει κανείς να ασχοληθεί με δεξιότητες. Θεωρούν ότι είναι κάτι κατώτερο. Μάλιστα, είχε μια έρευνα προσφάτως σε μια εφημερίδα πρωινή, όπου έδειχε πραγματικά αυτό. Εμείς πρέπει να γεμίσουμε αυτό το κενό και να είμαστε οι επισπεύδοντες, οι συντονιστές. Ότι πρέπει να αναπτυχθεί αυτό, να αλλάξει η κοινωνική άποψη για τις δεξιότητες γενικότερα, όχι μόνο για την ναυτιλία. Να φέρουμε σε επαφή τον κόσμο, να επικοινωνήσουμε αυτό το πράγμα στην νεολαία, να έχουμε όλα τα βιβλία εκεί μέσα στη βιβλιοθήκη μας, τα τεχνικά, να κάνουμε συνέδρια για να ανταλλάσσουμε απόψεις. Δηλαδή να είμαστε ένα κέντρο δεξιοτήτων. Να καλύψουμε ένα κενό που πραγματικά δεν υπάρχει.
1: Μεγάλο το έργο και χρειάζεται αυτό, να κατευθύνεται τον κόσμο και τις δεξιότητες του κάπου εκεί που μπορεί ο καθένας να προσφέρει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Σωστό.
1: Αλλιώς...
0: Είναι έτσι και θέλω να τονίσω πάλι ότι οι δεξιότητες δεν είναι κάτι κατώτερο, δεν είναι ας πούμε η ανώτατη εκπαίδευση, το λέω τώρα εγώ ως πρώην πρίτανης, έτσι, και οι δεξιότητες. Η δεξιότητα η οποία γίνεται με επιτυχία, δηλαδή το μάστερ που λένε για τις σπουδές, είναι από το μάστορας. Δηλαδή ο μάστορας είναι αυτός που αγαπάει πραγματικά αυτό που κάνει και θέλει να το κάνει πάρα πολύ καλά.
1: Αυτός είναι ο μάστορας.
0: Ό,τι και αν είναι. Δεν παίζει ρόλο σε ποιο επίπεδο είναι. Mm-hmm. Λοιπόν, θέλουμε μάστορες στην εφαρμογή που δεν έχουμε.
1: Και αυτό λοιπόν είναι το νέο, να το πούμε έτσι, project το οποίο έχετε εισάγει στο Ίδρυμα.
0: Δεν είναι ακριβώς νέο, απλώς το επιταχύνουμε και το ενδυναμώνουμε. Το περνάμε μέσα από έμεση παροχή τέτοιων υπηρεσιών, μέσα από τα πειράματα κλπ. Σε άμεση παροχή πλέον.
1: Και φυσικά έχετε και τις υποτροφίες, έτσι. Έχετε και αρκετές υποτροφίες σε παιδιά, σε ανθρώπους που αξίζουν και θέλουν να πάνε μπροστά. Να συνεχίσουν.
0: Σωστά, έχετε δίκιο. Και προηγουμένως που είπα τις δραστηριότητες του Ιδρύματος, απαρέλειψα μια από τις πιο σημαντικές, τις εκδόσεις.
1: Αυτό είναι ειδικό κεφάλαιο.
0: Αυτό είναι ειδικό κεφάλαιο. Δηλαδή, πραγματικά προηγουμένως δεν το είπα. Έχουμε τις εκδόσεις, οι οποίες είναι σημαντικές, ιδίως για την ναυτική εκπαίδευση. Έχουμε τρομερό, ίσως είναι ειδικό κεφάλαιο να το πούμε στη συνέχεια. Έχουμε δωρεές και έχουμε και υποτροφίες. Είναι τρία εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε και για ιστορικούς λόγους αλλά και διότι τις έχει ανάγκη η χώρα, επικεντρώσαμε κυρίως στην ναυτιλία και ίσως αξίζει να πούμε κάποια πράγματα για αυτά χωριστά στη συνέχεια.
1: Ωραία. Ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Κύριος Γιάννης Γκόλιας εδώ στην παρέα μας. Καλές θάλασσες.

0: Λοιπόν, κύριε Γκόλια, ποια από τα τρία που είπατε να πιάσουμε?
1: Να ξεκινήσουμε από την ναυτική εκπαίδευση, από τις εκδόσεις που αισθάνομαι ότι σας αδίκησα λίγο προηγουμένως.
0: Εγώ λοιπόν έχω σημειώσει πριν πάτε στις εκδόσεις, ναι, 579 βιβλία μέχρι τώρα στην παρακαταθήκη σας, 48 εκατομμύρια αντίτυπα. Ένα τεράστιο συγγραφικό και εκδοτικό έργο, έτσι, στην πορεία του Ιδρύματος Ευγενίδου.
1: Πράγμα.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Είναι έτσι. Είναι, οι εκδόσεις μας γιορτάζουν και αυτές 70 χρόνια. Δηλαδή, με το που ιδρύθηκε το Ίδρυμα, ξεκίνησαν και οι εκδόσεις και ξεκίνησαν βεβαίως και οι επιτροπές και οι δουλειές που θα πούμε στη συνέχεια. Αλλά το πρώτο έγινε επιτροπή του Ιδρύματος Ευγενίδου με καθηγητές του Πολυτεχνείου για τις τεχνικές εκδόσεις. Το 56 έγινε. Το 57 εκδόθηκε το πρώτο βιβλίο.
0: Ναι.
1: Και από τότε έγινε ολόκληρη βιβλιοθήκη τεχνικού, βιβλιοθήκη τεχνίτη κλπ.
0: Αυτό το βιβλίο για το τεχνίτη ήταν πολύ σημαντικό. Ένα ειδικό βιβλίο που το είχα σημειώσει, κάπου το είχα διαβάσει.
1: Έχουμε πολλά ειδικά βιβλία και μάλιστα όπως ανατρέχουμε στα αρχεία του Ιδρύματος, βρίσκουμε επιστολές ανθρώπων οι οποίοι διαβάζαν από τα βιβλία μας, ηλεκτροτεχνίτες, μηχανοτεχνίτες, ραδιοτεχνίτες, οι οποίοι πραγματικά μας λένε, μας ευχαριστούσαν το Ίδρυμα, όχι εμάς, γιατί υπήρχαν αυτά τα βιβλία και τους τα δίναμε. Και ξέρετε, τους τα δίναμε με ένα τελείως ευτελές αντίτιμο, γιατί τα πιο πολλά χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα. Το 58 αποφασίζεται ότι θα υπάρξει η ολόκληρη βιβλιοθήκη πλέον για τις σχολές, τις δημόσιες, τις ναυτικές εκπαίδευσης.
0: Εγώ έχω ακόμα βιβλία από τη σχολή που ήμουν στη Ρόδο.
1: Έχετε.
0: Έχω στο σπίτι.
1: Για τις δημόσιες σχολές της ναυτικής εκπαίδευσης. Και γίνεται και επιτροπή πλέον με το Υπουργείο Ναυτιλίας, όπου συμμετέχει και το Ναυτιλίας και το Ίδρυμα Ευγενίδου. Από το 58 είναι αυτό, έτσι. Και όπου προεδρεύει το Ίδρυμα Ευγενίδου και έχουμε μια συνεργασία αρμονικότατη και πραγματικά. Που δίνει αποτέλεσμα. Αυτή έχει κάνει 27 βιβλία έχει κάνει για τις αρχικές δημόσιες σχολές της ναυτικής εκπαίδευσης, έχει γράψει 43 βιβλία για τις πιο προχωρημένες, τις παλιές ΔΣΕΝ τότε, ΔΣΕΝ, και επιπλέον μετά όταν γίνανε οι ΑΕΝ έχουμε εκεί πλέον μια γκάμα μεγάλη, έχουμε πάνω από 85 τίτλους που έχουμε κατά καιρούς συγγράψει. Αυτή τη στιγμή τρέχοντες είναι 72 τίτλοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή δίδονται. Έχουμε αποκλειστικότητα σε αυτό. Τα βιβλία μας είναι καταπληκτικά. Δεν συγχωρείτε που το λέω έτσι δηλαδή, αλλά να σας πω, γιατί το λέω. Παρόλο που μας κατηγορούν, είναι μερικά είναι παροχημένα κλπ. Προσπαθούμε, τα αλλάζουμε, κάνουμε. Τίποτα δεν είναι τέλειο σε αυτή τη ζωή. Το καλύτερο είναι εχθρός του καλού. Αλλά το γεγονός ότι μας τα ζητάνε από την Ευρώπη, από άλλες χώρες, ακόμα και αν έχουν άλλες γλώσσες, και μας ζητάνε τα βιβλία, ναι, δείχνουν ότι κάτι γίνεται. Επομένως, είμαστε πραγματικά περήφανοι για το εκδοτικό έργο του Ιδρύματος, που έχει και πάρα πολλά με τεχνικούς που δεν έχουν σχέση με την ναυτιλία. Έτσι. Εξού και 519 τίτλοι. Οι άλλοι της ναυτιλίας είναι κάπου 150. Και έχουμε τα 48 εκατομμύρια και πάνω τα αντίτυπα. Επομένως, είναι ένα έργο το οποίο αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται. Έχουμε κάνει, ας πούμε, για τη ΔΥΠΑ, τότε λεγόταν ο ΑΕΔ, νομίζω, και δίναμε τα βιβλία για τους τεχνικούς. Έχουμε κάνει για τις σχολές εκπαίδευσης στο Υπουργείο Μεταφορών. Δηλαδή, πάρα πολλά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα έχουμε, πόσα κάνουμε. Έχουμε επικεντρώσει βεβαίως τώρα στην ναυτική εκπαίδευση περισσότερο. Και εντάξει, προφανώς και με το Ινστιτούτο Κατάρτισης, όπως προχωρούμε να κάνουμε καταρτίσεις διαφορετικές, βγάζουμε και κάποια καινούργια βιβλία. Τα κάνουμε με πολύ προσοχή, με στόχο πάντα την ποιότητα, η οποία πρέπει να συνδυάζει θεωρία και εφαρμογή. Εμείς δεν θέλουμε να γράψουμε βιβλία για κάποιον να το. Να έχει και εφαρμογή.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί λοιπόν έχει ιδιαίτερη σημασία και ποια είναι η συγγραφή μας. Δεν βρίσκει εύκολα συγγραφέα ο οποίος να έχει εμπειρία και να μπορεί να συγγράψει κιόλας. Άρα λοιπόν έχουμε μια δεξαμενή την οποία ανανεώνουμε προσεκτικά, με δυσκολία πρέπει να πω. Δεν είναι εύκολο. Μπορεί να είναι καταπληκτικός επαγγελματίας και να μπορεί να γράψει. Ή το ανάποδο. Να μπορεί να γράψει, αλλά δεν ξέρει.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Την εφαρμογή.
0: Πρέπει να παντρέψετε και τα δύο αυτά.
1: Μας είμαστε περήφανοι γι' αυτό και πραγματικά θα το συνεχίσουμε. Πρέπει να σας πω ότι περνάμε και σε μια άλλη εποχή.
0: Αυτό θα πάμε και στην επιστημονική.
1: Ωραία, το αφήνω εκεί.
0: Όχι, θα το πούμε. Απλώς βρήκα αυτό το βιβλίο που έκανε πάντα εγώ στις αρχές που κάνατε τις εκδόσεις σας, τα μαθηματικά για τον τεχνίτη.
1: Ναι, ναι, του 57 είναι
0: αυτό. Ακριβώς.
1: Αυτό είναι το πρώτο βιβλίο που βγάλαμε
0: αυτό.
1: Και το δώσαμε και το παρέδωσε η Σίμου στον Παπαλιγούρα. Το πρώτο βιβλίο.
0: Η
1: αδερφή του Ευγένιου Ευγενίδη. Φανταστείτε, για να παραδίδετε ένα βιβλίο από το Ίδρυμα στον Υπουργό, Φανταστείτε τι σημασία είχαν τα βιβλία τότε, έτσι. Τότε. Τώρα μπορεί να μας φαίνεται αστείο και να λέμε καλά. Παρέδωσε στον Υπουργό ένα βιβλίο. Ναι, γιατί η Ελλάδα τότε δεν τα είχε.
0: Έπασε από αυτά τα
1: πράγματα. Δεν είχε. Και αν υπήρχαν βιβλία γύρω μας, δεν υπήρχαν βιβλία για τους τεχνικούς. Άρα είχε τη σημασία του και το συμβολισμό του αυτό. Ακριβώς. Δεν ήταν τυχαίο.
0: Ήταν εμβληματικό βιβλίο.
1: Ήταν εμβληματικό. Ακριβώς. Και για το μήνυμα που έστειλε.

0: Όμως τώρα, κύριε Γκόλια, πάμε στο βιβλίο του σήμερα και πιθανόν στο βιβλίο του αύριο. Πώς βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται?
1: Κοιτάξτε, τα βιβλία πρέπει να παρακολουθήσουν τις ανάγκες της εκάστοτε βιομηχανίας, συγκεκριμένα που μιλάμε για την ναυτική εκπαίδευση της ναυτιλιακής της ναυτιλίας, και πρέπει να ακολουθήσουν και τις ιδιότητες και τους τρόπους με τους οποίους προσεγγίζουν την εκπαίδευση οι νέες γενιές.
0: Οι νέες γενιές, ψηφιοποίηση.
1: Ναι, υπάρχει λοιπόν ψηφιοποίηση εκεί πέρα. Κοιτάξτε, η ψηφιοποίηση είναι κάτι που είναι καλό να το μαθαίνουν μέσα στις ΑΕΝ, διότι χρειάζεται στο πλοίο. Ωραία. Mm-hmm. Πρέπει όλοι αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν όχι απλώς χειριστές μιας ψηφιοποιημένης κατάστασης, αλλά να είναι κάτοχοι της ψηφιοποιημένης κατάστασης. Δεν φτάνει να ξέρω το χειριστό, πρέπει να ξέρω να το λειτουργήσω, να καταλαβαίνω. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο προσελκύει κόσμο. Δηλαδή, το γεγονός ότι θα χρησιμοποιήσεις όλα αυτά τα ψηφιακά φέρνει κόσμο, γιατί οι νέοι δεν μπορούν τώρα μετά. Προσεγγίζουν πολύ διαφορετικά. Άρα, τα βιβλία μας ψηφιοποιούνται σιγά-σιγά. Κάνουμε εφαρμογές ψηφιακές, δηλαδή προσομοιώσεις, podcasts, gamification, παιχνίδια δηλαδή που παίζουν πάνω στο βιβλίο, το έγχαρτο του που ακόμα το έχουμε, και θα σας πω γι' αυτό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο και μαθαίνουν καλύτερα και μπαίνουν καλύτερα στη λογική της ψηφιοποίησης και της χρήσης των υπολογιστών. Και επίσης τους κρατάς καλύτερα, γιατί οι νέες γενιές, δεν μιλάω για την Generation Z, γέρασε πια. Η καινούρια που έρχεται είναι ακόμα πιο πολύ. Άρα πρέπει να βρούμε ένα μέτρο και να τους κρατήσουμε. Επομένως, εκεί πάμε. Τώρα, κοιτάξτε, εκεί που πάμε σιγά σιγά, και εμείς κάναμε ήδη κάποιες προσπάθειες σε κάποιο βιβλίο στα αγγλικά, τα βιβλία πλέον είναι διαδραστικό. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα βιβλίο που γυρίζει σελίδες, είναι διαδραστικό, και μέσα από τον υπολογιστή σου πηγαίνει στη σελίδα του βιβλίου που εσύ θα του πεις ή που θα σου πει. Άρα είναι μια άλλη λογική προσέγγισης σε ένα βιβλίο. Είναι κατά τη γνώμη μου αυτό που έρχεται, αλλά θα θέλει το χρόνο του για να έρθει. Τα έγχαρτα βιβλία έχουν και αυτά τη σημασία τους. Πιστεύω ότι τουλάχιστον 5-10 χρόνια ακόμα θα είναι εκεί. Πιστεύω ότι για την ώρα αυτό που ένα έγχαρτο βιβλίο σου δίνει είναι να σου κρατάει λίγο την προσοχή. Ξέρετε, η νεολαία πλέον δεν διαβάζει. Αυτό το ότι δεν διαβάζει οφείλεται γρήγορα, και χάνει και πολλά από αυτά που διαβάζει. Ναι. Οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έμαθε να διαβάζει. Και δεν έμαθε να διαβάζει γιατί δεν πηγαίνει στο έγχαρτο. Πηγαίνει στον υπολογιστή και στο. Όπου δεν έχει μάθει να διαβάζει.
0: Και γρήγορα, όλα γίνονται.
1: Όλα γρήγορα. Αυτό θα σας το πούν και φιλόλογοι σε πανεπιστήμια πολύ γνωστά, Οξφόρδη, Κέμπριτζ κλπ. Που σου λένε ότι τα παιδιά χάνουν τη δυνατότητα αυτή. Θα μου πει, είναι αυτό που έρχεται. Okay, είναι αυτό που έρχεται. Πρέπει να το ισορροπήσουμε. Άρα πιστεύω ότι θα έχουμε έγχαρτα τα οποία θα κρατήσουν μέχρι το 30-35. Μετά βλέπουμε. Στο ορατό μέλλον, δηλαδή, εγώ δεν βλέπω να χάνονται αυτά. Θέλουν σίγουρα συμπληρώσεις με τις ψηφιακές εφαρμογές. Γιατί αλλιώς χάνεις τα παιδιά, χάνεις και την απαραίτητη γνώση που πρέπει να δώσεις. Αλλά πρέπει να δίνεις και τη σημασία να μπορούν τα παιδιά να διαβάσουν ένα κείμενο προσεκτικά και να καταλάβουν τι είναι. Γιατί από τη γρηγοράδα που το διαβάζουν, στο έρωτα δεν μπορούν να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται.
0: Μάλιστα. Άκου να δεις τι γίνεται. Η νέα γενιά, θα δούμε και άλλα πράγματα. Όμως υπάρχει και το άλλο, εκτός από την εκπαίδευση, και τα soft skills.
1: Σωστά.
0: Και αυτό πρέπει να το δούμε. Και πώς θα τα παντρέψουμε αυτά τα δύο?
1: Το soft skills πλέον νομίζω αναδεικνύονται σε παραμέτρους οι οποίες είναι sine qua non, που λέγανε οι Λατίνοι, δηλαδή δεν γίνεται χωρίς αυτές. Δηλαδή όσο και να έχεις hard skills, αν δεν έχεις το soft skill να το εφαρμόσεις, πάει χαμένο. Λοιπόν, δηλαδή περνάμε σε μια περίοδο όπου πάρα πολλά πράγματα δεν είναι άσπρα μαύρα, είναι γκρι. Μπαίνει μέσα μια αβεβαιότητα σε πάρα πολλά θέματα. Όχι μόνο στην ναυτιλία που το ζούμε τώρα κατά κόρον λόγω της κατάστασης, αλλά γενικότερα αρχίζουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία θεωρούνται ότι αυτό θα γίνει έτσι, θα γίνει έτσι, θα γίνει έτσι, θα γίνει έτσι, και πηγαίνεις με το πρωτόκολλο. Αυτό μεταβάλλεται στην ναυτιλία επίσης και σε άλλους τομείς, αλλά μιλάμε τώρα για την ναυτιλία. Πρέπει λοιπόν ο ναυτικός, ο αξιωματικός, να ξέρει το πρωτόκολλο, αλλά να μπορεί σε καταστάσεις αβεβαιότητας να έχει την ικανότητα μέσα σε αυτές τις καταστάσεις να δράσει. Δηλαδή πρέπει να έχει επίγνωση της κατάστασης γύρω του, να καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται. Όχι έγινε αυτό, θα πάω να κάνω αυτό. Πρέπει να έχει επίγνωση. Πρέπει να έχει δυνατότητα να ασκεί κριτική σκέψη όταν υπάρχει μια κρίση.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και βεβαίως αυτό το πράγμα μέσα σε καταστάσεις και συνθήκες αβεβαιότητας, που πλέον χαριτολογώντας, όπως έλεγε ένας φίλος μου, το μόνο βέβαιο που θα έχουμε στο μέλλον είναι η αβεβαιότηση. Έρχεται να μείνει, κύριε Καραγιαννάκη. Δεν είναι περαστικό.
0: Μας προβληματίζει.
1: Μπορεί η ένταση να μεταβληθεί, αλλά η βεβαιότητα με την οποία λειτουργούσαμε, σε όλα τα πράγματα γύρω σας, κοιτάξτε. Δεν υπάρχει τίποτα ούτε στις καθημερινές σχέσεις. Πας να οδηγήσεις και μπορεί να σου ρίξει ένας να σου σπάσει το αυτοκίνητο. Λοιπόν, όλα τα πράγματα. Η βεβαιότηση χάνεται αργά αλλά σταθερά. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που ξεφεύγουν τώρα από αυτή τη συζήτηση εδώ, ναι. Αλλά νομίζω ότι αυτό πρέπει να συνηθίσουμε. Άρα, soft skills απαραίτητα. Και σημαίνει αυτό ότι για να εκπαιδευτούν δεν φτάνει να είναι μόνο μέσα σε ΑΕΝ. Η εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι one out. Τους εκπαιδεύσαμε και πάτε παιδιά. Πρέπει να είναι σε κομμάτια μέσα έξω. Μέσα έξω.
0: Συνεχόμενοι.
1: Και με προσωμιωτές και προσωμιωτές οι οποίοι θα προσωμιώνουν όχι καταστάσεις βέβαιες, αβέβαιες, όπου θα τους δίνει στοιχεία από δύο διαφορετικά ψηφιακά εργαλεία που θα είναι αντικρουόμενα και θα πρέπει να σκεφτούν ποιος έχει δίκιο έχοντας επίγνωση της κατάστασης. Έτσι πρέπει να τους εκπαιδεύσεις για να μπορούν αύριο να είναι καπετάνιοι σε ένα πλοίο το οποίο πλέον μπορεί να κοστίσει και εκατοντάδες εκατομμύρια.
0: Και το φορτίο.
1: Και το φορτίο και όλα.
0: Και πάνω απ' όλα οι ανθρώπινες ζωές.
1: Άρα, soft skills δεν γίνεται χωρίς.
0: No matter what.
1: Δεν γίνεται χωρίς. Για να το βάλω στα ελληνικά.

0: ασταμάτητος ο κύριος Γκόλιας εδώ. Ο χρόνος τρέχει, έχει υποχρεώσεις, πρέπει να τον καλεί το καθήκον. Πριν σας αφήσουμε, κύριε Γκόλια, να πούμε δύο κουβέντες και για τις υποτροφίες και για τις δωρεές, έτσι. Να κάνουμε μια αναφορά.
1: Νομίζω ότι
0: οι
1: υποτροφίες και δωρεές έρχονται και συμπληρώνουν όλο αυτό το πράγμα το οποίο ονομάζεται προσφορά του Ιδρύματος Ευγενίδου στην Ναυτιλία. Ότι είμαστε το σπίτι της ναυτικής εκπαίδευσης. Έτσι το λέμε εμείς. Πραγματικά από την αρχή πάλι δώσαμε υποτροφίες. Η αλήθεια είναι ότι αρχικά οι υποτροφίες δόθηκαν από το 57. Δόθηκαν σε τεχνίτες, σε ραδιοτεχνίτες κλπ. Που πήγανε στο εξωτερικό να σπουδάσουν και να σπουδάσουν αυτές τις τεχνικές. Βεβαίως μετά αυτό εξελίχθηκε, πέρασε και σε λογικές άλλων τεχνητών, όμως εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι υποτροφίες δίδονται και σε πανεπιστήμια για τεχνικές δεξιότητες και για τεχνικές γνώσεις. Επίσης δίδονται στο λιμενικό, έχουν δοθεί πάνω από 85 υποτροφίες στο λιμενικό σώμα με στόχο την εκπαίδευσή τους σε θέματα τα οποία ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την ελληνική ναυτιλία. Άρα όλο αυτό και σε πανεπιστήμια όπως μας δείχνει το Αιγαίο, του Πειραιά κλπ. Σε θέματα της ναυτιλίας, πανεπιστήμια που δίνουμε, υποτροφίες που δίνουμε στη μνήμη του Βερνίκου, που δίνουμε μαζί με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Θέλω να πω, υπάρχει μια μεγάλη γκάμα η οποία συμπληρώνει αυτό και η οποία θα αυξηθεί. Και μπαίνω λίγο και στα 70 χρόνια το μέλλον, θα αυξηθεί, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να δοθούν υποτροφίες και σε άλλες δεξιότητες για να έρθει κόσμος και να δει πραγματικά τι ακριβώς σημαίνει να έχω δεξιότητα και να μπορώ να πάρω ένα μισθό 2.000 το μήνα ξεκινώντας, όταν ο δικός μου απόφυτος πολιτικός μηχανικός ξεκινώντας παίρνει 1.100. Καθαρά. Καθαρά είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό για τις υποτροφίες. Τώρα για τις δωρεές, κοιτάξτε, οι δωρεές έχουμε κάνει μεγάλες δωρεές. Θα πω έτσι ενδεικτικά μόνο κάποιες. Ένα 250 είχε δώσει για το πρώτο simulator σε Τσακεσέν ο Νίκος Βερνίκος Ευγενίδης, παλιά, το 90 νομίζω, σαν και σένα. Δεν υπήρχαν τότε προσωμιωτές. Γι' αυτό και έκανε ένα 250. Δηλαδή ο προσωμιωτής τώρα κάνει 200.000, τότε έκανε ένα 250. Ήταν πρωτοφανές. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε δώσει 750.000 για να κάνουμε. Μετά τους σεισμούς να επαναφέρουμε σε λειτουργία την ΑΕΝ στα Ιόνια νησιά. Στην Κύμη δώσαμε 130.000. Δίνουμε επίσης χρήματα για εξοπλισμό σε ΑΕΝ. Έχουμε δώσει στην Μηχανιώνα, έχουμε δώσει στον Ασπρόμυργο. Ναι, σε διάφορες ΑΕΝ. Mm. Και επίσης δίνουμε πολλά χρήματα, αρκετά χρήματα, δίνουμε για εξοπλισμό και για προσωμιωτές στα ΕΠΑΛ τα ναυτιλιακά. Προσωμιωτές
0: έχουμε
1: Εξανδρούπολη, Δημότυχο, Βόλο, Λάζα. Δίνουμε. Και εκεί. Επομένως, είναι μια γκάμα και αυτό που έρχεται να συμπληρώσει. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Αν δούμε ότι κάποια ΑΕΝ δεν μπορεί να κάνει κάτι διότι της λείπει κάτι, το δίνουμε. Μα θα μου πείτε, μπορεί να κάνει μόνο 20-30.000 αυτό. Δεν πειράζει. Αθρίζονται αυτά. Το ίδιο και στα ΕΠΑΛ. Έρχονται πάλι και μας λένε, ξέρετε, έχουμε αυτό, αλλά δεν μπορούμε και μας λείπει να κάνουμε, ξέρω εγώ, αυτά τα πειράματα στο εργαστήριό μας. Πάμε, τους βοηθάμε. Μπράβο. Άρα υπάρχει λοιπόν και εκεί.
0: Συνδράμεται
1: όσο μπορούμε. Είναι πολλά τα εκατομμύρια που έχουμε δώσει διαχρονικά. Είναι εκατοντά. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολλά. Και το ίδιο ισχύει και στις υποτροφίες. Έχουμε δώσει πάνω από 1.970, δεν θυμάμαι, 1.000 υποτροφίες με πολλά εκατομμύρια. Αλλά θέλω να πω, είναι αυτό, όλο μαζί. Σκεφτείτε τώρα τις εκδόσεις, τα αυτά. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πράγμα το οποίο φιλοδοξούμε να το βελτιώσουμε
0: και
1: να το συνεχίσουμε για το καλό της χώρας. Και μάλιστα το κλείσιμο των 70 ετών θα γίνει με μια εκδήλωση μεγάλη που θα φέρουμε, και από το εξωτερικό κόσμο. Θέλω να συζητήσουμε και να δώσουμε την εντολή στο Ίδρυμα 70 χρόνια μετά, είπε ο Ευγένιος Ευγενίδης, στην τεχνική και την επιστήμη. Πώς μεταφράζεται αυτό σήμερα για τις δεξιότητες, και να βγάλουμε για τα επόμενα 10 χρόνια που πρέπει να πάει το Ευγενίδιο. Γιατί ξέρετε κάτι, κύριε Καραγιαννάκη, δεξιότητες δεν είναι μόνο σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο, χρειάζονται και για αυτούς οι οποίοι τελειώσαν πανεπιστήμιο. Με τα AI και με αυτά, είναι εργαλεία που θέλουν δεξιότητα. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση στην οποία έχει μπει και η Ευρώπη και η Αμερική. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε μια μεγάλη εκδήλωση εκεί πέρα και να βγάλουμε τα συμπεράσματα πώς θα πορευτούμε για τις δεξιότητες τα επόμενα 10 χρόνια.
0: Έχετε πάρα πολλά.
1: Και πάρα πολλά άλλα που δεν προλαβαίνουμε.

0: για τα 70 χρόνια, ας πούμε, έχετε το Συνέδριο για τις Δεξιότητες, εκδήλωση για την ιστορία του Ιδρύματος για τα 70 χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι, έχουμε την εκδήλωση αυτή τώρα στις 14. Αυτή γίνεται τώρα την άλλη Πέμπτη, στις 14 είναι η άλλη Πέμπτη, 14 Μαΐου. Mm-hmm. Μεγάλη εκδήλωση για τα 70 χρόνια, η οποία βγαίνει μέσα από τα ναυτικά χρονικά όλα τα δημοσιεύματα και θα τα έχουμε εκεί πέρα όλα αυτά.
0: Α, πολύ ωραίο.
1: Και μάλιστα εμείς έχουμε ψηφιοποιήσει όλα τα αρχεία των ναυτικών χρονικών, έχουμε χρηματοδοτήσει, έχουμε δώσει αρκετά χρήματα για να ψηφιοποιηθεί. Και από εκεί μέσα, εκείνη πάλι σαν μια κίνηση ευρωφροσύνης, μας βγάλαν την ιστορία του Ιδρύματος όπως βγαίνει μέσα από τα ναυτικά χρονικά. Και βγαίνουν τα 70 χρόνια. Έχουμε την εκδήλωση που θα κάνουμε με το CERN.
0: Αυτό. Έχετε συνεργασία με το CERN και θα έχετε και εκδήλωση.
1: Θα έχουμε εκδήλωση με το CERN.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Είναι από τα πιο μεγάλα διεθνή ερευνητικά κέντρα. Θα συνεργαστούμε. Εμείς θα κάνουμε εδώ πέρα, θα πούμε στην ελληνική κοινωνία όλα αυτά τα επιτεύγματα του CERN, πώς κατεβαίνουν στην καθημερινότητα και στην εφαρμογή. Θα στείλουμε σχολεία εκεί. Θα κάνουμε train the trainers. Θα φέρουν εδώ εκθέσεις αυτοί και θα δείξουν πρωτογενή. Δηλαδή θα φέρουν κομμάτια από το επιταχυντή να δείξουν.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ. Πάρα πολλά πράγματα. Πάρα. Δεν προλαβαίνουμε.
0: Και
1: στα πόλα.
0: Και έχετε και ένα άλλο πρόγραμμα που είπατε για τα αγγλικά των ναυτικών.
1: Ναι. Θα το ανακοινώσουμε στα Ποσειδόνια. Αλλά θα το ανακοινώσουμε στα Ποσειδόνια. Αφήστε να ανακοινώσουμε για κάτι αλλού.
0: Τελευταίο τραγούδι και ερχόμαστε για το Διατάφτα και να αποδεσμεύσουμε τον κύριο Κόλλια.
1: Ωραία.

0: αχαμάτητος, δηλαδή φοβερός, δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος είναι.
1: Εντάξει, αφού με προκαλείται, κύριε Κατακιάδη,
0: εδώ είμαστε και δεν προλαβαίνουμε. Είπαμε, εγώ φοβόμουν ότι δεν θα καλύψουμε τις 2 ώρες, αλλά δυστυχώς θέλουμε κι άλλες. Λοιπόν, πριν ολοκληρώσουμε, πριν πιάσουμε λιμάνι.
1: Είπαμε πολλά για μένα, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Σε ποιο θα έλεγατε ευχαριστώ?
1: Καταρχήν να σας πω κάτι στο Θεό. Θα έλεγα ευχαριστώ καταρχήν, γιατί μου έδωσε τη δυνατότητα να κάνω όλα αυτά τα πράγματα και να αισθάνομαι ότι προσέφερα και συναντώ ΑΤΑ εκπαίδευση και τώρα σε ένα άλλο τομέα που ίσως τον αδίκησα και προσέφερα κάτι στη χώρα μου. Και μετά βεβαίως στους γονείς μου, στην οικογένειά μου. Σαφώς θα έλεγα ευχαριστώ. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι προσωπικές σχέσεις που τις κάνεις και τις αναπτύσσεις. Εκεί θα έλεγα ευχαριστώ.
0: Τι θα συμβουλεύατε ένα νέο που ξεκινάει σήμερα την ναυτιλία?
1: Που ξεκινάει την ναυτιλία, να συνειδητοποιήσει ακριβώς όλο αυτό το οποίο πάει να κάνει, να δει όλες τις ευκαιρίες, να έχει μια συμπεριφορά η οποία θα δείχνει την έφεσή του για πρόοδο, να ψάχνεται γενικώς, να ρωτάει, να αμφισβητεί και να μαθαίνει. Να αμφισβητεί θετικά το γιατί. Το οποίο δεν το έχουμε μάθει στην νεολαία μας να το ρωτάει. Δεν έχουμε μάθει στην νεολαία να ρωτάει γιατί. Του λες αυτό είναι έτσι καλό, όπως το γράφει. Να αμφισβητεί, να αναπτύξει μια κριτική σκέψη. Αυτό θα λέγαμε. Και βεβαίως να αγαπήσει το επάγγελμά του. Να το αγαπήσει προφανώς για να είναι το αγαπάει.
0: Βέβαια. Ωραία. Έχετε μετανιώσει για κάτι?
1: Αν έχω μετανιώσει για κάτι. Δεν μου έρχεται στο μυαλό γιατί αμέσως. Βέβαια, αν με ψάξω, θα βρω. Αλλά όπως έχει πει κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος, έτσι μεγάλος, νομίζω, ο Σάρτρ ήταν, είπε ότι δεν έχω μετανιώσει για τίποτα, γιατί και αν είχα κάνει κάτι άλλο, θα είχα μετανιώσει για εκείνο που δεν έκανα τούτο. Αυτό είχε πει και νομίζω κάπου αυτό με εκφράζει.
0: Μπράβο, ωραία, το κάλυψαμε όλο αυτό. Κλείνοντας, μάλλον μια προτελευταία. Ποιον θα καλούσατε σε κάποιο γεύμα ή δείπνο?
1: Θα καλούσα τον καθηγητή μου, τον Θεοδόση Ντάσιο, ο οποίος έχει πραγματικά μία εικόνα για όλα αυτά τα θέματα που με απασχολούν τώρα, η οποία είναι ιδιαίτερη. Είναι η οπτική ματιά του μηχανικού, του φιλοσόφου και του τεχνικού. Πραγματικά ένα αμάλγαμα προσέγγισης που νομίζω καλύπτει τις ανάγκες της εποχής. Θα ήθελα να μιλήσω μαζί του πολλή ώρα.
0: Και εμείς θέλουμε πάρα πολύ να μιλήσουμε μαζί σας, αλλά δυστυχώς πρέπει να φύγετε. Έχετε υποχρεώσεις κάτω εκεί στο Ίδρυμα Ευγενείδες, σας περιμένουν. Ήταν ο κύριος Γιάννης Γκόλιας. Το μήνυμά σας, κύριε Γκόλια, στους Έλληνες ναυτικούς πριν σας αποδεσμεύσουμε?
1: Ότι η ναυτιλία πρωτοστατούσε στην Ελλάδα. Οι Έλληνες είναι ναός, αγαπάει τη θάλασσα, είναι λαός ναυτικός. Η ναυτιλία πρωτοστατούσε και μπορεί να συνεχίσει να πρωτοστατεί. Επομένως, έχουν σημαντικό έργο και ρόλο που παίζουν και το μήνυμα είναι ενημερωθείτε, συνεχίστε και κάντε το ακόμα καλύτερο.
0: Πάμε γερά.
1: Πάμε γερά και πάμε και γερότερα, προσαρμοζόμενες στις ανάγκες όπως αυτές προσεγγίζουν, όπως αυτές επέρχονται.
0: Μάλιστα. Και φυσικά να πούμε χρόνια πολλά, 70 χρόνια Ίδρυμα Ευγενείδου, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία, να περνάτε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας λέω ότι τα 70 μας χρόνια δεν πανηγυρίζουμε, δεν γιορτάζουμε. Υποσχόμαστε στην ελληνική κοινωνία ότι θα συνεχίσουμε όπως ήμασταν τα 70 χρόνια. Σεβασμό στην νεολαία, ποιότητα, σεβασμό στην κοινωνία και βεβαίως βοήθεια στην οικονομία.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Γκόλια. Ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δώσατε την ευκαιρία να πω όλα αυτά.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά και καλή δύναμη στο έργο σας.
1: Και εσείς το ίδιο.
0: Ευχαριστούμε και εσάς, φίλες και φίλοι, που ήσασταν εδώ στο ταξίδι μας, την Στεφανία Ανθιπο. Δεν μας είπατε το.
1: Το βαθμό,
0: Το βαθμό. Κοιτάξτε,
1: να σας πω κάτι. Κοιτάξτε, με συνεπέρουν όλα, αλλά παρόλο
0: καπετάνιο
1: που. Παρόλο που είμαι μηχανικός, θα έλεγα καπετάνιο, αλλά
0: Β. Γραμματικός.
1: Για να μαθαίνω. Έτσι. Γιατί δεν πιστεύω ότι έχω μάθει όσα θα έπρεπε να μάθω για την ναυτιλία. Υποπλοίαρχος.
0: Δεύτερος καπετάνιος, λοιπόν, ο κύριος Γκόλιας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ανθυποπλοίαρχος μας.
1: Άρα είμαστε το ίδιο βαθμό με την.
0: Ναι, ναι. Είναι που επιμελείτε τον ήχο.
1: Είναι παλιότερα, θα πάει πιο γρήγορα.
0: Είναι από κάτω, είναι πιο. Καπετάνιος τρίτος.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Στεφανία. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και όλους που ήσασταν εδώ στο ταξίδι μας, να έχετε καλές θάλασσες. Σε όλους τους ναυτικούς μας και. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Γεια χαρά, Αντώνης Καραγιαννάκης. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.

σαν ελεύθερο τον εαυτό μου αφήσω. Με Ποσειδώνα κι Άη Νικόλα θα τα βάλω, κι όλου του κόσμου τα λιμάνια θα γυρίσω.

0: καράβι μεγάλου. Κι όταν ελεύθερο τον εαυτό μου αφήσω, με Ποσειδώνα κι η Νικόλα θα τα βάλω. Κι όλου του κόσμου τα λιμάνια.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με το δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Καλησπέρα σας από τη Βιέννη. Eurovision 2026, ο μεγάλος τελικός.
1: Μεταφερόμαστε πίσω στην Ελβετία, πριν από ένα χρόνο, όταν ο JJ και το Wasted Love κέρδισαν τις καρδιές μας, πήραν τη μεγάλη νίκη. Ο JJ το χάρη και το πανηγύρισε. Οχ! Θα σπάσει και αυτό. Ευτυχώς όχι.
0: Κάτι όμως του παράπεσε. Το καραβάκι του. Χάθηκε, άραγε. Κυλάει αργά. Και μπαίνει στα νερά του Ρήνου. Και ταξιδεύει. Ταξιδεύει. Παίρνει όμως τις σωστές τροφές.
1: Με τον πιο απίθανο τρόπο καταφέρνει ο δικός να μπει στα αυστριακά σύνορα. Να και ένα καγκουρό. Από τον πρώτο ημιτελικό συχνάζουν και στην Αυστρία. Το καραβάκι πρέπει κάπου να σωθεί, να ξεχειμωνιάσει, να ξεκουραστεί. Να γιατρευτεί, να πάρει δυνάμεις. Να ξαποστάσει. Να δει τις εποχές να αλλάζουν και σαν ένα αποδημητικό καραβάκι να συνεχίσει το ταξίδι του. Στον γαλάζιο Δούναβη. Ένα ταξίδι που θα το οδηγήσει στον προορισμό του.
0: Ταξιδεύουν και κάποιοι άλλοι στο γαλάζιο Δούναβη.
1: Οι παρουσιαστές μας.
0: Η Βικτόρια και ο Μικαέλ.
1: Μεγάλη εκκλησία του Αγίου Στεφάνου, η όπερα.
0: Πετάμε πάνω από τη Βιέννη, τα όργανα χορδίζονται, το ίδιο και φωνές. Και η άρια της Βασίλισσας της Νύχτας από το μαγικό αυλό του Μότσαρτ και τη μαγική φωνή του JJ.

Η Συμφωνική Ορχήστρα της Αυστριακής Ραδιοφωνίας σε μια χώρα με μεγάλη μουσική παράδοση. Ανοίγει το μεγάλο τελικό.

0: Είμαστε πανέτοιμοι όμως τώρα για την παρέλαση των Σημεών, μια παράδοση που ξεκίνησε το 2013 στο Μάλμε και είναι ο Soren Torpegaard Lund για τη Δανία. Η Γερμανία με την Sarah Engels. Ο Νόαμ Μπετάν από το Ισραήλ.
1: Βλέπουμε τις χώρες με τη σειρά που θα τις δούμε και να ερμηνεύουν τα τραγούδια τους.
0: Η Εσυλά από το Βέλγιο.
2: Αλβανία.
0: Ο Άλις για την Αλβανία. Πακύλας μας, καμό στο στάδιο για την Ελλάδα. Αχ, περιμένουμε μια πολύ όμορφη βραδιά. Πρώτα απ' όλα αυτό. Η Ουκρανία με την Λελέκα.
2: Australia.
0: Η Αυστραλία με την Delta Goodrem.
2: Serbia.
0: Η Σερβία με το εξαμελέ συγκρότημα Λαβίνα. Και η Μάλτα κλείνει τη δεκάδα. Είναι ο Άιταν.
1: Όχι, δεν τελειώνει η παρέλαση με τη Μάλτα. Απλώς θα έρθει εμβόλυμα ο JJ για να ερμηνεύσει το Wasted Love, το τραγούδι που κέρδισε πέρυσι και έφερε το διαγωνισμό στην όμορφη Βιέννη.

0: Και η παρέλαση συνεχίζεται. Μία από τις πιο όμορφες flag parades που έχουμε δει σε αυτόν τον διαγωνισμό.
1: Η πιο όμορφη, νομίζω, Μαρία.
0: Είναι η πιο όμορφη, ναι. Τσεχία.
1: Είναι ο Ντάνιελ Ζίσκα για την Τσεχία.
2: Bulgaria.
1: Είναι η Ντάρα από τη Βουλγαρία.
2: Croatia.
1: Η Κροατία με τις Λέλεκ.
2: United Kingdom.
1: Ηνωμένο Βασίλειο. No... Look, mom, no computer.
2: France.
1: Η Μονγό για τη Γαλλία.
0: Ετών 17.
2: Moldova.
1: Η Μολδαβία έρχεται με τον Σατώση.
2: Finland.
1: Φιλανδία με την Λίντα Λαμπένιους και τον Πέτε Πάρκονεν.
2: Poland.
1: Η Πολωνία με την Αλίσια.
2: Lithuania.
1: Λιθουανία, ο Λίον Σίκα.
2: Sweden.
1: Στο νούμερο 20, η Σουηδία με τη Φελίσια.

0: Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου. Και ένας έμεινε.
1: Ετοιμαζόμαστε για πολύ θόρυβο.
0: Αυστρία. Ο κόσμο κληρώθηκε να κλείσει το διαγωνισμό. Η Αυστρία εμφανίζεται τελευταία.

0: Η πιο όμορφη παρέλαση των σημαίων σε μια σκηνή μικρή.
1: I love you. Welcome to Vienna.
0: Αλλά σαν κόσμημα. Ο JJ μας καλωσόρισε στη Βιέννη. Μεγάλος τελικός απευθείας μετάδοση. ΕΡΤ.
2: This is the grand final of the Eurovision Song Contest 2026.
3: Και έρχονται οι παρουσιαστές μας.
0: Αυτή τη φορά αλόβητη και λαμπερή.
3: Ναι.
0: Αυτή η καρδιά είναι που χτυπάει δυνατά και θα χτυπήσει δυνατά για τις επόμενες κάμποσες ώρες από τις συχνότητες της ΕΡΤ.
3: Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε. Η δικιά μας η καρδιά δεν ξέρω πόσο δυνατά θα χτυπήσει να τα αντέξει.
0: Η Βικτόρια Σβαρόφσκι της γνωστής οικογενείας, παρουσιάστρια μοντέλο και επιχειρηματίας και ο stand-up comedian και παρουσιαστές Μίχαελ Οστρόφσκι.
3: Καλησπέρα Ευρώπη, είστε έτοιμοι για το μεγάλο τελικό? Αυτά μας λέει η Βικτόρια. Δεν σας ακούω. Είναι ψέμα αυτό. Σύεται το στάδιο. Αυτή λοιπόν είναι η Βικτόρια και ο Μίχαελ. Εμείς είμαστε ο Γιώργος Καπουτζίδης.
0: Η Μαρία Κοζάκου.
3: Και θα κάνουμε λοιπόν παρέα αυτές τις ώρες. Απευθείας μετάδοση
0: από την ΕΡΤΕΝΑ και το ομογενειακό κανάλι μας ΕΡΤ Κόσμος και φυσικά από το Eurovision Channel στο ΕΡΤΦΛΙΞ χωρίς διαφημίσεις, με ελληνική νοηματική και υπότιτλους στα ελληνικά σε κάθε τραγούδι.
3: Και εμείς στη μετάδοσή μας θα δίνουμε πριν από κάθε τραγούδι μια περιγραφή εικόνας για όσο ακολουθούν επί σκηνής για τα άτομα με μειωμένη όραση.
0: Και ραδιοφωνικά μας ακούτε από το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και τη Φωνή της Ελλάδας με τον Δημήτρη Μεϊδάνη πάντα στα διαφημιστικά διαλύματα. Η 70η έκδοση του διαγωνισμού μας βρίσκει χωρίς την πρώτη εκπρόσωπό μας, τη Μαρινέλα, τη γυναίκα που ερμήνευσε την πρώτη ελληνική συμμετοχή το 1974.
3: Δεν την ξεχνάμε και όπως είπαμε και στον πρώτο ημιτελικό, τη αφιερώνουμε όσα ζήσαμε σε αυτόν τον πρώτο διαγωνισμό χωρίς την παρουσία της. Και τι δεν θα δούμε απόψε? Παλαιούς συμμετέχοντες σε μια performance όπου αυτοί που δεν περιμένεις τραγουδούν αυτό που δεν περιμένεις.
0: Θα δούμε τον Billy Joel που διατηρεί μια ειδική σχέση με τη Βιέννη και στο Interval Act θα ανέβει στα DEX ο πολύ αγαπητός και στην Ελλάδα Power of Stellar. Stellar τον λένε εδώ.
3: Και αυτή είναι η Emily Bousvin, απόφυτος του Cambridge παρακαλώ. Βρίσκεται στο Green Room μαζί με την Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Βιέννης. Δεν τη βλέπετε τώρα? Θα αποκαλυφθεί. Λοιπόν, να σας θυμίσουμε ότι στον τελικό η ψηφοφορία ξεκινάει λίγο πριν από το πρώτο τραγούδι. Αυτό σημαίνει ότι σε λίγα λεπτά, να μην πω δευτερόλεπτα, οι γραμμές θα ανοίξουν. Μπορείτε να ξεκινήσετε, λοιπόν σε λίγο να ψηφίζετε. Να την και η ορχήστρα.
0: Και ο κύριος Γκέλλερ, ο οποίος ήταν ο μαέστρος, ο διευθυντής ορχήστρας του Συμφωνικού Μουσικού Συνόλου, του ΟΡΦ, της δημόσιας αυστριακής ραδιοτηλεόρασης. Πάρα πολύ ωραίες στιγμές.
3: 35 χώρες μπήκαν στη φετινή περιπέτεια, έμειναν οι 25 που διεκδικούν το βραβείο που περιμένει, βρίσκεται μέσα στο Green Room.
0: Όπως είπε και ο Γιώργος πριν, το παράθυρο της ψηφοφορίας θα ανοίξει σε πάρα πολύ λίγο πριν το πρώτο τραγούδι, οπότε καλό είναι να ετοιμαστείτε σιγά σιγά για τους τρόπους με τους οποίους ψηφίζουμε. Να το βραβείο.
3: Ακριβώς. Να θυμίσουμε για τους Έλληνες που μας ακούνε από το εξωτερικό ότι καλό είναι να ακούσετε εμάς, δεν το συζητάω, θέλουμε παρέα, αλλά τους αριθμούς τους οποίους μπορείτε να ψηφίσετε την Ελλάδα, να στείλετε μήνυμα ή να καλέσετε, θα τους πάρετε από την δημόσια τηλεόραση της χώρας σας, της χώρας

0: οποία βρίσκεστε. Εντάξει. Εσείς πάλι που είστε στην Ελλάδα, τα ξέρετε καλά. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε Ελλάδα, ναι, και μπορούμε να ψηφίσουμε μέχρι 10 φορές.
1: Βλέπετε και κάτω αριστερά το esc.vote που έχει ανοίξει για 20, σχεδόν 24 ώρες, 21 ώρες από χθες.
0: Για αυτούς που βρίσκονται στις άλλες χώρες που δεν συμμετέχουν, ναι, στις υπόλοιπες 165 νομίζω χώρες του κόσμου.
1: Και εδώ βλέπουμε τώρα τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτόν τον απόψινό μεγάλο τελικό. Από το 01 στο 25, η Ελλάδα είναι στο 06. Τα ξέρετε ότι από Ελλάδα, από ελληνικά τηλεφωνικά νούμερα, ναι, και ελληνικές κάρτες.
0: Δεν μπορείτε να ψηφίσετε, ναι. Έτσι. Αν έχετε ένα ξένο νούμερο, ψηφίζετε. Λοιπόν, 54-222 είναι ο αριθμός στον οποίο στέλνουμε μήνυμα. Και το μήνυμά μας είναι τα δύο ψηφία της χώρας που θέλουμε να ψηφίσουμε. Ή καλούμε από το 901-901-40 και προσθέτουμε τα δύο ψηφία της χώρας.
1: Πάμε στην Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Αυτή η ωραία παρέα από την Ολλανδία, καθόλου τυχαίο, είναι γιατί η Ολλανδία είναι απούσα φέτος, σήμανε μόλις την έναρξη της ψηφοφορίας. Τώρα μπορείτε να ψηφίζετε.
0: Ξεκινάτε λοιπόν από τώρα να ψηφίζετε, επαναλαμβάνω, μέχρι 10 φορές από κάθε τηλεφωνικό
1: αριθμό.
0: Ναι, μέχρι 10 φορές από κάθε πιστωτική κάρτα, εάν επιλέξετε να ψηφίσετε online.
1: Αυτή είναι και μία από τις μεγάλες αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς μειώθηκε στο μισό ο αριθμός των φορών που μπορείς να ψηφίσεις ανά αριθμό.
0: Πήγαμε από το 20 στο 10. Στο μεταξύ οι παρουσιαστές παίζουν με τίτλους τραγουδιών, έφτιαξαν ένα παιχνίδι μεταξύ τους και όποιος χρησιμοποιεί τους περισσότερους τίτλους τραγουδιών στη διάρκεια της βραδιάς, κερδίζει. Τόι, είπε η Βικτόρια,
1: ένα μηδέν. Ναι, το Ισραήλ του 2018.
0: Α, φοβάται ότι θα είναι το βατερλό του αυτό το παιχνίδι, άρα ισοφάρισε. Οκ.
1: Μη δίνεις τα φιλιά σου σε άλλους, save your kisses for me, 1976. Το παιχνίδι αυτό θα πάει μέχρι τέλους.
0: Όταν λέμε μέχρι τέλους, αφού θα έχει βγει και ο νικητής, δεν το ξέρετε αυτό.
1: Έχει νικητή.
0: Ξεκινάμε λοιπόν, ξεκινάμε. Ο μεγάλος τελικός του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision θα ξεκινήσει. Μ' αρέσει αυτή η ουρά που κάνω.
1: Σε κάθε εισαγωγικό βίντεο, κάθε συμμετέχον παίρνει μια κάρτ ποστάλ και πηγαίνει σε έναν προορισμό της Αυστρίας.
0: Δανία, ο Σόρεν Τόρμπεγκαρντ Λουντ με το Φόβεγκα Γιέμ. Πριν φύγουμε, φίλαμε, πάρε την καρδιά μου, ράγισε την ξανά, αλλά πες μου ότι αυτή η νύχτα δεν θα τελειώσει. Κανείς δεν περίμενε την νίκη του Σόρεν στον εθνικό τελικό. Δεν ήταν φαβορή μέχρι που παρουσίασε το τραγούδι του. Και όταν τον είδαν, οι Δανείοι ξέχασαν τι είχαν σκοπό να ψηφίσουν μέχρι τότε. Σε ένα γυάλινο κλουβί, υποτίθεται ότι είναι κλαμπ, δύο χορευτές και τρεις χορεύτριες καλούν τον Σόρεν σε ένα παθιασμένο χορό και αυτό ενδίδει. Οι Δανείοι δεν έχουν αλλάξει απολύτως τίποτα από την εμφάνιση του εθνικού τελικού. Είναι σαν να είναι ρακόρ από το Φεβρουάριο. Οι Σκανδιναβοί ξέρουν να δημιουργούν μοντέρνα pop και να σκηνοθετούν τα τραγούδια τους με τρόπο που εχμαλωτίζει το μάτι. Αυτό ακριβώς έκαναν και με το Φόβιγκα Γιέμ. Κωδικός 01 για τη Δανία.

0: Πάρα πολύ δυνατή αρχή για τελικό.
1: Ένα από τα τραγούδια που συγκεντρώνει και υψηλές πιθανότητες διάκρισης. Αυτή ήταν η Δανία με κωδικό 01.
0: Η ψηφοφορία έχει ξεκινήσει και πού πάμε?
1: Πάμε στη Γερμανία. Έχει το απευθείας εισιτήριο για το μεγάλο τελικό, όπως όλες οι Big Four και η εκάστοτε οικοδέσποινα. Η Σάρα Έγγελς είναι 33 ετών, γεννήθηκε στην Κολονία. Έγινε γνωστή το 2009 στον 8ο κύκλο του Deutschland Sucht den Superstar.
0: Πες τα κυπριακά που τα ξέρεις.
1: Καλά, σε λίγο. Η Σάρα λέει ότι το fire αφορά την ικανότητα να αγαπάς τους άλλους ανθρώπους, το fire το τραγούδι δηλαδή που σημαίνει φωτιά, αρκεί να αγαπάς τον εαυτό σου. Δεν γράφτηκε ειδικά για την Eurovision, γράφτηκε ειδικά για τις γυναίκες όμως. Αυτή είναι η 61η συμμετοχή της Γερμανίας, που έχει τις περισσότερες συμμετοχές από οποιαδήποτε άλλη χώρα, με 2 νίκες το 1982 και το 2010, κάθε φορά με γυναίκες σολίστ. Ντυμένη στα λευκά στην αρχή και στη συνέχεια με ένα χρυσό κορμάκι, η Σάρα πλαισιώνεται από 4 χορεύτριες, υψηλές θερμοκρασίες και πολλές εστίες φωτιάς στη σκηνή.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η Σάρα Έγγελς που είναι φοβερό. Οι Αυστριακοί δώσανε στους Γερμανούς τη χειρότερη θέση εμφάνισης. Κανείς άνθρωπος δεν έχει κερδίσει από το 2.
1: Fire θα πει φωτιά, αλλά δεν μεταφράζεται πάντα και φουέγω.
0: Α, μπηχτή. Και εδώ βλέπετε δεν έχει... Α, έχει καρποστάλ, ναι.
1: Είναι το Ισραήλ, ο 28χρονος Νόαμ Μπετάν, γιος Γάλλων μεταναστών από την Γκρενόμπλ, εκπροσωπεί φέτος το Ισραήλ, με ένα τραγούδι γραμμένο για τη Μισελ, στα γαλλικά, τα εβραϊκά και τα αγγλικά. Μετά τη Γενική Συνέλευση της CBU το περασμένο Δεκέμβριο, το Ισραήλ έλαβε άδεια να συμμετάσχει στην Eurovision. Ωστόσο, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορεί στην Ισλανδία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Σλοβενία και Ισπανία ανακοίνωσαν ότι οι χώρες τους δεν θα συμμετάσχουν στο φετινό τελικό διαγωνισμό. Ο Νόαμ, ντυμένος στα μαύρα, σε ένα σκηνικό που κυριαρχεί το ασημί χρώμα, πλαισιώνεται από 5 χορεύτριες ντυμένες στα ασπρόμαυρα. Στα πρώτα δευτερόλεπτα είναι κρυμμένος μέσα σε μια τεράστια κατασκευή που μοιάζει με διαμάντι. Τι βλέπετε. Μετά αυτό ανοίγει. Ο Νόαμ βγαίνει στη σκηνή μαζί με τις 5 κυρίες and the rest is history.

0: טוב. תודה רבה. I love you all. עם ישראל חי.
1: Αυτό λοιπόν ήταν το τραγούδι του Ισραήλ με τον Νοάμ Μπετάν. Και τώρα πάμε σε ένα τραγούδι, το μοναδικό που δεν έπιασαν τα προγνωστικά των ημιτελικών. Μία νεαρή Βελγίδα ξεγέλασε τους πάντες. Στάθηκε κάτω από το χιόνι με τέσσερις χορευτές, χωρίς κανένα σκηνικό αντικείμενο, και με μία εξαιρετικά έξυπνη και καλέσθητη χρήση του φωτός, περπάτησε την πασαρέλα και έφτασε μέχρι το τελικό. Η Εσυλά, γεννημένη σε μία μικρή πόλη της Βαλωνίας, ξάφνιασε και τους ίδιους τους Βέλγους όταν της έγινε ανάθεση. Μέχρι τότε την ήξεραν από κάποια τραγούδια της και από το τελικό της ένατη σεζόν του Voice. Έχουν δύο Voice στο Βέλγιο, ένα για τη Βαλωνία, ένα για τη Φλάνδρα. Αν κοπεί το ένα, πα στο άλλο. Πάρα πολύ βολικό. Dancing on the ice, χορεύοντας στον πάγο. Και η Εσυλά χόρεψε, ο πάγος δεν έσπασε και το Βέλγιο για πρώτη φορά από το 2023 είναι σε τελικό και σε μια χρονιά επαιτειακή, καθώς φέτος συμπληρώνονται 40 χρόνια από τη μοναδική του νίκη το 1986 με την Σάντρα Κιν. Κωδικός 04, Βέλγιο. Dancing on the ice.

Ήταν το Βέλγιο με κωδικό 04 και μια τοπική χιονόπτωση επί σκηνής. Dancing on the ice. Dancing on ice κανονικά. Και ο 23χρονος Άλης Καλάτσιο γεννήθηκε στη Σκόδρα, είναι πιανίστας, συνθέτης και φέτος κέρδισε τη διαδικασία επιλογής του τραγουδιού που εκπροσωπεί την Αλβανία στη Eurovision. Έχει συνθέσει ο ίδιος τη μουσική για το «Ναν», που θα πει «Μαμά», η πιο όμορφη λέξη. Γίνεται τραγούδι και μιλά για την χωρίς όρους αγάπη και υπομονή που δείχνει μια μάνα στα παιδιά της, όπου το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να τα προστατεύει. Και όταν αυτά μεγαλώνουν και ανοίγουν τα φτερά τους, εκείνη κάθε φορά θα μετράει αντίστροφα το χρόνο που θα τα ξανασφίξει στην αγκαλιά της. Γι' αυτό και στο τέλος, η μαμά που εμφανίζεται στη σκηνή θα δώσει ένα ρολόι στον Άλης. Για την πιο θεμελιώδη σχέση αγάπης και αποδοχής λοιπόν, το τραγούδι της Αλβανίας φέτος. Είναι η 22η εμφάνιση της Αλβανίας από το 2004 στον διαγωνισμό. Αλβανία, Άλης, μαμά.

0: Μπράβο στον Άλης για τον Αν. Και τώρα Φερτό, σύνθεση Ακύλας, Θεό, Εξτρή, Παπατανάης, στίχη Ακύλας, Ορφέας, Νόνης.
1: Πριν όμως φτάσουμε εκεί, κάνουμε μια μικρή
0: βάλανε
1: παύση.
0: Τελικά τη διακοπή που σας είπα πριν για την Card Postal. Θα δούμε, δεν θα δούμε. Μάλιστα. Άρα έχουμε και χρόνο, βρε Μαρία.
1: Φυσικά.
0: Να πούμε την υπόλοιπη δημιουργική ομάδα. Ωραία. Τη δημιουργική ομάδα μας συνθέτουν η Χρήστος Μαγκανάς, video artist, Γιάννης Μουρίκης, set designer, Γιώργος Τέλος, light designer, Φίλιππος Μίσας, ενδυματολογική επιμέλεια για τον Ακύλα, Γιώργος Εγρεδάκης, ενδυματολογική επιμέλεια για τους τέσσερις χαρακτήρες, vocal coach ο Παναγιώτης Δήμας, image maker ο Mitch T, artist PA ο Νικήτας Μαντζιάρης, και είναι όλοι τους υπέροχοι.
1: Με απευθείας σύνδεση με το σκηνοθέτη φυσικά της βραδιάς για να μας δώσει όσο χρόνο χρειαζόμαστε.
0: Υπάρχουν τέτοιες διακοπές που είναι λίγο εκτός προγράμματος καμιά φορά. Γι' αυτό μας βλέπετε και μας ετοιμότητα, μας ακούτε μάλλον.
1: Αν το καλοσκεφτεί κανείς, η ζωή μοιάζει με παιχνίδι. Και αν χάνεται κάτι όσο περνούν τα χρόνια, ας το παραδεχτούμε, είναι η ευαλωτότητα, η ανεμελιά και η αθωότητα. Και έρχεται στη θέση τους ο αγώνας για το κάτι περισσότερο, το παραπάνω, η ματαιοδοξία, η ανάγκη για το ένα φέρτο μετά το άλλο. 77 φορές θα ακουστεί η λέξη φέρτο που όλοι τραγουδούν γύρω μας, δημιουργώντας ένα νέο ρεκόρ και στη Eurovision. Στα επόμενα 3 λεπτά, οι πίστες της ζωής θα ξεδιπλωθούν, χωρίς όμως πισωγυρίσματα και game over. Αυτό τον κόσμο έφτιαξε ο Ακύλας και οι φίλοι του σε ένα τραγούδι που έχει κατακτήσει τους πάντες. Και ο Φωκάς Ευαγγελινός αναδεικνύει την κομική θεατρικότητα, την νεανική ορμητικότητα, αλλά και τη συγκίνηση, θυμίζοντάς μας τι πραγματικά είναι σημαντικό στη ζωή. Καλή επιτυχία, Ελλάδα!

πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω μία πίτιον εσφέγω, νουκα φρακάσω. Νο αλίμιτε, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

όλα, όλα. Πάλι δεν θα κορτάσω. Real estate, φερτώ. Σα σημειτού να φερτώ. Μισό ρολόγια, λι designer σου λέω, φερτώ. Λέτερ παλτό, φερτώ. Και εσκαργό, φερτώ. Rally cars, ό,τι με στάς. Σου είπα, φερτώ.

0: Αλφρέντο.
1: Μπράβο του, μπράβο, μπράβο.
2: Μαζί με τον Ακύλα μας στη σκηνή, το χαίρετε. Ήταν η Παρθένα Χοροζίδου, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ο Χρήστος Νικολάου δεξιά-δεξιά και ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης. Φερτό.
1: Είναι η καλύτερη παρέα που μπορούσε να έχει. Ήταν υπέροχη, μπράβο τους. Λοιπόν, όχ, να έρθουν λίγο οι σφιγμοί στο...
2: Πάμε στην Ουκρανία.
1: Πάμε στην Ουκρανία, λοιπόν. Δύο ζωές έχει ζήσει η Ουκρανή Λελέκα. Κάποτε ήταν ηθοποιός στο Εθνικό Θέατρο στο Κίεβο, τα τελευταία 10 χρόνια τραγουδίστρια στο Βερολίνο. Και σήμερα θα τραγουδήσει στα λευκά, με τα φώτα πίσω της να εναλλάσσονται όπως οι εποχές του χρόνου. Όταν αντιστεκόμαστε στους φόβους μας και μετατρέπουμε τα βάσανά μας σε χαρές, όταν όλοι οι σπόροι ανθίσουν και μας οδηγήσουν σπίτι, θα αναδείξω ένα νέο πεπρωμένο στους αγαπημένους μου. Ρίτμνιμ στους αγαπημένους μου για την Ουκρανία. Συγγνώμη, Λελέκα μου, δεν είχα ανάσα να μιλήσω. Κωδικός 07.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η Λελέκα για την Ουκρανία με το Ρίντνιν και κωδικό 07.
1: Η Λελέκα είχε ένα πρωί να βγάλει το τραγούδι, ευτυχώς, Γιώργο μου.
0: Ναι, θα σε ευχαριστώ, Λελέκα.
1: Τι θα λέγατε τώρα? Να πάμε για διαφημίσεις.
2: Εβδομήντα χρόνια Eurovision, 70 χρόνια τραγούδια, φώτα, συγκινήσεις, στιγμές που ένωσαν γλώσσες και ανθρώπους γύρω από μια σκηνή. 70 χρόνια από εκείνη την πρώτη βραδιά που η μουσική αποφάσισε να ταξιδεύει χωρίς σύνορα και να θυμίζει πως ακόμα και όταν οι χώρες διαφωνούν, οι μελωδίες μπορούν πάντα να συναντιούνται. Απόψε δεν ακούμε μόνο τραγούδια, ακούμε εποχές. Θυμόμαστε φωνές που μεγάλωσαν μαζί μας, ρεφρέν που τραγουδήθηκαν σε παρέες, νίκες που έγιναν γιορτές και εμφανίσεις που έμειναν ιστορία. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και φωνή της Ελλάδας. Μας ακούτε. Δημήτρης Μεϊδάνης στο μικρόφωνο, η φροντίδα του ήχου από τη Χαρά Γιαννοπούλου και στα διαλύματα θα είμαστε μαζί για μικρές ιστορίες, άγνωστες λεπτομέρειες και πράγματα που ίσως πάντα θα θέλατε να μάθετε για τη Eurovision. Την έχουν βαφτίσει Grand Dame της Eurovision και όχι άδικα. Η Liz Asia κατά κόσμον Rosa Mina Serra ήταν η νικήτρια του πρώτου διαγωνισμού που έλαβε χώρα στο Λουγκάνο το 1956. Στο μοναδικό βίντεο που σώζεται από εκείνη την παρθενική διοργάνωση, λίγα θυμίζουν τα φαντασμαγορικά σόου του αιώνα μας. Ανταυτού μια ζωντανή ορχήστρα με τα μέλη της ντυμένα με λευκά σμόκιν, κομψοί τραγουδιστές για τις δεύτερες φωνές και μια απλή αλλά λαμπερή Liz Asia με αέρα παλιού Hollywood εμφανίζονται όλοι σε σκηνή που είναι στρωμένη με λουλούδια και όπως τραγουδάει, όμως μονάχη και δίχως την άνοιξη τρέχω μάτια στα δάση, τα χωράφια. Πες μου, θυμάσαι τον παλιό έρωτά μας? Τραγουδάει αισθαντικά, θρηνώντας τους έρωτες των 20 χρόνων της στο ρεφρέν.

Επιστροφή στη Stadthalle Arena της Βιέννης για την απευθείας μετάδοση του μεγάλου τελικού του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Και πάμε στην Αυστραλία. Η μαγική Delta Lee Goodrem από το Sydney, με το που πάτησε το πόδι της στη σκηνή και ερμήνευσε τους πρώτους στίχους και παρά τις προφανείς αναποδιές που είχε στις πρόβες και τις αλλαγές της τελευταίας στιγμής, κυριάρχησε με την απλότητα και την εμπειρία της. Στο σύνολο της καριέρας της έχει σημειώσει 9 singles στο νούμερο 1 και 17 επιτυχίες στο Top 10 της Αυστραλίας. Το ντεμπούτο άλμπουμ της Innocent Eyes το 13 ήταν 15 φορές πλατινένιο με τεράστια επιτυχία σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία. Το 2008 ηχογράφησε ντουέτο με την Olivia Newton-John για φιλανθρωπικό σκοπό για το νοσοκομείο καρκίνου της Olivia στη Μελβούρνη, καθώς και η ίδια είναι επιζήσασα της ασθένειας. Είναι η Αυστραλία. Είναι η Delta Goodrem και το τραγούδι Eclipse, δηλαδή Eclipse.

0: πάρα πολλά χρόνια έχουν να περάσουν να δούμε μια τέτοια τραγουδίστρια με τέτοιο star quality.
1: Μαρία, στα 10 χρόνια που μεταδίδουμε μαζί δεν έχουμε δει τέτοιο star quality από αυτήν τη γυναίκα. Είναι φοβερή.
0: Η Δέλτα που έγινε αλφα.
1: Το νούμερο 9 στη σειρά εμφάνισης έχει φέρει νίκη 6 φορές. Η θέση που έχει φέρει τις περισσότερες θα σας το πω όταν φτάσουμε ποια είναι αυτή. Πάμε τώρα στους 6 σέρβους του metal συγκροτήματος Λαβίνα. Ο χαρισματικός ερμηνευτής του θα περπατήσει αργά σαν να κουβαλά ένα βάρος με μαύρη γοτθική ενδυμασία. Θα κοιτάξει την κάμερα μέσα στο σκοτάδι πριν τα πάντα πάρουν φωτιά. Εγώ ακόμα κρατώ μια θέση για σένα δίπλα μου και αυτή η μονόπλευρη αγάπη με σκοτώνει. Δεν βλέπεις πόσο διαλύομαι. Όσο περισσότερα δίνω, τόσο λιγότερο σε έχω. Κράι μένε δίπλα μου. Δεν του φαίνεται, αλλά είναι καψουροτράγουδο. Το άλλο καψουροτράγουδο που δεν του φαίνεται είναι αυτό που εμφανίζεται στη θέση που έχει φέρει τις περισσότερες νίκες. Είπαμε, θα σας πω όταν έρθει η ώρα του.
0: Θέλω να ξέρω.
1: Για την ώρα, κράι μένε. Για τη Σερβία, με τυχερό κωδικό 09 και εσείς βλέπετε φυσικά τον κόσμο. Γιατί στη σκηνή κάτι δεν είναι ακόμα έτοιμο. Η ελληνική σημαία όμως είναι εκεί, στη θέση της.
0: Έτοιμοι είμαστε.
1: Ακριβώς.

0: Ήθελα να ξέρω ποιο σκηνοθέτη σκέφτηκε μετά την Αυστραλία να βάλει τη Σερβία πραγματικά.
1: Εγώ πάντως δεν θα την ξανακάνω τη φωνή, γιατί δεν θα βγει μετά η μετάδοση. Για την Αταλία το λέω αυτό.
0: Θα φύγουν όλοι οι άνθρωποι από την Αγία Παρασκευή καταρχάς.
1: Μάλιστα, βγήκαν οι οικοδεσπότες γιατί η κατασκευή της Μάλτας που ακολουθεί είναι ίσως και μεγαλύτερη από το νησί το ίδιο. Και οπότε αυτό χρειάζεται χρόνο να τη συναρμολογήσουν.
0: Είναι ένα κιόσκι, ένα παβίλιον. Είναι διάφανο, γεμάτο LED φώτα. Επίσης, ούτε καν πούμε... έχει μπει ακόμα στη θέση.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Επίσης,
1: να πούμε ότι η Μάλτα είναι μία από τις 11 αποψινές διαγωνιζόμενες που δεν έχει κερδίσει ποτέ. Έχει βγει βέβαια δύο φορές δεύτερη.
0: Και η δεύτερη θέση δεν είναι άσχημη.
1: Όχι, μια χαρά.
0: Εξαρτάται βέβαια από ποιον χάνεις.
1: Τι κάνουν αυτοί, παίζουν άργια το παιχνίδι? Όχι, λένε να ψηφίσουμε.
0: Βέβαια, μην ξεχνάτε ότι οι γραμμές είναι ανοιχτές. Αυτό μην το ξεχνάμε.
1: Πάμε λοιπόν στη Μάλτα, θα πάμε στον Άιντεν και η ιστορία του Άιντεν μοιάζει με την ιστορία της Μάλτας. Πήρε την πρόκριση επιμένοντας 4 φορές. Το 2022 βγήκε δεύτερος, το 2023 ακυρώθηκε και παρόμοιες περιπέτειες είχε και η Μάλτα. Η πρώτη της συμμετοχή ήταν το 1971 με τραγούδι στα Μαλτέζικα, κατετάγει τελευταία. Την επόμενη χρονιά προσπάθησε και πάλι, πάλι στα Μαλτέζικα, πάλι τελευταία. Έστειλε άλλο ένα τραγούδι το 1975 και μετά εξαφανίστηκε. Ώσπου το 1991 ξάφνιασε τους πάντες, δηλώνοντας συμμετοχή για τέταρτη φορά, που ήταν και η τυχερή της. Αφού από τότε η Eurovision είναι κάτι σαν εθνική εορτή για τους Μαλτέζους. Ο Άιντεν είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους τραγουδιστές των τριών νησιών του κρατηδίου της Μάλτας και μέσα σε ένα περιστρεφόμενο κιόσκι τραγουδά για μια όμορφη που περιμένει, αλλά αυτή δεν έρχεται. Μπέλα, σε αγγλικά και μαλτέζικα, κωδικός 10.

0: Και ο Αϊντάν είναι... Και ο Αϊντάν είναι ρακόρ από το βίντεο κλιπ του.
1: Το φορούσε ακριβώς τα ίδια ρούχα το Φεβρουάριο. Μόνο εγώ δεν είμαι ρακόρ από το Φεβρουάριο.
0: Ναι.
1: Γιατί πέρασε τον πότο.
0: Γιατί κουρεύτηκα. Ο 23χρονος Ντανιέλ Ζίσκα γεννήθηκε την πρωτοχρονιά του 2003 στην Πράγα. Έχουμε μπει στην Τσεχία. Το Crossroads, που σημαίνει σταυροδρόμια, επιλέχθηκε εσωτερικά για να εκπροσωπήσει τη χώρα φέτος. Το Crossroads εξερευνά τις έννοιες της ταυτότητας, των επιλογών ζωής και των στιγμών μετάβασης. Ο Ντάνιελ λέει ότι το τραγούδι αφορά τη λήψη αποφάσεων, αλλά λέει επίσης ότι και ο ίδιος είναι πολύ ξεχασιάρης. Ο Ντάνιελ κινείται μέσα σε ένα πλέγμα από καθρέπτες και κάθε φορά, και φορά μάλλον, ένα πουκάμισο σε ανοιχτό μπλε χρώμα. Ένα χρώμα που επέλεξε μόνο μία φορά ένας νικητής σε Σαλόμε για την Ισπανία του 1969. Αυτή είναι η 13η συμμετοχή της Τσεχίας από το 2007. Έχει φτάσει σε 5 τελικούς, με τελευταίων εκείνων του 2023. Τσεχία, κωδικός 11.

0: Αυτή ήταν η Τσεχία. Θα παρατηρήσατε ένα μικρό φριζάρισμα, πάγωμα της εικόνας, 2-3 δευτερόλεπτα πρέπει να κράτησε. Κάποια ασύρματη συσκευή. Θεωρητικά μπορεί να ζητήσει επανάληψη της εκτέλεσης του τραγουδιού η Τσεχία.
1: Μπορεί και όχι.
0: Μπορεί και όχι. Λοιπόν, ήταν η Τσεχία. 7 συνολικά χώρες από τα Βαλκάνια βρίσκονται απόψε στο μεγάλο τελικό.

Έχει μεταξύ άλλων στη δημιουργία του τραγουδιού της Ντάρα, που τη βλέπετε. Κατάγεται από τη Βάρνα, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας. Έφτασε στον τελικό του βουλγαρικού X Factor το 2015. Το Μπαγκαράγκα έχει φτάσει στο νούμερο 8 στη Βουλγαρία και η Ντάρα έχει άλλα 13 singles που μπήκαν στο top 10 της Βουλγαρίας. Το τραγούδι αυτό είναι εμπνευσμένο από την παλιά βουλγαρική παράδοση των κούκερι, κάτι σαν τους δικούς μας κουδουνάδες. Είναι η Βουλγαρία με κωδικό 12.

Αυτή λοιπόν ήταν η Ντάρα από τη Βουλγαρία με κωδικό 12 και εμείς μένουμε στα Βαλκάνια, καθώς λίγο πιο βορειοδυτικά από τη Βουλγαρία βρίσκεται η Κροατία, που φέρνει το πιο δραματικό τραγούδι του διαγωνισμού. Την περίοδο της κυριαρχίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε αρκετές περιοχές της Καθολικής Κροατίας, οι μανάδες χάραζαν σταυρούς και χριστιανικά σύμβολα στα πρόσωπα των παιδιών τους για να τα γλιτώσουν από τη σκλαβιά και το παιδομάζωμα. Ρώτα τη γιαγιά σου γιατί γέννησε κόρες με φόβο, γιατί πολλές επέλεξαν τον τάφο. Δεν γέννησαν σκλάβους οι μάνες μας. Το πενταμελές γυναικείο συγκρότημα Λέλεκ θα ερμηνεύσει το Αντρομέντα. Οι τέσσερις θα εμφανιστούν με φορέματα στο χρώμα του αίματος και στο κέντρο, στα λευκά, και δίνοντας την ψευδαίσθηση ότι ύπταται, θα βρίσκεται η πέμπτη, αυτή που αποφάσισε να θυσιαστεί για να πεθάνει ελεύθερη. Πολυφωνική και ατμοσφαιρική η Κροατία φέτος, σε τελείως διαφορετικό κλίμα από οποιαδήποτε άλλη συμμετοχή. Αντρομέντα με τις Λέλεκ για την Κροατία. Κωδικός 13.

0: Αυτές λοιπόν ήταν η Λέλεκ από την Κροατία.
1: Οι βαλκανικές πολυφωνίες είναι πάντα
0: ευχάριστες. Γοητευτικές, ναι. Λοιπόν, και θα ξαναλλάξουμε απότομα κλίμα. Πάμε στην 14η συμμετοχή. Ηνωμένο Βασίλειο και ο Look Mom No Computer. Θα τον λένε στο τέλος της βραδιάς Look Mom No Points? Όχι. Αυτό το ακατανόητο χάος που θα δείτε θα βρει το κοινό του και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα φύγει με μηδέν στο τηλεφώνημα.
1: Βάζει στοίχημα.
0: 50 ευρώ.
1: Πήγε.
0: Ωραία. Θα παρελάσουν μπροστά σας 12 γραφεία, ένα δύσμηρο φυτό εσωτερικού χώρου και 4 χορευτές με γούνινες οθόνες υπολογιστή στη θέση των κεφαλιών τους. Βασικά τίποτα δεν θα μείνει στη θέση του τα 3 λεπτά που ακολουθούν. Το όλο act είναι σαν να βλέπει Peppa Pig υπό την επίρρεια παρεστησιογόνων. Η ειδικότητα του Look Mom No Computer είναι να παίρνει τυχαία αντικείμενα και να τα μετατρέπει σε μουσικά όργανα. Έχει φτιάξει synthesizer από ποδήλατο. Τίτλος τραγουδιού Ein, zwei, drei. Γιατί στα γερμανικά? Για να κάνει χαμό στο στάδιο. Είναι ξύπνιος. Ηνωμένο Βασίλειο, κωδικός 14.

0: Αυτό ήταν. Παιδιά, μου στέλνετε μηνύματα. Θέλει κόσμο να βάλει 50 μαζί στο στοίχημα. Να τα πάρει τα λεφτά. Ναι, παιδιά, τόσα χρήματα δίνουμε στην ΕΡΤ για τα τέλη. Αρχίζουμε να παίρνουμε πίσω σιγά σιγά. Σε 50 από τη Μαρία. Και τώρα τα βγαίνει να τραγουδίσει όπερα μετά από αυτό. Λέγε.
1: Λοιπόν, η 17χρονη Monroe Vata Rigby είναι από το Salt Lake City στη Utah. Είναι η νεότερη διαγωνιζόμενη φέτος, καθώς είναι 2,5 χρόνια νεότερη από τον κόσμο από την Αυστρία, τον αμέσως νεότερο, που θα δούμε στο τέλος του διαγωνισμού. Η Monroe κέρδισε τη γαλλική τηλεοπτική σειρά Gotige το 2025, μια μουσική σειρά με παιδιά θαύματα. Τότε υπέγραψε και κυκλοφόρησε το ντεμπούτο το μόνιμο άλμπουμ της με κλασική και crossover μουσική, το οποίο έφτασε στο νούμερο 1 στα γαλλικά charts της κλασικής μουσικής. 57η γαλλική συμμετοχή από το 1956, ανάμεσά τους και 5 νίκες. Η πιο πρόσφατη είναι το 1977. Είναι λοιπόν η Γαλλία, είναι η Monroe, το τραγούδι Regard, που σημαίνει κοίτα, κωδικός 15.

0: Πάρα πολύ θερμή υποδοχή.
1: Regardez, s'il vous plaît, πόσο πολύ το θέλει η Γαλλία.
0: Η 15η σειρά εμφάνισης έχει δώσει τρεις νικητές ως τώρα. Το 1965, το 68 και το 99 τη Σουηδία. Όμως, τώρα... This is the grand final of the Eurovision Song Contest. Είναι η ώρα να μεταφερθούμε για λίγο στο Green Room, καθώς έχει αρχίσει να γεμίζει. Να, πίσω αριστερά είναι τα παιδιά μας, ο Ακύλας.
1: Επίσης, στις Έρες, στην πλατεία έχει μαζευτεί κόσμος για τον Ακύλα. Του στέλνουμε την αγάπη μας και στέλνουν φυσικά και αυτοί.
0: Πώς τη λένε την πλατεία των Σερών?
1: Στην πλατεία Κρονίου βρίσκονται.
0: Κρονίου.
1: Όχι στην πλατεία Ελευθερίας. Να γεμίσουν και την πλατεία Ελευθερίας, γιατί όχι. Το Why Me έδωσε άλλο έναν βαθμό.
0: Δείτε εδώ αριστερά τον Ακύλα, η Παθένα, ο Χρήστος, ο Φωκάς. Εμείς κοιτάμε αριστερά στην οθόνη, όχι τον Οστρόφσκι και τη Σβαρόφσκι.
2: Κάτι λέει και ο Οστρόφσκι.
0: Κάτι λέει.
1: Είπε το Believe.
0: Το Τίμα Μιλάν που κέρδισε το... Το 10 πότε ήταν που κέρδισε? Το 9.
1: Νομίζω το 9.
0: Το 9. Λοιπόν... Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: 70 χρόνια Eurovision, μια γιορτή της μουσικής, του θεάματος, της διαφορετικότητας και της ανθρώπινης ανάγκης να μοιραζόμαστε ιστορίες μέσα από ένα τραγούδι 3 λεπτών. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και φωνή της Ελλάδας, από εκεί μας ακούτε. Δημήτρης Μεϊδάνης στο μικρόφωνο, στη φροντίδα του ήχου Χαρά Γιαννοπούλου. Και στα διαλύματα θα είμαστε μαζί για μερικές μικρές ιστορίες, άγνωστες λεπτομέρειες και πράγματα που ίσως πάντα θέλατε να μάθετε για τη Eurovision. Και λέω να πάμε 39 χρόνια πριν, Σάββατο ημέρα. Βράδυ Σαββάτου της 9ης Μαΐου του 1987, ένα βράδυ που σηματοδότησε την αρχή μιας ξεχωριστής τηλεοπτικής σχέσης με το κοινό. Μια δημοσιογράφος συστήθηκε στους τηλεθέατες που είχαν συντονιστεί με την ΕΡΤ για τον 32ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Κυρίες και κύριοι, από τις Βρυξέλλες, από όλη την ελληνική αποστολή και από εμένα, τη Δάφνη Μπόκοτα, ευχές για ένα καλό μουσικό Σαββατόβραδο. Μπορεί η Μακό Γεωργιάδου να ήταν η πρώτη σχολιάστρια του διαγωνισμού, αλλά κανείς δεν ταυτίστηκε με αυτό το ρόλο όσο η Δάφνη Μπόκοτα. Με τη ραδιοφωνική της φωνή και τα δυναμικά της σχόλια συνόδευσε γενιές τηλεθεατών στον κόσμο της Eurovision μέχρι και το 2004. 2003 ήταν η χρονιά που η Μαντό μας εκπροσώπησε με το Never Let You Go και το 2004 τι έγινε? Σύμφωνα με αυτά που λέει η Δάφνη Μπόκοτα στην Καθημερινή, δεν είχα πλήρη εικόνα του πόσο μεγάλος ήταν ο Σάκης Ρουβάς. Είχα πολλά τηλεφωνήματα από παντού, ακόμα και από πολιτικούς. Έβλεπα κόσμο να έρχεται στην Κωνσταντινούπολη και καταλάβαινε ότι γίνεται χαμός, αλλά όχι την πραγματική ένταση. Αυτό το συνειδητοποίησα όταν επιστρέψαμε. Τότε έσπασε το τηλέφωνο και μου έλεγαν ότι μας αδίκησαν, κάτι που βέβαια δεν ισχύει. Πρέπει να τα λέμε καθαρά τα πράγματα. Δεν είναι θέμα αδικίας, απλώς κάποια άλλα τραγούδια άρεσαν περισσότερο. Ωστόσο, ο Σάκης με το Shake It πήρε βαθμούς από όλες τις χώρες, ακούστηκε η Ελλάδα και η μουσική της και δείξαμε ότι μπορούμε να κάνουμε ανταγωνιστικές δουλειές. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση.

Επιστρέψαμε από τις διαφημίσεις εδώ στην Βιέννη. Έχουμε δει 15 χώρες, πάμε για την τελική δεκάδα. Τα 7 πρώτα δευτερόλεπτα του τραγουδιού είναι η μουσική των ανακοινώσεων του αεροδρομίου του Κισινάου και μετά έρχεται η απογείωση για τη Μολδαβία. Ο Σατώση χορεύει ασταμάτητα, η Αλιώνα Μουν φορά το ανυψωτικό φόρεμά της από το 2013, τα γραφικά εναλλάσσονται με φρενήρης ρυθμούς σε μια εμφάνιση που θυμίζει διαφήμιση ενεργειακού ποτού με την καλή έννοια, γιατί το χαμό που κάνουν οι Μολδαβοί στη σκηνή μπορεί να τον κάνουν και στη βαθμολογία. Ήρθαν αθόρυβα. Μου φαίνεται απίστευτο ότι χρησιμοποιώ τη λέξη αθόρυβα για αυτό το τραγούδι. Ήρθαν χωρίς να είναι φαβοροί. Και τώρα το Viva Moldova έχει εξελιχθεί σε ένα ξεσηκωτικό ποδοσφαιρικό σύνθημα που σου κολλάει. Εκρηκτικό αλλά και κρυφά συναισθηματικό, καθώς εκφράζει την αγάπη για τη Μολδαβία που προσπαθεί να μείνει δυνατή σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο. Κωδικός 16 για το Viva Moldova με τον Σατώση.

0: Welcome to Moldova. Long live Eurovision. Welcome to Moldova.
1: Αν υπήρχε δωδεκάρι πάντως για από το κοινό, εδώ μέσα, αυτό μόλις δόθηκε.
2: Δεσιμπελόμετρο που λένε.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, φεύγει η Μολδαβία και τώρα στη θέση που έχει φέρει τις περισσότερες νίκες, 7 στο σύνολο, στη θέση που είχε εμφανιστεί και όταν κέρδισε με τους Λόρντι είναι η Φιλανδία. Η Λίντα Λαμπένιους εμφανίζεται με μια ασημή τουαλέτα, λείπει το μπροστά μέρος. Ο Πέτε Πάρκονεν με ένα μαύρο πουκάμισο, λείπουν τα κουμπιά και αποκαλύπτει σε ένα εξομολογητήριο το πάθος που του καίει τα σωθικά. Είσαι καυτή μα ψυχρή, είσαι ένα φλογοβόλο. Κάθε φορά που είμαστε σώμα με σώμα, παθαίνω εγκάφματα τρίτου βαθμού. Ναι, ξέρω, στοιχουργικά μοιάζει με το μεκές τρελέ μου έρωτα, αλλά δεν είναι. Χωρίς αστεία, η Λίντα Λαμπένιους είναι μια σπάνια περίπτωση. Πέρα από κορυφαία βιολονίστρια, έχει υπάρξει συγγραφέας, ηθοποιός, επιχειρηματίας, μοντέλο, οδηγός αγώνων ράλι. Σολίστ βιολιού από τα 11 της, καταπιάστηκε με ό,τι της προκαλούσε πάθος. Αυτό ακριβώς το πάθος αποτυπώνεται στο Leaking Hating. Το φαβορί του διαγωνισμού, ερμηνευμένο από τον Πέτε Πάρκονεν και το live κατά διαστήματα βιολί της Λίντα Λαμπένιους. 17.

Άλλο ένα δωδεκάρι από την αρένα. Το λες και σάουνα λίγο το εξομολογητήριο, ειδικά εκεί στην αρχή. Πολύ δυνατό φαβορί η Φινλανδία με κωδικό 17. Και... αυτό ήταν το τραγούδι της Φινλανδίας. Δεν ξέρω καθόλου φινλανδικά, σουόμι, αλλά αντιλήφθηκα το πάθος. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η γλώσσα της μουσικής μιλάει σε όλους. Δεν χρειάζεται ένα λεξικό για να καταλάβεις τι θέλει να πει κάποιος. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί καλλιτέχνες επέλεξαν να τραγουδήσουν στα αγγλικά. Άλλοι πάλι στις μοναδικές τους γλώσσες. Γιαγιαγιά, μπαγκαράγκα. 24 διαφορετικές γλώσσες ακούμε και από τους δύο ημιτελικούς και στο μεγάλο τελικό. 70 χρόνια, μια γιορτή μεγάλη για τους ξεχωριστούς διαφορετικούς πολιτισμούς. Γιατί η ετερότητα, η διαφορετικότητα είναι ο παλμός της Eurovision. Η 24χρονη Αλίσια Μαρία Σεμπλίνσκα ήταν προγραμματισμένο να συμμετάσχει στον ακυρωμένο λόγω πανδημίας διαγωνισμό του 2020, αλλά όλοι ξέρουμε τι έγινε τότε, οπότε αυτό ήταν μάλλον το λιγότερο. Το 2023 συμμετείχε ξανά στην πολωνική επιλογή για την Eurovision, όπου κατέλαβε την έκτη θέση πριν επιστρέψει δυναμικά και κερδίσει τελικά τον τελικό το 2026. Κοινώς δεν το άφησε το πράγμα και πολύ καλά έκανε. Καθώς εντυπωσίασε με τη φωνή και την ερμηνεία της στον πρώτο ημιτελικό, είναι αυτά ακριβώς που την οδήγησαν στον απόψινό μεγάλο τελικό. Προσευχή είναι ο τίτλος της πολωνικής συμμετοχής. Μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει 3 τραγούδια στη Eurovision με θέμα την προσευχή. Ένα από αυτά ήταν και το «A force de prière» του Λουξεμβούργου το 1963 με την Αναμούσχουρη. Είναι η Πολωνία, η Αλίσια με κωδικό 18.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η Αλίσια από την Πολωνία. Μια διόρθωση πριν συνεχίσουμε: ότι η Μαμπίλαν κέρδισε το 2008, όχι το 2009.
1: Βέβαια, στο Βελιγράδι εκεί ήμουν.
0: Και τι δεν το λες και με αφήνεις και χτίζεται. Γιατί η έννοια σου είναι πώς θα μιλήσει τα κυπριακά σήμερα. Τίποτα άλλο δεν σε νοιάζει.
1: Λοιπόν, ακολουθεί η μόνη χώρα της Βαλτικής που δεν έχει κερδίσει το διαγωνισμό, η Λιθουανία. Ο Λίον Σίκα είναι performer που από πολύ μικρή ηλικία ενδιαφέρθηκε για τη σύνθεση των οικαστικών τεχνών με τη μουσική, την ποίηση και το χορό. Με άλλα λόγια, ενώ άλλα παιδιά ζωγράφιζαν ή έπαιζαν κρυφτό, εκείνος ήθελε να τα κάνει όλα μαζί και πιθανότατα με κάποιον δραματικό φωτισμό. Θα τον δείτε βαμμένο ασημί σε μια υποβλητική συνθήκη, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ανδρικές φωνές για απόψε. Κάτι έχει αυτό το τραγούδι. Σόλο καιρό μας, στα ισπανικά είναι ο τίτλος της λιθουανικής συμμετοχής, θα πει «Θέλω μόνο περισσότερα». Λίγη στίχη, με τρομάζει, με στοιχιώνει όπου και αν βρίσκομαι. Ποιος τολμά να ρωτήσει, για ποιο λόγο ζω. Πέρυσι η Λιθουανία προκρίθηκε για 5η συνεχόμενη φορά στον τελικό, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στην ιστορία της. Λιθουανία, κωδικός 19.

0: in humanity. I love you.
1: Είναι όμως και η Λιθουανία, ε. Μία φορά να στείλεις ένα ποπάκι, μια μπαλάντα, όχι. Ωραίο βέβαια είναι.
2: Δάκρυσε
1: αυτό.
2: Για πρώτη φορά να, τον ναι, είδαμε ναι, ναι. μετά από τόσες πρόβες. Και...
1: και Σουηδία. Το να κερδίσεις το Melody Festival μπορεί να είναι και πιο δύσκολο από το να κερδίσεις την ίδια την Eurovision. Διεξάγεται σε μεγαλύτερα στάδια με τεράστιο ανταγωνισμό. Η Φελίσια το κατάφερε στη δεύτερη της προσπάθεια και αξίζει τον κόπο να ψάξετε την πρώτη της συμμετοχή το 24, όταν είχε εμφανιστεί πάνω σε ένα ροζ άλογο φορώντας μια ροζ μπαλακλάβα που κάλυπτε όλο το πρόσωπό της. Εν μέρη θα μας το κρύψει και σήμερα, γιατί μπορεί το τραγούδι να είναι η ζωή της, αλλά και η ζωή της είναι η ζωή της. Και με αυτόν τον τρόπο περιχαρακώνει την ιδιωτικότητά της και φροντίζει για την εσωτερική της γαλήνη. My System, το σύστημά μου λέγεται το τραγούδι της Σουηδίας. Το φωνητικό σύστημα της Φελίσια διαταράχθηκε αυτές τις μέρες, όμως μετά από μια διήμερη αφωνία επιστρέφει δυναμικά στη σκηνή. Κωδικός 20 για τη Σουηδία.

0: Μια χαρά λειτουργήσε το σύστημα και η αφωνία για την Φελίσια. Τα πήγε πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Κύπρο να σας πω τι έχει γίνει. Ενώ ήταν να την εκφωνήσω εγώ η Μαρία μετά την τεράστια προσωπική της επιτυχία στο δεύτερο ημιτελικό, έκατσε και έγραψε καινούριο κείμενο. Όλη μέρα με αυτό ασχολιόταν. Και δεν θέλει να το διαβάσει, απλώς θέλει και να την προλογίσω κιόλας πριν. Α, τι πες, προλόγησα.
1: Το πιο χαμογελαστόν πρόσωπο του δεύτερου ημιτελικού ήταν σίγουρα η Αντιγόνη Μπάξτον. Πά σε έναν γιγάντιο τραπέζι, Αντιγόνη, μαζί με τις χορεύτριες που την εσυνόθευκαν, χόρεψε, μετάδωσε τη χαρά της και επήρε το εισιτήριο για τον απόψινό μεγάλων τελικών, φέρνοντας μάλιστα για πρώτη φορά την κυπριακή διάλεκτο πά στη σκηνή της Eurovision. Αυτός είναι ο στόχος της όλης υπόθεσης, καθώς για πρώτη φορά τα κυπριακά ακούγονται πάνω στη σκηνή της Eurovision. Η αλήθεια είναι ότι δεν λέει κάποια συγκεκριμένη ιστορία το τραγούδι. Μιλάει για μια στάση ζωής του αυθορμητισμού και της χαράς, του excitement. Και προς τα εκεί ένα γύρι, η σκηνική παρουσία της 30χρονης Αντιγόνης, εκρηκτική, γεμάτη παλμών. Κόρη μου, κόρη μου, σας του τζεφίαμεν.
0: Καλή επιτυχία στην Κύπρο.

0: όμορφο αυτό. Μπράβο της. Ό,τι και να γίνει απόψε, και το Τζάλα και το Φέρτο έχουν μείνει στην ιστορία της Eurovision σαν δύο από τα πιο ξεσηκωτικά και αγαπητά τραγούδια.
1: Πράγματι, λοιπόν, πράγματι.
0: Ιταλία τώρα. Θα είμαστε εσύ και εγώ για πάντα, προορισμένοι μαζί για μια ζωή, γιατί χωρίς εσένα δεν αξίζει τίποτα. Τι όμορφα λόγια. Σε όλα τα υπόλοιπα τραγούδια όλοι καίγονται, χωρίζουν, πνίγονται. Αυτά τα όμορφα λόγια θα μας τα τραγουδήσει στα ιταλικά και στα ναπολιτάνικα ο Σαλβατόρε Νταβίντσι, Ναπολιτάνος γεννημένος στη Νέα Υόρκη, γιος του ηθοποιού Μάριο Νταβίντσι και μπορεί να καρτάνει και από τον Λεωνάρντο Νταβίντσι, δεν το έψαξα. Ο Σαλ είχε μια ανορθόδοξη καριέρα. Ξεκίνησε ως παιδί θαύμα τη δεκαετία του 70, αλλά η μεγαλύτερη του επιτυχία ήρθε στην πραγματικότητα πρόπερση, με ένα τραγούδι που ξεπέρασε τα 450 εκατομμύρια ακροάσεων σε όλες τις πλατφόρμες. Το απόψινό τραγούδι του λέγεται «Per sempre sì», «Για πάντα ναι». Και όση ώρα ο Σαλ θα το ερμηνεύει, δύο κουμπάροι χορευτές δίνουν τον γαμπρό που περιμένει την ύφη του. «Per sempre sì», κωδικός 22.

0: Έγινε ο γάμος λοιπόν. Βγήκε και το νηφικό ιταλική σημαία και άλλες ιταλικές σημαίες κάτω.
1: Σαν θέλει νύφη ο γαμπρός.
0: Και πολύ συγκινημένος.
1: Ξέρεις, έχουν περάσει τόσες μέρες δύσκολες εδώ οι άνθρωποι. Ναι. Μία πρόβα μετά την άλλη. Εντάξει, έχουν πιεστεί και αυτοί. Πάμε για διαφημίσεις να αποσυμπιεστούμε και επιστρέφουμε.
2: Πάλι μαζί με αφορμή τα 70 χρόνια της Eurovision σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική μετάδοση γεμάτη μουσική, μνήμες και ιστορίες. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Μηδάνης και στη φροντίδα του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου για να σας κρατήσουμε συντροφιά σε ένα ταξίδι μέσα στο χρόνο και τα τραγούδια που σημάδεψαν τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Στα διαλύματα της μετάδοσης, όπως πάντα, θα είμαστε παρέα για λίγες κουβέντες και μικρές ανάσεις ανάμεσα στις μεγάλες στιγμές της μουσικής. Θα μιλήσουμε για τη Eurovision, θα ταξιδέψουμε στην Κύπρο και θα σταθούμε σε μια σημαντική κυρία, το όνομα της οποίας εδώ και σχεδόν 30 χρόνια είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη διαδρομή της Κύπρου στο διαγωνισμό τραγουδιού. Από εκφωνήτρια σε ένα μικρό booth μέχρι αρχηγός αποστολής στο ΡΙΚ, η Εύη Παπαμιχαήλ έζησε από πρώτο χέρι τη μεταμόρφωση του σόου, το οποίο στην αρχή έμοιαζε σεμνό και εσωστρεφές, αλλά σταδιακά εξελίχθηκε σε ένα παγκόσμιο υπερθέαμα γεμάτο λάμψη, ένταση και παλμό. Έρχεται όμως το 2018, η στιγμή που η Κύπρος βρέθηκε για πρώτη φορά μια ανάσα από τη νίκη στον διαγωνισμό. Σε μια ψηφοφορία θρίλερ, η Ελένη Φουρέιρα και το Φουέγο κατέκτησαν τη δεύτερη θέση, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση στην ιστορία της χώρας και φέρνοντας την κυπριακή συμμετοχή στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής pop σκηνής. Η Κύπρος έπαιζε παντού. Ακόμα και οι New York Times ασχολήθηκαν μαζί μας. Αυτά είπε η κυρία Παπαμιχαήλ. Φέτος, λόγω της αφυπηρέτησής της, η κυρία Παπαμιχαήλ αποχαιρετά το διαγωνισμό, κλείνοντας ένα μεγάλο κύκλο της προσωπικής και επαγγελματικής της πορείας στη Eurovision. Όπως λέει η ίδια σε συνέντευξή της στην Καθημερινή, πρόκειται για το μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό στον πλανήτη που εξελίχθηκε σε θέαμα που παρακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως. Κάτι σαν το Μουντιάλ της μουσικής. Και πέρα από την τεράστια προβολή που προσφέρει τόσο στη διοργανώτρια όσο και στις συμμετέχουσες χώρες, είναι αναμφισβήτητο ήταν μια διοργάνωση που προκαλεί συζητήσεις και αντιπαραθέσεις και που πολλοί αγαπούν να μισούν.

0: μετάδοσή μας, μεγάλος τελικός του 70ου διαγωνισμού τραγουδίου της Eurovision. Στα διαφημιστικά μηνύματα στο ραδιόφωνο ακούτε το Δημήτρη Μεϊδάνη φυσικά.
1: Ήρθαμε λοιπόν πίσω στη Βιέννη, μόνο και μόνο για να ξαναφύγουμε και να πάμε στη Νορβηγία. 9 σερί προκρίσεις σε τελικό συμπλήρωσε προχθές η Νορβηγία με τον Γιόνας Λόβ να της χαρίζει την πλέον πρόσφατη. Εκρηκτικός, επικοινωνιακός, κοινικά ευφυής, θα αλωνίσει τη σκηνή, θα περιορίσει κάπως τις χορευτικές του φιγούρες, γιατί φήμες λένε πως του είπαν από την παραγωγή ότι όσο να είναι το σόου είναι οικογενειακό. Και επειδή αυτός κάνει κάποιες κινήσεις που παραπέμπουν στην πληθυσμιακή αύξηση της οικογένειας, καλό είναι να μην τις κάνει. Οπότε αυτό που θα δείτε είναι το μαζεμένο του. «Μωρό μου, είμαι ένα ζώο, χωρίς αυτοέλεγχο», λέει στο πρώτο κουπλέ του τραγούδι. Πώς να το μαζέψει. Ο Γιόνας, γεννημένος στο πανέμορφο Μπέργεν, που φιλοξένησε πριν 40 χρόνια την διοργάνωση, έρχεται στο τελικό να ερμηνεύσει μια δική του σύνθεση με τίτλο «Γεια, γεια, γεια». Κωδικός 23 για την Νορβηγία των αναρρύθμιτων φιόρδ και των τριών εικόνων.

0: Ξέρεις ότι αυτό ήταν το πρώτο τελευταίο τραγούδι.
1: Αυτός νιώθει πάρα πάρα πολύ σεξι, παιδιά. Είναι, δεν έχω
0: εσύ
1: καταλάβει.
0: Εσύ νιώθεις πολύ σεξι.
1: Εγώ δεν
0: στην
1: νιώθω.
0: Περιοχή που λέγεται Βιέννη Στατχαλέ.
1: Αυτό με έφαγε. Αλλιώς θα έχω κάνει τελείως άλλη καριέρα. Κάθομαι και έγραφα σενάρια.
0: Λοιπόν, πρώτη τελευταία, η Ρουμανία. Η 22χρονη Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου γεννήθηκε στο Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα Ουκρανίας και Μολδαβίας. Κέρδισε την 10η σεζόν του The Voice Romania το 2023 και τους τελευταίους μήνες είναι επίσης μέλος του ρουμανικού folk metal συγκροτήματος ENNA. Ενώ κέρδισε και την προεπιλογή της Ρουμανίας για την Eurovision στις 4 Μαρτίου, εξού και βρίσκεται εδώ. Το Choke Me, που θα πει πνίξε με, έχει τραβήξει την προσοχή για τον τίτλο του που επαναλαμβάνεται 30 φορές στο τραγούδι και υποτίθεται ότι εξυμνεί την ερωτική βία. Η Αλεξάνδρα απάντησε ότι αυτό είναι μεταφορικό σχετικά με το όταν νιώθεις καταβεβλημένος από άγχος και αμφιβολίες για τον εαυτό σου, σε πνίγει μια κατάσταση, σε πνίγει μια συνθήκη. Σας ευχαριστώ, κυρία σκηνοθέτα, που μου δίνετε λίγο ακόμα χρόνο.
1: Γιατί...

0: Φοβερή ένταση βγάζουν όλοι, έτσι.
1: Μπράβο, στην Αλεξάνδρα την πετύχαμε και στους διαδρόμους εκεί στο...
0: Δεν ήταν έτσι όμως.
1: Όχι, στο Delegation Bubble και της είπα...
0: Είσαι amazing,
1: you're amazing, Αλεξάνδρα. Ναι, είναι
0: τι σου είπε.
1: Ναι, το είπα, το είπα.
0: Εκείνη τι σου απάντησε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτό μόνο.
1: Ναι, τι άλλο μου είπε.
0: Έγινε τίποτα άλλο.
1: Όχι καλέ. Στο μεταξύ, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χορό έριχνε η Αντιγόνη όση ώρα τραγουδούσε η Αλεξάνδρα. Λοιπόν. Τα βλέπουμε το Green Room. Το Green Room το βλέπουμε από εδώ που είμαστε εμείς, βλέπουμε κυρίως το Green Room. Λοιπόν. Εντάξει τώρα, περίμεναν όλη τη νύχτα, όλη τη βραδιά οι Αυστριακοί για αυτή τη στιγμή. Αυστρία λοιπόν. Η τελευταία φορά που κάποιος κέρδισε από την τελευταία θέση εμφάνισης ήταν το 1989 και η νικήτρια χώρα δεν υπάρχει πλέον στο χάρτη, αναφέρομαι φυσικά στη Γιουγκοσλαβία. Στα βόρεια σύνορα της οποίας υπήρχε και εξακολουθεί να υπάρχει η Αυστρία. Οι Αυστριακοί επιφυλάσσουν πολύ θερμή υποδοχή στο 19χρονο αγόρι με το ζωγραφισμένο μπλε αστέρι στο μάτι. Εδώ και ένα χρόνο ο κόσμο ανοίγει συναυλίες άλλων, αλλά σήμερα 24 άλλοι του έκαναν άνοιγμα για να κλείσει αυτό στο διαγωνισμό. Τίτλος τραγουδιού Sunshine, άδεια χορού. Την Αυστρία τη τυχιώνει ο εφιάλτης του 15 όταν διοργάνωσε το διαγωνισμό και τερμάτισε τελευταία με 0 βαθμούς. Και ενώ όλα τα στοιχήματα τους βγάζουν και φέτος τελευταίους, οι Αυστριακοί είναι εδώ για να στηρίξουν τον εκπρόσωπό τους, να τον εμψυχώσουν, να το χειροκροτήσουν. Και μπράβο τους, χίλια μπράβο τους. Αυστρία, κόσμο, Sunshine, κωδικός 25.

0: πόση αγάπη έχει πάρει ο κόσμος τις τελευταίους μήνες από εκεί που ήταν ένας άγνωστος τραγουδιστής, πόσο άγνωστος σχετικά. Ναι. Τον πρωτοέμαθαν στο Voice Kids, η Αυστριακή, πριν από 3-4 χρόνια.
1: Λοιπόν, φοβερό. Αυτό ήταν το τελευταίο τραγούδι, αλλά οι κάλπες, το παράθυρο της ψηφοφορίας είναι ορθάνυχτο εδώ και ώρα. Πρέπει να ψηφίσετε. Όσοι τώρα μόλις ολοκληρώσατε και τη θέση και την ακρόαση των τραγουδιών.
0: Ακριβώς, η ψηφοφορία έχει ξεκινήσει, θα παραμείνει ανοιχτή, θα έχουμε βίντεο ανασκόπησης ούτως ή άλλως.
1: Λοιπόν, στο 54-222 στέλνετε SMS από το κινητό σας τηλέφωνο, τον κωδικό της χώρας από το 01 ως το 25. Και φυσικά παίρνετε τηλέφωνο στο 901-901-40 με τον κωδικό της χώρας, πάλι από το 01 έως το 25, για τα απαραίτητα. Υπάρχει και το esi.vote και το application της...
0: Ναι, το οποίο αν το έχει κατεβάσει άνθρωπος, εμένα να μου βάψετε το μάτι με αστέρι.
1: Γιατί? Μα είναι ο πιο απλός τρόπος να ψηφίζεις.
0: Δεν έχουμε πολύ εμείς με application, πιστεύω. Τέλος πάντων, άμα το κατεβάσετε, ψηφίζετε από το application, παιδιά. Ναι,
1: σημασία έχει να ψηφίζετε. Και όσοι βρίσκεστε στο εξωτερικό, 06 είναι ο κωδικός της χώρας. Και αν έχετε φίλους στο εξωτερικό, 06 είναι ο κωδικός της χώρας.
0: Λοιπόν.
1: Και αν έχετε συγγενείς στο εξωτερικό, 06 είναι ο κωδικός της χώρας.
0: Εμένα, παιδιά, μου στείλε μήνυμα ένας Ισπανός φίλος μου που βρίσκεται στην Ονδούρα και μας ψήφισε.
1: Ως rest of the world.
0: Ως rest of the world. Ναι, λοιπόν.
1: Μπράβο του.
0: Να τα 25 διαγωνιζόμενα κράτη, τα 25 διαγωνιζόμενα τραγούδια. Θα ξεκινήσει σε λίγο ένα recap. Δεν θα μιλάμε φυσικά στο recap. Θα δίνουμε μόνο τον αριθμό και το όνομα φυσικά της χώρας. Τίποτα άλλο. Πάμε. Δανία 01.

Βουλγαρία, 12. Κροατία, 13.

Κύπρος 21.

0: Ψηφίζουμε. Πάρτε και τους φίλους σας που είναι στο εξωτερικό ή όπου αλλού μπορούν και όπως αλλιώς μπορούν να ψηφίσουν το 06 που είναι της Ελλάδας. 70 χρόνια Eurovision και βλέπετε μέσα στο Green Room.
1: Πάντα είμαστε και εμείς εκεί.
0: Πού?
1: Εκεί, δεξιά. Φαινόμαστε.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Ήρθε και η Emily Bushvin εδώ.
0: Έχουμε, θα κάνουμε πάρτι, πρέπει να δούμε πώς είναι προσκεκλημένοι και εμφανίζεται μια τεράστια λίστα.
1: Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, θα κληθούν λοιπόν κάποιοι, Αλεξάνδρ Ρίμπακ, κάποιοι θρύλοι, η Ρουσλάνα, ναι, θα τους δείτε όλους αυτούς επί σκηνής.
0: Είναι αυτό που σας λέγαμε λίγο νωρίτερα, ότι οι απίθανοι θα τραγουδήσουν το απίθανο.
1: Ναι, ο Κρίστιαν Κώστοφ από την Βουλγαρία, η δεύτερη θέση της Βουλγαρίας, καλύτερη θέση που είχε πάρει ποτέ.
0: Το 2017.
1: Η Μυριάννα Κόντε, η εκπρόσωπος της Μάλτας πέρυσι. Ο Μαξ Μούτσκε της Γερμανίας.
0: Είχε βγει
1: 2004, ναι. Βέρκα Σερδούσκα, Ουκρανία.
0: Δύο από την Ουκρανία, έτσι.
1: Ζίμπεν Αελούλου και η Λόρντι, παιδιά. 20 χρόνια μετά τη νίκη τους, τη νίκη στην Αθήνα, είναι εδώ στη Βιέννη. Και δεν θα είναι η μόνη Φιλανδή, είναι και η Έρικα Βίκμαν, η περσινή εκπρόσωπος της χώρας. Δεν θα τραγουδήσουν όμως αυτό που περιμένετε.
0: Για παράδειγμα, οι Λόρντι θα τραγουδήσουν το Save Your Kisses For Me. Αυτό πρέπει να το απολαύσουμε.

0: Happy birthday, Eurovision Song Contest. 1,789 songs.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν. Συμπλήρωσε 70 χρόνια ο διαγωνισμός. Ας μην πούμε να τα εκατοστήσει, να τα χιλιάσει. 1789 τραγούδια. Μπράβο στους Αυστριακούς. Το 2015 όταν διοργάνωσαν το διαγωνισμό εδώ είχαν μια πολύ καλή ιδέα να καλέσουν την Αυστραλία.
2: Πάμε να θυμηθούμε ξανά τα τραγούδια γιατί οι γραμμές είναι ανοιχτές. Είναι η Δανία, κωδικός 01. Γερμανία 02. Ισραήλ 03. Βέλγιο 04. Αλβανία 05.
3: Whatever, κατάλαβες.
2: Ελλάδα, φέρτο. Ουκρανία 07. Αυστραλία 08. Σερβία 09.

0: Τσεχία 11. Βουλγαρία 12. Κροατία 13. Ηνωμένο Βασίλειο 14. Γαλλία 15. Μολδαβία 16. Φινλανδία 17. Πολωνία 18. Λιθουανία 19. Σουηδία 20. Κύπρος 21. Ιταλία 22. Νορβηγία 23. Ρουμανία 24. Και η Αυστρία 25. Παίρνω διάφορες προσφορές στοιχημάτων, Γιώργο, να ξέρεις, για το γνωστό θέμα. Και στο στοίχημα έχει μπει και η Αυστρία.
1: Δεν την παίζουμε την Αυστρία.
0: Όχι, γιατί μας φιλοξενεί. Στο 54-222 μπορείτε να στείλετε SMS από το 01 έως το 25 ή μπορείτε να καλέσετε από το τηλέφωνο στο 901-940 από το 01 έως το 25. Αν βρίσκεστε στο εξωτερικό, αν έχετε ξένο τηλεφωνικό αριθμό ή αν έχετε και ξένες κάρτες, μπορείτε να ψηφίσετε και την Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: 06.
1: Έλεγα λοιπόν πριν με διακόψει το recap βίντεο που το βάλουν οι διοργανωτές σε μηθές που δεν με βόλευε, ότι το 2015 είχαν μια πολύ ωραία ιδέα οι Αυστριακοί να καλέσουν την Αυστραλία στο διαγωνισμό και σήμερα είχαν μια ακόμα ή εξίσου ωραία ιδέα να καλέσουν αυτούς τους συμμετέχοντες, άλλοι νικητές, άλλοι όχι, για αυτό το πολύ πολύ όμορφο δρόμενο act που είδαμε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, ισοπαλία όπως βλέπετε σε αυτόν τον άτυπο διαγωνισμό μεταξύ των δύο, του κυρίου Οστρόφσκι και της κυρίας Σβαρόφσκι.
1: Δείτε τον Ακύλα πίσω, δεν έχει σταματήσει.
0: Ναι, δεν πρόκειται να σταματήσει. Και το άγαλμα εκεί.
1: Είναι ο Μιχάλης Μιχαηλίδης το άγαλμα, είναι η Παρθένα Χοροζίδου, η θεία εκεί με το σκούφο. Είναι ο Χρήστος Νικολάου, ο χρυσός άνθρωπος. Ο χρυσός άνθρωπος.
0: Είναι που είναι χρυσός άνθρωπος κιόλας, έτσι.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Δεξιά βλέπουμε την Βουλγαρία.
1: Ακριβώς. Και είναι βέβαια και ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, ο σωσίας του Ακύλα.
0: Ή αλλιώς και η Λύρα.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, κυρίες και κύριοι. Ένα αυστριακός μουσικός παραγωγός, DJ, διεθνώς αναγνωρισμένος ως ένας από τους πρωτοπόρους και ιδρυτές ενός δικού του είδους, του electro swing.
1: Πίσω αγκαλιάζονται οι Αντιγόνη, η Σάρα Έγγελς και...
0: Συνδυάζει jazz, soul, funk, pop στοιχεία με ηλεκτρονικά beats. Πάροφ Στέλλαρ, πολύ αγαπημένος και στην Ελλάδα.

0: με samples της δεκαετίας του 20, του 30, του 40 και του 50, ο Πάροφ Στέλλαρ μπλέκει τα μοντέρνα ηλεκτρονικά ρυθμικά. Και πάμε σε διαφημίσεις.
1: Ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα μας φέρνει ξανά κοντά με τη Eurovision να συνεχίζει να γράφει τη δική της ιστορία εδώ και 70 χρόνια. Αυτή την ώρα είμαστε παρέα σε μια ειδική ραδιοφωνική αναδρομή στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision με στιγμές, πρόσωπα και τραγούδια που άφησαν εποχή και σημάδεψαν το ευρωπαϊκό μουσικό τοπίο. Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην σταθούμε σε μία από τις πιο εμβληματικές παρουσίες της διοργάνωσης, την Dana International. Η νίκη της το 1998 με το τραγούδι Diva έγραψε ιστορία όχι μόνο μουσικά αλλά και κοινωνικά, καθώς έγινε σύμβολο αλλαγής, αποδοχής, ελευθερίας στην ευρωπαϊκή σκηνή. Ήδη από μια πολύκροτη τηλεοπτική της συνέντευξη το 1992, η Dana International σχολιαζόταν έντονα από τους συντηρητικούς κύκλους του Ισραήλ λόγω της φιλομετάβασης και του προσδιορισμού της ως γυναίκας. Επομένως, κανείς δεν εξεπλάγει από το θόρυβο που προκάλεσε η επιλογή της από το κρατικό κανάλι ως εκπρόσωπο της χώρας στο διαγωνισμό του 1998 στο Birmingham. Από την άλλη πλευρά, το φιλελεύθερο στρατόπεδο του Ισραήλ την υπερασπιζόταν με πάθος, καθώς η Dana ήταν το πρώτο τρανς άτομο που συμμετείχε στο θεσμό με το Diva, ένα τραγούδι που έμοιαζε να έχει γραφτεί για να χωρέσει τη λάμψη, την τόλμη και την προσωπική της διαδρομή. Σε όλη την ψηφοφορία το κοινό κρατούσε την ανάσα του, καθώς μέχρι το τέλος η κορυφή άλλαζε συνεχώς διεκδικητή. Τελικά η πλάστικα έγειρε υπέρ της Dana, χαρίζοντας στη χώρα της την τρίτη πρωτιά στο θεσμό. Μπορεί ο τύπος να επιδόθηκε σε ένα ομοφοβικό κρεσέντο, ωστόσο η νίκη της έδωσε ορατότητα στα τρανς άτομα, ενώ η ίδια το 2011 επέστρεψε ξανά στο διαγωνισμό. Diva λοιπόν από την Dana International.

0: ψηφοφορία συνεχίζεται. Οι κάλπες είναι ακόμα ανοιχτές. Στείλτε μήνυμα στο 54222 για να επιλέξετε το τραγούδι της αρεσκίας σας. Από την Ελλάδα δεν ψηφίζουμε. Ελλάδα, το έχουμε πει και θα το ξαναλέμε.
1: Γι' αυτό και δεν βγαίνει κωδικός, δεν βγαίνουν τηλέφωνα όταν στο recap βλέπετε την Ελλάδα, έτσι.
0: Σε λίγο θα δούμε το τρίτο recap και μετά θα κλείσουν οι κάλπες, οπότε
1: ακριβώς.
0: Αν μας ακούτε από το εξωτερικό, αν μας βλέπετε από το εξωτερικό, στείλτε μας μηνύματα να μας πείτε ποιοι είστε εκεί.
1: Μας έχουν στείλει και από Ιρλανδία και από το Βουκουρέστι και από πολλές περιοχές.
0: Λοιπόν, αντίστροφο είναι τώρα το recap.
1: Αυστρία 25. Ρουμανία 24. Νορβηγία 23.

Ιταλία 22. Κύπρος 21. Σουηδία 20. Λιθουανία 19. Πολωνία 18. Φιλανδία 17. Μολδαβία 16. Γαλλία 15. Ηνωμένο Βασίλειο 14. Κροατία 13. Βουλγαρία 12. Τσεχία 11.

Σερβία 0-9. Αυστραλία 0-8.

0: whatever. Κατάλαβες.
1: Ελλάδα, κατάλαβες. Αλβανία, 05. Βέλγιο, 04. Ισραήλ, 03. Γερμανία, 02. Δανία, 01.
2: Πάρα πολλά ωραία μηνύματα μας έρχονται στα social, κυρίως στο Instagram, από τα Κύθυρα, από τη Σουηδία, από τη Νέα Υόρκη,
1: από την Κωνσταντινούπολη.
2: Και τώρα μετράμε αντίστροφα για να κλείσουν οι κάλπες και να κριθεί το αποτέλεσμα. Θυμίζουμε ότι οι κριτικές επιτροπές ψήφισαν χθες. Ποιοι μας λένε stop voting now, από πού είναι?
1: Από την Ταϊλάνδη, από την χώρα που θα φιλοξενήσει την πρώτη Eurovision Asia τον ερχόμενο Νοέμβριο, θυμάμαι καλά.
2: Ναι. Το ίδιο μας λένε και οι δύο εδώ φίλοι μας.
1: Και τώρα...
2: Και αυτό είναι ο Billy Joel. Ο Billy Joel μας λέει ότι η Βιέννη είναι πάρα πολύ γνωστή για μουσικούς όπως τον Strauss, τον Beethoven.
1: Και εμείς σας λέμε ότι η Βιέννη είναι πανέμορφη, αν δεν έχετε έρθει. Πανέμορφη πόλη.
2: Και ότι παντού μπορείς να συναντήσεις ένα μικρό μουσικό σύνολο σε κάθε γωνιά της συγκεκριμένης όμορφης όντως πόλης. Αυτά τα πράγματα λέει δεν τα βλέπεις σε άλλες πόλεις. Ξαφνικά σε ένα κτίριο βλέπεις ένα διακοσμητικό στοιχείο με έναν άγγελο να παίζει βιολί. Οι γονείς μου είχαν χωρίσει στα τέλη της δεκαετίας του 50 και ο παπάς μου πήγε στην Αυστρία που είχε έναν, επέκτησε και έναν ακόμα γιο και έτσι, ένα ακόμα γιο και έτσι έπρεπε να τον συναντήσω. Πήγα λοιπόν και εκεί εμπνεύστηκα το τραγούδι Vienna, Vienna Waits For You. Ξαφνικά όλα άρχισαν να βγάζουν κάποιο νόημα για μένα. Really what the song was about was like slow down and το τραγούδι βλέπει αυτή την όμορφη πόλη που είμαστε ως με μια μεταφορά για την υπομονή σε αντίθεση με το γρήγορο αμερικανικό όνειρο. Ένα ιστορικό τραγούδι είναι το Vienna, Vienna Waits For You.
1: Σιζάρ Σάμψον τώρα είναι αυτός, είναι αυστριακός τραγουδιστής, δημιουργός, παραγωγός, χορευτής, μοντέλο, εκπροσώπησε την Αυστρία στο διαγωνισμό το 2018.
2: Και τραγουδάει το Βιέννα.

Σεζάρ Σάμψον είχε συμμετάσχει, όπως μας έλεγε και ο Γιώργος νωρίτερα, το 18 με το τραγούδι Nobody But You. Είχε γίνει κητής στις ψήφους της Κριτικής Επιτροπής, 13ο στην τηλεψηφοφορία και 3ος συνολικά. Μια πολύ καλή θέση για την Αυστρία. Και τώρα, θα δούμε με τους ήχους του Rise Like a Phoenix και τους 70 νικητές της Eurovision. Θα σας αφήσουμε να τους δείτε. Κάποιοι θα γνωρίζετε ακόμα και την πρώτη, την Lisa Azia.

0: Φυσικά δεν ζουν. Κάποιες χώρες δεν υπάρχουν.
1: Βέβαια.
0: Αλλά ο διαγωνισμός είναι εδώ, συμπληρώνει
1: 69, 69 τραγούδια που γράφτηκαν από 139 τραγουδοποιούς έχουν κερδίσει το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.
0: Όχι 69. Είχαμε 4 νίκες και... το 69, άρα 70, 71, 72.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Τώρα θα δούμε τις ψήφους των κριτικών επιτροπών πρώτα.
0: Θα ξεκινήσουμε σύμφωνα με την παράδοση από την περσινή διοργανώτρια την Ελβετία, θα τελειώσουμε στην Αυστρία και μετά θα δούμε συνολικά πια, θα προσθεθούν στους βαθμούς που θα δούμε το televoting. Θα σας πω ότι οι 6 πρώτες χώρες προέρχονται από τον δεύτερο ημιτελικό και παραδοσιακά οι χώρες ψηφίζουν τις χώρες του ημιτελικού τους. Οπότε αν ξεκινήσουμε λίγο μουδιασμένα, μην
1: στραβώσουμε,
0: μην λιποθυμίστε σαν εμένα, κρατήστε
1: ο ένας τον άλλον.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: θα πάμε λοιπόν στην Ελβετία.
0: Ακριβώς. Θα βλέπουμε τους βαθμούς απευθείας στον πίνακα. Δεν θα βλέπουμε δηλαδή ξεχωριστά όπως βλέπαμε ως τώρα. Θα το καταλάβετε, θα το δείτε και θα θυμηθείτε τι εννοώ.
2: Same procedure as every year. So, it's been a long-standing tradition to call on last year's host country first. That's our dear neighbor Switzerland. Buonasera, Livio, Grüezi, and by the way...
0: Ξεκινάμε λοιπόν με την Ελβετία, η οποία δίνει ένα δεκάρι στην Τσεχία.
3: Buonasera, Europa. Buonasera, Vienna.
0: Ένα στην Δανία, δύο στο Ισραήλ, δίνει άσο στη Ρουμανία, ναι. Και οχτάρι στην Πολωνία.
1: Οχτάρι στην Πολωνία και εξάρι στην Αυστραλία, έτσι. Στην Τσεχία 10. Στην Ελλάδα δεν έχει δώσει κάτι.
0: Όχι, η Τσεχία ήταν του ημιτελικού της.
3: And now to the vote, the 12 points from Switzerland. Go to Ukraine!
0: Στην Ουκρανία δίνει το 12 η Ελβετία. Δεν ψήφισε Ελλάδα, δεν ψήφισε Φιλανδία.
1: Ναι, δεν ψήφισε κάποια από τα μεγάλα φαβορί. Και τώρα πάμε στην Μάλτα, στη Βαλέτα. Άρα το πρώτο 12 το έχει πάρει η Ουκρανία, έτσι.
4: Good evening, Europe and Malta. And Europe,
1: η Μάλτα έχει δώσει ένα δεκάρι στην Ιταλία, ένα τριάρι στην Κύπρο, στη Φιλανδία 5.
4: For the Junior Eurovision Song Contest.
1: Μας θυμίζει ότι η Junior Eurovision θα γίνει τον Οκτώβριο, είπε.
4: Our 12 points from Malta go to...
1: Κάτι μου λέει σε Βαλκάνια θα πάει.
4: Bulgaria.
3: Bulgaria.
0: Η Βουλγαρία παίρνει το 12 από τη Μάλτα του ημιτελικού της. Η Βουλγαρία θα ανέβει στο 16. Στην πρώτη θέση 14 Αυστραλία. Στο 14 η Γαλλία. Πάμε στην Ουκρανία τώρα. Ούτε η Ουκρανία ήταν στον ημιτελικό μας.
5: Добрый вечер, Виктория. Добрый вечер, Михаил. And good evening, Europe. And the rest of the world.
0: Ένα δεκάρι για το Ισραήλ και ένα οχτάρι για τη Μολδαβία. 7 για τη Τσεχία που θα ανέβει στο 17. Sending lots of love from the heart of Kiev and special wishes to all Eurovision fans around the globe. And now, the moment we've all been waiting for. Ο περσινός εκπρόσωπος είναι αυτός.
5: Our 12 points from Ukraine this year go to
3: Malta.
0: Στη Μάλτα το 12. Ο Αϊντάν παίρνει 12 βαθμούς από την Ουκρανία
1: και αναρριχάται στον πίνακα. Περνάει από την αριστερή πλευρά. Και τώρα θα πάμε σε μια χώρα που δεν ήταν το Λουξεμβούργο στο δικό μας ημιτελικό.
0: Όχι, όχι ακόμα, όχι ακόμα. Δεν έχουμε ακόμα κανένα από το δικό μας ημιτελικό.
6: Guten Abend, Hanna Sophia.
7: Schönen guten Abend.
1: 10 βαθμοί στην Αυστραλία.
7: 8
1: στη Βουλγαρία. 7 στην Κροατία, τα βλέπετε κιόλας, 6 στη Γαλλία από το Λουξεμβούργο, 5 στη Δανία. Η μουσική μας ενώνει, αλλά το 12 θέλουμε να ακούσουμε.
2: The 12 points from the beautiful Grand Duchy of Luxembourg.
1: Από το μεγάλο δουκάτο, λοιπόν.
2: Choke me,
1: Ρουμανία.
6: Ρουμανία, 12 points.
1: Η μάχη αναμένεται αμφίροπη, αγωνιώδης. Νομίζω θα δούμε πράγματα που ενδεχομένως και να μην έχουν προβλεφθεί.
0: 26 η Αυστραλία, 25 η Γαλλία, 24 η Βουλγαρία. Και πάμε στη Βουλγαρία να ψηφίσει.
1: 4 διαφορετικές χώρες έχουν πάρει τα 4 πρώτα δωδεκάρια, έτσι.
0: 10 βαθμοί στην Κύπρο από τη Βουλγαρία. Ωραίο ήταν αυτό για την Κύπρο. 8 η Αυστραλία.
2: Without any further delay, Bulgaria's 12 points go to Bella Malta.
0: Στη Μάλτα το 12 από τη Βουλγαρία. Νομίζω και η Βουλγαρία είχε δώσει 12 στη Μάλτα. Η Μάλτα είχε δώσει 12 στη Βουλγαρία.
1: Η Ουκρανία έδωσε στη Μάλτα. Και η Βουλγαρία στη Μάλτα. Η Μάλτα στη Βουλγαρία.
0: Η Μάλτα στη Βουλγαρία και η Βουλγαρία στη Μάλτα. Μάλιστα. Ναι, ναι. Πάμε στο Αζερβαϊτζάν.
1: Αντάλλαξαν δηλαδή.
0: Ναι.
6: Hello, Sabina.
8: Good evening, lovely Vienna. What a beautiful show. We

0: Μάλτα έχει πάρει 2.
1: Πάμε τώρα στο Σαν Μαρίνο. Το Σαν Μαρίνο ήταν στο δικό μας ημιτελικό. Βέλγιο, Ελλάδα, Λιθουανία και Σουηδία και μας δίνει τους πρώτους βαθμούς. Παίρνουμε 6. 10 η Ιταλία, 8 η Βουλγαρία.
0: Και 7 η Ρουμανία. Και 3 η Κύπρος.
1: Το 12.
2: Μάλτα!
1: Στη Μάλτα το 12.
0: Η Μάλτα 12,
1: θα κάνει και Junior και Senior Eurovision μαζί.
0: Εντάξει.
1: Ανεβαίνει η Μάλτα στους 40 βαθμούς. Ιταλία 42, Μάλτα 40, Βουλγαρία 37.
3: We say good evening to Estonia.
0: Τέρε.
3: Τέρε 8 σκέτερ.
1: Νάτα.
4: Τέρε 8. Good evening Europe. Thank you.
1: Άλλοι τρεις βαθμοί για την Ελλάδα.
0: Από την Εστονία έχουμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε βαθμό από χώρα Βαλτικής.
4: Are you ready?
0: Είμαστε εμείς πολύ έτοιμοι είμαστε. Δανία.
1: Στα ξαδέρφια του στη Φιλανδία.
0: Φιλανδία συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Είναι γείτονες.
1: Ακριβώς.
0: Ένα καράβι δρόμος τριών ωρών τους χωρίζει. Και μια θάλασσα που λέγεται Βαλτική.
1: Πάμε στο Ισραήλ τώρα. Το Ισραήλ μας δίνει 5. Ήταν στον ημιτελικό μας. 10 δίνει στη Δανία. 8 στη Βουλγαρία και με αυτό το 8 νομίζω θα περάσει πρώτη.
5: So until the world will find out, I'll just tell you all that the 12 points from the Israeli jury goes to Australia.
1: Η Αυστραλία θα πάρει το 12 και θα ανέβει στο 46, πάνω που είχε μείνει λίγο πίσω από την πρώτη τριάδα. Έρχεται δυναμικά.
0: 9 χώρες έχουν ψηφίσει, μία έχει πάρει 3 δωδεκάρια. Μπαγκαράγκα προηγείται η Μπαγκαράγκα. Και τώρα το Ισραήλ έδωσε 12 στην Αυστραλία και πάμε στην Αυστραλία. Που είναι πρωί. Υπερυπεραστικό το τηλεφώνημα.
1: Α, η Ντάμι είναι αυτή η εκπρόσωπος της Αυστραλίας.
0: Ένα διάρρη έχουμε πάρει και ένα τριάρρη Κύπρος και ένα δεκάρρη Γαλλία.
6: It's hard to believe it's been 10 years since I was waiting for my points for Sound of Silence.
1: Αυτό. Τραγουδάρα.
6: So, without further delay, Australia's 12 points go to Bangalanga.
1: Στη Βουλγαρία το 12. Η Αυστραλία βοηθάει τη Βουλγαρία να αποσπαστεί.
0: Άλλο ένα 12 για τη Βουλγαρία.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, έχουν ψηφίσει 10 πρώτες επιτροπές. Η Βουλγαρία, όπως βλέπετε, προηγείται με 64 βαθμούς, η Ιταλία με 52, η Αυστραλία με 46, η Μάλτα με 40. Εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή στη 18η θέση, στα μισά της δεξιάς πλευράς του πίνακα.
1: Θα ανέβουμε. Στο μεταξύ, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πάρει ένα βαθμό, αλλά δεν πιάνεται. Το στοίχημα ήταν για το televoting. Αυτό το οποίο είναι σοκαριστικό είναι ότι δεν έχει ψηφιστεί ακόμα η Σουηδία.
0: Από τις επιτροπές, επαναλαμβάνω.
1: Ναι.
0: Όπως και η Λιθουανία.
1: Ναι.
0: Για να πάμε λοιπόν στη Γερμανία. Ένα δεκάρι στην Ιταλία έχει δώσει η Γερμανία.
1: Ναι.
0: Ένα οκτάρι στη Φινλανδία. 7 στη Βουλγαρία. 6 στη Γαλλία. Δεν λείπει κάποιο φαβορί.
3: Poland.
1: Στην Πολωνία, η Πολωνία, η Αλίσια παίρνει το 12 και ανεβαίνει στους 34 βαθμούς. Και φεύγουμε τώρα από την

0: Γερμανία, περνάμε τα σύνορα, πάμε στο Βέλγιο.
1: Τη χώρα με τα ίδια χρώματα.
0: Η Σάντρα Κιμ, η νικήτρια του 86, ε.
1: Ζεμ λαβή. Τη μνημόνευσες και κατά τη διάρκεια του άκρη περιγραφής.
0: Να δούμε αν θα μας μνημονεύσει και η Σάντρα τώρα. Δεκάρη στην Αυστραλία, εξάρη στην Ιταλία, τέσσερα η Βουλγαρία.
2: Alors, les 12 points de la Belgique sont attribués à...
0: À?
2: La Pologne.
0: Η Πολωνία, 12, με την Αλίσια, δεύτερο συνεχόμενο, έτσι δεν είναι?
1: Δεύτερο συνεχόμενο, 12. Δύο 12 η Πολωνία, δύο η Βουλγαρία, δύο η Μάλτα. Πάμε στην Πορτογαλία τώρα. Ναι. Πορτογαλία έχει δώσει 10 βαθμούς στην Δανία, 8 στην Κροατία, 7 στη Φιλανδία, 6 στην Πολωνία, 5 στη Γαλλία
0: και καμία από τις 3 πρώτες χώρες ακόμα. Στην Αλβανία, το 12 από την Πορτογαλία. Και ανεβαίνει η Αλβανία στους 33 βαθμούς. Περνάει στην αριστερή πλευρά του πίνακα.
1: Now we're going over to Sweden. Για να πάμε στη Στοκχόλμη. Είναι η 14η από τις συνολικά 35 χώρες που ψηφίζουν. Η Σουηδία δίνει 10 βαθμούς στη γειτόνισσά της στην Δανία, δίνει και ένα 4 στην Ελλάδα.
0: Συγγνώμη, εδώ θα διακόψω για να σας πω ότι η Σουηδία είχε να μας ψηφίσει από την Καλομήρα.
1: 2008.
0: Πότε ήταν?
1: Εντάξει.
0: Στη Φιλανδία που ανεβαίνει σε 74 και μπαίνει δυναμικά πια στο κυνήγι της πρώτης θέσης, όχι ότι είχε πάψει να είναι. Πάμε στην Αλβανία τώρα. Δίνει 2 στην Ελλάδα, δίνει 10 στην Νορβηγία,
1: 8 στο Ισραήλ
0: και 3 στη Βουλγαρία, άρα κινδυνεύει από τη Φιλανδία ή την Ιταλία αν πάρει το 12.
1: Η Βουλγαρία, ε?
0: Ναι.
3: Thank you, Eurovision. And now this is how the Albanian jury has voted and our 12 points go to Italy.
0: Να το. Και η Ιταλία φτάνει στους 83 και είναι μαζί Βουλγαρία και Ιταλία.
1: Και αυτός είναι ένας συνηθισμένος τρόπος να ψηφίζει η Αλβανία.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης, μάλλον συνηθισμένος θα είναι και ο τρόπος που ψηφίζει και η επόμενη χώρα.
4: Wow. Very close.
1: Χαμός. Ιταλία, Βουλγαρία με 83, Φινλανδία με 74, Αυστραλία με 70. Ό,τι βλέπουμε μπορεί να αλλάξει δραματικά.
0: Βεβαίως. Η Ελλάδα με την Κύπρο είναι μαζί στη δεξιά πλευρά του πίνακα.
1: Καλησπέρα, Λούκας. Ο Λούκας Χαμάτσος. Σε ένα ωραίο ήλιο βασίλεμα.
0: Δίνει 10 στη Βουλγαρία και ένα μόνο στην Ιταλία. Άρα ξαναβάζει τη Βουλγαρία στην κορυφή η Κύπρος.
5: Good evening, Europe. Good morning, Australia. Cyprus has voted. 12 points from Cyprus's jury go to Tsipras, Greece.
0: Ελλάδα, 12. Ανεβαίνει η Ελλάδα. Περνάει στην αριστερή πλευρά. Νομίζω, ναι. Για να δούμε.
1: Το πρώτο το δεκάρι μας.
0: Έλα, πήγαινε. Μπράβο, πήγες.
1: Η Βουλγαρία προηγείται. Μπαγκαράγκα. Και τώρα θα πάμε στη Γεωργία. Θα πάμε μακριά, στον Κάφκασο.
6: Good evening, Europe. Georgia is calling. What an amazing
1: night. Οχτώ.
0: Ναι, ναι. Και 8 στην Κύπρο, 10 στην Ιταλία.
1: Από τη Γεωργία.
0: Ακριβώς, και ένα 7 στη Φιλανδία για να μην χάσει επαφή με την κορυφή.
6: From Georgia.
0: Το 12.
6: And now, from Georgia, 12 points. Go to France.
0: Στη Γαλλία το 12. Στη Γαλλία που ανεβαίνει και αυτή. Και διεκδικεί. Είναι. Σκεφτείτε τώρα, από τον πρώτο στον πέμπτο η διαφορά είναι 24 βαθμοί. Δεν είναι τίποτα.
1: Let's move on with Montenegro.
7: Πάμε στο Μαυροβούνιο. Επαναλαμβάνω ότι βλέπουμε τους βαθμούς που έδωσαν οι επιτροπές. Το Μαυροβούνιο δίνει 6 βαθμούς στην Ελλάδα. Το οκτάρι της το δίνει στην Κροατία και το δεκάρι στην Αλβανία. Στη Σερβία. Το δεκάρι. Από το Μαυροβούνιο.
0: Στο μεταξύ παίρνει και η Σουηδία ένα τεσάρι και πάει στους 5 βαθμούς. Δεν έχουμε δει τη Σουηδία τόσο χαμηλά ποτέ.
8: Now we are calling Armenia Park. Good evening.
7: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Αρμενία που έχει δώσει 3 βαθμούς στην Ελλάδα, αλλά το δεκάρι της στην Βουλγαρία που φτάνει τους 101 βαθμούς.
0: Ναι.
7: Στη Γαλλία τους 8. Μια γλυκιά συνήθεια μεταξύ των δύο. Στην Νορβηγία 6, στο Ισραήλ 7, από την Αρμενία.
1: Australia.
0: Στην Αυστραλία το 12, πάει στους 87. Μαρία, γελάω. Είμαστε βέβαια πολύ νωρίς ακόμα, αλλά αν κερδίσει η Βουλγαρία, το ξέρεις ότι από τις αίρες θα πηγαίνουμε. Το πρωί θα κάνουμε τη δουλειά μας, δεν θα γυρνάμε πίσω το βράδυ και μόλις στο πατρικό μου θα κοιμάσαι. Άμα κερδίσει η Αυστραλία, δεν ξέρω.
7: Λοιπόν, πάμε στην Πολωνία.
0: 8 από την Πολωνία. Πολύ καλό ήταν αυτό.
9: Good evening, Europe and
0: 10 η Βουλγαρία.
9: Hello from Warsaw. So many different stories and voices united on one stage.
7: Πολλές ιστορίες, πολλές φωνές που ενώνονται μέσα από τη μουσική.
9: Now, let me share the results from the Polish jury. 12 points go to Israel.
7: Στο Ισραήλ
0: έδωσε η Πολωνία.
7: Πολωνία. Είναι η 20η από τις συνολικά 35 χώρες.
9: There are many more points to come. Let's
0: έχουμε ακόμα, έχουμε ακόμα.
7: Άλλες 15.
0: Πάμε να δούμε. Μια μικρή ανασκόπηση. Βουλγαρία 121, Ιταλία 99, Φιλανδία 94, Αυστραλία 94. Και την πεντάδα κλείνει η Γαλλία με 80 βαθμούς. Η Βουλγαρία ήταν πολύ ανεβασμένη στα στοιχήματα τις τελευταίες μέρες και το αποδεικνύει και τώρα, στην, ως τώρα τουλάχιστον, ψηφοφορία.
7: Και ειδικά τις τελευταίες ώρες, έτσι, υπήρξε μια εκτόξευση στα στοιχήματα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Για να δούμε. Συνεχίζω.
7: Έβγαλε τα τακούνια, λέει.
0: Πού θα πάνε τώρα, τι θα κάνουνε. Α, έχουμε διάλειμμα.

Τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, λίγο πριν μάθουμε τον νικητή της απόψινης βραδιάς. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Στην παρουσίαση ο Δημήτρης Μηδάνης και στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Και πάμε στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 1995. Αποτελεί την 40η διοργάνωση του ετήσιου θεσμού. Φιλοξενήθηκε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαΐου του 1995 στο θέατρο Point του Δουβλίνου. Η παρουσιάστρια ήταν η Mary Kennedy. Ο διαγωνισμός εκείνης της χρονιάς ήταν ο τελευταίος με μόνο έναν παρουσιαστή μέχρι το 2013, 18 χρόνια αργότερα, στο Μάλμε της Σουηδίας. Ήταν η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που η Ιρλανδία διοργάνωσε το διαγωνισμό. Η Ελλάδα συμμετείχε στον διαγωνισμό τραγουδιού του 1995 με την Ελίνα Κωνσταντοπούλου και το τραγούδι «Ποια προσευχή». Κατέλαβε τη 12η θέση. Όμως το νορβηγικό ντουέτο «Secret Garden» ήταν οι νικητές αυτού του διαγωνισμού με το κυρίως ορχιστρικό τραγούδι «Nocturne». Η σύνθεση του Rolf Loveland, παρεμπιπτόντως να πω ότι η βιολίστρια των «Secret Garden» ήταν η Φιονούλα Σέρι, η οποία ήταν Ιρλανδή. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε για βαθμολογία, αλλά να ακούσουμε το «Nocturne».

0: εδώ, επιστροφή στο Stadthalle Arena. Είμαστε
1: στη Βιέννη και θα πάμε στην Ελλάδα, έτσι. Γιατί η 21η χώρα που θα ψηφίσει, έχουν ψηφίσει ήδη 20, η 21η χώρα που θα ψηφίσει είναι η Ελλάδα. Στο μεταξύ, η Βουλγαρία είναι πρώτη με 121 βαθμούς. Λέτε να κατέβει, παιδιά, ο διαγωνισμός στα Βαλκάνια. Επαναλαμβάνω, είναι νωρίς. Α, η Κλαβδία μας.
0: Βέβαια, η Κλαβδία μας.
2: Good evening, Europe. Hello, Vienna. This is Athens calling.
0: Για να δούμε πώς ψήφισε η Ελληνική Επιτροπή. Έδωσε 10 στην Πολωνία, 8 στη Γαλλία, 7 στην Αυστραλία, 6 στη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία μας ψήφισε.
1: Όχι.
2: Cyprus!
1: Στην Κύπρο 12.
0: Στην Κύπρο 12. Μια χαρά, πάρα πολύ καλά έκαναν.
1: Και ανεβαίνει λοιπόν η Κύπρος στους 39 και κοντεύει να περάσει την αριστερή πλευρά του πίνακα. Πάμε στη Τσεχία τώρα. Τώρα έχουμε Τσεχία και Δανία, δεν ήταν στον ημιτελικό μας. Και είναι δύσκολα τα πράγματα πάντοτε εκεί. Για να δούμε. Το δεκάρι στη Νορβηγία, το οχτάρι στη Ρουμανία και τη Ρουμανία την περιμέναμε πιο ψηλά. 4 η Βουλγαρία, 6 η Αυστραλία. Υποχωρεί λιγάκι η Ιταλία.
0: Εκτός αν η Τσεχία δώσει 12 στην Ιταλία.
1: Ναι, δεν ξέρεις.
2: One of my faves, Denmark.
1: Στη Δανία όμως θα δώσει το 12. Στη Δανία που άνοιξε τον τελικό. Να το συσσόρουν με τα γυαλιά του.
0: 85.
1: Και να πάμε στη Γαλλία τώρα. Να πάμε σε λίγο. Για πηγαίναμε στη Γαλλία. Α, στη Δανία πηγαίνουμε. Συγγνώμη, στη Δανία που πήρε το 12. Χίλια συγγνώμη.
3: Hello, Vienna. Thank you for a fantastic night. It feels like a hallucination to watch.
1: Έχει ψηφίσει και τη Φιλανδία με 8 και την Αυστραλία με 4 και βλέπετε ποια δεν έχει ψηφίσει από τις πρώτες.
3: We're happy to give our 12 points to
1: Δανία.
3: Παγκαράγκα, παγκαράγκα.
1: Όχι, στη Βουλγαρία το δίνει και πάει η Βουλγαρία στους 143. Κιντάρα είναι πανευτύχης. Δικαιολογημένα. Φεύγουμε τώρα από τη Δανία. Τώρα θα μας πας στην Γαλλία. Μαρία, τώρα είναι που μας πας Γαλλία.
0: Πάμε στο Παρίσι. 24η από τις 35 συνολικά χώρες που ψηφίζουν. Είναι η 24η Επιτροπή.
4: N'attendons pas plus. Les 12 points de la France vont à la Norvège.
0: Στη Νορβηγία.
1: Η Νορβηγία παίρνει το 12, ο Jonas Lov.
0: Η οποία Γαλλία δεν ψήφισε καθόλου την Ελλάδα, έτσι. Να, το, να τα λέμε αυτά. Η Ιταλία πήρε 8, η Δανία πήρε 10.
1: Πάμε τώρα στην Νορβηγία που μόλις πήρε το 12 της.
0: Ούτε συνεννοημένο να ήταν αυτό.
1: Ναι, πραγματικά. Και να πριν πούμε. Έγινε με τη Δανία, ε. Mm-hmm.
2: Good evening, Europe. Good evening,
1: τα μπερδεύει
2: Vienna.
1: Λίγο τα πράγματα. Η Νορβηγία δίνει μόνο 3 στη Βουλγαρία, 7 στην Αυστραλία, ένα ωραίο δεκάρι στη Γαλλία, 4 στη Σουηδία.
2: Ναι.
0: Denmark.
1: Να την Ιδανία, βέβαια. Άλλο ένα δωδεκάρι για τη Δανία. Ανεβαίνει στους 107. Η Φιλανδία περνάει τρίτη για ένα βαθμό. Προσπερνάει την Ιταλία. Πάμε στην Ιταλία που έπεσε τέταρτη.
0: Και δίνει 10 βαθμούς στη Σουηδία, 8 στη Μάλτα, 7 στην Ουκρανία.
1: Μαρία δίνει Νάπολη. Και τους 2 πρώτους βαθμούς στη Λιθουανία, που φεύγει από το 0.
2: And of course, that's amore. And now our 12 points go to Ακούσι, Belgium.
0: Στο Βέλγιο.
1: Το Βέλγιο παίρνει 12
0: από την Ιταλία. Απίστευτα πράγματα βλέπουμε.
1: Μπράβο λοιπόν, το Βέλγιο ανεβαίνει στους 22, υπερδιπλασιάζει τους βαθμούς που είχε ως τώρα.
0: Πόσους είχε πριν?
1: 10. Πάμε στη Φιλανδία τώρα. Ούτε αυτό το φαβόρι βλέπει τα πράγματα να πηγαίνουν έτσι όπως τα υπολόγιζε.
0: Ναι, και πρημοδοτεί το γείτονά του τη Δανία, σχετικά γείτονας.
1: Ναι.
0: Τον πιο κοί γείτονα.
1: Δεν έχει δώσει τίποτα στη Σουηδία, δεν νομίζω να... Να μην πάρει η Σουηδία.
2: And our 12 points go to...
0: Μέσα στην πυρκαγιά.
2: La France!
0: Στη Γαλλία.
1: Στη Γαλλία δεν ψήφισε τη Σουηδία η Φιλανδία. Αυτό είχε ξαναγίνει
0: άλλη μια φορά.
1: Όταν... Όχι, ψέματα. Τότε το κοινό δεν είχε ψηφίσει τη
0: Σουηδία. Σωστά, εδώ είναι η Επιτροπή. Βλέπετε πώς προηγείται η Βουλγαρία. Πάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τι ωραία.
1: La Voix είναι αυτή.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, είναι μια πολύ πολύ γνωστή drag queen. Νομίζω συμμετείχε και στο Drag Race του Ηνωμένου Βασιλείου.
0: Το Ηνωμένο Βασίλειο έδωσε 10 βαθμούς στη Βουλγαρία.
1: Και 3 στην Αυστραλία, στην Δέλτα που είναι και εκεί, Λονδρέζα πια.
0: Και στην Τσεχία 8. Στις όχθες του Τάμεση με τα γραφεία του BBC από πίσω. The 12 points from the United Kingdom
1: go to France. Στη Γαλλία. Η Γαλλία παίρνει το 12. Η Γαλλία ανεβαίνει και ανεβαίνει πολύ και προσπερνάει με ένα 12 τρεις χώρες. Όχι, ψέματα. Έχει πάρει...
0: Όχι, ναι. Καλά το είπες.
1: Ναι, καλά το είπες. Με ένα 12 τρεις χώρες.
0: Άρα 166, 133 και 128 οι βαθμοί των τριών πρώτων. Πάμε στη Λετωνία.
1: Πάντως αυτή τη στιγμή ο διαχωρισμός πάει νότια σχετικά. Η νότια στα Βαλκάνια, η νότια σε άλλο ημισφαίριο.
0: Καλά να πούμε κάπου εδώ βέβαια.
1: Ένα βαθμό από τη Λετωνία παίρνουμε.
0: Από την Λετωνία, ε.
1: Ναι.
0: Η κυρία ήταν πέρσι ανάμεσά μας.
2: Τσεχία!
1: Τσεχία! Μπράβο, μπράβο στον Ντάνιελ που είχε και την ατυχία έτσι με το να παγώσει η οθόνη. Ανεβαίνει στους 84. Λοιπόν η Ελλάδα είναι 14η σε ισοβαθμία. Πάμε στη Σερβία.
0: Το δεκάρι της Σερβίας έχει πάει στην Ιταλία, το οκτάρι της έχει πάει στην Μάλτα και το επτάρι της έχει πάει στην Βουλγαρία. 6 στη Δανία από τα φαβορί. Τη Φιλανδία δεν την ψηφίζει η Σερβία.
2: Here are the points from Serbia. Our 12 points go to... Φερτό μου.
1: Έλα. Μπράβο σου.
0: Μπράβο.
1: Έμα. 12 η Ελλάδα και περνάει με αυτό το 12, ανεβαίνει 2 θέσεις. Προσπερνά την Ουκρανία και τη Ρουμανία. Και το είπε και ωραία, το τραγούδισε ωραία. Πάμε στη Μολδαβία.
0: Πάμε στο Κισινάου. Η Μολδαβία μας δίνει οκτάρι.
1: Ωραίο.
0: Δεν αλλάζει κάτι στην κατάταξη. First of all, happy 70th anniversary Eurovision. Έδωσε και 10 στο Ισραήλ, η Μολδαβία και 7 στην 8 είπαμε στην Ελλάδα και 7 στην Βουλγαρία. Πού πιστεύεις?
1: Τι είπε?
0: Poland.
1: Α, στη Ρουμανία έχει δώσει 3, γι' αυτό.
0: Ναι, δεν το είχα δει αυτό.
1: Μπράβο η Πολωνία. Είναι μια εξαιρετική φωνή η Αλίσια. Εξαιρετική. Πάρα πολύ καλά. Ανεβαίνει σε 109. Croatia is... Πάμε στην Κροατία. Dobra večer, Doris.
2: Hello Europe, hello Vienna.
1: Δεκάρι στη Δανία, οχτάρι στην Αλβανία. Δεν ψήφισε Σερβία ακόμα.
2: Σερβία!
0: Τι ψήφισε τώρα.
1: Ψήφισε τώρα. Πηγαίνουμε τώρα στη Λιθουανία. Στη γειτονική μας Λιθουανία. Λέω γειτονική μας γιατί είναι ο διπλανός θάλαμος. Μην νομίζετε ότι έχω μπερδέψει τόσο πολύ το χάρτη της Ευρώπης.
0: Λοιπόν, η Λιθουανία δίνει το δεκάρι στην Πολωνία πάλι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκπληκτικό. Και στο Ισραήλ το οκτάρι. Και τους 7 βαθμούς στην Νορβηγία. Ναι.
5: Bulgaria.
1: Στη Βουλγαρία το 12 και η Βουλγαρία πιάνει 200 με αυτό το 12.
0: Πιάνει τα 200.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και δείτε, έχει μια διαφορά 54 βαθμών από την Αυστραλία, 52 βαθμών από τη Δανία.
0: Δύο χώρες μένουν ακόμα για να ακούσουμε τους βαθμούς των επιτροπών τους.
1: Ρουμανία και Αυστρία.
0: 10 στη Μολδαβία, λογικό, από τη Ρουμανία, 8 στην Τσεχία, 7 στη Δανία, 6 στο Ισραήλ. Έχουμε μια σύμπτωση, λέει, καθώς η Ρουμανία γιορτάζει τα 70 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης. Here are the votes of the Romanian jury. 12 points go to Australia. Αυστραλία.
1: Μπράβο, η Αυστραλία θα ανέβει στα 158 και θα περάσει έτσι στη δεύτερη θέση. Την είχε χάσει προς στιγμή και την είχε χάσει από τη Δανία που ανέβηκε πολύ απότομα, ε.
0: Ναι, ναι.
6: And as always, at the very end, we call the host country, which is Austria.
1: Και πάμε στην Αυστρία. Αυστρία δίνει 1 στην Ελλάδα, δίνει 10 στη Δανία, δίνει 7 στην Αυστραλία, ίσα-ίσα για να κάνει αυτό το μπέρδεμα και να τις φέρει ισόπαλες. Και αν δώσει 12 στη Βουλγαρία, της δίνει μια πολύ καλή όθηση εν ώψη αποτελεσμάτων televoting. Χρειάζεται η Βουλγαρία ένα προβάδισμα ασφαλείας. And heard and valued the same way because yeah, music might unite us, but it's equality that moves us forward. So all the best for the final here from the Rathausplatz. That's the Austrian result. And our 12 points go to Poland. Στην Πολωνία, η οποία πραγματικά έχει κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση χάρη στη φωνή της Αλίσια όλα αυτά.
0: Λοιπόν, αυτές, με αυτόν τον τρόπο ψήφισαν οι επιτροπές. Με τα κριτήρια που είχαν,
1: ναι.
0: Και γεωπολιτικά και αγάπης και συνήθειας και φωνών κυρίως, θα έλεγα, σε ό,τι αφορά το καλλιτεχνικό.
1: Καλά, στο φωνών νομίζω θα ήταν η Αυστραλία πρώτη, να σου πω την αλήθεια.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν,
0: είπα πολλά κριτήρια.
1: Ναι, όλα μαζεμένα. Αυτό λοιπόν έχουν βγάλει οι επιτροπές. Είναι thriller, θα είναι thriller. Η Ελλάδα είναι 12η, η Κύπρος είναι 18η. Η Φιλανδία ήταν πολύ μεγάλο φαβορί για τις επιτροπές, αλλά είναι 5η, γιατί στην πρώτη θέση βρίσκεται η Βουλγαρία.
0: Η περίπτωση να κερδίσει η Ελλάδα είναι εξαιρετικά περιορισμένη, όπως βλέπουμε, καθώς τη χωρίζουν από τον πρώτο πολύ βαθμοί.
7: I still don't know what is going on. I want to thank to all of the juries that gave us those points. We really
0: να ευχαριστήσω, λέει, όλες αυτές τις επιτροπές που μας έδωσαν τόσους βαθμούς. Και γνωρίζω ότι κάθε καλλιτέχνης σε αυτό το δωμάτιο, σε αυτό το χώρο, κάθε παραγωγός.
1: Μπράβο, ευχαρίστησε τους πάντες, όλους όσους είναι εδώ. Γιατί αναγνωρίζει τη δουλειά, τη σκληρή δουλειά που έχουν ρίξει όλοι. All week, all day, everybody wants to know
0: what does bangaranga mean. Τι σημαίνει bangaranga?
1: Τέλειο αυτό. Για να μας πει.
7: I'm sure we can believe that. Bangaranga, it's a feeling that everybody got in themselves. It's the moment that you choose to lead through love and not fear.
0: Είναι
1: πολύ ωραία.
0: Στιγμή που επιλέγεις να ζήσεις μέσα από την αγάπη
1: και όχι μέσα από το φόβο. With the nature and your universe. You feel the harmony that you can be whatever you want to be and that everything. Να ζήσεις την αρμονία, να νιώσεις την αρμονία ότι μπορείς να είσαι αυτός ο οποίος θες να είσαι. Πολύ όμορφο τα είπε η Ντάρα, μπράβο της.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο της.
1: Λοιπόν,
0: 131 βαθμοί χωρίζουν την Ελλάδα από το, την κορυφή αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς. Τώρα έχουν συγκεντρωθεί όλοι οι βαθμοί του televoting από τις 35 χώρες, συν ένα σετ βαθμών από το, από τον υπόλοιπο κόσμο
0: που ενσωματώνονται.
1: Ακριβώς. Οπότε είναι σαν να έχουν ψηφίσει 36, σαν να έχουν ψηφίσει 36 χώρες.
0: Έτσι. Όλα αυτά προστίθενται, γι' αυτό θα ακούσουμε τώρα πια μεγάλους αριθμούς.
1: Ναι, χωρίς να ξέρουμε από πού προέρχονται, από παντού, από όλη την Ιφίλιο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από την χώρα η οποία είναι τελευταία. Τελευταία βέβαια μαζί είναι η Αυστρία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα ξεκινήσουμε από την Αυστρία. Να δούμε τι θα πάρει.
0: Αν πάντως υπήρχε ένα στοίχημα που θα κερδίζαμε, θα ήταν ποιοι είναι οι δύο τελευταίοι.
1: Ναι, γι' αυτό ήμασταν σίγουροι.
0: Χωρίς να. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο televoting.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα περιμένουμε ένα βαθμό του Ηνωμένου Βασίλειου του televoting οπωσδήποτε, έτσι για το πεντάρικο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την Αυστρία, θα τελειώσουμε στη Βουλγαρία. Πάμε.
0: Για να δούμε πόσους βαθμούς πήρε από το King 5.
1: Τέρμπι θα γίνει τώρα με το Ηνωμένο Βασίλειο. Για να δούμε.
0: Πήρε βαθμό το Ηνωμένο Βασίλειο από τον κόσμο.
1: Δώσε, δώσε και σώσε. Πια παίζονται περιουσίες εδώ. Ναι, το έχεις. Πιστεύω σε. Θεωρώ ότι πάμε για ένα μεγάλο μονοψήφιο.
0: Ευχαριστώ.
1: Έλα, ρε.
0: Ρίχτα. Σου μιλάω.
1: Εντάξει, δεν το.
0: Αφού σου πέσα την τσέπη πριν.
1: Δεν θέλω. Τι κάνατε, ρε παιδιά, μου στείλει και μηνύματα. Θα στείλει. Δεν θα κάνω.
5: Absolutely.
8: Well, should we move on to the next country? This is going to be Lithuania. The audience has applauded you.
0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα στην Λιθουανία να δούμε
1: πώς. Όσοι έχουν λεφτά να πάνε. Πήρε 12 η Λιθουανία.
0: Πήρε 12 η Λιθουανία.
1: Ναι.
0: Δεν αλλάζει κάτι σημαντικό. Η Γερμανία τώρα θα πάρει βαθμούς, ναι ή όχι?
1: Για να δούμε. Θα πάρει, θα πάρει η Γερμανία.
0: Θα πάρει, ναι, θες να το ξαναπαίξουμε.
1: Θα πάρει. Αλλά δεν είναι. Όχι, όχι, παιδιά, δεν το είπα. Είπα θα πάρει, δεν είπα.
0: Σου είπα. Το παίζουμε. Απέντερο θα φύγει από εδώ μέσα.
1: Ευτυχώ έχω κάνει τσικίν για αύριο. Δεν θα είχα πτήσει να πετάξω. Πάμε στη Σουηδία.
0: Ούτε το ταξίδι θα έχει να πας.
1: Αρκετά πίσω η Σουηδία, παίρνει 16, παραμένει πίσω.
0: Και θα παραμείνει πολύ χαμηλά.
1: Ναι, ναι, δεν το έχει ξαναπάθει αυτό η Σουηδία πραγματικά.
0: Για να δούμε το Βέλγιο. Πάμε στο Βέλγιο. Το αγάπησε πάρα πολύ. Αν το αγάπησαν και άλλοι άνθρωποι.
1: Και αυτό το φοβάμαι για μηδέν. Στο παγό.
0: 50-50, 100-50-50.
1: Δεν είναι. Α, εντάξει, επειδή το είπα τώρα, έλα βρε Ισηλά, κρίμα, κρίμα, κρίμα. Δεν πειράζει, έκανε τη μισή δουλειά, μπήκε στο τελικό.
0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα στη Σερβία. Α, να πούμε κάτι.
1: Ναι, πες το, πες το
0: για πολλωστή φορά. Όταν μια χώρα παίρνει 0 πόντους, δεν σημαίνει ότι δεν ψηφίστηκε από τον κόσμο. Σημαίνει ότι δεν πήρε τόσες ψήφους ώστε
1: να μπει στις
0: 10 πρώτες
1: μιας
0: χώρας. Γιατί από το 12 ως το 1, καθώς δύο βαθμοί λείπουν, είναι 10 θέσεις.
1: Ναι. Μπορεί δηλαδή το Βέλγιο να βγει 10ο σε μια χώρα, δεν
0: είναι. Ναι, και να πήρε χιλιάδες ψήφους. Ναι. Το πούμε αυτό για να μην αισθάνονται άσχημα.
1: 52 παίρνει η Σερβία.
0: Και ανεβαίνει, ανεβαίνει.
1: Και φτάνει στους 90.
0: Αυτό είναι το maximum των πόντων που θα φτάσει η Σερβία. Ναι. Δεν θα πάει πιο ψηλά. Πάμε στην Κύπρο.
1: Για να δούμε τι έδωσε.
0: Έχει αγωνία το κορίτσι. 34. Καθόλου άσχημα και αυτό είναι το μεγαλύτερο σημείο στο οποίο μπορεί να φτάσει η Κύπρος.
1: Αυτό το 75 είναι το.
0: Ναι.
1: Τελικό. Για να δούμε, Μολδαβία. Χαμό κάνει ο κόσμος. Τα ντεσιμπέλ θα γίνουν βαθμοί.
0: Ναι, ναι, θα γίνουν.
1: 183.
0: Όπως πολύ σωστά έχεις προβλέψει. Και δεν είχες βάλει στοίχημα γι' αυτό. Θα είναι πάρα πολύ ψηλά η Μολδαβία στο televoting.
1: Μπράβο της. 183. Εξαιρετική επίδοση για τη Μολδαβία.
0: Μεγάλος βαθμός.
1: Ναι. Πάμε στην Κροατία τώρα. Ήταν περισσότερο τραγούδι επιτροπών παρά televoting το κροατικό. Αλλά δείτε που τα πήγε καλύτερα στο televoting.
0: Μπράβο της. Πάντως πραγματικά είναι εντυπωσιακό πως σε πολλές συμμετοχές πιο υψηλού καλλιτεχνικού επίπεδου,
1: ναι,
0: δεν ψηφίστηκαν από επιτροπές.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάμε στην Ουκρανία.
0: Και άλλες
1: 167.
0: Αυτοί οι 167 βαθμοί δίνουν τη δυνατότητα στην Ουκρανία να ανέβει στη δεύτερη θέση. Δεν έχει καμία ελπίδα νίκης προφανέστατα.
1: Και δίνουν τη δυνατότητα στη Μολδαβία να συνεχίσει να ονειρεύεται. Δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, εντάξει τώρα. Έστω να βλέπει ότι είναι στην κορυφή.
0: Για να πάμε στην Αλβανία.
1: Αλβανία.
0: 85.
1: Καλό είναι.
0: Ανεβαίνει προσωρινά στην έκτη θέση.
1: Πάμε στη Ρουμανία.
0: Choke me.
8: And the audience have given you
1: 232. Μπράβο στη Ρουμανία. Μπράβο στη Ρουμανία. Μπράβο στη... Η Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου είναι μια εξαιρετική τραγουδίστρια. Πραγματικά είναι μια εξαιρετική τραγουδίστρια. Μπράβο της.
0: Το όνειρο της Μολδαβίας έχει τελειώσει. Για να δούμε το όνειρο της Ελλάδας.
1: Ελλάδα.
5: And you got from the audience 147 points.
1: 147 είναι μια καλή επίδοση. Είναι καλύτερο από αυτό που είχαμε πάρει πέρυσι, ας πούμε, σε televoting, αλλά δεν θα μας οδηγήσει πολύ ψηλά.
0: Όχι.
1: Εκεί που θέλαμε. Και δείτε πω πω. Τη Γαλλία την είχαμε περάσει πέρυσι για ένα βαθμό και τώρα χάνουμε από την Ουκρανία για ένα βαθμό. 2-20 λοιπόν η Ελλάδα.
0: Ναι. Ένα σκορ το οποίο οριακά θα μας αφήσει μέσα στη δεκάδα, έτσι. Εκτός από
1: θα μας αφήσει μέσα στη δεκάδα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είμαστε στη δεκάδα.
0: Μόλις 8 βαθμούς πήρε η Μάλτα και πάμε στην Τσεχία.
1: Ναι.
0: Όσες χώρες έχουν αυτό το μοβάκι, μόνο 9 βαθμούς.
1: 9.
0: Όσες χώρες έχουν αυτό το μοβάκι έχουν ήδη χρεωθεί τους βαθμούς τους, εντάξει. Όσες είναι λευκό, αναμένουν.
1: Πάμε στην Νορβηγία.
8: The audience has given you 19 points.
0: 19.
1: Αυτές είναι όλες χώρες οι οποίες είχαν μεγαλύτερη βαθμολογία από την Ελλάδα στην
0: επιτροπή,
1: στις κρατικές επιτροπές, αλλά μένουν πολύ πιο πίσω. Πάμε στο Ισραήλ, έχει 123 συν.
0: Το μεγαλύτερο ρεκόρ μέχρι στιγμής είναι 232 που πήρε η Ρουμανία, να θυμίσουμε.
1: Ναι.
0: Για να δούμε το Ισραήλ τι έχει πάρει.
1: Δεν περνάει το ρεκόρ της Ρουμανίας, αλλά περνάει τη Ρουμανία. Δεν περνάει το ρεκόρ της Ρουμανίας, εννοώ στους βαθμούς televoting.
0: Δεν είναι ο νικητής του televoting.
1: Δεν είναι ο νικητής του televoting. Στο σύνολο είναι πάνω από τη Ρουμανία και βέβαια ακούτε
0: οι αχές,
1: τις διαμαρτυρίες,
0: διαμαρτυρίες
1: μέσα στο στάδιο. 343 το Ισραήλ. Πολωνία.
8: 17 points.
0: Μόνο 17.
1: 17. Και η Πολωνία μας είχε περάσει στις επιτροπές, αλλά μένει πίσω μας. Ιταλία.
0: Για να δούμε τι γίνεται με την Ιταλία.
5: The audience vote for Italy is 147 points.
1: Πάρα πολύ καλά τα
0: πήγε. 47.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Τρίτη Ιταλία.
1: Ναι, η Ελλάδα είναι έκτη τώρα.
8: received their points. Only five remain. Let's check the score.
1: Ισραήλ, Ρουμανία, Ιταλία, Μολδαβία, Ουκρανία είναι η πρώτη πεντάδα, αλλά μένει μία πεντάδα χωρών ακόμα να πάρει βαθμούς. Ακούτε τι γίνεται με το που λέει ο Μάικλ, το Ισραήλ είναι στην κορυφή.
5: Are still waiting for their audience points, and each and every one of those countries can still overtake Israel and win the Eurovision Song Contest.
8: Well, let's move on, shall we?
0: Ενδιαφέρον έχει αυτό που ζούμε.
1: Ναι, ναι, πραγματικά, σαν ντοκιμαντέρ αυτό που βλέπουμε. Λοιπόν, πάμε στη Φιλανδία. Η Φιλανδία, το μεγάλο φαβορί. Μέχρι τις 8 και 55
0: για να
1: περάσει το Ισραήλ χρειάζεται 203 βαθμούς.
0: 203.
8: 138 points.
1: Δεν τους έχει.
0: 38.
1: Δεν τους έχει. Φτάνει στο 279. Δείτε πόσο κοντά είναι κάποια. 2,81 η Ιταλία, 2,79 η Φιλανδία. 2,26 η Μολδαβία, 21 η Ουκρανία, 20 η Ελλάδα. Φτάνει στη Γαλλία.
0: Απίστευτα πράγματα έχουν γίνει με τις επιτροπές φέτος. Απίστευτα πράγματα. Το κοινό είναι πιο... 14 βαθμούς μόνον πήρε η Γαλλία από το κοινό.
1: Αυτό δεν...
0: Αυτό δεν είναι κανονικό.
1: Όχι.
0: Δεν εννοώ κάτι περίεργο. Εννοώ ότι δεν εκτιμήθηκε, αυτό εννοώ.
1: Πιο αναμενόμενο ήταν το κοινό. Δηλαδή πάνω κάτω μπορούσαμε να καταλάβουμε τι θα γίνει. Στις επιτροπές δεν καταλαβαίναμε αυτό.
0: Ναι,
1: όχι,
0: ναι, ναι, ναι,
1: το κοινό
0: ναι.
1: Πιο δίκαιο, δεν λέμε αυτό.
0: Όχι, όχι, κάθε άλλο.
1: Ωραία. Πάμε στη Δανία.
0: Δεν υπάρχει αξιολογική κρίση σε αυτό. 78.
1: Μάλιστα.
0: Η Ελλάδα στο κοινό πήγε καλύτερο από όλα τα μεγάλα φαβορί.
1: Έτσι όπως το βλέπω, θεωρώ ότι η Βουλγαρία θα πάει πολύ καλά στο televoting και θα πάρει τους 140 βαθμούς που χρειάζεται για να περάσει το Ισραήλ.
0: Θέλει
1: 140 βαθμούς. Θεωρώ ότι τους έχει και τους έχει και εύκολα η Βουλγαρία.
0: Η Βουλγαρία περιμέναμε ότι θα ήταν η χώρα που θα είχε πολύ ψηλό televoting.
1: Και είχε τελικά πολύ ψηλό βαθμό και στις επιτροπές.
0: Εξαιρετικό στις επιτροπές. Να πούμε ότι και οι σχολιαστές ψήφισαν
1: τη Βουλγαρία για την καλλιτεχνική της
0: παρουσία. Και
1: ναι.
0: Την Αυστραλία την ψήφισαν,
1: νομίζω, την Αυστραλία την ψήφισαν οι δημοσιογράφοι και οι συνθέτες ψήφισαν τη Δανία για καλύτερη σύνθεση.
0: Λοιπόν, ανάμεσα σε αυτές τις δύο χώρες υπάρχουν 39 βαθμοί διαφορά. Σωστά, δεν είμαι καλή σε αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, είναι 8η η Ελλάδα, ακόμα και αν την περάσουν η Βουλγαρία και η Αυστραλία, που το πιο πιθανό είναι να την περάσουν, θα είναι στη δεκάδα, θα τερματίσει δέκατη. Στη δεκάδα δεν θα είναι η Γαλλία. Έχει πάρα πολύ αγωνία, αν και εγώ νομίζω ότι του χρόνου θα είμαστε στα Βαλκάνια.
0: Την κυρία Ευανθία.
1: Ακριβώς. Για να δούμε.
0: Να πούμε βέβαια εδώ ότι σε περίπτωση που κερδίσει η Αυστραλία, ο διαγωνισμός δεν πηγαίνει στη χώρα των Καγκουρό, παραμένει στην
1: Ευρώπη και θα αποφασίσει η Αυστραλία με ποια χώρα θα το συνδιοργανώσει.
0: Βεβαίως.
1: Με ποια ευρωπαϊκή. Πάμε στην
0: Λοιπόν, η Αυστραλία χρειάζεται αρκετούς βαθμούς για να ξεπεράσει το Ισραήλ.
5: The audience has awarded you 122 points.
1: 122, ανεβαίνει στο 287, είναι τρίτη. Η αίσθησή μου είναι ότι η Βουλγαρία θα πάρει έναν πολύ μεγάλο βαθμό. Για να δούμε. Βουλγαρία ή Ισραήλ. Νιώθω ότι θα είναι η Βουλγαρία. Και θα είναι και εύκολα, Μαρία.
0: Πόσοι βαθμοί έχουν μείνει, 312 βαθμοί.
1: Αν τα έχουμε υπολογίσει καλά, μπορεί να είναι
0: 312.
1: βλέπετε το, την καρδιά εκεί στο 343 για το Ισραήλ. Θα δείτε τώρα μία καρδιά για τη Βουλγαρία και θα τη δείτε να ανεβαίνει και θα δούμε μέχρι πού θα φτάσει.
5: And I can tell you already that Bulgaria needs at least 140 points to win.
1: Και παρακολουθώντας βαθμούς, πράγματα, θάματα, υπάρχει ένας Έλληνας, ο Δημήτρης Κοντόπουλος, στην συμμετοχή της Βουλγαρίας.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Που έχει φτάσει πολύ κοντά στην νίκη, ο Δημήτρης έχει πάρει δεύτερη θέση, ποτέ πρώτη. 2026 is... Για να δούμε. Ανεβαίνει η Βουλγαρία. Ναι, ναι, ναι.
0: Κέρδισε, κέρδισε. Ναι.
1: Και ναι, η Βουλγαρία. Ναι. Η Βουλγαρία παίρνει την πρώτη θέση. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανεβαίνει στους 516 βαθμούς και παίρνει την πρώτη θέση για πρώτη φορά στην ιστορία της. Είχε μια δεύτερη θέση ως τώρα με τον Κριστιαν Κοστόβ και τώρα ήρθε η πρωτιά στην επιστροφή της στο διαγωνισμό. Ευτυχώς επέστρεψε μετά από 3 χρόνια απουσίας και πήρε την πρώτη θέση. Και μαζί με τη Βουλγαρία πήρε την πρώτη θέση και ο Δημήτρης Κοντόπουλος, ένας Έλληνας συνθέτης, συνυπογράφει το τραγούδι της Βουλγαρίας.
0: Η Βουλγαρία με 516, το Ισραήλ με 343, η Ρουμανία με 296,
1: η Αυστραλία 287, η Ιταλία 281, Φιλανδία 279, Δανία 243, Μολδαβία 226, Ουκρανία 221 και Ελλάδα 220. Αυτή είναι η πρώτη δεκάδα, μακριά είναι η υπόλοιπη.
0: Ναι, ναι, και έτσι κλείνει η δεκάδα. Η Κύπρος αρκέστηκε στους 75 πόντους.
1: 19η
0: θέση.
1: 20η η Σουηδία, σε μια θέση πολύ σπάνια για αυτή.
0: Ναι. Βλέπετε εδώ και την κατάταξη. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πάρει έναν πόντο από μία επιτροπή.
1: Ναι,
0: ενδιαφέρον αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τι θα γίνει τώρα, τι θα γίνει στη συνέχεια. Να πούμε εδώ τώρα έτσι, κάτι γενικότερο.
1: Ναι.
0: Ότι κανένα από τα προγνωστικά δεν ίσχυσε.
1: Όχι.
0: Από αυτά που βλέπαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
1: Έγινε πραγματικότητα απλώς αυτό που συνέβη σήμερα.
0: Ενώ τώρα,
1: σήμερα,
0: συγγνώμη,
1: βλέπαμε μία Βουλγαρία να ανεβαίνει. Ναι.
0: Μισό λεπτό, βλέπουμε ακριβώς πώς ψήφισε το ελληνικό κοινό.
1: Α, για να
0: αυτή
1: δούμε
0: τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Το οποίο έδωσε το 12 του στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Το 10 στην Αλβανία.
1: Το 10 στη Βουλγαρία και Βουλγαρία, το 8 στην Αλβανία.
0: Το 8 στην Αλβανία. Μετά.
1: 7 Ιταλία, 6 Ρουμανία, 5 Ισραήλ, 4 Μολδαβία, 3 Αυστραλία, 2 Γαλλία και 1 η Κροατία.
0: Αυτό
1: και
0: είναι...
1: σαν άκουσα το Σόφια, που σημαίνει ότι εκεί θα γίνει ο διαγωνισμός. Παρόλο που η Ντάρα είναι από τη Βάρνα. Δεν ξέρω, μπορεί να βάλει το χέρι της και να γίνει στη Βάρνα.
0: Μας πήρε Βάρνα λοιπόν η όλη η ιστορία. Το αποτέλεσμα
1: μπράβο
0: το δικό μας δεν
1: μπράβο,
0: είναι αυτό
1: μπράβο.
0: Που,
1: όχι,
0: το
1: όχι
0: που περιμέναμε, αυτό που θέλαμε, αυτό που επιθυμούσαμε και τα λοιπά.
1: Ναι, όμως
0: είμαστε
1: κάναμε.
0: Είμαστε χαρούμενοι.
1: Είμαστε χαρούμενοι.
9: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς, Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Γιάννης Κωσταράκης, στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μου. Και όπως καταλάβατε και από την έναρξη της εκπομπής, για την πρώτη ώρα τουλάχιστον θα μας απασχολήσει ο πολύ μεγάλος Έλληνας τραγουδιστής Στράτος Διονυσίου, ενώ για τη δεύτερη ώρα ο Βαγγέλης Περπινιάδης. Δύο λοιπόν κορυφαίοι Έλληνες λαϊκοί τραγουδιστές για τη σημερινή εκπομπή. Ο Στράτος Διονυσίου, που γεννήθηκε 8 Νοεμβρίου του 1935 και έφυγε από τη ζωή 11 Μαΐου του 1990, γεννήθηκε στην Ιγρίτα των Σερών, γιος του Άγγελου και της Τάσας Διονυσίου, προσφύγων από το Αϊβαλί της Μικράς Ασίας. Το 1947 μετακόμισε στην Επτάλοφο των Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. Ο Στράτος Διονυσίου λοιπόν, και εμείς μόλις ακούσαμε το τραγούδι, το πολύ αγαπημένο του Τάκη Μουσαφίρη, η σύνθεση και η στίχη εδώ της Μαριανίνας Κρυεζή. Για τη συνέχεια, ο λαός τραγούδι θέλει. Τάκη Σούκας, Γιώργος Βρούβας.

Ο Στράτος Δινησίου, που όπως είπαμε γεννήθηκε στις 8 Νοεμβρίου του 1935 στην Ιγρίτα των Σερών από γονείς πρόσφυγες. Στα τέλη της δεκαετίας του 40 έχασε τον πατέρα του και βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου έκανε διάφορα επαγγέλματα. Εργάστηκε σαν μικροπολιτής και κουβάλισε λάσπη στις οικοδομές. Οι γονείς του τον προόριζαν για ράφτη και για ένα διάστημα δούλεψε σε κάποιο γραφείο της Θεσσαλονίκης. Εκεί παντρεύτηκε και την μέχρι το τέλος της ζωής του σύντροφο και μητέρα των 4 παιδιών του, Γεωργία Λαβένη. Όλα αυτά τα χρόνια το τραγούδι ήταν εκείνο που τον συντρόφευε στη δουλειά και στις παρέες, και στα τέλη της δεκαετίας του 50 είχε ήδη φτιάξει ένα μικρό όνομα τραγουδώντας ερασιτεχνικά στα κεντράκια της συμπρωτεύουσας, και το 1959 ανεβαίνοντας επαγγελματικά στο πάλκο του κέντρου Φαρίντα. Ήταν η περίοδος που ολοκλήρωνε τη θητεία του στο στρατό και έπειτα από την προτροπή του γείτονά του Μπουζουξή Νίκου Μαύρου κατέβαινε στην Αθήνα, όπου και ηχογραφούσε τον πρώτο του δίσκο. Διαβάζουμε από ένα άρθρο του Βαγγέλη Αρναουτάκη και από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο 8.gr, ενώ εμείς μόλις ακούσαμε το τραγούδι «Καλύτερα μαζί σου και τρελός» στα δεύτερα φωνητικά εδώ η Κική Λουκά. Ο Στέλος Διονυσίου συνήθιζε ωστόσο να κάνει και ο ίδιος τον εαυτό του δεύτερες φωνές. Το τραγούδι λοιπόν του Αλέκου Χρυσοβέργια και του Σπύρου Γιατρά από το δίσκο «Νομίζεις» του 1989. Ενώ θα πάμε τώρα στο 1987 για να ακούσουμε ένα τραγούδι του Θανάση Πολυκανδριώτη και του Γιάννη Πάριου. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στην Ευαγγελία που μας ακούει από τον Πλαταμόνα, στη Δέσποινα και τον Γρηγόρη από την Θεσσαλονίκη. Και σήμερα με παρέα την Δήμητρα και τον Γιώργο. Χαιρετίσματα λοιπόν σε όλους, όπως και στον Πολ και την παρέα του, την Βάσο, την Καλλιρόη. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας και στον τηλεφωνικό αριθμό 69-378-283. Το ξαναλέω, 69-378-283. Να ακούσουμε λοιπόν τα «Μάζεψα τα πράγματα».

1959 λοιπόν, Θεσσαλονίκη και ο στρατός Διονυσίου ανεβαίνει επαγγελματικά στο πάλκο του κέντρου Φαρίντα, ενώ μετά από προτροπή του Μπουζουξινίκρου Μαύρου κατεβαίνει στην Αθήνα όπου και ηχογραφεί τον πρώτο του δίσκο. Μάλλον να κατέβει στην Αθήνα όπου ο Νίκος Μαύρος ηχογραφούσε τον πρώτο του δίσκο. Στο λαϊκό τραγούδι λοιπόν μεσουρανούσαν εκείνη την περίοδο τραγουδιστές όπως ο Καζατζίδης, ο Αγγελόπουλος, ο Βαγγέλης Περπινιάδης που θα μας απασχολήσει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ο Πάνος Γαβαλάς, η Πολυπάνου, η Γιωταλίδια και η Κέτι Γκρέι. Στο ξεκίνημα του Διονυσίου είχε έντονη την επιρροή της ερμηνείας του Στέλιου Καζατζίδη, γι' αυτό το λόγο η Κέτι Γκρέι τον πήρε μαζί της στην Κοκκινιά στο κέντρο Αστέρας. Στην Κοκκινιά εργάστηκε χρόνια, κυρίως στα δύο ιστορικά αντικριστά μαγαζιά, στο Κεφάλα και στο Περιβόλα, μαζί με όλα τα μεγάλα ονόματα της εποχής που πέρασαν από εκεί. Εκτός από την Γκρέι, στο ταλέντο του πίστεψε και ο Χρήστος Κολογοτρώνης που του έδωσε το «Εγώ δεν είμαι ένοχος», το τραγούδι που τον ανέδειξε και με το οποίο υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Κολούμπια το 1960. Πολύ γρήγορα όλα πήραν το δρόμο τους. Συνεργασίες με τον Τσιτσάνη στη δισκογραφία, Αχάριστη, Θεσσαλονίκη Ξακουσμένη και στο κέντρο Φαλυρικών με το Χιώτη, Φτωχομπούζουκο και τον Καλδάρα σε ένα βράχο φαγωμένο. Τον Δεβενιώτη παίξε Λατέρνα μου γλυκιά, Τις νύχτας στο Μινόρε, τον Μπακάλι, Στις αγάπης μου το δίσκο και Καρδιά μου καημένη, αλλά και τον Μιτσάκη, τον Παπαϊωάννου, τον Πετσά, τον Καραπατάκη, τον Καραμπεσίνη. Όλους δηλαδή τους κορυφαίους συνθέτες της εποχής. Άνω τελεία εδώ, ενώ εμείς ακούσαμε ακόμη ένα τραγούδι από τη συνεργασία του Θανάση Πολυκανδιώτη και του Γιάννη Πάριου, «Τα πήρες όλα και έφυγες», 1981, πιο πίσω στο χρόνο τώρα, για να ακούσουμε μερικά τραγούδια από τη συνεργασία του Στράτου Διονυσίου με τον Άκη Πάνου και την Δεκάνο, 1968.

Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και στη Μάτα που μας ακούει βάφοντας και μας γράφει ακούγοντας Φωνή της Ελλάδας, βάφεις πιο καλά τους στίχους. Ευχαριστούμε πολύ Μάτα, ενώ εμείς παραμένουμε στον Ακυπάνο, γιατί καλέ γειτόνισσα.

Το 1967 ο στρατός Διονυσίου για ένα διάστημα εμφανίζεται στο κέντρο Χρυσό Βαρέλη με τη Μαρινέλα και τον Γιάννη Πουλόπουλο, την εποχή που και οι τρεις τους ανεβαίνουν σταθερά. Γύρω στο 1969 ο Μίμης Πλέσας αναζητά ένα λαϊκό τραγουδιστή για να πει το τραγούδι της ταινίας «Ορατό της Μηδέν». Το βρίσκει στη φωνή του Διονυσίου, ο οποίος εμφανίζεται στο Σούμου μαζί με την Ανθούλα Λιφραγκή. Η επιτυχία που γνωρίζει μετά το 70 θα τον φέρει στην παραλία, στη φαντασία, που και θα συνεργαστεί με τον Γιώργο Ταλάρα και τον Γιάννη Πάριο. Τότε, το 1971, ο Καζατζίδης με δημόσια αναφορά του ξεχωρίζει τον Διονυσίου σαν έναν από τους πρώτους τραγουδιστές, αποδίδοντας τη φωνή του χαρακτηριστικά αρνοπότητας, επιβλητικότητας και μελαγχολίας. Εμείς να ακούσουμε την πολύ μεγάλη επιτυχία «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου».

Μεγάλες επιτυχίες του Στράτου Διονυσίου, τραγούδια του Άκη Πάνου, ακούσαμε μερικά από αυτά. Και τι δεν κάνω για την καλή γειτόνισσα του κόσμου, το περίγελο ήταν ψεύτικα στο σταθμό του Μονάχου. Του Αντώνη Ρεπάνυχτε το βράδυ στην ταβέρνα, ένας αητός γκρεμίστηκε, τα αγκάθια της καρδιάς σου, αγάπη μου επικίνδυνη, το ακούσαμε μόλις. Ο Παλιατζής. Του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Αν είσαι φίλος με καρδιά, αγαπώ τα παλικάρια όπως φεύγουν τα καράβια. Του Αντώνη Κατινάρη, να πιεις για να ξεχάσεις μπαγκλαμάδες και μπουζούκια. Του Γιώργου Χατζινάσιο, αφιλότιμη, ο Κουμπαράς και άλλων. 1970 λοιπόν, αυτή την εποχή το όνομά του έχει αρχίσει να μπαίνει, όπως κατά παράδοση συνέβαινε με όλους τους επιτυχημένους λαϊκούς τραγουδιστές της Κολούμπιας, στις ετικέτες των δίσκων και στη θέση του δημιουργού, μερικές φορές σε τραγούδια που για να γίνουν συνεργάστηκε με τον Αντώνη Βενιέρη, τον Αριστίδη Τσολακίδη και τον Νίκο Καρανικόλα. Ενώ εμείς θα ακούσουμε για τη συνέχεια το τραγούδι του Γιάννη Καραμπεσίνη, «Έχω καρδιά μποέμισα», 1969.

Υπέροχο αυτό το τραγούδι. Αητός, ένας αητός γκρεμίστηκε, ή αλλιώς αητός, αητό μεγάλωνε. Η στίχη της ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, η σύνθεση του Αντώνη Ρεπάνη. Και εμείς φυσικά παραμένουμε στον Στράτο Διονυσίου. Όσο προλάβουμε τραγούδια να ακούσουμε, χτες το βράδυ στην ταβέρνα.

Υπέροχη σύνθεση και αυτή του Αντώνη Ρεπάνη, ο Στρατός Γιονυσίου, και τα τραγούδια του αποθεώνονται είτε ακούγονται από τον ίδιο είτε από τους εκατοντάδες τραγουδιστές που τα λένε στις πίστες και στα πάλκα ανά την Ελλάδα. Στα τέλη της δεκαετίας του 80 θα ανοίξει και το δικό του μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Φιλελλήνων, το περίφημο Στράτος. Εκεί τραγουδούσε λίγες ώρες πριν φύγει από τη ζωή το πρωινό της 11ης Μαΐου του 1990, σε ηλικία μόλις 55 χρόνων. Οι τελευταίες ηχογραφήσεις του ήταν τα 9 τραγούδια του Τάκη Μουσαφίρη, που αποτέλεσαν το υλικό του δίσκου «Ποιος άλλος», ο οποίος κυκλοφόρησε λίγες μέρες μετά το θάνατό του, καθώς και κάποια τραγούδια του Θανάση Πολυκανδριώτη, δύο από τα οποία κυκλοφόρησαν ένα χρόνο μετά. Από τα 4 παιδιά του, ο Άγγελος και ο Στέλιος συνεχίζουν την παράδοσή του στο τραγούδι. Ενώ εμείς θα ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι, θα κάνουμε μικρό διάλειμμα και θα μας απασχολήσει στη συνέχεια της εκπομπής. Ο Βαγγέλης Περπινιάδης επέλεξε το τραγούδι που τους στίχους είχε γράψει ο Δημήτρης Γκούτης, «Αλίνα Ουσχάντ και δε με πόνεσε καρδίνς, αλλιώς καρδιά μου καημένη».

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Ελένα Φαλιρέα, ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Γιάννης Κωστοράκης στη ρύθμιση του ήχου. Δεύτερη ώρα εκπομπής, 3 η ώρα και 5,5 λεπτά στην Ελλάδα πάντοτε. Και εμείς, όπως σας υποσχέθηκα και από την πρώτη ώρα της εκπομπής, για τη δεύτερη θα έχουμε Βαγγέλη Περπινιάδη, ενώ για την αυριανή Μιχάλης Γενίτσαρης και όχι μόνο. Ο Βαγγέλης Περπινιάδης, πολύ μεγάλος Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής, συνθέτης και οργανοπαίκτης. Μπουζούκι έπαιζε ο Βαγγέλης Περπινιάδης και κιθάρα. Γεννήθηκε στη Νίκαια το 1927, 1η Σεπτεμβρίου, γιος του θρυλικού Στελάκη Περπινιάδη, του τραγουδιστή της λαϊκής αστικής μας μουσικής, ενώ